Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου

0: Ξανακουρδίστηκες από την αρχή.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

ηλιοχρή. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ.

μοιάζουν καθώς το μάτι λίγο κλεί. Προτού δακρύσει ο κόσμος των δεντρών ερυθρός, κλεί παρακάτω η βρύση. Από τα σπίτια βγούνε σαν βουβά κι ας μίλησαν τη γλώσσα του θανάτου. Με φρίκι το φεγγάρι αποτραβά

Που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ψωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.

τα κρύβεται. Ένα πλοίο περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο ανοίγεται.

Και εκεί στο μακελιού την άψη δαγκώνω τα σκοινιά τα λύνω και μάρτον Άγιο.

θάλαμο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινοί.

0: κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένους σε 105 και 5 στο κόκκινο. Αυτό το πρωινό στον ήχο είναι Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας στο Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και πάλι σήμερα επικαιρότητα, έτσι. Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση χθες συζητούσαμε για τα κόκκινα δάνεια και την απόφαση του Αρείου Πάγου και βλέπω σήμερα εδώ πρωτοσέλιδα ότι οι τραπεζίτες και τα φανς έχουν γράψει την απόφαση.
1: Και οι σέρβισες.
0: Ναι, στα παλιά τους τα παπούτσια.
1: Αρνούνται, ναι. Αρνούνται ή τουλάχιστον προσπαθούν να παραφράσουν την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Για να μην γλιτώσουν, για να αρχίσουν να συνεχίσουν το τσεκούρωμα.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα είναι πια ότι σε αυτή τη χώρα εν τέλει δεν λειτουργεί ούτε η δικαιοσύνη.
0: Τίποτα.
1: Διότι αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν funds, όπως λες, ή services ή τράπεζες ή όποιοι είναι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Όπως το είπες, ό,τι γουστάρουν.
1: Δεν γίνονται, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή.
0: Τώρα, αν πω εγώ, βρίσκουν και τα κάνουν.
1: Μα φυσικά βρίσκουν και τα κάνουν, έτσι εννοείται. Γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάτι πιο τελευταίο καταφύγιο, να το πω εγώ, του έρμου του πολίτη, όταν αθετείται και αμφισβητείται και παραβιάζεται μια τελική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός. Μετά υπάρχουν τα τάγκς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν δηλαδή και το δικαστήριο το ανώτατο βγάζει αποφάσεις που τις γράφουν στα παλιά τους υποδήματα, δεν υπάρχει άλλο.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει,
1: χώρα,
0: υπάρχει,
1: έτσι.
0: Χώρα, ναι.
1: Εντάξει. Έχεις δίκιο που έβαλες και το θέμα. Δηλαδή, και ακούγαμε τώρα χθες ότι πρέπει πια να συσπηρωθούν από την αρμόδια δικηγόρο, να συσπηρωθεί η αντιπολίτευση και οι διάφοροι. Ποια αντιπολίτευση? Ποια αντιπολίτευση να συσπηρωθεί? Εδώ πέρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος πια φέουδο. Για να προστατευτείς.
0: Στο φέουδο αντιπολίτευση.
1: Έχεις μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να, που αφήνει το πεδίο να δουλεύει ελεύθερα, ασίδωτα, και έχεις όλους αυτούς που υποτίθεται ότι δραστηριοποιούνται σε αυτή τη χώρα, είτε εγχώροι, είτε ξένοι, είτε δεν ξέρω τι είναι, που κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είναι τόσο απλό.
0: Και δεν δίνουν και λογαριασμό σε κανέναν, γιατί τους επιτρέπει η κυβέρνηση να τα κάνουν, γιατί δεν παρεμβαίνει, γι' αυτό είναι και ανάγκη να αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Δηλαδή, κοκορεύεται, ας πούμε, ο κύριος ανώτατος τραπεζίτης της χώρας, ότι έχει καταντήσει να είναι, ας πούμε, πόσα, 18 χρόνια, 20, πόσα θα είναι.
0: Με την καινούργια θητεία.
1: Λοιπόν, με την καινούργια θητεία. Και δεν έχει, και υποτίθεται ότι είναι ο κατεξοχήν, έτσι, αρμόδιος φορέας για να ελέγξει όλο αυτό το σύστημα που έχει να κάνει με την διαχείριση του χρήματος, τις πιστωτικές και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες του συστήματος αυτού, και δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Απλά αυτό, κάνει αυτό που έκανε, δηλαδή βρίζει τον Τσίπρα, κάνει διάφορα, πάει στην ομάδα αλήθειας, μα αυτά είναι δραστήριο.
0: Επαινεί
1: την κυβέρνηση. Κάνε τη δουλειά σου, ρε αδερφέ. Η δουλειά σου αυτή είναι. Δεν είναι να επαινείς την κυβέρνηση ότι τα κάνει όλα καλά και να βρίζεις τον πολιτικό αντίπαλο
0: Όταν υπάρχει μια απόφαση, και μάλιστα από τον Άριο Πάγο, δεν πρέπει, δεν είναι υποχρεωμένος ο άλλος να υλοποιήσει την απόφαση. Είτε είναι κεντρικός τραπεζίτης, είτε είναι κυβέρνηση, είτε είναι υπουργός, οτιδήποτε. Δεν είναι υποχρεωμένος. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Ωραία, βγήκε μια απόφαση. Και τι έγινε? Εμείς θα συνεχίσουμε. Και θα το πάμε και πιο πέρα και πιο πέρα και πιο πέρα, γιατί εμείς το ερμηνεύουμε έτσι, γιατί εμείς το ερμηνεύουμε αλλιώς. Εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν βαριέσαι. Μα να πω όμως και για τις τράπεζες ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε κάνει κάποιες δηλώσεις παλιότερα. Την επόμενη μέρα του στέλνουν εγγράφος. Τις διαφωνίες τους η Ένωση Τραπεζών, οι τραπεζίτες του έστειλαν τη διαφωνία Και στη συνέχεια έκλεισαν και ραντεβού για να του τα εξηγήσουν από κοντά. Δεν μάθαμε ποτέ τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση.
1: Του τα εξήγησαν.
0: Του τα εξήγησαν. Του είπα, έλα εδώ.
1: Τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε, που λέει και το τραγούδι.
0: Έλα εδώ, Νικολιό.
1: Τα μιλήσανε,
0: τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε. Δεν βγήκε τίποτε παρά έξω. Και ούτε δήλωση έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά από αυτή τη συνάντηση. Κατά τα άλλα, μία ψήφο διαφορά.
1: Κατά τα άλλα, είμαστε μία πολύ ωραία συντροφιά, μία πολύ ωραία παρέα.
0: Ατμόσφαιρα.
1: Αυτό είμαστε.
0: Ναι. Και τώρα έχουμε, βλέπω, η μάχη της αποδόμησης ανάμεσα στο Μαξίμου και τον Αντώνη Σαμαρά μόλις άρχισε.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Βγήκε χθες ο εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Σαμαρά, ο συνάδελφος, ο Νίκος Τσούτσιας, ο οποίος μίλησε προφανώς κατ' εντολή του πρώην πρωθυπουργού για σχέδιο εξόντωσης του Αντώνη Σαμαρά. Πρόσεξε τώρα. Αν το δεις κλιμακωτά το τι έχει γίνει, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα, έχει από το αδιάφορο που, του τύπου ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να λέει αλλά δεν, μετά περάσαμε στο ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Σαμαράς, τα ακούσαμε από το Χάρη Θεοχάρη και από όλους αυτούς, δεν τον αποκατέστησε η κυβέρνηση, δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης που όφιλε να βάλει στη θέση του τον όποιον, ας πούμε, ακραίο εκφορέα αυτού, ας πούμε, των απόψεων, είπε ένα ότι αυτά είναι, δεν είναι ευχάριστα, δεν είναι ένα τέτοιο, λες και το ζήτημα είναι εκεί. Τώρα έχουν αρχίσει ένα σενάριο ότι είναι προδότης ο κύριος Σαμαράς εάν προχωρήσει στην αυτή, όπως, ας πούμε, έριξε λέει την κυβέρνηση, αρχίζουν αυτό και παίζουν, την κυβέρνηση του 93 του πατρός Μητσοτάκη. Τώρα, δηλαδή, όλο αυτό λοιπόν είναι στην πραγματικότητα σχέδιο, και έχει δίκιο που το λέει, διότι δεν μπορεί να γίνονται, από κάποιο κέντρο συντονίζονται όλα αυτά. Τώρα, γιατί πλησιάζει η στιγμή, φαίνεται, που ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να εξαγγείλει το κόμμα. Και τώρα, εδώ, θέλει πολύ μυαλό, όταν αυτή τη στιγμή κινείται οριακά με βάση τις δημοσκοπήσεις και την πρόθεση ψήφου, γιατί θα αφήσουμε τις άλλες τις αλχημίες, την εκτίμηση που κάνουν. Εδώ μιλάμε για την πρόθεση. Βλέπεις ότι σε καμία δημοσκόπηση, όλες αυτές που βγήκαν 7-8 πόσοι βγήκαν, η πρόθεση ψήφου είναι κοντά στο 23-24. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν,
0: άρα όχι μπόνους.
1: Όχι μόνο όχι μπόνους, αλλά εάν βγει ο Σαμαράς, τι μας λένε τώρα? Ότι ο Σαμαράς λέει, εντάξει, δεν θα μας επηρεάσει καθόλου, γιατί δεν θα πάρει. Συμφωνώ. Δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν μετρήσεις που λέει ότι εκεί που παραβιάζει ο Σαμαράς το χώρο είναι από το Κουκουέμι Λάμδα, από το BBCP, από όλη την άκρα αριστερά παίρνει ο Σαμαράς. Έτσι, από εκεί. Έτσι, από όλους, ας πούμε, τους μαοϊκούς, τους...
0: Εκεί, κατά βάση εκεί, πηγή εκεί.
1: Η πηγή, ναι, δηλαδή, είναι εκεί. Παιδιά, θα μας τρελάνετε τώρα. Γελάς, Γιώργο, αλλά δεν γίνεται να μαντακούμε αυτά τα πράγματα. Δεν θα επηρεάσει, λέει.
0: Κοίταξε, ο Θεοχάρης είναι και στο συγγενικό περιβάλλον. Κάτι πρέπει να πει το παιδί, ας πούμε. Έτσι, έφυγε από το ποτάμι, πήγε εκεί στο ΣΟΥ, επέστρεψε. Έτσι είναι, κυβέρνηση ανιψιών. Πήγε ο κολλητό Βραπέδρο Χασάπηδον εκεί. Έχει τακτοποιηθεί το θέμα όλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να μην ξεμένεις ποτέ από Internet, και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα να σου πω κάτι τώρα, γιατί πέραν του Σαμαρά, πέραν του πολιτικού συστήματος, πέραν όλων αυτό, δουλίτσα γίνεται. Πρόσεξε να δεις τώρα, δουλίτσες. Αλλά εγώ θα μείνω σε κάτι και εδώ σταματάω να γελάω. Ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο για τους μετανάστες. Το είδες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός μετανάστευσης, αυτό το δημοκρατικό πεδίο, ο κύριος Πλεύρης, με περισσό θράσος και εξηγεί στο δικό του ακροατήριο και στους δικούς του βουλευτές, αλλά στην κοινωνία, ότι παιδιά κάναμε ό,τι μπορούμε και εφαρμόσαμε και βάλαμε διατάξεις. Ό,τι πιο ακραίο, το είπε επιλέξει, έχουν ληφθεί μέτρα αποτροπής. Ό,τι πιο ακραίο έχει συμβεί σε όλες τις χώρες που έχουν θέμα με τη μετανάστευση, πήραμε μεμονωμένες διατάξεις, αλλά τις χειρότερες, αυτό είπε, και τις εβάλαμε εκεί για να αποτρέψουμε. Το κορυφαίο δε λοιπόν, αφού χειροκροτήθηκε ο κύριος Πλεύρη για όλη αυτή την ιστορία, το κορυφαίο λοιπόν είναι αυτό που είπε το άλλο δημοκρατικό πεδίο, κύριος Μάκης Βορύδης.
1: Ναι, σωστά, και αυτό σήμερα.
0: Είναι δημοκρατική αυτή, είναι του Καρατζαφέρη, είναι κανονικά από το σχολαρχείο Καρατζαφέρη μέσα βγαλμένη. Είπε λοιπόν ότι το θέμα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι πότε θα είναι, πόσες βάρκες θα βυθίζουμε. Και δεν έβαλε ερώτημα.
1: Ναι.
0: Είναι πόσες βάρκες θα βυθίζουμε. Δηλαδή, και πάλι μετά, αφού έπεσε, εξανέστη η αντιπολίτευση, και άρχισε αυτό, είπε για να μην ζήσουμε, το είπα αυτό, για να μην ζήσουμε τέτοια φαινόμενα. Γιατί να τα ζήσουμε, ρε Μάκη, πώς τον αυτό. Γιατί να τα ζήσουμε αυτά τα πράγματα, υπάρχει κανένας λόγος, δηλαδή να πνίγουμε τον κόσμο, επειδή τα κάνουν τώρα, είμαστε στα δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, για να δεις και πώς συνδέεται όλος ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζονται, είναι ότι διάβαζα σήμερα ότι στο Belfast έχουν γίνει χοντρά επεισόδια όπου ξεσηκώθηκαν οι ακροδεξιοί της Ισλανδίας και της πόλης και κυνηγούσαν ακόμα και μικρά παιδιά εξαιτίας ενός επεισοδίου που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Έχουμε δει εικόνες, κάποιος σωμαλός λέει επιχείρησε να σφάξει έναν ντόπιο και ξεσηκώθηκε όλη η ακροδεξιά φαν κατέ εκεί πέρα και πήγαινε και έβαζε φωτιές στα σπίτια, στα καταστήματα κλπ. Αυτές τις εικόνες θέλουν να ζήσουν. Αυτός είναι.
1: Είδα και βίντεο, έκαψαν σπίτια.
0: Χάηκαν σπίτια, χάηκαν αυτό. Λοιπόν, αλλά η αυτοχειρία. Αυτό το πράγμα είναι που πάνε να κάνουν και δημιουργούν. Και ακούμε λοιπόν όλα αυτά, λέει, τα κάνουμε γιατί πρέπει να αποτρέψουμε. Η Κρήτη, λέει, είναι τουριστικό νησί και δεν μπορεί να μαζεύονται και εκείνο και βγαίνει τώρα η Κρήτη. Οι κριτικοί τάχατες βάζουν εκεί τους δικούς τους και φωνάζουν και κάνουν. Δηλαδή, γιατί λέει τους λαθρομετανάστες. Άλλο και το πάλι. Υπάρχει καμία νόμιμη οδός μετανάστευσης σήμερα νομικά και λένε λαθρομετανάστες. Πώς είναι, δηλαδή, έρχεται κανένας νόμιμα, αφού δεν υπάρχει νόμιμη οδός. Αλλά δυνητικά όλοι, ακόμα και αυτοί που βγαίνουν από τα καμίνια των πολέμων και όλα αυτά, τι είναι. Μετανάστες είναι, για κάποιο λόγο φεύγουν και τους χαρακτηρίζουν λάθρο μετανάστες.
1: Κοίταξε, διάβαζα κάπου το εξής ωραίο. Δεν είναι, λέει, λάθρο μετανάστες, είναι φτωχοί. Ναι. Γιατί αν δεν ήταν φτωχοί και είχαν golden visa και αγόραζαν ένα διαμέρισμα 300.000, θα παίρναν βίζα, θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Άρα, λέει, δεν είναι λάθρο μετανάστες, είναι φτωχοί. Εκείνη διαφορά. Και ένα σενάριο που διάβαζα. Έχουμε καθόλου χρόνο, Νικόλετα? Όχι, καθόλου. Δεν πειράζει. Διαφημίσεις.
0: Μετά.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Aisha, we've only just met, and I think you ought to know.

0: στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και οι Ταινιοθήκες Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Εκατόν πέντε και 5
0: στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, για πάμε να πούμε κάτι σε μας διέκοψε ναι, η Νικολέτα.
1: Διάβαζα, τέτοια είναι. Μόλις πήγα να πω κάτι καλό για το Σαμαρά, μου λέει διαφημίσεις, μας έκοψε τον άρα. Τέτοια είναι, δεν ξέρεις. Διάβαζα λοιπόν χθες ότι υπάρχει ένα σενάριο για κυβέρνηση, συγκυβέρνηση, Πασόκ Σαμαρά και Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς Μητσοτάκη. Δηλαδή να αναγκάσουν το Μητσοτάκη, αυτό που λένε κυβερνησία και σταθερότητα, ότι φύγε εσύ
0: και, έλα εσύ
1: και θα τη βρούμε εμείς την άκρη. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, κάπου το πήρε το μάτι μου.
0: Εντάξει, κοίταξε. Το μάτι σου έπρεπε να γυρίσει κάπου αλλού. Κακώς το άφησες εκεί το μάτι σε αυτό που είδες. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η κυβέρνηση, ας πούμε, που λες, για πολλούς και διαφόρους λόγους θα το πω. Πρώτον, διότι είναι βέβαιο ότι ο Μητσοτάκης θα πάρει 48% σε αυτές τις εκλογές. Ναι, τώρα με τέτοια αυτοδύναμο αέρα που έχει.
1: Θα περάσει και τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Βέβαια, τώρα θα σαρώσει. Αυτό μας λένε. Γιατί.
1: 48 αφού... ακριβώς ή θα έχει και κάτι ακόμα.
0: Θα έχει παραπάνω.
1: Θα έχει παραπάνω.
0: Και πρόσεξε τώρα. Για να... Και τα υπόλοιπα ας τα αφήνουμε. Να σου πω το εξής. Εγώ πιστεύω ότι εάν δεν δεις. Μετά, να σου πω μία πρόβλεψη κάνω. Εάν δεν δεις μετά, μετά την έκθεση του, τις ανακοινώσεις που θα κάνουν στη ΔΕΘ, μετά από λίγες μέρες να ανακοινώσει για το επόμενο δίμηνο εκλογές, θα καταλάβεις ότι αυτά που ξέρουν στο Μαξίμου και οι δημοσκοπήσεις τις οποίες έχουν είναι κάτω από 20%. Γιατί εκτιμώ ότι ο κύριος Σαμαράς μαζί με όλα τα άλλα θα βγει περίπου εκεί. Επειδή ως παλιός παίχτης ακολουθεί, είναι και τακτικιστής. Δεν ξέρει από τακτική. Δεν θέλει να αναλωθεί τώρα, ούτε και να φτιάξει μηχανισμούς άλλους. Άρα λοιπόν θα χτυπήσει ένα μήνα, 20 μέρες πριν τις εκλογές. Όταν λοιπόν ακούσεις ότι αποφευχθεί, εγώ πιστεύω ότι θα πάει σε εκλογές. Για να δεν θα μπορεί να κρατηθεί.
1: Δεν μπορεί να σταθεί πια.
0: Ναι, δεν θα μπορεί να σταθεί. Και δεν τον συνδέω μόνο με τα γεγονότα τα οποία τρέχουν, έτσι, αλλά τα συνδέω και με το γεγονός ότι, Γιώργο, αυτό που δεν λέγεται στην ελληνική σκηνή, ας πούμε, στη δημόσια σφαίρα, είναι η μαύρη μαυρίλα πλάκωση, μαύρη σαν γκαλιακούδα σε όλη την Ευρώπη, διότι ο χειμώνας που έρχεται και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ δύσκολος οικονομικά. Πάρα πολύ δύσκολος με όλα αυτά που γίνονται. Άρα λοιπόν, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται, πώς να σου πω τώρα, το δυνατό κράτος, να το πω έτσι, που να μπορέσει στις δύσκολες ώρες να προστατεύσει τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται οι δουλειές με τα full pass και με τα market pass κλπ. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ήδη στη Γερμανία συζητούν για αυτά που εμείς υποτίθεται ξορκίσαμε το 10 και το 12 και το 13. Στην Αγγλία, μιας και εδώ δεν τα λένε οι κύριοι αυτοί που διαφεντεύουν, ας πούμε, την ενημέρωσή μας και επηρεάζουν τον εγκέφαλό μας, ήδη έχουν εφαρμοστεί μέτρα λιτότητας κλπ. Έρχονται κι άλλα. Εκεί λοιπόν είναι ένα κλίμα εκρηκτικό, το οποίο τώρα μην θεωρήσουμε ότι είμαστε γαλατικό χωριό. Αυτά που μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης εδώ πέρα, ότι εμείς ζούμε την ευημερία μας, δεν το βλέπουμε. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Εκεί ή παίρνεις μέτρα ή πας σε κάποιες άλλες λύσεις που πόσο δεν μπορεί να διαχειριστεί. Πρέπει αναγκαστικά να πάει σε εκλογές. Αν δεις όμως ότι δεν πάει σε εκλογές το επόμενο δίμηνο, σημαίνει ότι τα μαντάτα που του έχουν φτάσει στου Μαξίμου είναι μαύρα. Πολύ μαύρα.
1: Ωραία, αν δεν πάει σε εκλογές τα μαντάτα είναι μαύρα. Αν όμως το αφήσει να περάσει, δεν θα είναι ακόμα χειρότερα.
0: Και τι να κάνεις. Και τι κάνεις, πας να σώσεις την κατάσταση την οποία βλέπεις να συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.
1: Θα είναι πρωταγωνιστής, θα πει δεν παρετούν.
0: Δεν υπάρχει τώρα, αν πάσει κάτω από 15 τον έχουν φάει στο γόνατο.
1: Κάτω από 15?
0: 25, συγγνώμη. Τον έχουν φάει τώρα όλοι οι βαρόνοι που λειτουργούν και όλο το αυτό, δεν θα τον αφήσουν πλέον. Διότι πλέον κινδυνεύουν και οι δουλειές. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρατηθεί τώρα. Ο Μητσοτάκης δίνει τη μητέρα των μαχών του για να μπορέσει να πάρει ένα ευπρεπές ποσοστό να μην αμφισβητηθεί. Δηλαδή σε όλα τα επίπεδα και εντός Νέας Δημοκρατίας και εκτός. Και βεβαίως έχει επιλέξει για να το πετύχει αυτό μια ακροδεξιά ατζέντα για να το συνδέσουμε και με όλα αυτά τα οποία λέγαμε πριν και με όλα αυτά δηλαδή περί μετανάστευσης και λοιπά το έχει συνδέσει και έχουν βγει ας πούμε όλα αυτά τα ειδόνια όλα τα ειδόνια έχουν βγει στο προσκήνιο τώρα και είναι κανονικά.
1: Οπότε λες ας πούμε να πάει ακροδεξιά, γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά, άρα να τους μαντρώσει εκεί. Ναι. Να του πει γιατί να πας ας πούμε στο Βελόπουλο, γιατί να πας στη Λατινοπούλου, αφού έχουμε πλεύρη εμείς, έχουμε βορείδι, έχουμε τα καλά παιδιά εδώ.
0: Μου λέγανε ότι υπήρχε μια εσωτερική δημοσκόπηση από αυτές που κάνουν τα κόμματα, πληροφορία τώρα είναι αυτή, στη Βόρεια Αθήνα, στα Βόρεια Προάστια, όπου έδειχναν ότι όλοι οι ακροδεξιοί ήταν πρώτοι της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μπροστά σε δημοτικότητες. Όλοι υποτίθεται οι φιλελεύθεροι και οι δημοκράτες, ας το δεχτούμε, τα πρώην σημητικά, ας πούμε,
1: Βιολιά. Είναι πιο κάτω.
0: Είναι πολύ πιο κάτω. Και ότι έγινε, δηλαδή αμέσως αυτό δείχνει την εικόνα όταν εκεί πέρα πια, στα Βόρεια Προάστια, που βλέπει, υποτίθεται έχει πιο ανοιχτό κόσμο, γιατί δεν έχει και μετανάστες εκεί. Οι μετανάστες εδώ στην Ελλάδα είναι στα Πατήσια, είναι μαζεμένοι, άρα εκεί δεν βλέπουν και αυτά. Ωστόσο αυτοί που κυριαρχούσαν ήταν όλοι αυτοί οι ακροδεξίοι, ο Άδωνης, ο Πλεύρης, ο
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Όλα αυτά τα καλά.
0: Κατάλαβες, όλοι αυτοί. Σάρων, ο Άδωνης ήταν μπροστά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό, Σάρων ο Άδωνης. Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο που φεύγει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, πάει στη Νέα Δημοκρατία, λέει δεν θα μου πάρει τη δόξα η Τρόικα, εγώ κάνω απολύσεις, κάνει ό,τι κάνει στην υγεία, με την ακροδεξιά ρητορική, με το μεταναστευτικό, και είναι πρώτος αυτός ο άνθρωπος, αλλά στα Βόρεια Προάστια.
0: Ναι.
1: Στα Βόρεια Προάστια. Με όλα αυτά που έχει κάνει και όλα αυτά που έχει πει, παραμένει να είναι πρώτος ο Σταύρος. Έτσι. Έτσι. Για να δούμε λίγο και πώς ψηφίζουμε κιόλας. Λοιπόν, αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Λοιπόν, και αφού λέμε.
1: Και δεν μην ξεχνιόμαστε, Γιώργο.
0: Ακροδεξιά, υπάρχουν και κάποια σκάνδαλα που περνάνε σε δεύτερη μοίρα, υποκλοπές, ποια δημοκρατία και τι λέγαμε για Άριο Πάγο και τι Άριο Πάγο, όλα στον πάγο.
1: Πάμε τώρα στον επιστημονικό ακροδεξιό φιλελευθερισμό, για να τον δώσουμε όρο. Πάμε λοιπόν στην επιστημονική προσέγγιση,
0: ναι, ναι,
1: που είναι οι παρακολουθήσεις. Εκεί πια τα πράγματα έχουν πάει σε άλλα επίπεδα, ναι, και σε άλλες.
0: Ξέρουν οι άνθρωποι, ναι, το έχουν κάνει επιστήμη.
1: Βέβαια. Και μετά από τις νέες αποκαλύψεις, σε πάση περιπτώσει, ή τους υπενικτικούς λόγους τους οποίους έδωσε στο Βήμα, νομίζω, ο γνωστός Ταλντίλιαν, ο συνταγματάρχης της Μοσάντ, έτσι για να λέμε και ότι πρόκειται. Το παιδί έχει σπουδές.
0: Αξιόλογος άνθρωπος.
1: Βέβαια, έχει σπουδές. Και κατητέθη χθες, να μην το ξεχάσουμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει, παιδιά, ΣΥΡΙΖΑ, και δεν έχει δραστηριότητα και κοινοβουλευτική δράση.
0: Στην και όχι μόνο κοινοβουλευτική, νομίζω είναι και από τις πιο δραστήριες.
1: Ακριβώς, έχει βγει αυτό.
0: Κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Η έτοιμα για την, να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για ακρόαση όλα τα αστέρια, ας πούμε, που οι πρωταγωνιστές αυτής της ταινίας, ας πούμε, της χολιγουδιάνης.
0: Στρατιωτικοί και πολίτες.
1: Ναι, για να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι ζητάει. Ζητάει τον να πάει στη Βουλή ο Ταλντίλιαν, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Κοντολέων, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Το λέω ήρεμα γιατί θα φάμε μήνυση.
0: Έτσι, καλάρα.
1: Καλά.
0: Αγωγή. Και μήνυση και αγωγή.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το λογισμικό στην Ελλάδα, ο Μέρομπ Χαρπάζ.
0: Μάλιστα.
1: Τι Χαρπάζ, Αρπάζ.
0: Αρπάζ. Έτσι προφέρεται, Αρπάζ.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αμέσως η κυβέρνηση σπέβδει να ικανοποιήσει, θα σπεύσει να ικανοποιήσει το αίτημα, γιατί πρωτίστως ενδιαφέρεται με τον Πρωθυπουργό και όλα τα τσιμάνια του λαός και της ακραίας αυτής για τη λειτουργία της δημοκρατίας και των θεσμών στην Ελλάδα.
0: Όλοι, να το πούμε, ναι,
1: όλοι αυτοί θα πάνε εκεί και θα τα πούνε όλα. Η πρώτη θα σφύριξει κατευθείαν.
0: Ο Ντίλιαν βέβαια στο Βήμα υποτίθεται συμβόλαια, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Να το υπενθυμίσουμε.
1: Φυσικά.
0: Γιατί τι λέτε τώρα, εγώ πουλάω επιχειρηματίας, γνωρίστε, εδώ έχουμε υπογραφές, έχουμε συμβόλαια.
1: Βέβαια. Και να άλλος ένας λόγος λοιπόν που κάποια στιγμή θα γιατί λέω και ένας λόγος που δεν βγαίνει, θα επισπευτούν οι εκλογές. 3 Δεκεμβρίου υπάρχει η έφεση την υπόθεση. Άρα εκεί πέρα λοιπόν έφεση του Ντίλιαν και όλων των τριών ιδιωτών, όπως ξέρουμε, ιδιώτες.
0: Είναι υπόθεση ιδιωτών αυτό, ναι.
1: Η υπόθεση ιδιωτών, η οποία για να μην κάτσουν φυλακή, 126 χρόνια έφαγε ο καθένας. Εκεί για να προστατεύσουν τον εαυτό τους δεν θα πούν. Δηλαδή θα πάνε σε ένα δικαστήριο αφού κάναν έφεση. Θα πούνε, παιδιά, τι είναι, εμείς δεν είμαστε περαστικοί και μας φωνάξανε. Να πούμε μέσα, να και τα στοιχεία.
0: Εμείς πολιτές είμαστε.
1: Βέβαια. Εμείς πουλάγαμε. Τι. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει.
0: Εγώ πουλάω, εσύ γιατί το πήρες. Και έχουμε και συμβόλαια.
1: Αυτό λοιπόν θα τα αφήσουν να γίνει. Δεν ξέρω.
0: Για να δούμε αν θα τα αφήσουν να γίνει. Πάντως. Είπαμε, το σκάνδαλο υποκλοπών είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη, έτσι, γιατί είναι ο προϊστάμενος της ΕΕΠ. Είπες για τον Κοντολέοντα που άλλαξαν και τον νόμο για να πληρεί τις προϋποθέσεις. Πληρεί τις προϋποθέσεις, όχι. Μη σε νοιάζει, θα το κάνουμε εμείς να τις πληρεί τις προϋποθέσεις. Φέρνουμε και τον Ανιψιό, οπότε το δέσαμε. Και κάνουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας αρέσει. Για να δούμε τι θα γίνει, είναι και ο ΠΚΠ. Τώρα, επειδή έλεγε και πριν εκεί στην Κρήτη για τους δικούς τους, εκεί ακροδεξί, όσοι έχουν απομείνια, γιατί αρκετοί μπροστάριδες είναι και στη φυλακή.
1: Να.
0: Είναι και τέτοια από τους οπεκεπέδες εκεί. Λοιπόν, Νικολέτα, τι έχουμε?
1: Έχουμε. Λίγο χρόνο.
0: Λοιπόν, αν δεν θες να προσθέσεις κάτι για τις υποκλοπές, θα σου πω κάτι που μου έλεγε ένας από το Πασόκ. Έχουμε, μου λέει, γιατί μετά τις δημοσκοπήσεις, ο Τσίπρας δεύτερος και τα λοιπά, και παίζει να είναι και τέταρτο κόμμα το Πασόκ. Και λέει, απορώ, έχουμε κόσμο παντού, έχουμε ρίζες, έχουμε αυτοδιοίκηση, έχουμε συνδικαλισμό, μα να μην έχουμε έναν αρχηγό να μαζέψει τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή ήταν η άποψη.
1: Εντάξει, αυτό κοίταξε τώρα να σου πω την αλήθεια. Αυτό έχει δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Τώρα προσπαθώ να το προσεγγίσω με ό,τι συμπάθεια έχω για όλους τους ανθρώπους που έχω με πολλούς φίλους από αυτό το. Δεν φταίει μόνο ο αρχηγός. Δηλαδή έχει τις ευθύνες του αρχηγός, για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα. Έχεις καταλάβει, Γιώργο, είμαστε τόσα χρόνια στην πολιτική και παρακολουθούμε στο χώρο της. Έχεις καταλάβει ποια είναι
0: το
1: αφήγημα και η γραμμή αυτού του κόμματος. Δηλαδή, με συγχωρείς, η προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια που είχε, είναι να δείξει ότι είναι θεσμικό κόμμα και προστάτης, ας πούμε, ενός συστήματος, το οποίο σύστημα όμως κατέρευσε με υπαιτιότητα και του ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν μόνο το ΠΑΣΟΚ, και μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, το λαμπρό ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη. Μιλάμε λοιπόν για την, δηλαδή, και προσπαθεί να δείξει ότι, ρε παιδιά, εντάξει,
0: ότι και εμείς θεσμικοί είμαστε.
1: Ναι, και εμείς θεσμικοί και καλύτεροι θεσμικοί και δεν θα σας παρακολουθούμε κιόλα.
0: Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αφήγημα, δεν έχει πρόταση, ή τουλάχιστον δεν βγαίνει προς τα έξω. Γιατί εκεί βρίσκει και την ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία. Έχουν και αυτή την ισοστρέφεια. Αν θα συνεργαστείς, με ποιον θα συνεργαστείς. Τι έγινε η Βελόνα, γιατί κατεβαίνει, γιατί ανεβαίνει, γιατί είναι στάσιμη η Βελόνα. Αλλά τι του λέει του κόσμου, τίποτα.
1: Τίποτα δεν του λέει του κόσμου και δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Και τώρα τους φταίει, ας πούμε, τους φταίνει οι δημοσκοπικές εταιρείες, λέει, γιατί θολώνουν την εικόνα το ΠΑΣΟΚ και την μεγεθύνουν
0: την εικόνα,
1: την εικόνα
0: τη
1: του Τσίπρα. Ναι. Βρε παιδιά, θα τρελαθούμε τώρα. Ποιος θολώνει, για ποιο λόγο δηλαδή. Τρέμει το σύστημα με το που θα βγείτε και μεγαλώσετε εσείς.
0: Κοίτα να πούμε και κάτι. Ο Τσίπρας κατέβηκε σε εκλογές όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, και πήραν την κυβέρνηση, πήγε το κόμμα 36%, έχασαν με υψηλά ποσοστά για αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ είναι αποσπόντα σωματική αντιπολίτευση, δεν είναι αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, δεν το πέραμε.
0: Από τη στιγμή λοιπόν που εμφανίζεται ο Τσίπρας και μπορεί ενδεχομένως αυτό που βλέπουν, ας πούμε, και στις δημοσκοπήσεις να συσπηρώνει ένα κόσμο της κεντροαριστεράς και να πηγαίνει και από το ΠΑΣΟ κόσμος εκεί, δεν έχουν αφήγημα, δεν έχουν τίποτα. Τι να πούμε.
1: Θυμάμαι λοιπόν, τώρα θα πω το εξής, εμείς οι παλιοί και θυμόμαστε και ιστορίες. Όταν εγώ ήμουν νεαρός, ας πούμε, δημοσιογράφος, και μάλιστα τότε τα πρώτα μου βήματα ήταν στην Αυγή. Θυμάμαι λοιπόν ότι ο χώρος της ανανεωτικής αριστεράς, τον οποίο κινιόμουν εγώ τότε, έβριζε ασυστόλους το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Με απορία λοιπόν εγώ, ας πούμε, λέω, παιδιά, γιατί βρίζουμε το αυτό. Και η απάντηση ήταν, τώρα δεν έχει σημασία ποιοι το λέγανε, χοντρικά σου λέω, γιατί λέει αυτός ήταν ο Παπανδρέου. Ήρθε και μας έκλεψε και τα συνθήματα και με τους ψηφοφόρους. Δηλαδή, λέω, εμείς θα παίρναμε 46% αν δεν ήταν ο Παπανδρέου. Τι ακριβώς μας έκλεψε, για να καταλάβουμε. Αυτό λοιπόν, η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται με χίλιες μορφές. Αφού ότι τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δεχτεί ότι ήταν ένα κόμμα του 40, 41, 42 και κάποιος τους έκλεψε τα ποσοστά. Μα ποιος σας τα έκλεψε τα ποσοστά? Δηλαδή, δεν μπορεί να ξαναγίνεις ένα κόμμα όταν έχεις πάρει με τα δικά σου λάθη την κάτω βόλτα. Έτσι. Δεν γίνεται.
0: Και αφού τα έκαναν θάλασσα,
1: βέβαια. Δηλαδή, δεν τους φταίει ο Μητσοτάκης που πήρε όλο το σημειτικό, το κέντρο, ας πούμε. Τους φταίει. Και αν δεν υπήρχε και αυτό σήμερα, ο Μητσοτάκης θα ήταν κάτω από 20%. Διότι τους παραδοσιακούς δεξιούς ή ακροδεξιούς, ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αυτή, τους έχει χάσει. Αυτό που κρατάει ζωντανό σήμερα το Μητσοτάκη είναι όλοι αυτοί οι δημοκράτες και ακροκεντρώοι.
0: Μάλιστα. Νικολέτα, τέλος. Ένθετο Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαριτίνα Ασπύρου και επανερχόμαστε με πολύ περισσότερο Σωτήρη Καψόχα.

0: Κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνεις τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, ναι. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Τήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας στο Viber 69-85-87-00-59. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας με τον σταθμό. Σωτήρη, βλέπω κάποιοι λένε δεν τι να πούμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχει και την κουβέντα για τη συνταγματική αναθεώρηση, ε. Θεσμικός ο κύριος Μητσοτάκης θα πουλήσει.
0: Επίσης πρόσεξε, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται με τις εκλογές, μιας και το ανέφερες, γιατί έχει βάλει ασφικτικές

0: προθεσμίες κυβέρνηση να τακτοποιηθεί και να οριστικοποιηθεί το, η επεξεργασία μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Α, όσο τέλος Αυγούστου, οπότε...
0: Οπότε να είναι καθαρό το τοπίο, δηλαδή να πάμε...
1: Να πάμε όπως πρέπει στις εκλογές, α. Μάλιστα.
0: Εδώ μας λέει ο Χρήστος ότι έχουμε μπερδευτεί κάποιοι δημοσιογράφοι εκεί στο κόκκινο, λέει. Ενώ ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ ο σταθμός, ο Τσίπρας, εμείς μιλάμε για τον Τσίπρα, δηλαδή τι να, μιλάμε και για τον Σαμαρά. Αφού είναι μια καινούρια, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή γιατί είναι... Τι να πούμε, ότι δεν βλέπουμε ότι υπάρχει ο Τσίπρας για να μην παρεξηγηθούμε, παιδιά.
1: Ή γιατί να κρύψουμε την είδηση.
0: Δηλαδή τι ακριβώς κάνουμε. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται τώρα, εντάξει.
1: Δεν γίνεται να κρύψεις την είδηση. Και να θέλεις δηλαδή δεν...
0: Όχι,
1: δεν
0: γιατί δεν καταλαβαίνω τι λογική. Δηλαδή τι ακριβώς, για να μην γίνει πρόβλημα, υπάρχει... τώρα μην ξαναλέμε τα ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνο του έχει κάνει αναφορές και μάλιστα έχει πάρει και αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής που λέει ότι δεν πάμε κόντρα στο Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι το ιστορικό μας πρόσωπο, το οποίο κάποια στιγμή μας... Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και δεν θα υπάρχει και ψηφοδέλτιο. Αντιπαραθετικό, δεν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, και δεν θα πάμε αντιπαραθετικά.
1: Η Κεντρική Επιτροπή αυτό αποφάσισε.
0: Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται.
1: Η πλειοψηφία τουλάχιστον αυτό αποφάσισε. Δεν είναι μόνο η απόφαση, αλλά η πλειοψηφία αυτό αποφάσισε το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο, στην Κεντρική Επιτροπή. Τι να πούμε εμείς, ότι δεν είναι έτσι. Ότι αποφάσισε άλλο Κεντρική Επιτροπή ή να μην αναφερθούμε καθόλου ούτε στο Σαμαρά, ούτε δηλαδή στην πολιτική πραγματικότητα, τι γίνεται στον τόπο. Και αν τα ποσοστά του Μητσοτάκη είναι 28, 18, 38 ή οτιδήποτε, ή τι θα κάνει ο Σαμαράς.
0: Και ο Αριστίδης μας λέει ότι ο λόγος του Πολάκη είναι μεστός και με επιχειρήματα που έχουν μεγάλη απήχηση στον κόσμο, αν τον αποδεχτεί ο Αλέξης θα εκτοξευθούν τα ποσοστά του. Απόψεις είναι αυτές, να, ας πούμε και αυτό, σας το διαβάζουμε. Ξέρουμε ας πούμε ότι υπήρχε μια κόντρα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν ο κύριος Πολάκης την πολιτική του επιχειρηματολογία και αντιπαράθεση, ακόμα και όταν ήταν υπό τον Αλέξη και ήταν πάντα οι συγκρούσεις. Δεν ξέρω πώς το εννοείται, αλλά πάντως αυτά έχουν συμβεί. Επίσης τι να τα κρύψουμε και αυτά.
1: Κοίταξε τώρα, μετά τα μνημόνια το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτό γίνεται γιατί έτσι επιλέγει ο ελληνικός λαός. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Και η Νέα Δημοκρατία άλλαξε και το ΠΑΣΟΚ άλλαξε, τα κόμματα αλλάζουν, οι απόψεις του κόσμου αλλάζουν και φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Μπαίνουν και νέοι παίχτες μέσα όπως και η Χαριστιανού που δεν είχε σχέση με την πολιτική. Το πολιτικό σκηνικό λοιπόν αρχίζει να γίνεται διαφορετικό. Με την ψήφο του ελληνικού λαού αυτά, έτσι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ένα θέμα που και πάντως εμείς εδώ τα αναδεικνύουμε όλα τα θέματα, έτσι δεν περιοριζόμαστε, και μάλιστα κυρίως αυτά που δεν θέλουν ή που δεν ακούν σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή δεν βλέπουν σε τηλεοπτικά κανάλια, όπως και τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα στην εργασία. Και να καλημερίσουμε τον Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και πρόεδρο της ΟΣΕΤΕ, τον κύριο Ανδρέα Στοημενίδη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, κύριε Στοημενίδη, πραγματικά δεν βλέπουμε σε δελτία ειδήσεων, δεν βλέπουμε σε ρεπορτάζ αυτά που γίνονται στους χώρους εργασίας, το ότι επειδή ακόμη και για 13 ώρα ή για να μην παίρνουν σύνταξη νωρίς, ας πούμε, σε κάποιους κλάδους όπως οικοδόμοι. Βλέπουμε όμως ότι στις τελευταίες ώρες εργασίας έχουμε τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα και δεν βλέπουμε πραγματικά αυτά που συμβαίνουν, σαν να μην υπάρχει εργατικό ατύχημα ή εργατικό δυστύχημα σε αυτή τη χώρα. Εκτός πια και αν είναι κάτι σαν τη Βιολάντα εκεί και έχουν εκρήξεις και τρέχουν πυροσβεστικές και περιπολικά.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ο νόμος της σιωπής, ο άτυπος νόμος της σιωπής στα θέματα των εργατικών ατυχημάτων και των ανθρωπίνων απολειών στους χώρους εργασίας στην Ελλάδα. Εμείς με την έρευνά μας ως ΟΣΕΤΕ ερχόμαστε να φωτίσουμε αυτή την δυστοπική κατάσταση, αυτή την ανθρωποκρισία που έχουμε χαρακτηρίσει και ως ανθρωπιστική κρίση, η οποία μας έχει δώσει για το 2025 201 ανθρώπινες απώλειες και 332 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για το 2026 έχουμε 77 ανθρώπινες απώλειες και 140 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Άρα νομίζω ότι εμείς καταφέραμε και σπάσαμε αυτή την σιωπή, αναδείξαμε το γεγονός με τις προτάσεις μας, δείχνουμε τις λύσεις, τις πρακτικές, στρατηγικές, τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά ξέρετε, όλα είναι θέμα πολιτικής προτεραιότητας και ιδεολογικής αντίληψης, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
1: Ναι. Και βέβαια, αν πούμε τώρα για τις επιχειρήσεις που θα έπρεπε να δικαιολογούν και θέση ιατρού, δεν υπάρχουν αυτά, έτσι?
2: Όχι, αυτά υπάρχουν.
1: Στα χαρτιά ή κανονικά?
2: Κοιτάξτε, στις περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις το σύστημα του ιατρού εργασίας λειτουργεί με μια πολύ μεγάλη πίεση, βέβαια, γιατί είναι πολύ λίγοι οι ειδικοί γιατροί εργασίας στη χώρα, και το σύστημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία οργανογραμματικά είναι πλήρες, δηλαδή με τον τεχνικό ασφαλείας κτλ. Αυτό που λείπει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην εργασία των εργαζομένων. Είναι ένας κανόνας στην Ευρώπη η διαβούλευση των εργαζομένων με τους εργοδότες στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, από το επίπεδο της επιχείρησης μέχρι το επίπεδο του κεντρικού κοινωνικού διαλόγου. Εδώ ο αρμόδιος υφυπουργός, αντί να καθίσει στο τραπέζι να μιλήσει μαζί μας, μας απειλεί με μηνύσεις. Και στο επίπεδο των επιχειρήσεων, η πρόταση που κάναμε οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία των εργαζομένων να είναι υποχρεωτικές και να μην παραμείνουν μόνο ως δικαίωμα των εργαζομένων, είναι κάτι που λειτουργεί στην Κύπρο, στην οποία βρίσκομαι για δύο εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο λοιπόν λειτουργεί αυτό το σύστημα και έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τους δείκτες για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Στην Ελλάδα μας λένε ότι είναι δικαίωμα γιατί δεν το ασκείται. Μα και οι εργαζόμενοι στη Διολάτα πήγανε να το ασκήσουν και ήρθε η αστυνομία, ήρθε το περιπολικό και αντί να τους βοηθήσει η αστυνομία να ασκήσουν το δικαίωμα, τους μάζεψε για να μην ολοκληρώσουν την διαδικασία. Άρα υπάρχει μια τρομοκρατία στη χώρα και υπάρχει και μια ανισορροπία στο εργατικό δίκαιο υπέρ της εργοδοτικής πλευράς. Σε μια κατάσταση που έχει ξεκινήσει από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πιο βαθιά μέχρι σήμερα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σοϊμανίδη. Γιατί αυτή η αμφισβήτηση των στοιχείων από την πλευρά της κυβέρνησης, όταν δίνετε εσείς κάποια στοιχεία τα οποία αμφισβητεί η κυβέρνηση, πού εδράζεται? Δεν υπάρχει μια σταθερή βάση πάνω στην οποία να μετρώνται? Δυστυχώς τώρα τι να κάνουμε, ακόμα και αυτά τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα δεν είναι κάτι που... Αλλά γιατί, τι ακριβώς επιχειρείτε μέσα από αυτή τη διαδικασία? Να εξοραϊστεί η κατάσταση?
2: Ακριβώς, επιχειρείτε να στηθεί ένα success story στο χώρο της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ευρύτερα στο χώρο της εργασίας. Ένα success story το οποίο δεν υπάρχει και είναι τόσο προχωρημένη και η προσπάθεια αυτή, για να μην προχωρήσω σε άλλο χαρακτηρισμό, που μας παρουσιάζει το Υπουργείο ότι στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, καλύτερα από τη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Γερμανία. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει έτσι σε μια τέτοια παραπληροφόρηση και μας λένε ότι αυτό λένε τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Λοιπόν, τα στοιχεία αυτά λοιπόν που όντως αυτό δείχνουν, αλλά και η Eurostat και τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και η Κομισιόν και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αναδεικνύουν το θέμα της υποκαταγραφής των εργατικών ατυχημάτων σε μείζων στη χώρα. Τα στοιχεία αυτά που αναφέρονται ως στοιχεία της Eurostat, ξέρετε πώς φτάνουν στη Eurostat. Τα στέλνει η ελληνική ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο στην Ελστάτ. Στη συνέχεια η Ελστάτ τα στέλνει στη Eurostat και επιστρέφουν στη χώρα. Δηλαδή πανηγυρίζουν με τα στοιχεία που οι ίδιοι στέλνουν και μάλιστα η αναφορά στο ότι χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή μέθοδος δεν είναι αληθής. Γιατί η ευρωπαϊκή μέθοδος καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων έχει δύο βασικά εργαλεία. Τον φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών που δεν έχουμε στη χώρα μας και τον ορισμό του εργατικού ατυχήματος που ούτε αυτόν έχουμε στην Ελλάδα. Ακολουθούμε μια νομολογία μιας απόφασης του Αρείου Πάγου του 1986. Άρα και το ευρωπαϊκό σύστημα ακολουθούμε όταν δεν έχουμε κανένα από τα δύο εργαλεία που χρησιμοποιούν στην Ευρώπη. Και επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το ζήτημα των επαγγελματικών ασθενειών. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Πορτογαλία που δεν καταγράφουμε και δεν καταμετρούμε τις επαγγελματικές ασθένειες, ενώ όλοι οι διεθνείς φορείς μεσοσταθμίζουν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, μεσοσταθμίζουν σε 2 με 2.500 τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στη χώρα από ασθένειες που άπτονται του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Και ποια είναι η απάντηση σε όλα αυτά? Κάποιες μικρές ανεπαίσθητες μεταβολές. Χάθηκε η ευκαιρία στο προηγούμενο νόμο Κεραμέως να... Εμείς έχουμε υποβάλει δεκάδες προτάσεις για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Συμπεριλήφθη η μισή αυτή των ηλεκτρονικών παρατηρήσεων τεχνικού ασφαλείας, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, καθώς δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας.
1: Αυτό που καταλαβαίνουμε όταν ακούμε για μηνύσεις αντί για συζήτηση, αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση, όπως το είπατε και εσείς, από τα μνημόνια και μετά δεν θέλει. Γιατί εκεί καταλήγουμε ότι δεν θέλει, δεν είναι ότι δεν μπορεί. Και ενδεχομένως να δέχεται πίεση και από επιχειρηματίες για να μην κάνουν αυτά που πρέπει και η κυβέρνηση συμφωνεί μαζί τους ή το αφήνει να γίνεται.
2: Και εδώ κοιτάξτε, υπάρχει ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μπορεί να απειλούνται τα συνδικάτα και δεν μπορεί να κρίνεται και μια μέθοδος ερευνητική. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι πλήρης σκοταδισμός. Δηλαδή μπορεί ο αρμόδιος υφυπουργός να λέει ότι έγινε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, ότι είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη κτλ. Και πίσω από τη βουλευτική ασυλία να καλύπτεται αναφέροντας τις δικές του απόψεις, για να μην προχωρήσω εγώ σε χαρακτηρισμούς, και από την άλλη να απειλεί βουλευτές, κόμματα, συνδικαλιστές ότι θα προχωρήσει σε μηνύσεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε πάλι να τους καλέσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν χώρες όπως η Κύπρος, στην οποία βρίσκομαι, στην οποία έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Εδώ μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είμαστε δίπλα σε όλα τα επίπεδα. Είναι δύσκολο να ακολουθεί το κυπριακό παράδειγμα. Είναι δύσκολο εάν υπάρχουν λοιπόν πολιτικές και ιδεολογικές αιμονές.
1: Και αν υπάρχει βούληση ή όχι.
0: Εναρμόνιση στα θέματα της ασφάλειας των εργαζομένων με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή δίκαιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
2: Μα νομικά στα περισσότερα θέματα είμαστε εναρμονισμένοι. Στα θέματα τις καταγραφές των επαγγελματικών ασθενείων τώρα δεχόμαστε μια μεγάλη πίεση από την Κομισιόν. Γι' αυτό προχωρούν σε μια υπουργική απόφαση σχετική, ίσα ίσα για να μεταφέρουν στην Κομισιόν ένα κλίμα ότι δουλεύουν, ας πούμε, πάνω στις επαγγελματικές ασθένειες. Αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει καταγραφή ούτε σε ορίζοντα πενταετίας. Άρα η Κομισιόν πιέζει προς την κατεύθυνση ιδιαίτερα της μη καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών και της υποκαταγραφής των επαγγελματικών των ατυχημάτων. Αλλά από την άλλη οι ρυθμίσεις στις οποίες προχωράει η κυβέρνηση είναι τεχνικές, ίσα ίσα για να παρουσιάζει, ας πούμε, μία τυπική πρόοδο σε αυτά τα ζητήματα. Και για να σας το δώσω έτσι και με παράδειγμα, το 2021 στο νόμο Χατζηδάκη υιοθετήθηκαν δύο διεθνείς συμβάσεις εργασίας που είχαν να κάνουν με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Λοιπόν, από το 2021 έχουμε έκρηξη των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα. Επίσης, το 2021 ψηφίστηκε στο συγκεκριμένο νόμο η ίδρυση του Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου και Επαγγελματικών Ασθενειών, που είναι μια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και εργαζομένων, μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και την επιστημονική κοινότητα. Όμως την ίδια στιγμή που ψηφιζόταν αυτός ο νόμος, απεντασσόταν από το ΕΣΠΑ η μελέτη και διερεύνηση σκοπιμότητας της ίδρυσης του συγκεκριμένου φορέα. Καταλάβατε ότι από τη μία μπορούν να νομοθετούν και να δημιουργούν μια πολιτική διακήρυξη, αλλά από την άλλη στην πράξη να πηγαίνουν τα πράγματα χειρότερα.
0: Τι να πει κανείς, δυστυχώς.
2: Να πούμε, αν μου επιτρέπετε, κλείνοντας, γιατί εδώ αυτές τις μέρες, ας πούμε, στη Λευκοσία έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου και στην Ελλάδα έχει αρχίσει πλέον, ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία και οι πρώτες μέρες υψηλών θερμοκρασιών είναι πιο επικίνδυνες, γιατί η προσαρμογή του οργανισμού είναι πιο δύσκολη. Είναι άμεση απέτησή μας και ανάγκη να ρυθμιστεί νομοθετικά το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της θερμικής καταπώνησης. Και εκεί έχουμε συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, της επιστημονικής κοινότητας και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας. Η συμφωνία αυτή, με μια δουλειά που είχε γίνει μέχρι το 19, η συμφωνία αυτή είναι κλειδωμένη στο γραφείο της Υπουργού. Εμείς θέλουμε να καλέσουμε την πολιτική ηγεσία να ξεκλειδώσει το σιρτάρι και να συζητήσουμε τα συγκεκριμένα ζητήματα, γιατί η θερμική καταπώνηση είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς μετρήσαμε μέσα από την έρευνά μας 22 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους σε συσχέτιση με την θερμική καταπώνηση και τις υψηλές θερμοκρασίες. Το πιο τυπικό εργατικό ατύχημα στη χώρα είναι εργαζόμενος μεγάλης ηλικίας άνω των 65 ετών να πέφτει σε τεχνικό έργο από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια το μεσημέρι μιας ημέρας με υψηλή θερμοκρασία και επίσης ο επαγγελματικός καρκίνος του δέρματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι το οποίο συζητείται με προτεραιότητα, θεωρείται ο κοιμόμενος γίγαντας αυτή τη στιγμή. Άρα όλα αυτά είναι ζητήματα που άμεσα πρέπει να αποτελούν επίγουσα προτεραιότητα της πολιτείας για την προστασία της εργασίας και του κοινωνικού συνόλου.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Στοϊμενίδη.
2: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: το κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
4: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πριν περάσουμε στη συνέντευξή μας, να πω, Σωτήρη, ότι υπάρχει μια ανησυχία εκεί στην Αλεξανδρούπολη, καθώς νέα παιδιά, ανήλικα, κάνουν ομάδες τα βράδια, δημιουργούν προβλήματα, κάνουν κάποιες αντιρατσιστικές κινήσεις και χρησιμοποιούν φασιστική ρητορική, προχωρούν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς, συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής. Έβαλαν στο στόχαστρο το κτίριο του ανοιχτού αναγνωστηρίου στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και το διπλανό κτίριο του διδασκαλείου, εκτοξεύοντας ύβρις, αυγά και διάφορα άλλα αντικείμενα σε εγκαταστάσεις. Έγιναν κάποιες προσαγωγές νεαρών προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, αλλά αυτό, από ό,τι λένε και εκεί πάνω στο νεύρο στην Αλεξανδρούπολη, είναι ένα ανησυχητικό στοιχείο, γιατί γίνεται σε καθημερινή βάση.
1: Σημεία των καιρών είναι αυτά, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την καλησπέρα μου και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
0: Λοιπόν, το ρεύμα πάει, να πω πριν κάνω την ερώτηση, ότι μπορείτε να μας δείτε και στο στούντιο, έτσι, μέσω YouTube, ή αν θέλετε να μπείτε στο avg.gr, κάνετε κλικ πάνω στην μπάρα που λέει Web TV και συνδέστε απευθείας εδώ με το στούντιο και έχουμε εικόνα και ήχο. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, από το κακό στο χειρότερο. Έτσι, άλλες χώρες κάνουν, αποθηκεύουν. Εμείς στέλνουμε στη Βουλγαρία που έχει αποθηκευτικούς χώρους, μετά τα γυρίζουν πίσω από τη Βουλγαρία και πληρώνουμε πιο ακριβά. Και όλο αυτό το πράγμα, τι γίνεται τελικά? Μας λένε για φθηνό ρεύμα, το ρεύμα κάθε μέρα είναι και πιο ακριβό. Μας λένε για αποθηκευτικούς χώρους, για τη ΣΑΠΕ, στα λόγια. Τι γίνεται τελικά? Απλά δηλώσεις, απλά επικοινωνία, αλλά στην πράξη τίποτα.
2: Λοιπόν, κύριε Βουλγάρη, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δυστυχώς υπάρχει ένας μύθος ότι όσες πιο πολλές ΑΠΕ έχουμε, τόσο καλύτερα για το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Η χώρα, λέει, γίνεται εξαγωγική, άρα δεν εισάγει ακριβό ρεύμα και οπότε αυτό διαμορφώνει χαμηλότερες τιμές. Η πράξη όμως έχει δείξει τα εντελώς ανάποδα, τα εντελώς αντίθετα. Με στοιχεία της Eurostat σας λέω. Η τιμή της κιλοβατόρας σήμερα που μιλάμε, την κρίση δεν την περνάει μόνο η Ελλάδα. Ξέρετε, την περνάει και η Ισπανία και η Ιταλία και η Μάλτα και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως του Νότου θα έλεγα, γιατί ο Βορράς έχει άλλα ενεργειακά μείγματα και δεν είναι τόσο ευάλωτα και τόσο ευπαθή, θα έλεγα, στις γεωπολιτικές αναφλέξεις. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τα καρτέλ της ενέργειας. Όσο στηρίζουμε αυτή την ενεργειακή ολιγαρχία, ποτέ δεν θα δούμε πραγματικό φτηνό ρεύμα. Παρόλο που λένε ότι είμαστε στην μέση, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην τιμή της κιλοβατόρας, σαν απόλυτη τιμή, μπορεί να ισχύει αυτό, όμως υπάρχει ένα τρίκ, το οποίο δεν το λένε, δεν το γράφουν, δεν το αναλύουν. Ναι. Όμως θα το πω εγώ. Εάν δεν σταθμίσεις την απόλυτη τιμή της κιλοβατόρας στην αγοραστική δύναμη του Έλληνα σε σχέση με του μέσου Ευρωπαίου, δεν έχεις κάνει τίποτα. Yeah. Όταν κάνεις τη στάθμιση, είμαστε πολύ ακριβότεροι από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και αν θα πω με ένα απλό παράδειγμα. Η μέση τιμή είναι στα 23,5 περίπου λεπτά η κιλοβατόρα. Ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1.150 ευρώ μεικτά. Yeah. Ωραία. Στο Λουξεμβούργο η τιμή της κιλοβατόρας είναι στα 33 λεπτά και ο μέσος μηνιαίος μισθός μεικτός είναι στα 3.800 ευρώ. Κάντε την στάθμιση να δούμε τελικά ποιος είναι ακριβότερος και ποιος είναι φτηρότερος. Δεν έχει να κάνει με την απόλυτη τιμή. Δεύτερον, αυτό που λέει ο κύριος Τσάφος και κάθε τρεις και λίγο μας βομβαρδίζει με μηνύματα, με ανακοινώσεις, με δελτία τύπου, ότι η Ελλάδα γύρισε σε χώρα εξαγωγέα ρεύματος, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν καθαρά εισαγωγική και γι' αυτό ακριβώς επιβαρύνονταν και τα νοικοκυριά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και το αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Ποιο είναι το κόλπο γκρόσο, το ενεργειακό κόλπο γκρόσο, κύριε Βουλγάρη? Το μεσημέρι υπάρχει υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας. Σωστά. Εφόσον δεν έχουμε αποθηκευτικά συστήματα, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή ένα κομμάτι να πάει σε βαλκανικές χώρες να εξαχθεί το ρεύμα, σε σχεδόν μηδενική τιμή θα έλεγα, αφού περισσεύει, και το άλλο είναι να πεταχτεί στα ζήτητα. Τι εννοούμε πεταχτεί στα ζήτητα? Δεν είναι έτσι ακριβώς. Χτυπάνε τους μικρομεσαίους παραγωγούς ΑΠΕ, τους λένε κλείνετε τώρα την έγχυση την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Mm. Άρα αυτοί οι άνθρωποι χάνουν χρήματα, έχουν πάρει δάνεια, οπότε είναι και μη βιώσιμες οι επενδύσεις τους. Και τελικά οι Βούλγαροι, ας πούμε τώρα, σας φέρω ένα παράδειγμα, τους Βούλγαροι, οι οποίοι είναι πιο μπροστά από εμάς, έχουν φροντίσει να έχουν, προσέξτε, πράσινα πάρκα γύρω στα 8 γιγαβάτ, πράσινα πάρκα, εμείς έχουμε 18, mm-hmm. και οι αποθήκες πράσινης ενέργειας, οι μπαταρίες μεγάλες κλίμακας, είναι γύρω στα 3 γιγαβάτ. Mm-hmm. Σε εμάς είναι 70 μεγαβάτ, 0,07 γιγαβάτ, τίποτα δηλαδή. Mm-hmm. Τι γίνεται, τους πουλάμε σχεδόν τσάμπα το ρεύμα, κερδίζουν η παραγωγή, οι μεγαλοόμιλοι από την εξαγωγή, και το βράδυ κερδίζουν ακόμα πιο πολλά, γιατί τι κάνουν. Εισάγεται ρεύμα από τη Βουλγαρία, για παράδειγμα, με διπλάσια και τριπλάσια τιμή από αυτή που αγοράσαν το πρωί. Διότι τι κάνουν, την έχουν αποθηκεύσει στις μπαταρίες και το βράδυ σου τη δίνουν με τέτοιες τιμές. Αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο.
0: Άρα, αφού αυτή η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει σε σκάνδαλα, πηγαίνει φτηνά το πρωί, το μεσημέρι, ναι, το ρεύμα εκεί, γυρίζει.
2: Πηγαίνει με 10, ας πούμε, με 10 ευρώ τη μεγαβατόρα, σας λέω.
0: Αυτό δεν έτυχε, πέτυχε. Κάποιος ωφελείται από εκεί. Ναι.
2: Προφανώς δεν γίνονται.
0: Είναι τώρα αυτή η επιλογή. Δηλαδή, ναι, το πρωί σου δίνω φτηνά, το βράδυ ξαναπέρνω από ένα που στο δω.
2: Όχι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Ο έμπορας καλά κάνει. Εκεί, ναι, σου λέει, εγώ έχω φτηνό, δεν θα το πουλήσω στη Βουλγαρία, γιατί να πεταχτεί το ρεύμα που παράγω. Ωραία.
0: Το πουλάω.
2: Το θέμα είναι.
0: Το βράδυ το ξαναπαίρνω όμως.
2: Το βράδυ το ξαναπαίρνω σε διπλάσια.
0: Εγώ που το πούλησα το αγοράζω.
2: Προσέξτε, αν δείτε πολλές μέρες το βράδυ, η τιμή της μεγαβατόρα φτάνει και 200 και 250 και 300 ευρώ. Ενώ το μεσημέρι μπορεί να φτάνει στα 10 και 20 ευρώ που την εξάγει με αυτή τη τιμή. Καταλαβαίνετε γιατί σχροκέρδια συζητάμε. Καταλαβαίνετε πώς δημιουργούνται τα υπερκέρδη και όλα αυτά τελικά που έχουμε ζήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια.
0: Με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι.
2: Ναι, να σας πω κάτι. Δεν είναι δικαιολογία αυτό.
0: Δεν αποθηκεύουν.
2: Το θέμα, ξέρετε ποιο. Δεν αποθηκεύεται, βεβαίως. Γιατί δεν αποθηκεύεται. Έχουν περάσει 4-5 χρόνια. Επιτρέπετε να μην έχουμε αποθήκες. Άρα κάποιος τις υπονομεύει. Κάποιος σαμποτάρει την κατασκευή και την εγκατάσταση πράσινων αποθηκών. Για ποιο λόγο? Για να μπορεί να γίνεται αυτό το παιχνιδάκι, αυτό το αλυσβερίσι που είπατε προηγουμένως. Και επίσης, αν δεν έχεις αποθήκες για να δώσεις το βράδυ στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις φτηνό πράσινο ρεύμα από τις αποθήκες που έχεις αποθηκεύσει από το πρωί, τι θα γίνει? Για να καλύψεις τη ζήτηση το βράδυ, θα βάλεις σε λειτουργία τις θερμικές μονάδες φυσικού αερίου που καίνε το πανάκριβο φυσικό αέριο, το LNG. Δηλαδή, άρα λοιπόν κερδίζουν οι εταιρείες που πουλάνε και διαχειρίζονται και μεταφέρουν φυσικό αέριο, έτσι, και αυτοί οι οποίοι πουλάνε το φτηνό πράσινο ρεύμα στη Βουλγαρία ή στα Σκόπια, δεν έχει σημασία, και το βράδυ ανεβαίνει η τιμή στα 150, στα 200 ευρώ και αποζημιώνονται, πρόσεξε. Δεν κατάλαβες. Όλη η παραγωγή της ημέρας που δώσανε προσφορά στο σύστημα με μία τιμή Α, μία τιμή Β, η οποία είναι φτηνότερη, γιατί αυτός που παράγει ρεύμα από υδροελεκτρικά έχει φτηνή τιμή κιλοβατόρας, αυτός παράγει από φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Και αποζημιώνονται όλοι με την ακριβή τιμή που καλύπτει το σύστημα έστω και για μία ώρα. Λοιπόν, μιλάμε για τρελά κέρδη. Αυτά τα λέτε, κύριε Βούλγαροι.
1: Όσο μπορούμε, εμείς τα λέμε.
0: Όσο μπορούμε, τα λέμε. Εσείς τα λέτε πιο συγκεκριμένα.
2: Και προσπαθώ να τα πω απλά, όσο γίνεται κατανοητά.
0: Δηλαδή, για εδώ μιλάμε για business τρελή, έτσι. Δεν,
2: λοιπόν,
0: δεν υπάρχει αυτό.
2: Προσέξτε, μας έχουν στο χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό έχει γίνει από το 2017, που υπήρχε τότε με το περίστροφο στο Κρόταφο, ότι πρέπει η χώρα να ενταχθεί στο target model κτλ. Υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε ο ανταγωνισμός και θα είχαμε φτηνότερο ρεύμα, και το 2017-2018 μπήκαμε στο χρηματιστήριο. Τότε όμως είχε 10 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου. Δεν είχε 50, 5 φορές πάνω, σου λέω για παράδειγμα. Οπότε τώρα φάνηκε το πρόβλημα. Λοιπόν, και ανταυτού, αντί να κάνουμε βήματα στο να αξιοποιήσουμε τον τζάμπα ήλιο και τον τζάμπα άνεμο, παραδείγματος χάρη, και την αντιλησιοταμείευση με τα υδροελεκτρικά που έχουμε, ώστε να φτιάξουμε ένα σοβαρό και αξιόλογο ενεργειακό μείγμα όπως έχουν οι βόρειες χώρες, για να μπορούν να έχουμε φτηνό ρεύμα, για να μην έχουμε και ακριβό, δεν το κάνανε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, η Νέα Δημοκρατία που κατηγορούσε τότε όλα αυτά με το χρηματιστήριο και τα λοιπά, τα οποία υλοποίησε η ίδια, και τώρα λέει ότι όλες οι χώρες είναι στο χρηματιστήριο.
2: Ναι, μισό λεπτό. Είναι όλες οι χώρες στο χρηματιστήριο, γιατί υποχρεωθήκαμε λόγω των ευρωπαϊκών οδηγιών να ενσωματώνουμε. Ωραία. Το θέμα είναι ότι η Γερμανία, να σας πω κάτι, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο. Λοιπόν, προσέξτε, όχι. Έχουν συμμετέχει η ενέργειά του, εκτίθεται στο χρηματιστήριο σε ποσοστό 20 με 30%. Στην Ελλάδα στο 90%. Κάτσε, ρε φίλε. Άλλο πράγμα είναι να εκθέτεις στο χρηματιστήριο την ενέργειά σου σε ένα ποσοστό 20%, 25-30%, και άλλο είναι στο 90%. Δηλαδή αυτό.
1: Εμείς τι έχουμε επιλέξει να βάλουμε.
2: Εμείς έχουμε επιλέξει όλη η ενέργεια να περνάει από το χρηματιστήριο. Δεν θέλουμε προθεσμιακή αγορά. Άκουσε με, Γιώργο. Εάν δεν πας να ψωνίσεις ρεύμα, ενέργεια από την προθεσμιακή αγορά για να κλειδώσεις ένα συμβόλαιο διετές, τριετές, ξέρω εγώ, τετραετές κτλ., ώστε να πετύχεις ανταγωνιστικές και φτηνές τιμές, έκανες μια τρύπα στο νερό. Θα είσαι εκτεθειμένος μόνιμα στις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις, στον τζόγο δηλαδή. Όταν θα βύχει ο Πούτιν, θα ανεβαίνει η τιμή. Όταν οι Χούθη θα πετάνε πύραυλο, θα ανεβαίνει η τιμή κτλ. Και κάποιοι θα κερδίζουν από όλο αυτό το χρηματιστήριο. Αυτό, αν γινόταν στο 20-25%, εγώ δεν σου λέω να βγούμε. Να είναι ένα 20-25%. Και είχε το άλλο 75-80% στην προθεσμιακή αγορά, θα είχε τιμές πραγματικά κάτω από 10 λεπτά κιλοβατόρα. Κάτω από 10 λεπτά. Διότι όταν εγώ είμαι μια εταιρεία που πάω να αγοράσω ρεύμα και το αγοράζω το ρεύμα όχι από το χρηματιστήριο, δηλαδή από τη spot αγορά, αλλά από την προθεσμιακή, πετυχαίνω πολύ πολύ χαμηλότερες τιμές, γιατί αγοράζω μεγάλες ποσότητες ενέργειας, κλειδώνω τους πελάτες μου για 2 χρόνια και τελειώνουν η όλη ιστορία. Όχι να βγάζουμε τώρα 500 τύπους τιμολογίων.
0: Ωραία. Επειδή αυτό λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρει η κυβέρνηση εκεί και δεν το κάνει.
2: Το ξέρει. Και η αντιπολίτευση το ξέρει. Όχι μόνο η κυβέρνηση, και η αντιπολίτευση το ξέρει.
0: Δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό.
1: Για τα καρτέλα.
2: Μα αυτή είπα προηγουμένως. Πώς σου ξεκίνησα τη συζήτηση. Εκεί καταλήγουμε.
1: Τώρα, επειδή πάμε στο σήμερα.
2: Το πιάσες, πώς γίνεται.
1: Εδώ το θέμα είναι να το πιάσει ο κόσμος, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Να φτάσουμε στο σήμερα. Τώρα, κάπου διάβαζα, δεν θυμάμαι πού, ότι τα νέα συμβόλαια που κάνουμε για το χειμώνα, για τις επόμενες, είναι αυξημένα 25 με 30% η τιμή τους πάνω φυσικό αέριο κλπ.
2: Όχι 25, 45 εννοείται.
1: 45?
2: Ναι, 25 καλά θα ήταν. 45% όλα τα προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που λέμε.
1: Ναι, μελλοντικής.
2: Είναι 45%.
1: Αυτό σημαίνει στη τσέπη.
2: Δεν το συζητάμε. Σας διαβάσω τώρα το δελτίο τύπου της ΔΕΠΑ. Μιλάμε ότι οι δεξαμενές και οι προμήθειες, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα πούμε και κάτι, ότι ο Βοράς δεν εξαρτάται από το φυσικό αέριο, οι οικονομίες τις κινούνται ηλεκτρικά. Πυρηνικά, υδροελεκτρικά, βιοκαύσιμα, βιοαέριο κλπ. Εμείς εδώ πέρα, η τριτοκοσμική του Νότου, που φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο ενεργειακό μείγμα να εξαρτάται 45-40% από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, την έχουμε πατήσει. Διότι τώρα, την επόμενη χειμερινή περίοδο, που θα χρειαστούμε το φυσικό αέριο για να κινήσουμε και τη βιομηχανία και την παραγωγή, αλλά και τη θέρμανση των κατοικιών και των επιχειρήσεων, δεν θα έχει καμία σχέση η τιμή της θερμικής κιλοβατόρας του φυσικού αέρου με αυτή που ξέραμε πριν. Θα είναι 45% πιο αυξημένη. Άρα περνάμε ένα χειμώνα.
1: Αυτό είναι.
2: Φανταστείτε να είναι και βαρύς ο χειμώνας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, να έχεις και αυξημένη κατανάλωση.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και τι έκανε η καλή μας η κυβέρνηση και ο καλός μας υπουργός και η καλή μας και όλο το επιτελείο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος? Αντί να περιορίσουμε το φυσικό αέριο που θα είναι ακριβό και να βάλουμε λιγνίτη, κόψαμε και το λιγνίτη.
1: Ναι. Σπεύσαμε, μάλιστα.
2: Σπεύσαμε, δηλαδή, μεσούσης μιας ενεργειακής κρίσης. Μεσούσης. Λοιπόν, και αντί να χρησιμοποιήσεις το μαξιλάρι σου, το εθνικό, που είναι ο λιγνίτης, βλέπε το Λεμαϊδα 5, που είναι ένα σύγχρονο, οικολογικά εξυγχρονισμένο εργοστάσιο, όπου όταν η τιμή της κιλοβατόρας, της μεγαβατόρας του φυσικού αερίου, ανεβαίνει πάνω από 40 ευρώ, που εδώ και 3 μήνες είναι πάνω από 40 ευρώ, ξέρεις ότι συμφέρει πιο πολύ να βάλεις λιγνίτη Πτολεμαϊδα 5 παρά να καις φυσικό αέριο μιας θερμικής μονάδας ανοιχτού κύκλου. Άρα έχεις χαμηλότερο. Στη μία περίπτωση θα σου κοστίζει 90-100 ευρώ η μεγαβατόρα, με φυσικό αέριο 140. Δηλαδή 40% ακριβότερο. Και λέω εγώ, για ποιο λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Παπασταύρου, κόβετε το λιγνίτι 30 Σεπτεμβρίου? Όλες οι χώρες έχουν πάρει παράταση, και πριν την ενεργειακή κρίση, προσέξτε, δεν μιλάω τώρα που είμαστε στην ενεργειακή κρίση. Και πριν την ενεργειακή κρίση. Η Γερμανία το 2038, η Πολωνία το 2050, η Τσεχία το 2044. Και λέω εγώ, μας έβαλε κανένα το μαχαίρι στο λαιμό, παραδείγματος χάρη, για να κόψουμε την Πτολεμαϊδα 5, για να μην συμμετέχει καθόλου στο ενεργειακό μείγμα, γιατί θέλετε να τη μετατρέψετε και αυτή σε ακριβή μονάδα φυσικού αερίου. Δηλαδή, αυτή μετατρέπεται σε. Ναι. Μετασχηματίζεται.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ρωτήσατε τον ελληνικό λαό αν το θέλει αυτό κανείς. Πώς πήρατε αυτή την άποψη? Και όταν εσείς καταστρέφετε τώρα τον Άγιο Δημήτριο, βγήκε διαγωνισμός τώρα, όπου ρίχνουν τα φουγάρα και τους αντιδραστήρες, τώρα με διαγωνισμό. Ναι. Άρα καταστρέφουν το εργοστάσιο. Και ενώ θα έπρεπε μια επόμενη κυβέρνηση να πει ότι εγώ θα ξαναβάλω μπροστά, θα εξυγχρονίσω, θα εξυγειάνω και τα συμβατικά μου εργοστάσια. Εσύ με ποιο δικαίωμα πάει? Είναι δικό σου περιουσιακό στοιχείο, κύριε Μητσοτάκη? Είναι δικό σας περιουσιακό στοιχείο? Είναι στοιχείο του ελληνικού λαού? Το ρωτήσατε? Εγκλήματα, Γιώργο. Πρέπει να τα λέει αυτά και η αντιπολίτευση. Δεν πρέπει να καθόμα. Πρέπει να. Δεν μπορείς εσύ να κατεδαφίζεις περιουσία ενεργειακή του Έλληνα πολίτη. Τέλος.
1: Ναι, εντάξει, εγώ λέω ότι ειδικά στο θέμα αυτό με την ενέργεια η αντιπολίτευση σύμπασα, δεν λέω για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, το έχει αναδείξει, το έχουν φοβάμαι, έχουν μιλήσει για καρτέλ, δεν το, μπορεί να το, μην το έχουν πιάσει με την Οξιτέρ και με την ενασχόληση που εσείς έχετε κλπ. Όμως, εγώ η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Είναι προστατευμένο ο Έλληνας πολίτης, δηλαδή... Μια κυβέρνηση που έχει οριστεί για να εξυπηρετήσει καταρχήν τα δικά του συμφέροντα και όχι τον καρτέλ. Δεν με ενδιαφέρουν τα καρτέλ εμένα. Πώς προστατεύεται απέναντι σε αυτή την αυθαιρεσία και σε αυτή την αλητία και την ασυνδοσία?
0: Μα δεν υλοποιούν οι αποφάσεις του Αερίου Πάγου. Δεν υλοποιεί κανείς.
1: Δηλαδή είναι...
2: Καταρχήν αυτό, καταρχήν τράφη, αυτό που είπαμε για την Τολεμαϊδα 5, ο ΑΔΜΙΕ, που είναι ο επίσημος διαχειριστής μεταφοράς δικτύου. Ο επίσημος διαχειριστής μεταφορών. Λοιπόν, βγήκε με δελτίο τύπου πριν 15 μέρες και λέει εγκληματικό λάθος να κλείσει. Ο ΑΔΜΙΕ, δεν το λέω εγώ, ο ΑΔΜΙΕ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, κανενός το αυτή δεν υδρώνει.
0: Όχι, δεν τους νοιάζει.
2: Δεν υδρώνει. Δηλαδή, έχω στην αυλή μου, στο κοτέτσι μου, μία κότα που μου γεννάει αυγά. Προσέξτε. Και αν την σφάξω, δεν θα έχω αυγό. Απλά σου λέει δεν πειράζει, δεν θα έχεις αυγά από την κότα σου. Θα παίρνεις πανάκριβα αυγά από την Αμερική, το LNG το αμερικάνικο, από τις χώρες του κόλπου και πάει λέω. Δηλαδή αυτή είναι η λογική, έτσι. Δεν το έχει κάνει καμία άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία άλλη χώρα. Το κάνουμε μόνο εμείς. Και εγώ ξαναλέω, δεν είναι μια εθνική πρόκληση αυτό το πράγμα να καταστρέφεις τα εργοστάσια σου όταν πρόσχεσαι τον ίδιο τον λιγνίτη. Ακούς Γιώργο, τον λιγνίτη, συνεχίζεις και γίνεται εξόριξη, τον στέλνεις στα Σκόπια και το βράδυ μας στέλνουν βρώμικο εντός εισαγωγικών σκοπιανό λιγνητικό ρεύμα. Έτσι, το ξέρετε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ρήπανση περιορίζεται στα φυσικά σύνορα. Δηλαδή τώρα θέλω να πω ότι κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, έτσι.
1: Ξέρεις τι θέλω να πω, γιατί το έκανα αυτή την ερώτηση? Γιατί ακόμα και ο μαφιόζος Εσκομπάρ έκλεβε τους πλούσιους για να δώσει και είχε λαϊκό έρισμα. Ναι. Ακόμα και ο δικός μας εδώ, ο Παλαιοκώστας που ακόμα τον ψάχνουν, έκλεβε τράπεζες ή οτιδήποτε έκλεβε και μοίραζε λεφτά στους φτωχούς. Εδώ πέρα κλέβουν το λαό για να τα πάρουν, δηλαδή ούτε καν με όρους Κολομβίας
2: για
1: και μαφίας.
2: Για μένα πρέπει να λογοδοτήσουν, κύριε Βουλιάνη. Δηλαδή, σας πω κάτι. Όταν εσύ έχεις ένα εθνικό ενεργειακό μαξιλάρι και το στραγγαλίζεις για να εξυπηρετήσεις το ολιγοπόλιο και την ενεργειακή ολιγοαρχία καθαρά για συμφέροντα και ενδοχώρια αλλά και εξωχώρια, πρέπει να λογοδοτήσεις. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ. Ναι. Γιατί έχουμε μείνει μόνο στις υποκλοπές και στον ΠΚΠ?
0: Άρα λέτε ότι εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο.
2: Τρεράστιο, ακριβώς. Δεν πρέπει να
1: διαρκές και καθημερινό.
2: Ναι. Διαρκές και καθημερινό. Πρόσεξε, αυτό. Κάθε μέρα ο πολίτης, ο μικρομεσαίος επιχειρηματής, το βιώνει στην τσέπη του. Ξέρεις τι είναι? Έχω τον κουμπάρο μου που είναι αρτοποιός και σου έχω ξαναπεί. Λοιπόν, και έχει πάρει καταναλωτικό δάνειο για να πληρώσει λογαριασμούς ενέργειας. Εκεί έχουμε φτάσει. Για να μην κλείσει ο φούρνος του. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει. Και συζητάμε όλα τα άλλα.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το κρατάμε ότι είναι αναδιαρκές όλα αυτά που μας είπαν.
2: Μα δεν είναι.
1: Πρέπει να το επαναλάβουμε αυτό, γιατί ο κόσμος και βλέπω και από τα μηνύματα. ακούει πράγματα που σοκάρεται και έχει ενδιαφέρον.
2: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, Γιώργο.
1: Δεν είναι ενημερωμένος.
2: Διαβάζω τα συστημικά μέσα.
0: Θα το επαναλάβουμε, γιατί δεν
2: έχουμε. Θα το επαναλάβουμε, Γιώργο, ναι.
0: Και δυστυχώς τα συστημικά μέσα δεν τα παίζουμε. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χρυστοδουλίδης. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία.
2: Και εγώ ευχαριστώ σε όλους σας. Την καλημέρα μου στους φίλους ακροατές.
0: Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόκκινο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου. Κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στους ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
7: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
8: Τις μητέρες της πλατείας Μαΐου, το εμβληματικό κίνημα των γυναικών στην Αργεντινή επί δικτατορίας του Βιντέλα, θυμίζει η κινητοποίηση μανάδων, αδελφών και συντρόφων χιλιάδων εξαφανισμένων ατόμων που κορυφώνεται στο Μεξικό εν ώψη της έναρξης του Μουντιάλ 2026. Το Μεξικό είναι μία εκ των τριών διοργανωτριών χωρών και οι οργανώσεις γυναικών που αναζητούν τα εξαφανισμένα αγαπημένα τους πρόσωπα προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Αρχής γενομένης από τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα στην Εθνική του Μεξικού και τη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, μέχρι τις 25 Μαΐου 2026 είχαν καταγραφεί 135.000 αγνοούμενοι. Πολλοί εξ αυτών θεωρείται ότι στρατολογήθηκαν βία σε καρτέλ ναρκωτικών ή δολοφονήθηκαν επειδή αντιστάθηκαν. Τώρα, οι γυναίκες των οποίων το σύνθημα είναι «Μην παίζετε με τον πόνο μας», ζητούν δικαιοσύνη για τα αγαπημένα τους πρόσωπα και επιδιώκουν ορατότητα μέσα από τα λαμπερά φώτα που θα έχουν στηθεί για το παγκόσμιο κύπελο. Πρόκειται για μια κρίση σε εκπληκτική κλίμακα. Υπάρχουν περισσότεροι αγνοούμενοι και αγνοούμενες στο

0: μπορούσε να οδηγήσει στην καταστολή των διαδηλώσεων. Θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, αναφέρει η οργάνωση.
1: Η ώρα είναι 8. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο περσικός κόλπος παίρνει ξανά φωτιά και η εκεχηρία καταραίει. Οι σιρήνες ήχησαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία λίγη ώρα μετά το δεύτερο συνεχόμενο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην ίδια περιοχή. Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες για πλήγμα σε δεξαμενόπλια και κλείσιμο των στενών του Ορμούς πυροδοτούν φόβους για νέα ενεργειακή κρίση, με το πετρέλαιο να εκτινάσεται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πληγμάτων αυτοάμυνας κατά στόχων στο Ιράν. Τα αντίπεινα δεν άργησαν να έρθουν. Λίγη ώρα αργότερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανησυχία εκφράζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τον Γενικό Γραμματέα του Αντώνιο Κουντέρας να προειδοποιεί ότι η Μέση Ανατολή βυθίζεται όλο και βαθύτερα στην κρίση, σημειώνοντας ότι η εκεχηρία μοιάζει πλέον περισσότερο με περιορισμένη φωτιά παρά με πραγματική παύση των εχθροπραξιών. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για μια fast track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ αποφάσισε να δοθεί δίμηνη προθεσμία μέχρι τις 10 Αυγούστου για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφικτικό χρονικό περιθώριο των 2 μηνών. Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Καθυστερεί η Νέα Δημοκρατία την ακρόαση του Τάλι Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της, Θανάσης Μπούρας, προανήγγειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Εκλογές το 2027, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, που εκλέγει νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ωστόσο, πρόσθεσε, είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Αφήνοντας αιχμές κατά σημαρά, έκανε λόγο για εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ. Τώρα οι πολίτες έχουν από εμάς ξεκάθαρη θέση. Ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί και ταυτόχρονα εργαζόμαστε για ευρύτερη σύγκληση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στην κοινή συνεδρία του οργανωτικού γραφείου με τους συντονιστές των ομαρχιακών επιτροπών του κόμματος. Μόνο με μια μεγάλη δυνατή προοδευτική παράταξη μπορούμε να έχουμε συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στα ανυπόστατα σενάρια διάλυσης. Την εσχροκέρδεια των λίγων και τη φτωχοποίηση των πολλών επιλέγει η κυβέρνηση, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του για τον πληθωρισμό που εκτοξεύθηκε στο 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και αξιόπιστους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Αποτελεσματική διερεύνηση και απόδοση ευθυνών για το ναυάγιο της Πύλου που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 600 ανθρώπους ζητά ο Δήμος Αθηναίων με ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές εξετάζονται σήμερα 5η οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Την απώλεια της σκηνογράφου, ενδυματολόγου και σκητσογράφου.

0: Γράφου Έλλη Σολομονίδη Μπαλάνου γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Πέτρος Γάλιας. Στην ανάρτησή του την αποχαιρετά ως μεγάλη κυρία της τέχνης, κάνοντας λόγο για έναν λατρεμένο άνθρωπο με σημαντική προσφορά στις παραστατικές τέχνες. Στις αθλητικές ειδήσεις, μετά από έναν συγκλονιστικό τέταρτο τελικό που κρίθηκε σε δύο παρατάσεις, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 93-86 τον Ολυμπιακό και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες. Το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 στο ΣΕΦ θα αναδειχτεί ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδας στην Basket League στον πέμπτο τελικό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5. Το κόκκινο.

Λοιπόν, υπό τους ήχους του ακορντεόν των Tiger Lilies, στο Silly Bully Boys, μία ακόμα πρέσα καθημερινή, εδώ στο κόκκινο 105 και 5, παρακαλώ. 9 λεπτά μετά τις 8, 11 Ιουνίου 2026, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και όλες, όπου και βρίσκεστε, είτε στο σπίτι με το πρωινό καφεδάκι σας, είτε στο χώρο εργασίας, πάλι με το πρωινό καφεδάκι σας, είτε στο αυτοκίνητο στους δρόμους, γιατί τώρα τέτοια ώρα είπαμε, για να ακούσουμε το ρεφρέν. Αυτό. Λοιπόν, είτε στο αυτοκίνητο, γιατί τέτοια ώρα πολλοί από εμάς είμαστε στο αυτοκίνητο, είμαστε καθόδον προς τη δουλειά, είναι η ώρα τέτοια. Μποτιλιαρισμένοι κάπου στην Αθήνα. Τα ακούμε κάθε μέρα 8.30 ώρα από το ραδιοταξί Παρθενών. Θα τα ακούσουμε και σήμερα. Το Viper, έχω καιρό να το δώσω. 6985-870-059. Άλλη μια φορά, 6985-870-059. Και πάμε να ξεκινήσουμε ανοιχνεύοντας την επικαιρότητα, κάνοντας μια πρώτη αξιολόγηση της καλέτα των ειδήσεων. Αυτή είναι προσωπική αξιολόγηση, δική μου, δεν γίνεται αλλιώς. Νομίζω ότι ζούμε πολύ δύσκολες εποχές και έρχονται πολύ δύσκολες εποχές. Μακάρι να διαψευστώ, μακάρι να βγω ψεύτης. Όλα αυτά που συνέβησαν χθες, αλλά και προχθές κυρίως, αλλά και χθες στο Belfast, είναι πραγματικά μία μόνο λέξη που μπορείς να βάλεις: ανατριχιαστικά. Με αφορμή έναν μετανάστη από το Σουδάν, ο οποίος τον είδαμε στα σχετικά βίντεο να επιτίθεται σε έναν Ιρλανδό πολίτη, απειλώντας τον να του κόψει μάλιστα το κεφάλι. Βγήκανε οι φασίστες και οι ακροδεξιοί, βγήκαν οι αστεί, επί δικαίων και αδίκων έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλάτισαν σπίτια μεταναστών, έλαβαν χώρο οδομαχίας στη μέση, στο Belfast με την αστυνομία. Οι δρόμοι της πόλης μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης, με ανθρώπους να χάνουν τα σπίτια τους, αστυνομικούς να βγάζουν βρέφη μέσα από τα φλεγόμενα κτίρια και κουκουλοφόρους να ψάχνουν σπίτια προσφύγων και μεταναστών για να τα καταστρέψουν. Επί δικαίων και αδίκων, είπαμε έτσι. Βγήκε όχλος, η χειρότερη μορφή φασισμού. Στη Γερμανία του 40 κυνηγούσε αδιακρίτως Εβραίους. Θέλω να σας θυμίσω. Αρκεί να είχες ένα κίτρινο στήθος, ένα κίτρινο αστέρι στο στήθος. Οι απόγονοι των τότε θυμάτων, τόσες δεκαετίες μετά, κυνηγάνε Παλαιστίνιους. Αρκεί να είναι απλά Παλαιστίνοι. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Στη Δυτική Όχθη. Και εξαντραπόδισαν τη Γάζα. Και πάει λέγοντας. Δεν έχει καμία σημασία που στη συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων δεν έσφαξαν ποτέ κανέναν. Δεν έχει καμία σημασία που είναι φιλήσυχοι πολίτες. Καμία σημασία που έχουν νόμιμη άδεια παραμονής. Καμία σημασία που είναι μετανάστες ακόμη και δεύτερης και τρίτης γενιάς. Δηλαδή γεννήθηκαν εκεί, δεν γνώρισαν άλλη πατρίδα. Δεν μίλησαν άλλη γλώσσα, δεν διδάχτηκαν άλλη γλώσσα. Δεν πήγανε σε άλλα σχολεία, πληρώνουν τους φόρους τους κανονικά, η συντριπτική πλειοψηφία. Αυτό που έχει σημασία είναι απλά ότι είναι ξενάκι, ότι είναι εξωμερίτης, ότι είναι λίγο μελαμψός, οπότε τσουβαλιάζονται αδιακρίτως οι άνθρωποι. Είσαι Χαμάς, είσαι Τζιχάντη, είσαι Αλάχου Άκμπαρ, είσαι φτωχοδιάβολος που μας παίρνει στις δουλειές, είσαι όλα αυτά. Όλες αυτές τις ανοησίες που ακούμε στον δημόσιο διάλογο. Μισές αλήθειες, τερατώδη ψέματα, φουσκωμένα από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παραμυθίες και ένα απαίδευτο παραπληροφορημένο κοινό, εθισμένο στο εύκολο, στο πιασάρικο, ενημερωμένο από τους αχλιάγκες του συστήματος και τις πανελίστριες με τις ηλουστρασιών ζωές, χτυπημένο στους τοίχους της καθημερινότητας, και η ζωή μας κύκλους κάνει. Περνούν οι δεκαετίες και δεν αλλάζει τίποτα. Αυτή είναι η πιο σημαντική είδηση για μένα, αυτά που συμβαίνουν στο Belfast. Δευτερευόντως, ξανά άναψαν οι φωτιές του πολέμου στα στενά του ορμούς. Ξαναχτύπησαν οι Αμερικανοί στρατιωτικούς στόχους. Ευτυχώς όχι πολιτικούς, όπως κάνανε προχθές για παράδειγμα. Αλλά, okay. Άκουγα τους Αμερικάνους αξιωματούχους που λέγανε ότι αν θέλουν να κάνουμε διαπραγμάτευση με βόμβες, μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε οι καλύτεροι στον πλανήτη σε αυτό. Σκεφτείτε τι αλαζονία πρέπει να έχει μια εξουσία για να επέρεται ότι είναι η καλύτερη στον πλανήτη από το να πετάει βόμβες στις κεφαλές των πολιτών που είναι τα μεγαλύτερα θύματα κάθε τέτοιες
σύραξης. Συνεχίζουμε. Τις ειδήσεις ενώ συνεχίζουμε. Η ιστορική απόφαση του Αρειοπάγου, τώρα φετινή δηλαδή, του τρέχοντος έτους, που έκρινε αμετάκλητα ότι οι τόκοι των ρυθμισμένων δανείων του νόμου Κατσέλη υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί της συνολικού κεφαλαίου. Κανονικά θα έπρεπε όλων των δανειοληπτών και όλων των δανείων στη χώρα. Δεν έφερε ησυχία στους χιλιάδες υπερχρεωμένους δανειολήπτες που για χρόνια αγωνίζονται στα δικαστήρια, διότι οι τράπεζες τη γράψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Τα νομικά γραφεία των τραπεζών βρήκανε τρόπο και κυρίως τα νομικά γραφεία των εταιριών διαχείρισης, των λεγόμενων αυτών services που λέμε εμείς, συγκεκριμένα είναι, είσαι πάλι, Intrum, Do Value, αρνούνται να αποδεχτούν την ουσία της απόφασης του Αρειοπάγου και κάνουν μια δική τους ερμηνεία. Θα δούμε αν αντέχει τη βάσανο του δικαστηρίου ερμηνεία αυτή, γιατί προφανώς και θα κριθεί πάλι από τον Αρειοπάγο. Μια ερμηνεία λοιπόν που σύμφωνα με τους νομικούς τους, τα νομικά τους γραφεία, βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα των όντων του δικαστηρίου. Τι λένε επί της ουσίας οι σέρβισες? Λένε ότι υπάρχει συγκεκριμένη διατύπωση στο κείμενο της απόφασης, η οποία επιλέξει, λέει, σας το διαβάζω αυτό λέξη, ο υπολογισμός του τόκου θα γίνει εξ αρχής επί της καθοριθήσας μηνιαίας δόσης για όλο το χρόνο από την έραξη της ρύθμισης ως τη λήξη της. Τι κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί? Υποστηρίζουν ότι κάθε δόση εκτοκίζεται όχι για ένα μήνα, αλλά για το σύνολο των μηνών που έχουν παρέλθει από την αρχή της ρύθμισης. Οπότε η πρώτη δόση επιβαρύνεται με τόκο ενός μήνα, η δωδέκατη με τόκο 12 μηνών, παρακαλώ. Η έκαστη. Και ούτω καθεξής από εκεί και πέρα, έτσι, γιατί δεν είναι. Η 12η μπορεί να είναι και η 100η και η 200η κτλ. Αυτά είναι μακροχρόνια δάνεια, ειδικά τα στεγαστικά. Το αποτέλεσμα αυτής της ερμηνείας φέρνει επί της ουσίας τα πάνω κάτω για τους δανειολήπτες, γιατί τους επιβαρύνει περίπου 120 φορές παραπάνω από την επιβάρηση που προκύπτει από την απόφαση που σας διάβασα πριν του Αρειοπάγου. Οι τόκοι αυξάνονται ακόμα περίπου 12.000%. Αυξάνονται οι τόκοι. Καταλάβατε, κράτος εν κράτη είναι οι τράπεζες. Κράτος εν κράτη. Με το έτσι θέλω δεν εφαρμόζουν την απόφαση του Αρειοπάγου, του ανώτου δικαστηρίου της χώρας. Επειδή μιλάμε για σεβασμό στους θεσμούς και τον έχουμε κάνει καραμέλα όταν μας συμφέρει, αλλά όταν δεν μας συμφέρει. Ναι. Λοιπόν, επόμενη είδηση, μια που έρχεται και καλοκαίρι. Staycation από ανάγκη. Δεν έχει χρήματα ο κόσμος, η κοινωνία. Αποτέλεσμα έρευνας είναι και αυτό. Ούτε για 7 ημέρες διακοπών. Ένα στους δύο Έλληνες δηλαδή. Είναι στοιχεία της Eurostat δηλαδή, τα οποία χρήζουν την Ελλάδα πρωταθλήτρια στη φτώχεια διακοπών, αφού το 46,6% των Ελλήνων δεν μπορεί να πληρώσει ούτε για 7 ημέρες διακοπών το χρόνο. Δεν χρειαζόμαστε την Eurostat για να μας το πει, αλλά τέλος πάντων, όταν έχει και τη σφραγίδα των επίσημων αρχών, στατιστικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πλέον προσωπικής ερμηνείας του καθενός, ούτε μπορεί να είναι fake. Είναι μια πραγματικότητα θλιβερή. Στη Βουλή, για όσους δεν το ξέρετε, ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Επί της ουσίας, αυτό που γίνεται στη Βουλή είναι ένας διάλογος κοφών με 10-15 βουλευτές κάτω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα, όχι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εισηγείται, υποτίθεται, τα υποαναθεώρηση άρθρα. Και βέβαια, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, η παρούσα Βουλή είναι προτείνουσα, η επόμενη είναι αναθεωρητική και θα πρέπει να εγκρίνει τις προτινόμενες αλλαγές με αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτές για να ισχύσουν στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτή είναι μία ακόμα είδηση. Εντάξει, καλό είναι να την βάλουμε στην σκαλέτα μας, γιατί μιλάμε για το Σύνταγμα, μιλάμε για το συντακτικό χάρτη της χώρας. Θα έπρεπε να είναι μία διαδικασία πολύ σοβαρή. Θα έπρεπε, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, να μην αλλάζει κάθε τρεις και λίγο. Δεν είναι το Σύνταγμα κουρελόχαρτο στα χέρια των κομμάτων, των εκάστοτε κομμάτων, της εκτελεστικής εξουσίας δηλαδή, που έχει και την πλειοψηφία στη Βουλή, για να το αλλάζει κατά το δοκούν. Δεν έχει πρόβλημα το Σύνταγμα της χώρας. Σύμφωνα με τους περισσότερους συνταγματολόγους και τους πιο σοβαρούς εξ αυτών, έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα, καλό Σύνταγμα. Έτσι. Δεν χρειάζεται αναθεώρηση κάθε 3-4 χρόνια. Το πρόβλημα δεν είναι στο Σύνταγμα και στα όσα προβλέπει το Σύνταγμα. Το πρόβλημα είναι τις περισσότερες φορές στην ερμηνεία του Συντάγματος από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Στη χρησιμοθυρία, για την ακρίβεια, των εκτελεστικών εξουσιών,
η οποία χρησιμοθυρία, γι' αυτό την κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα, επί κυβερνήσεως και επί καιρών του, καιρού του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν υπάρχει μεταπολιτευτικά κυβέρνηση που χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί κατά το δοκούν το Σύνταγμα και αυτό που γενικώς ονομάζουμε κράτος δικαίου. Λοιπόν, και σταχυλογώντας έτσι από τα πολύ κάτω των ειδήσεων, θα σας πω μια είδηση που μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει. Ενώ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αντιεμβολιαστικές θεωρίες και παρά το γεγονός ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι εμβολιάστηκαν, ακόμη και για αυτά τα εμβόλια για τον COVID, τα οποία είναι με τη γνωστή τεχνολογία, το mRNA που λέμε, δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη εμβολιάστηκαν με αυτά τα εμβόλια και οι βεβαιωμένες περιπτώσεις πρόκλησης παρενεργειών είναι απειροελάχιστες, άμα καθίσει να τις δει κανένας. Κάθε ευνίδιος θάνατος στον πλανήτη αποδίδεται στα εμβόλια. Την ίδια ώρα που γίνεται αυτό και στοχοποιούνται τόσο τα εμβόλια, τα οποία σώζουν δισεκατομμύρια ζωές, χωρίς αυτά θα ήμασταν ο μισός ο πλανήτης, όσο και η ίδια τεχνολογία των συγκεκριμένων εμβολίων που γίνανε. Η αλήθεια είναι κάπως γρήγορα, χωρίς να έχουν γίνει απαραίτητες μελέτες, όπως τουλάχιστον προβλέπεται από τα πρωτόκολλα. Η τεχνολογία αυτή, η τεχνολογία mRNA, δίνει τη δυνατότητα, και αυτό είναι... οι μελέτες δείχνουν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω να το λέω και σωστά, έχει πολύ ελπιδοφόρα αποτελέσματα σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου. Όπως για παράδειγμα, οι έρευνες, οι μελέτες δείχνουν μακροχρόνιο όφελος απέναντι στο θανατηφόρο μελάνωμα του δέρματος, καθώς και πρώιμα ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε καρκίνους του παγκρέατος και του εγκεφάλου, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ανθεκτικοί στις επιθέσεις του ανοσοποιητικού συστήματος. Ας το κρατήσουμε και αυτό στην πίσω πλευρά του μυαλού μας. Αυτά για τις ειδήσεις οι οποίες βρίσκονται λίγο δεύτερες και τρίτες. Στο πολιτικό, αν το καταλάβατε και όσοι το κατάλαβαν χθες, ο Μητσοτάκης κήρυξε, επίσημα σφύριξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Είπε στον Γερανάκη ότι ως γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας τον περιμένει πάρα πολύ δουλειά. Ανακοίνωσε περιοδίες σε όλη στη χώρα. Και ανακοίνωσε νέα ονόματα στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Επιτέθηκε κατά τα Σωμαρά και κατά του Τσίπρα και ξαναέβαλε μπροστά όλα τα προτάγματα που κατά αυτόν πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Επί της ουσίας, ένα πολύ συγκεκριμένο, το είπαμε χθες, συνεχίζει να ταυτίζει τον εαυτό του και την κυβέρνησή του με τη σταθερότητα και τους απέναντι με το χάος, όπου, όπως είπε, το μόνο το οποίο έχουν ως στόχο αυτό το χάος είναι να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε. Είπαμε. Το λέγαμε όχι τώρα, πολύ καιρό τώρα, ότι η πιο πιθανή ημερομηνία για τις εκλογές είναι το προσεχές φθινόπωρο, λογικά Οκτώβριος. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα και την επίσημη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τους δύο ανώτατους, για την ηγεσία του Άριου Πάγου, επί της ουσίας, και για την εισαγγελία και για τον Άριο Πάγο, διότι έληξε η θητεία των προηγουμένων. Ήταν ένα που λέγαμε ότι θα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν πάει τη χώρα σε εκλογές οπωσδήποτε. Περιμένουμε και τη ΔΕΘ, είναι το δεύτερο το οποίο θα έκανε οπωσδήποτε, να δούμε τι ακριβώς θα δώσει. Και αμέσως μετά το πέρας της ΔΕΘ, όπως καταλαβαίνετε, θα είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές. Θα δούνε βέβαια, να ξέρετε ότι όλα αυτά είναι πάντοτε υπό την αίρεση των δημοσκοπικών ευρημάτων και των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων που παίρνουν τα κόμματα και τα κομματικά γραφεία και οι πολιτικοί κάθε Παρασκευή συνήθως. Και θα δούμε και τι αποτύπωμα θα έχει και το νέο κόμμα Σαμαρά, μόλις το ανακοινώσει. Ποια θα είναι η φθορά της Νέας Δημοκρατίας από αυτό, γιατί θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, αυτά. Το τηλέφωνο, είπαμε, είναι το 6985870059. Στο Viper το παίρνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας και το στέλνετε. Και να μας βάλει η Σοφία ένα τραγούδι μέχρι να πάμε στο μισάωρο.

0: Αυτό. Δεν νομίζω, ναι, Μέρη. Πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Έρχονται μέρες που δικάζουν υπέροχο, επίκαιρο, ό,τι θέλεις. Βάλε εκεί, ό,τι θέλεις. Πραγματικά. Και από δύο υπέροχες φωνές, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε 1,5 λεπτό. Τι να σχολιάσουμε σε αυτό το 1,5 λεπτό. Κάτι το οποίο μάλλον το έχουμε καταλάβει όλοι, αλλά τέλος πάντων ως είδηση δεν αναπαράγεται και πολύ. Είναι πρωτόγνωρες οι αυξήσεις οι οποίες συνέβησαν μέσα στο Μάιο. Πρωτόγνωρες, πραγματικά. Σημειώστε. Η βενζίνη ανέβηκε 21% μέσα στο μήνα Μάιο. Το κρέας ανέβηκε 17,6%. Τα ενίκια ανέβηκαν 11,6%. Είναι εκτός ελέγχου η αγορά πλέον. Για όσους δεν το έχετε καλά καταλάβει. Ο πληθωρισμός ο συνολικός έκλεισε στο 5,2 τον Μάιο. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στο φυσικό αέριο. Τα διαβάζω από το ΑΕΔΙΣΙΣ για να μην κλέβουμε και τη δουλειά του συναδέλφου. Χωρίς να αναφέρουμε το... στο φυσικό αέριο έφτασε 21% η αυξήση. Στο πετρέλαιο κίνησε 25%. Στο κρέας 17,6%. Στις μεταφορές 11,5%. Στα εστιατόρια 8,5%. Η μόνη μειώση ήταν στην ένδυση, 0,9%. Ο Θεός να το κάνει μείωση. Λοιπόν, σαρώνει η ακρίβεια της ζωής των ανθρώπων. Πάμε, Σοφία. Τόσο δεν είπες. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε να συνδεθούμε και με το ραδιοταξί Παρθενών για να μας ενημερώσουν για την κίνηση στους δρόμους.
1: Στο κόκκινο. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Παρθενών να μας ενημερώσουν για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Μεγάλο μποτιλιάρισμα και έντονη συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στους κεντρικότερους οδικούς άξονες της Αθήνας. Στο βαθύ κόκκινο βρίσκεται ο άξονας της Λεωφόρου Συγκρού προς τη Βασιλή της Αμαλίας. Εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις καταγράφονται περιμετρικά της πλατείας Ομονίας, της Σταδίου και της Πανεπιστημίου. Παράλληλα, αυξημένη ροή οχημάτων δυσχεραίνει την κίνηση στη Βασιλή Σοφία και στην κάθοδο της Βασιλεώς Κωνσταντίνου. Προσοχή στην Πέτρου Ράλη, στη Μεσογείο και φυσικά στον Κηφισό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη στην δουλειά σας. Και εμείς συνεχίζουμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το ξέρετε όσοι σταθερά παρακολουθείτε. Είναι το μέρος όπου ακούμε μαζί τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Και τα ό,τι να είναι βεβαίως δεν είναι μόνο αρνητικά, δεν είναι μόνο αυτά που βάζουμε καμιά φορά για να ευθυμούμε και να γελάμε για ό,τι μας προσφέρει η επικαιρότητα και ειδικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν και καλές πλευρές. Για παράδειγμα, κράτησα μια μικρή ατάκα από την Λένα Διβάνη, την καταξιωμένη αυτή Ελληνίδα συγγραφέα, ιστορικό και ακαδημαϊκό. Είναι μια μικρή ατάκα, αλλά νομίζω τα λέει όλα, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Καμιά φορά καλό είναι να τα ακούμε και να το ξανακούμε.
3: Τα δικά μας τα παιδιά κάναν 2 διδακτορικά και είναι γκαρσόνια. Έκανε μια τρομερή γελιογραφία ο Πετρουλάκης. Καταπληκτική, που συνοψίζει αυτή την ιστορία. Τα δικά μας τα παιδιά είναι γκαρσόνια, γιατί δεν έχουν μέσο μπάρμπα στην κορώνη. Και αυτοί είναι υπουργοί. Αυτά.
0: Αυτά, όπως ακριβώς το λέει. Αυτά. Τα παιδιά των περισσότερων εξημών που δεν έχουμε μπάρμπα στην κορώνη ή δεν θέλουμε να έχουμε μπάρμπα στην κορώνη είναι καρσόνια. Δουλεύουν τα παιδιά εποχικά με 3,60 και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα ή δουλεύουν με μισθούς των 900 ευρώ. Σκεφτείτε τη βάσανα ενός νεαρού παιδιού, νέου παιδιού 30-35 χρονών να προσπαθεί να ζήσει με 900 ευρώ μηνιαίως ή με 1000 ευρώ μηνιαίως. Την ώρα που του κοστίζει, ας πούμε, 6 κατοστάρικα το σπίτι μαζί με το ενίκιο και τα φως, νερά, τηλέφωνα, περίπου 6 κατοστάρικα, και του μένουν 4 κατοστάρικα από εκεί και μετά για να βγάλει το μήνα. Θα αφαιρέσετε από εκεί το 1 κατοστάρικο, σίγουρα είναι το μεταφορικό για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του, ακόμα και αν χρησιμοποιεί λεωφορεία. Και προσπαθείς μετά με 3 κατοστάρικα να κάνεις τι ακριβώς. Να φας, να ντυθείς. Να πληρώσεις έκτακτα που προκύπτουν σχεδόν σε κάθε μήνα, τι ακριβώς να κάνεις. Αυτό το μέλλον η πολιτεία επιφυλάσσει στα παιδιά της. Και ενώ θα έπρεπε ο νου να κανοναρχεί αυτό που σας περιέγραψα τις ζωές μας, εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε περί άλλων τυρβάζουμε και παρουσιάζουμε μια εικόνα Εννοεί η πολιτική, εννοεί τα κόμματα, εννοεί οι δημοσιογράφοι, εννοεί οι δημοσιολογούντες, εννοεί οι εκπομπάρχες, εννοεί οι τηλεπερσόνες, εννοεί οι πρωινατζούδες. Παρουσιάζουμε μια άλλη εικόνα. Κάποιοι εξημών παρουσιάζουμε την εικόνα της ωραίας μας ζωής. Κάποιοι άλλοι μαλλιοτραβιόμαστε και παίζουμε τις μουσικές καρέκλες για τις θέσεις, για τα οφίτσια, για τα κόμματα, για το που θα είμαστε, που δεν θα είμαστε, τι συμφωνίες θα κάνουμε, που θα είμαστε υποψήφοι, που δεν θα είμαστε. Άλλες φορές για την ιδεολογία μας, διεκδικώντας τη μοναδικότητα της αποψάρας μας. Και εκεί έξω ο κόσμος ζει υπό τη συνθήκη, τη βασανιστική πραγματικά συνθήκη που σας περιέγραψα, του ένα νέο παιδί 30-32 χρονών, σπουδαγμένο τις περισσότερες φορές, μιλώντας δύο και τρεις ξένες γλώσσες, απόλυτα κατρατισμένο από το εξαιρετικό, από τα εξαιρετικά ελληνικά πανεπιστήμια, να πρέπει να ζήσει, να φτιάξει τη ζωή του με 3,60 στην κυριολεξία αυτή τη φορά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε, το επόμενο ηχητικό είναι ο κύριος Λοβέρδος. Θα μας το βρει η Σοφία και θα το βάλει. Ακούστε την άποψη του βουλευτή και υπουργού της Νέας Δημοκρατίας για την χρεοκοπία της χώρας, παρακαλώ.
4: Νέα Δημοκρατία ως παράταξη έχει ζητήσει συγγνώμη για τη χρεοκοπία της χώρας ή πρέπει να ζητήσει το ΠΑΣΟΚ συγγνώμη για τη χρεοκοπία της χώρας?
5: Εγώ
4: φασίστε ένας από τους δύο προβλές.
5: Εντάξει, το τι είχε γίνει για τη χρεοκοπία της χώρας τα έχουμε πει, τα έχουμε ξανασυζητήσει.
4: Μα και το 2015 το αναλάβει, έχουμε αναλάβει. Όλα τα έχουμε ζητήσει.
5: Δεν υπήρχε όμως, δεν υπάρχει κανείς από τη Νέα Δημοκρατία του 2010. Το έχετε καταλάβει?
4: Τι εννοείται?
5: Από το 2010. Δεν είναι ο ίδιος αρχηγός όπως είναι τώρα.
6: Δεν ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά του πρώτου μνημονίου. Δεν ήταν ως αντιμνημόνιο.
5: Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν βουλευτής.
6: Όχι βουλευτής,
5: δεν ήταν ο ηγέτης. Δεν υπήρξε ηγέτης. Ο κύριος Μητσοτάκης έγινε βουλευτής το 2004.
6: Λέω, άρα ήταν βουλευτής όλης της κυβερνήσης του Καραμαλή με τα δίδυμα ελλείμματα και δεν είπε κουβέντα για αυτά που έβλεπε. Και δεν είπε και τίποτα και στο πρώτο μνημόνιο και ήταν αντιμνημόνιο. Μανά.
0: Και βουλευτής ήταν και υπουργός ήταν και απ' όλα ήταν. Ωστόσο η αμηχανία του κύριου Λοβέρδο και αυτά τα δείχνουν ακριβώς τι συμβαίνει. Πότε ζήτησαν συγγνώμη αυτοί του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για τη χρεοκοπία της χώρας? Πότε ζήτησαν συγγνώμη? Το αντίθετο ακριβώς κάνανε. Ξεκίνησαν μια τερατώδη εκστρατεία στοχοποιώντας όλους ως ψεκασμένους και ως ακροδεξιούς, όλους όσους αντέδρασαν στη χρεοκοπία της χώρας και των ζωών μας. Πότε ζήτησαν συγγνώμη αυτά τα δύο κόμματα για αυτό που προκάλεσαν στη χώρα? Πότε, πείτε μου εσείς, πότε ψέλησαν έστω και μία συγγνώμη? Τώρα είναι περσινά ξανά στα φίλια για τον κύριο Λοβέρδο. Τα είπαμε, λέει, και δεν είναι και κανένας. Όλοι εδώ είναι. Τι εννοείς δεν είναι κανένας? Όλοι όσοι χρεοκόπησαν τη χώρα συνεχίζουν να είναι βουλευτές και να απολαμβάνουν τη ζωάρα τους. Την οποία μάλιστα στα χρόνια της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η ζωάρα τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία πολλαπλασιάστηκαν. Μπήκαν στην Βουλή. Ή βρέθηκαν στη Βουλή το 19 με 2 και 3 σπίτια και σήμερα βρίσκονται με 25 και 30. Λοιπόν, πάμε μια που είμαστε στα πολιτικά να ακούσουμε τον συνάδελφο, τον Αυγερινό, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ερωτάται για το βασικό πράγμα το οποίο θα έπρεπε να ρωτάμε όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι, τους εκπροσώπους των κομμάτων, ειδικά των νέων κομμάτων, για τις θέσεις τους για τα καθημερινά μας προβλήματα. Τι ακριβώς θα κάνουν αν ο ελληνικός λαός τους επιλέξει και τους δώσει τη δυνατότητα να μας κυβερνήσουν. Για πάμε να τον ακούσουμε.
7: Δεν σε ρωτάω μόνο για τη δικαιοσύνη ή ξέρω εγώ για την αξιοπρέπεια.
8: Ένα βασικό ερώτημα.
7: Γιατί αξιοπρέπεια είπε και ο Τσίπρας.
8: Ένα βασικό ερώτημα που να σου αυτό είναι η οικονομία, για παράδειγμα. Είναι από αυτό που ταλανίζει τον ελληνικό λαό.
7: Δηλαδή, λέει η Καριστιανού, σου λέω τώρα μια αφορμή αυτό που λες. Λέει η Καριστιανού, εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό του πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος, όταν θα γίνει πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
9: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω, δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος, που ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
7: Δεν είμαστε ένα κόμμα. Δεν έχω εγώ να μου απαντήσει.
9: Είμαστε ένα
7: το
9: κόμμα.
7: Λέω, ο κόσμος όμως σου λέει.
9: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών. Θα διαβάσετε πολύ σύντομα, είμαστε σίγουροι για τους τρεις μήνες.
7: Λέω το τώρα ένα παράδειγμα, okay. Είναι ενδεχόμενο. Δεν μπορώ να πω ότι.
9: Λέω λοιπόν ότι σε πολύ λίγες μέρες θα διαβάσετε όλοι τα πρώτα αποσπάσματα του οικονομικού μας προγράμματος.
0: Τώρα με συγχωρείτε, αλλά δεν γίνονται έτσι τα πράγματα ή δεν θα έπρεπε να γίνονται έτσι τα πράγματα. Από τη στιγμή που αποφασίζει να κατέβει στην πολιτική κονίστρα, το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει είναι η θέση σου για πολύ σημαντικά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Και κυρίως για πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία τρέχουν τώρα. Το πιο σημαντικό πρόβλημα, αναδεικνύεται από όλες τις δημοσκοπήσεις, ασχέτως τι λέω εγώ ή οποιοδήποτε, είναι ακρίβη. Λέγαμε πριν για τον πληθωρισμό του Μαΐου, το τι ακριβώς συμβαίνει. Και μόνο την πρόθεση να έχεις να πολιτευτείς, θα έπρεπε να έχεις θέση τεκμηριωμένη, συγκεκριμένη για το πώς μπορείς και τι πρέπει να κάνεις για να μετριάσεις τις επιπτώσεις της ακρίβης. Και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα. Στοχοπροσιλώνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι τις περισσότερες φορές, με δική μας ευθύνη, στα ελάσσονα και αφήνουμε απ' έξω τα μείζωνα. Ας πούμε, πάρτε για παράδειγμα και το. Δεν αφορά μόνο το κόμμα της κυρία Καριστιανού και το κόμμα του. Και την. Το κόμμα του κ. Τσίπρα αφορά. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα έπρεπε να κάνουν οι εκπρόσωποι, όσοι εκπροσωπούν το συγκεκριμένο κόμμα στα κανάλια, είναι να μιλάνε για τις θέσεις τους. Για τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Αντιθέτως, αυτό που γίνεται είναι, η πρώτη ερώτηση που τους γίνεται κάθε φορά που θα το δω από τους δημοσιογράφους είναι τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε να έρθουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι πρώην σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα στο νέο κόμμα, αν δεν θέλετε, γιατί δεν θέλετε, γιατί διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν διαλύεται. Δεν λέω πως δεν είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά δεν ξυπνάει ο κόσμος το πρωί και νοιάζεται, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι αυτό. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ο κόσμος είναι ότι έχει 150 ευρώ στη τσέπη του για να βγάλει το μήνα. Δικαίως, προφανώς. Αυτή είναι η συνθήκη που κάνει αρχή τη ζωή σου. Δεν είναι τύχη κανενός κόμματος, όσο καλό και να είναι. Ούτε τα εσωτερικά του κομμάτου. Όσο σημαντικά ή ασήμαντα και να είναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

0: ανησυχητικές διαστάσεις εξακολουθεί να λαμβάνει το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα, με τα νέα στοιχεία να αποτυπώνουν μια σκληρή πραγματικότητα. Το πρώτο τετράμινο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, αριθμός που μεταφράζεται σε δεκάδες συλλήψεις κάθε ημέρα.
1: Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες το 2026, και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Τα στοιχεία αυτά προκαλούν έντονο προβληματισμό, ειδικά αν αναλογιστούμε και τον αριθμό των γυναικοκτονιών, ο οποίος, αν και εμφανίζεται μειωμένος από πέρυσι, εξακολουθεί να προβληματίζει σοβαρά.
1: Φέτος έχουμε 5 γυναικοκτονίες. Πέρυσι είχαμε 8. Φέτος έχουμε 12% λιγότερες καταγγελίες.
0: Την ίδια ώρα η αύξηση των καταγγελιών συνδέεται με τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των θυμάτων, καθώς και με τα νέα εργαλεία που έχουν πλέον στα χέρια τους.
1: Η ενδοοικογενειακή βία έχει φέρει αυτή τη στιγμή, η αντιμετώπιση της από το κράτος, από την αστυνομία, έχει φέρει αποτελέσματα. Με 65 γραφεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα ενδοοικογενειακής βίας, με το panic button, με την παρουσία της αστυνομίας σε κάθε περιστατικό σε ελάχιστα λεπτά, και σώζονται ζωές. Και μόνο το νούμερο 3.850 συλλήψεις μας δείχνει ακριβώς τι συμβαίνει και τι μπορεί να πράγματι να κάνει ένα κράτος δικαίου όταν οργανώνεται και αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα.
0: Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου αποτελούν ένα ηχηρό καμπανάκι για την κοινωνία, υπενθυμίζοντας ότι η ενδοοικογενειακή βία παραμένει μια καθημερινή πραγματικότητα που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, πρόληψη και στήριξη των θυμάτων.
2: Μανά. Προσέξτε τώρα για την εξουσία. Τον ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον υπουργό Προπό. Ο αριθμός 3.850 συλλήψεις μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 για, όπως το λένε, για ενδοοικογενειακή βία, που σας ξαναείπα και χθες, δεν είναι ενδοοικογενειακή βία, είναι ανδρική βία, έτσι, είναι αφορμή για να πανηγυρίσουν ότι η πολιτική τους, ότι το κράτος κάνει καλά τη δουλειά του, ότι η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν είναι προβληματισμός για το τεράστιο νούμερο, για το τι συμβαίνει μέσα στις ελληνικές οικογένειες, για το πόσο όλο το σύστημα, το εκπαιδευτικό μας, η παιδεία που δεν δίνουμε στα Ελληνόπουλα, οι αρχές που πρέπει που δεν δίνουμε σαν οικογένειες, η κοινωνία, τα κανάλια, η εκκλησία που προωθεί πρότυπα και στερεότυπα ορθή ζωής υποτίθεται. Δεν είναι ο προβληματισμός για το τι πού πάμε. Πανηγυρίζει. Πανηγυρίζουν οι κυβερνώντες. Και την ίδια ώρα να σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα για αυτό που σας λέω. Η στάση απαγόρευσε επί της ουσίας την διαφημιστική καμπάνια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για την κεντρική τους εκδήλωση που θα γίνει στο Σύνταγμα σε λίγες μέρες. Φέτος, όλα τα προηγούμενα χρόνια το επέτρεπε. Φέτος το απαγόρευσε. Δεν θα μπουν μπάνερ διαφημιστικά στους σταθμούς, όπως έμπαιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια, με το αστείο αιτιολογικό ότι δεν υπήρχε χώρος από άλλες διαφημιστικές καμπάνιες που είχε η στάση. Έτσι, προφανώς το καταλαβαίνετε ότι πίσω υπάρχει η alt-right, υπάρχει η δεξιά ατζέντα, η οποία έχει στοκοποιήσει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ως αν το πρόβλημα να βρίσκεται στο κρεβάτι των ανθρώπων και στις επιλογές του, το πρόβλημα της κοινωνίας, το πρόβλημα του πλανήτη, να βρίσκεται στο κρεβάτι των ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι, για παράδειγμα, με βάση την alt-right, είναι η ΜΚΟ και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, πάνω θεμάτως. Με τέτοια και με τέτοια γεννάς άντρες, οι οποίοι θεωρούν ότι αν ο σύντροφός τους βγει το βράδυ, θίγεται η τιμή τους και πρέπει να την ξυλοφορτώσουμε. Να τα πούμε όλα αυτά, να τα αντιμετωπίσουμε, να τα συζητήσουμε, να μιλήσουμε για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τι μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα. Δεν πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή? Λοιπόν, τα νούμερα είναι εκεί έξω. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στον Ιφιπέξ, στον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος, μια που θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, μας ζάλισε και αυτός. Τώρα θα κάνει, αύριο θα κάνει, μεθαύριο θα κάνει. Αν έχεις αποφασίσει, ανθρωπέ μου, να κάνεις κόμμα, κάντο, να τελειώνουμε. Δηλαδή, τι μας ταλαιπωρείς και εμάς? Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοχάρη. Τι λέει για τον κύριο Σαμαρά.
3: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως.
3: Άρα ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως είναι.
3: Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
4: Είναι πολύ καθαρό αυτό που λέει.
3: Ναι,
4: δεν έχουν καμία σχέση με την
3: πραγματικότητα. Εγώ έκανα μια ερώτηση. Δεν με αφορά. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά ήθελα να δω.
4: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
3: Βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν λέω πράγματα
5: που δεν έχω. Δεν ψηφίζει τον αντιεργατικό νόμο.
2: Ξαφνικά ο κύριος Σαμαράς έγινε ακροδεξιός. Πότε το καταλάβατε αυτό, κύριε Θοχάρη μου, εκεί στη Νέα Δημοκρατία? Πότε το καταλάβατε? Το 14-15 που κυβερνούσε ο κύριος Σαμαράς με αντιπρόεδρο τον κύριο Βενιζέλο, τότε δεν ήταν ακροδεξιός, τώρα έγινε? Πότε το καταλάβατε? Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν και πρωθυπουργός. Είχαμε ακροδεξιό πρωθυπουργό, είχαμε ακροδεξιό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Όταν βγαίνατε στα συλλαλητήρια όλοι μαζί με τις περικεφαλαίες για το μακεδονικό, δεν πέρασε από το μυαλό σας ότι μπορεί να ήταν ακροδεξιός? Όχι. Τότε έσωζε την πατρίδα από την άθλια συμφωνία. Λοιπόν, πάμε και στο Πασόκ. Βόλτα. Νίκος Παπανδρέου ρωτήθηκε για το Πασόκ και για τη συνεργασιολογία και ακούστε τι είπε.
6: Μετά την πρώτη Κυριακή, θεωρείτε ότι το Πασόκ πρέπει να είναι ανοιχτό σε κάθε συζήτηση?
7: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να δούμε πού είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη μετά την πρώτη Κυριακή. Που, τι είναι τα οικονομικά, τι σχέση έχουμε με την Τουρκία και πού είμαστε.
6: Πολύ σαφείς είστε.
7: Μπορεί όμως όλα τα αριστερά κόμματα, τα προοδευτικά που θέλουμε να πούμε, για μένα δεν είναι όλα προοδευτικά, αλλά όλα τα, να βρουν και αυτή μια λύση. Ποιος θα πει όχι, αν είναι σωστή?
2: Έλα μου, ποιος θα πει όχι αν είναι σωστή? Αναφέρεται στις συνεργασίες. Ποιος θα πει όχι, αν είναι σωστή? Να συνδεθούμε κάποια στιγμή με τη λογική, ξεφεύγοντας από το μικρό κόσμό μας. Όπως δείχνουν τα δημοσκοπικά ευρήματα, οι επόμενες εκλογές θα εμφανίσουν, θα μας φέρουν αντιμέτωπους με ένα πολυκερματισμένο πολιτικό κομματικό σκηνικό, όπου κανένα κόμμα δεν θα ξεπερνάει ένα ποσοστό περίπου στο 25-26-27%. Κανένα κόμμα. Αυτό σημαίνει μια παραδοχή. Ότι χωρίς συνεργασία δεν πρόκειται να έχουμε κυβέρνηση. Αν το έχετε διαβάσει, αν το έχετε δει, ο κύριος Κοντιάδης έκανε μια πρόταση με ένα άρθρο του στον The News, ήταν του κύριου Κοντιάδη. Τον φιλοξένησα κι εγώ, τον κύριο Κοντιάδη, για το συγκεκριμένο άρθρο, ο συνταγματολόγος εννοώ. Μια πρόταση να επιτραπεί τον πόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα ακόμα και σε συνασπισμούς κομμάτων προεκλογικούς. Λογικό, λογικότατο. Καταρχάς πείτε μου ένα λόγο πλέον που το 2026 το Σύνταγμα πρέπει να απαγορεύει να μην δίνει το πόνους εδρών σε συνασπισμό κομμάτων. Πείτε μου ένα λόγο. Να σας πω εγώ ένα βασικό λόγο που πρέπει να το δίνει. Δίνει τη δυνατότητα έτσι λοιπόν στα κόμματα προεκλογικά να έρθουν σε συμφωνία μεταξύ τους και να κατέβουν ως συνασπισμός κομμάτων, ώστε ο κόσμος όταν πάει στην κάλπη να γνωρίζει. Όχι να ψηφίζεις, ας πούμε, για παράδειγμα Πασόκ και να σου βγαίνει η Kinder έκπληξη Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Όχι να ψηφίζεις, να το πω κι αλλιώς για να μην πει κάποιος ότι έχουμε συγκεκριμένη κομματική τοποθέτηση. Όχι να ψηφίζεις, ας πούμε, ελάς του Αλέξη Τσίπρα και να σου βγαίνει μετεκλογικά μια συνεργασιακή τερέκπληξη, να ξέρεις από πριν. Οπότε αυτό το περίφημο μπόνους των έως και 50 ευρώ, γιατί το μπόνους ξέρετε πως λειτουργεί, δίνει στο κόμμα που θα, το πρώτο κόμμα που θα περάσει το 25%, το δίνει ένα μπόνους εδρών. Το αρχικό είναι 12-13 έδρες που τις παίρνει έτσι κι αλλιώς, και από εκεί και πέρα για κάθε μισή μονάδα στο ποσοστό του παίρνει μια έδρα. Δηλαδή είναι 35%, είναι 10 μονάδες πάνω το 25, είναι επειδή ο 20 συν το 30, τους 12 έδρες, 13, πάει στις 32-33, ένα κόμμα που θα πάρει, ας πούμε, ένα ποσοστό. Και από εκεί και πέρα φτάνει, μπορεί να φτάσει μέχρι τις 50 έδρες. Σωστή είναι η πρόταση του κύριου Κοντιάδη, προς τη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, πάμε και από τον Νίκο Παπανδρέου, πάμε στο Βορύδη. Νομίζω ότι είναι η δήλωση του ότι να είναι της ημέρας αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βορύδη και να το σχολιάσουμε πολύ αυτό.
8: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Ακούω ιδέες. Δεν θα αποφύγετε το ερώτημα. Θα μου πείτε. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε.
2: Λοιπόν, ακούς το, εσύ που θα ακούς ιδέες, κύριε Βορύδη μου. Δεν χρειάζεται να ακούς ιδέες. Για τόσο σοβαρά θέματα δεν τίθεται θέμα ιδεών, το τι έχει ο καθένας στην κεφάλα του. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχει το Σύνταγμα, υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο. Λοιπόν, αφού ψάχνεσαι, θα σου πω. Το Διεθνές Δίκαιο θεσπίζει την απόλυτη νομική υποχρέωση για όλα τα πλοία και όλα τα κράτη να διασώζουν οποιονδήποτε βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα, ανεξάρτητα από την εθνότητα, το καθεστώς ή τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι ταξιδεύουν. Οι βασικοί πυλώνες του νομικού πλαισίου περιλαμβάνουν την αρχή της μη διάκρισης και του κινδύνου. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την περίφημη UNCLOS που την επικαλούμαστε απέναντι στους Τούρκους, κάθε πλοίαρχος υποχρεούται να παρέχει βοήθεια σε κάθε άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα, εφόσον μπορεί να το πράξει χωρίς σοβαρό κίνδυνο για το δικό του σκάφος και το δικό του πλήρωμα. Υποχρέωση των κρατών είναι να διαθέτουν επαρκείς υπηρεσίες έρευνας και διάθεσης γνωστά SAR και να συνεργάζονται ώστε οι διασωθέντες να αποβιβάζονται το συντομότερο δυνατό σε ένα ασφαλές μέρος. Απαγόρευση επαναπροώθησης. Η Σύμβαση της Γενέβης το 1951 του 1951 για τους πρόσφυγες επιβάλλει την αρχή της μη επαναπροώθησης. Οι μετανάστες δεν επιτρέπεται να επιστρέφονται σε χώρες όπου κινδυνεύει η ζωή και η ελευθερία τους. Κατάλαβες, αγαπητέ υπουργό μου, που ρωτάς αν θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα. Λοιπόν, εσείς θα βουλιάξετε το δικό μας μυαλό με αυτά που λέτε. Και πάμε. Κωνσταντίνος Φλώρος, δεν θα έπρεπε να τον βάλω αυτόν τον τύπο. Είναι βουλευτής των Σπαρτιατών, δηλαδή επί της ουσίας του κόμματος το οποίο ιδρύθηκε επειδή ο Κασιδιάρης ήταν στη φυλακή. Είναι τα αδελφάκια της Χρυσής Αυγής. Πάμε να ακούσουμε αυτόν τον ανεκδίκητο τι είπε στη Βουλή.
9: Πάμε λίγο και στο κομμάτι όσων δεν έχουν τη δυνατότητα και την πιθανότητα να πάρουν άσυλο. Εκεί κάθεστε τώρα και συγκρούεστε με τους ήδη επιβαρημένους νησιωτικούς δήμους. Πετάτε ο ένας τον άλλο τον μπαλάκι των ευθυνών. Κύριε Πλευρή, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και μπορεί να χρειάζεται να μιλήσετε μόνο με το Δήμο της Λαβρεωτικής. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο. Στη Μακρόνησο. Να ενεργοποιηθεί η Μακρόνησος. Στον αιώνα τι, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε. Στη Μακρόνησο υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, οι εκτάσεις είναι τεράστιες, βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα και θα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο, άμα έχετε προβλήματα με την αριστερά και τον... Εντάξει. Μακρόνησο, βεβαίως, Μακρόνησος. Στη Μακρόνησο και στη Γιάρο κιόλας. Και στη Γιάρο.
10: Παρακαλώ.
9: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση με εγκαταστάσεις έτοιμες για εκμετάλλευση και μπορούν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Αλλά φοβάστε να το κάνετε γιατί τα αποτελέσματα τα είδατε. Ξεσηκώνεται η αριστερά. Η διαφορά λοιπόν στη φιλοσοφία μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από...
2: Λοιπόν, τα θεωρείτε... Όλα αυτά, εντάξει, έλα ρε αδελφέ, τώρα το αδραγμένο το μυαλό του ανθρώπου δεν τρέχει τίποτα. Όχι, κάνετε λάθος. Τεράστιο λάθος αν υποβαθμίζετε τέτοιου είδους αναφορές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο από εκλεγμένους, μάλιστα. Τεράστιο λάθος. Κάντε μου μια χάρη και δείτε στη Γερμανία τι γίνεται. Σας το έχω πει 100.000 φορές. Έβγαλε μαλλιά η γλώσσα μου. Σαρώνει το AfD στις δημοσκοπήσεις. Για πρώτη φορά έχει φτάσει το 28-29% το ναζιστικό, το ακραία ναζιστικό AfD. Έχει φτάσει 28-29% με το κόμμα του Καγκελάριο να βρίσκεται στο 22% το CDU. Καλά, δεν μιλάμε για το S5. Ψάχνει να βρει τον εαυτό του. Στην Ανατολική Δε Γερμανία, σε πολλούς δήμους, γνωστούς μεγάλους δήμους, το AfD φτάνει στην απόλυτη πλειοψηφία στα τοπικά κοινοβούλια με 41-42%. Στο Belfast είδατε, νύχτα των κρυστάλλων συμβαίνει. Στο Belfast. Και χθες και προχθές βγήκανε ορδές και καίνε τα σπίτια των μεταναστών. Απλά επειδή είναι λίγο μελαμψή. Χτυπάνε κόσμο στο δρόμο. Το θεωρείτε μακρινό? Η ιστορία κύκλους κάνει. Επαναλαμβάνεται. Πολλές φορές όχι ως φάση κομμωδία, ως τραγωδία. Λοιπόν, δεν είναι τόσο μακρινό. Και φτάσαμε στο τέλος πάνω. Να κλείσουμε. Ήταν μια ακόμα πρέσα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Εξαιρικού, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Σας αφήνω, μείνετε στο κόκκινο. Με ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τα πιο ωραία, την αγαπημένη μου Τάνια. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο Παρασκευή. Σε ένα χαρτάκι από τσιγάρα. Τώρα δεν έχουμε ηλεκτρονικά. Οπότε τέλειωσε με το χαρτάκι από τα τσιγάρα. Να γράφουμε πάνω σε αγαπώ.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη

0: Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Περσικός κόλπος παίρνει ξανά φωτιά και η Κεχυρία καταραίει. Οι σιρήνες σύχησαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία λίγη ώρα μετά το δεύτερο συνεχόμενο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες για πλήγμα σε δεξαμενόπλια και για κλείσιμο των στενών του Ορμούς πυροδοτούν φόβους για νέα ενεργειακή κρίση, με το πετρέλαιο να εκτινάσεται πάνω από τα $95 το βαρέλι. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πληγμάτων αυτοάμυνας κατά στόχων στο Ιράν. Τα αντίπεινα δεν άργησαν να έρθουν. Λίγη ώρα αργότερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ανησυχία εκφράζει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τον Γενικό Γραμματέα του Αντώνιο Γκουτέρες να προειδοποιεί ότι η Μέση Ανατολή βυθίζεται όλο και βαθύτερα στην κρίση, σημειώνοντας ότι η Κεχυρία μοιάζει πλέον περισσότερο με περιορισμένη φωτιά παρά με πραγματική πάυση των εχθροπραξιών. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για μια fast track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ αποφάσισε να δοθεί δίμηνη προθεσμία μέχρι τις 10 Αυγούστου για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφικτικό χρονικό περιθώριο των 2 μηνών. Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Καθυστερεί η Νέα Δημοκρατία την ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Θανάσης Μπούρας προανήγγειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Εκλογές το 2027, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγει νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ωστόσο, πρόσθεσε, είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, αφήνοντας αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, καθώς έκανε λόγο για εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ. Τώρα οι πολίτες έχουν από εμάς ξεκάθαρη θέση. Ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί και ταυτόχρονα εργαζόμαστε για ευρύτερη σύγκληση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στην κοινή συνεδρίαση του οργανωτικού γραφείου με τους συντονιστές των Ομοαρχιακών Επιτροπών του κόμματος. Μόνο με μια μεγάλη δυνατή προοδευτική παράταξη μπορούμε να έχουμε συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στα ανυπόστατα σενάρια διάλυσης. Την εσχροκέρδεια των λίγων και τη φτωχοποίηση των πολλών επιλέγει η κυβέρνηση, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του για τον πληθωρισμό που εκτοξεύθηκε στο 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και αξιόπιστους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Αποτελεσματική διερεύνηση και απόδοση ευθυνών για το ναυάγιο της Πύλου που στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 600 ανθρώπους ζητά ο Δήμος Αθηναίων με ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο πανελλαδικών εξετάσεων. Την απώλεια της σκηνογράφου, ενδυματολόγου και σκετσογράφου Έλλη Σολομονίδη Μπαλάνου γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Πέτρος Γάλιας. Στην ανάρτησή του αποχαιρετά ως μεγάλη κυρία της τέχνης, κάνοντας λόγο για έναν λατρεμένο άνθρωπο με σημαντική προσφορά στις παραστατικές τέχνες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στον τελικό του Champions League

0: προκρίθηκε για 7η φορά στην ιστορία της η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Μάλτας, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας επικράτησαν 14-12 της Ισπανικής Ματαρό και την Παρασκευή θα προσπαθήσουν να ανέβουν για 4η φορά στην κορυφή της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας τον τελικό τη Φερεντσβάρος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
6: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλή σας μέρα, πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο και Σοφία Ξερικού στους ήχους. Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Μουντιάλ σήμερα. Μεγάλο γεγονός από κάθε άποψη. Τα λέγαμε και χθες. Ένα μουντιάλ που διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Ένα άθλημα το οποίο αγκαλιάζει τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, των κοινωνιών στον πλανήτη, γιατί είναι ένα άθλημα που μπορούν να παίξουν όλοι, κοντοί, ψηλοί, έξυπνοι, λιγότερο έξυπνοι, δυνατοί, αδύνατοι, οι πάντες. Αλλά αυτό το Μουντιάλ που γίνεται τώρα κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα Μουντιάλ απαγορεύσεων και περιορισμών. Υπάρχουν χώρες και άνθρωποι β' διαλογής, αυτό εκτιμούν οι αμερικανικές αρχές, διότι μεταξύ των χωρών που έχουν προκριθεί και είναι στα τελικά, στην τελική φάση, μεταξύ αυτών των 48 χωρών είναι και χώρες όπως το Ιράν, η Σομαλία, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Αϊτή, τις οποίες δεν γουστάρει ο Τραμπ, η διακυβέρνηση Τραμπ και οι αρχές των ΗΠΑ. Και επομένως έχουμε μια σειρά διακρίσεων σε βάρος των φιλάθλων, δύσκολο να πάρουν βίζα άνθρωποι από αυτές τις χώρες για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα σκεφτεί κανείς, καλά, αυτοί που μπορούν να πάρουν βίζα και να διαθέσουν αυτά τα λεφτά ποιοι είναι και τα... Ναι, βεβαίως. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν προβλήματα. Και οι διακρίσεις ξεκίνησαν από τον διαιτητή, τον Σομαλό διαιτητή, ο οποίος για πρώτη φορά μάλιστα θα υπήρχε και Σομαλός διαιτητής στο Μουντιάλ, να σφυρίξει, και το οποίο τελικώς, παρά το γεγονός ότι του είχαν δώσει μια βίζα, όταν έφτασε στο αεροδρόμιο, το απαγόρευσαν την είσοδο στις ΗΠΑ. Το Ιράν, που λόγω της όλης κατάστασης που επικρατεί στις σχέσεις Αμερικής-Ιράν, διαχρονικά όχι μόνο τώρα, η ομάδα του Ιράν, παρά το γεγονός ότι παίζει σε Λος Άντζελες και Σιάτλ, έχει το ξενοδοχείο της στο Μεξικό. Και κάθε μέρα υποχρεώνονται να ταξιδεύουν ατέλειωτες ώρες προς το Λος Άντζελες και προς το Σιάτλ για να παίξουν ένα αγώνα και να ξαναγυρίζουν στο ξενοδοχείο τους, πάλι ταξιδεύοντας ατέλειωτες ώρες, για να πάνε να βγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πάνε στο Μεξικό. Αυτά για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ των απαγορεύσεων και των περιορισμών, λοιπόν, εξαιτίας της πολιτικής του Τραμπ. Γεραπετρίτης Φιντάν χθες στη Σόφια συναντήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας για την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Γιατί πράγμα ενημέρωσε ο Φιντάν τον Γεραπετρίτη ότι θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Βλέπουμε τις τελευταίες ώρες και τις δηλώσεις του Ερντογάν κατά του Ισραήλ κυρίως, αλλά στρέφεται και κατά της Ελλάδας ο Ερντογάν και κατά της Κύπρου, μιλώντας για την Κύπρο ειδικά με υποτιμητικούς όρους, κάτι περί υποκαταστήματος λέει εκεί, ότι δηλαδή δεν έχει καμία δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο μιλάει για την Κυπριακή Δημοκρατία Ερντογάν. Τα όσα λέει για το Ισραήλ πάντως, και αυτός και οι αξιωματούχοι του, τα λένε για να τα ακούει και ο Τραμπ, για να τα ακούν και οι Ευρωπαίοι. Διότι ο Ερντογάν επιδιώκει σε αυτό το καινούριο παζάρι που βλέπει να ανοίγει λόγω των πολέμων, οι οποίοι αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα τελειώσουν κάπως, σου λέει εδώ πέρα θα έχουμε μια νέα ισορροπία, θα έχουμε άλλους συσχετισμούς δυνάμεων στην περιοχή και εγώ θα είμαι ένας από αυτούς που θα είναι υπολογίσιμη δύναμη. Αυτό θέλει ο Ερντογάν, αυτό επιδιώκει ο Ερντογάν.
Και γι' αυτό ξεκινάει το παζάρι, το έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά το επαναλαμβάνει για να μην ξεχνιόμαστε. Έρχεται και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου, 7 με 9. Εκεί θα είναι όλοι, οι νατοϊκοί, ο Τραμπ, οι Ευρωπαίοι. Άρα με αυτούς παζαρεύει και τους λέει ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να μένω έξω από όλα αυτά. Και βεβαίως η προσοχή του είναι πάντα στραμμένη στα ενεργειακά, μόνο που και εδώ κάνει κάποια λάθη, όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει η οπτική του είναι μια οπτική που έρχεται από πίσω, από το παρελθόν, διότι αυτά που έχει κάνει ο Τραμπ και στα ενεργειακά έχουν αλλάξει τα πάντα. Καταρχήν ο Τραμπ θέλει να πουλάει το δικό του φυσικό αέριο, το ευρωποιημένο που έρχεται εδώ, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο, δεν ασχολείται με νέους σχεδιασμούς, με όλα αυτά, λέει ό,τι είναι, κάντε το τώρα και ό,τι υπάρχει να πουλάω εγώ. Ναι, βεβαίως υπάρχουν και αμερικανικές εταιρείες οι οποίες βλέπουμε ότι κάτι προσπαθούν εκεί νότια της Κρήτης, στο Ιόνιο, κάτι λίγα, αλλά δεν είναι και ενθουσιασμένοι όπως δείχνουν οι εξελίξεις και όπως προχωρούν οι εργασίες εν πάση περιπτώσει. Επομένως και ο Ερντογάν δεν ξέρουμε πώς αντιλαμβάνεται όλη αυτή την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση όμως λέει ότι αυτό που έλεγε πάντα, ότι όταν στρωθεί τραπέζι στην Ανατολική Μεσόγειο, εγώ θα έχω μια από τις βασικές καρέκλες στο τραπέζι αυτό.

Ναι, βλέπω ένα μήνυμα από τον Χρήστο για το Μουντιάλ και επειδή αναφέρεται πέρα από τα φασιστικά του Τραμπ στον Ινφαντίνο, είναι πρόβλημα ο κύριος Ινφαντίνο, όχι πως γενικώς εκεί όλοι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν είναι πρόβλημα. Ο Ινφαντίνο όμως είναι ένας τύπος ο οποίος για να κολακέψει τον Τραμπ εδώ και μήνες, το θυμάστε πέρυσι, του έδωσε και βραβείο ειρήνης. Από πού και ποιος πού προέκυψαν αυτά, τότε που ζητούσε τον Νόμπελ ειρήνης ο Τραμπ. Ζητούσε τον Νόμπελ ειρήνης για τους πολέμους που κάνει. Λοιπόν, Γεραπετρίτσι Φιντάν είχαμε μείνει λοιπόν. Είχαμε κάνει τη μεγάλη παρένθεση για το αυτά που κάνει και λέει ο Ερντογάν. Ναι, Γεραπετρίτσι Φιντάν χθες στη Σόφια. Ουσιαστικά με πολύ λίγα λόγια ο Φιντάν έδειξε τις διαθέσεις της Τουρκίας. Ο Γεραπέτρα της είπε ότι όλο αυτό το σχέδιο, το νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή, τελικά δεν θα έρθει τώρα που λέγανε τον Ιούνιο. Έκαναν πίσω λίγο στο χρόνο οι Τούρκοι λόγω της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το πάνε για το φθινόπωρο. Ο Γεραπέτρα της επανέλαβε τη θέση ότι αυτό είναι θέμα, ένα νομοσχέδιο αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας, ένα νομοθέτημα που αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας δεν έχει καμία διεθνή υπόσταση. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά και το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν έχει καμία νομική διεθνή υπόσταση, όμως το επικαλούνται οι Τούρκοι και προσπαθούν να το υπερασπιστούν με το ναυτικό τους, έτσι, με στρατιωτικό τρόπο. Επομένως τα πράγματα μπορεί να γίνουν και πολύπλοκα. Και μια και μιλήσαμε για το τουρκολιβικό, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, υφυπουργός εξωτερικών, η οποία μαθαίνουμε ότι διπλωμάτης, πρώην διπλωμάτης, προέρχεται από το διπλωματικό σώμα η κυρία Παπαδοπούλου, μαθαίνουμε ότι θα ήθελε να είναι και από η πρώτη η οποία θα οριστεί ως υφυπουργός μόνιμος που θα είναι από υπηρεσιακούς παράγοντες, δηλαδή δεν θα είναι πολιτικό πρόσωπο. Υπάρχει σε άλλες χώρες αυτό, κάποιος υφυπουργός, ένας ή ο ένας από τους δύο ή τρεις, προέρχεται από το διπλωματικό σώμα αλλά σε μόνιμη θέση, γίνεται μόνιμος. Θα το ήθελε αυτό η κυρία Παπαδοπούλου. Δεν ξέρουμε τα σχέδια του κυρίου Μητσοτάκη, που πάντως και στο Υπουργείο Εξωτερικών έχει τώρα πόσους, 4 υφυπουργούς. Έχουμε χάσει την μπάλα. Πόσοι υφυπουργοί είναι εκεί και τι κάνουν όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ήταν στη Λιβύη μετά την επίσκεψη Γεραπετρίτη πριν από ένα μήνα και συζήτησε το γνωστό με τους Λίβιους, τον καθορισμό θαλασσιών ζωνών. Και οι δύο πλευρές, λέει, ορίστηκαν, δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν το διάλογο και, και τη συνεργασία τους για το θέμα αυτό, βασιζόμενοι πάντα στο διεθνές δίκαιο. Αυτά. Άρα δεν ήρθε κάποια είδηση και δεν ξέρουμε σε τι βαθμό πράγματι προχώρησαν αυτές οι τεχνικού και πολιτικού χαρακτήρα συζητήσεις στην Τρίπολη της Λιβύης.

Να επανέλθουμε σε αυτά που λέει ο Ερντογάν και μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, του ΑΚΠ, μίλησε αρκετά για την Κύπρο. Επανέλαβε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και ότι αν παραβιαστούν θα αντιδράσει η Τουρκία, που είναι απειλητική όλη η ομιλία του. Και όπως σας είπαμε, ήταν και υποτιμητικές οι αναφορές του για την Κυπριακή Δημοκρατία. Μιλούσε για μικρές οντότητες των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους και έχουν επιβαστεί αυτές οι οντότητες στο πλοίο της διχόνοιας του Ισραήλ. Έχουν αναλάβει το ρόλο των υπεργολάβων του σιωνισμού. Δεν είναι πολύ καλά πράγματα αυτά για την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί υπάρχει αυτή η συνέργεια και η καλή σχέση του Μητσοτάκη με το Ισραήλ. Ναι, έχουμε συζητήσει επανειλημμένως εδώ και πάρα πολλούς μήνες για αυτή τη θεώρηση των πραγμάτων, ότι ο εχθρός του εχθρού μου και όλα αυτά. Όμως αυτά που κάνει το Ισραήλ δημιουργούν νέες, μάλλον ανατρέπουν όλη τη σταθερότητα και την διάθεση ειρήνευσης στην περιοχή. Η γενοκτονία, και όταν μάλιστα δείχνεις να είσαι ανεκτικός απέναντι σε μια κυβέρνηση που διαπράττει γενοκτονίες, που εισβάλλει σε ξένες χώρες, στο Λιβανό, πολύ χαρακτηριστικό, στο όνομα της όποιας δικής του ασφάλειας, αυτό δεν σε καθιστά ένα σταθερό παίκτη στην περιοχή, ένα αξιόπιστο συνομιλητή με άλλες χώρες. Και δεν μιλάμε για την Τουρκία, μιλάμε για τις αραβικές χώρες, γιατί είναι πολύ περισσότερες οι αραβικές χώρες με τις οποίες η Ελλάδα είχε και ελπίζουμε ότι θα έχει, παραδοσιακά είχε, πολύ καλές σχέσεις. Την ίδια ώρα ο Νίκος Δένδιας, ενώ όλα αυτά λέει ο Ερντογάν, ο Νίκος Δένδιας σε κάποια έκθεση για στρατιωτική τεχνολογία είπε ότι δεν μπορούμε άλλο να καθυστερούμε και ότι πρέπει να αναπτυχθεί η ελληνική στρατιωτική τεχνολογία για να μην βρεθεί ο επόμενος πρωθυπουργός, όποτε και αν είναι αυτός ή κάποιος επόμενος πρωθυπουργός, στη δυσάρεστη θέση να μην έχει την ανάλογη ικανότητα να αντιμετωπίσει τουρκικές απειλές. Καλά είναι όλα αυτά, μόνο που οι καθυστερήσεις, πρέπει κάποιος να μιλήσει γιατί έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις και γιατί ακόμα και σήμερα που μιλάει ο κύριος Δένδιας, αντί να αναπτυχθούν οι ελληνικές πολεμικές βιομηχανίες, πολλώνται σε ξένους. Πουλήθηκαν τα ελληνικά εξοπλιστικά συστήματα, πουλήθηκε η εταιρεία στους Τσέχους, ας πούμε. Τι ακριβώς αναπτύσσουμε εδώ, τι περιμένουμε, ή είμαστε μόνο αγοραστές ακριβών συστημάτων? Επομένως, καλές οι διαπιστώσεις, το ζήτημα είναι τι γίνεται στις πράξεις.

0: Είναι καθημερινό αυτό το αλαλούμ, το αν έχουμε εκεχηρία, αν έχουμε πόλεμο δεν το ξέρουμε. Τώρα ο Τραμπ κηρύσσει ξανά τον πόλεμο, μέχρι χθες μιλούσε για εκεχηρία. Τώρα είναι εξοργισμένος γιατί του ρίξανε το ελικόπτερο οι Ιράνοι. Θα διαλύσει το Ιράν και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά τα έχει πει 37 φορές, 38 πλέον πάνω κάτω. Θα μετρούν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πόσες φορές έχει πει για εκεχηρία, για ειρήνη και πόσες φορές αντίστοιχα το έχει ανατρέψει την επόμενη μέρα. Οι Καταριανοί τώρα έχουν πάρει τη σκυτάλη από τους Πακιστανούς, προσπαθούν να πείσουν και το Ιράν να υπογραφεί αυτή μία σελίδα συμφωνίας, γυρολεξία μία σελίδα, η οποία τι είναι, είναι μία καταρχήν συμφωνία ότι θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για τα βασικά ζητήματα. Οι Ιρανοί δεν κάνουν πίσω, θεωρούν το θέμα του Λιβάνου κυρίαρχο από τα κυρίαρχα ζητήματα, γιατί στην αρχή ο Τραμπ το είχε δεχθεί ότι η εκεχηρία αφορά και το Λίβανο, κάτι που δεν τηρεί το Ισραήλ για τους γνωστούς λόγους του κυρίου Νετανιάχου. Επομένως όλη η συμφωνία χαλάει. Εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε καθημερινά, το βλέπουμε όλοι και το ακούμε, όλη αυτή την κατάσταση, η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστρέφει ευρύτερα την περιοχή, αλλά και να έχει τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, δημιουργώντας αστάθεια γενικώς στον κόσμο. Γενικώς στον κόσμο δημιουργεί αστάθεια αυτή η κατάσταση. Οι Καταριανοί λοιπόν είναι στην Τεχεράνη, πηγαίνουν έρχονται, προσπαθούν να βρουν άκρη. Μάλιστα λέγεται ότι, αν και δεν το ομολογούν, ότι απελευθέρωσαν και κάποια δισεκατομμύρια που ήταν παγωμένα από αυτά, από αυτές τις αυθαιρεσίες των δυτικών, βουτάνε λεφτά χωρών τις οποίες θεωρούν εχθρικές ή β' κατηγορίας, όπως έκαναν στα ρωσικά κεφάλαια, έτσι έκαναν και στα ιρανικά. Ένα μικρό μέρος από αυτά ήταν στο Κατάρ, παγωμένα. Οι Καταριανοί φαίνεται ότι τα επέστρεψαν στους Ιρανούς. Δεν ομολογείται από κανέναν, όλοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Πριν πάμε στο διάλειμμα, διότι πλησιάζει και το διάλειμμά μας, να πούμε ότι παίρνει τεράστιες διαστάσεις το μεταναστευτικό. Και θα συζητήσουμε στη συνέχεια και για τα όσα έγιναν στο Belfast, αλλά και για όσα γίνονται στην Ελλάδα και για τα όσα κάνουν οι Ευρωπαίοι με το νέο σύστημα ασύλου που θέλουν να εφαρμοστεί κτλ. Ένας από τους παράγοντες, τους διεθνείς παράγοντες οι οποίοι αντιδρά σε αυτά που κάνει ο Τραμπ, είναι σταθερά πλέον ο Πάπας, ο Λέων ο 14ος, ο οποίος είναι και αμερικανικής καταγωγής, ο οποίος στην επίσκεψή του στην Ισπανία μίλησε και πάλι για όλες αυτές τις θεωρίες του δίκαιου του πολέμου, τις οποίες θεωρεί ξεπερασμένες και απαράδεκτες, και βάσει αυτών για το δίκαιο του πολέμου και για την ειρήνη δια της ισχύως, αυτά όλα που λέει ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, αυτά που λένε, ο Πάπας, ο Λέων ο 14ος, τα θεωρεί απαράδεκτα και συνολικά δείχνει ότι δεν συμφωνεί με όλη αυτή τη θεωρία του πολέμου των πολιτισμών και ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Λέει ο άνθρωπος μάλιστα ότι δεν μπορούμε να πιστεύουμε στο Χριστό και να εγκαταλείπουμε όλους όσους υποφέρουν, ή να προχωράμε σε πολέμους, ενώ παίρνει και πολύ ουσιαστική θέση για το μεταναστευτικό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, θερινός κινηματογράφος Λαΐς.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης και έχουμε τους κατάλληλους για να μας ενημερώσουν τι ακριβώς γίνεται εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
6: Γεια σας, καλημέρα. Επιμένει η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού. Σημειωτών σχεδόν κινούνται τα οχήματα τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλής Σοφίας, καθώς και γύρω από το Σύνταγμα, τη Σταδίου του Πανεπιστημίου. Αυξημένη ροή στη λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο προς Καραμαγκά, Μεσογείο και Κατεχάκη. Επίσης και μια προσοχή θα χρειαστεί σε όσους οδηγούς κινούνται γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά για την ενημέρωση, να σας ευχαριστήσουμε γιατί τα νέα δεν είναι καλά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα θέμα που το βλέπετε στις εικόνες σας, το ακούτε, το διαβάζετε. Είναι τα όσα γίνονται στο Belfast. Τα όσα και γίνονται και σήμερα συνεχίζονται δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ κανείς δεν πρέπει να βιάζεται να κάνει σχόλια και να έχει συμπεράσματα αν δεν ξέρει και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα και σε κάθε πόλη και σε κάθε περιοχή και γιατί ένα κομμάτι του πληθυσμού οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε. Φαίνεται ότι είναι ακροδεξιές ομάδες αυτές που πυροδότησαν την όλη κατάσταση. Αυτό φαίνεται από αυτά που βλέπουμε από μακριά, αλλά σε κάθε περίπτωση η δύναμη της προπαγάνδας, το για όλα αυτά είναι οι ξένοι. Το κάθε φορά που προκύπτει ένα πρόβλημα, μια αφορμή μικρότερη, μεγαλύτερη, ομάδες πληθυσμού στην Ευρώπη ξεσπούν κατά των ξένων, ενώ οι κοιτίες μπορεί να είναι και διαφορετικές. Και έχουμε και βεβαίως τις συμπεριφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Για όλα αυτά όμως θα μας πει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα θα έχουμε τον κατάλληλο να συζητήσουμε, τον Κώστα Αρβανίτη, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και συνάδελφο. Κώστα, καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα σε όλους σας.
0: Λοιπόν, ναι, είναι αυτά του Belfast, τα φρέσκα κουλούρια, αλλά εδώ πέρα έχουμε μια γενικότερη κατάσταση την οποία γνωρίζεις πάρα πολύ καλά εσύ και θα μας πεις όλα αυτά περί ασύλου, το πώς η Ευρώπη, πώς η Ευρώπη διαχειρίζεται το μεταναστευτικό.
7: Καταρχήν η εργαλειοποίηση του θέματος των σε εισαγωγικά ξένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα που μας αφορά, διότι και εμείς με χιλιάδες κόσμου είμαστε ξένοι σε πολλά κράτη-μέλη. Mm-hmm. Και βεβαίως είμαστε ξένοι και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσπάθεια φωτογράφησης των συμβάντων ή των περιστατικών σε μια φυλή ή σε μια θρησκεία όχι μόνο είναι ανιστόρητη, είναι και επικίνδυνη. Το λέω αυτό για να συνδέσω, διότι αν δούμε το δικό μας αστυνομικό δελτίο, αυτή τη βδομάδα τουλάχιστον πρωταγωνιστούν πατριώτες, μάλλον συμπατριώτες.
0: Ναι, συμπατριώτες.
7: Σε αυτά,
0: ναι.
7: Από τις γενεκτονίες μέχρι σε άλλες περιπτώσεις.
0: Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε με γλίτσες και κουμπούρια και αυτά σκοτώνονται άνθρωποι. Και...
7: Οπότε το έγκλημα ή η παραβατικότητα έχει πιο ουσιαστικές, μάλλον ουσιαστικές αιτίες που το προκαλούν και όχι αυτά τα χυδαία, ανιστόρητα και επικίνδυνα αντανακλαστικά που προσπάθησε και ο κ. Βορύδης εντός Εθνικού Κοινοβουλίου να τα πει, προσπαθώντας πιστεύω να τα μαζέψει ότι απευθυνόταν σε κάποιους και σε κάποιους άλλους.
0: Και ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος είπε ευθέως εχθές να βουλιάζουμε τις βάρκες.
7: Ναι, φυσικά.
0: Επικρίνοντας για, για υποκρισία το Φορίδη. Τον κατηγόρησε για υποκρισία, λέει, δεν είναι μεσοβέζικα πράγματα. Δουλειάστε
7: τις. Θέλω να, θυμηθούμε μαζί ότι τέτοια περιστατικά και σαν τον Belfast είχαμε και στο Παρίσι πριν από 15 χρόνια, αν θυμάσαι καλά, με προεδρία Σαρκοζή. Αυτό λοιπόν είναι όταν συνδέεται αυτό που λέμε κοινωνική αναταραχή με ψευτοειδωλογικό αφήγημα. Τώρα, στη μεγάλη εικόνα, αυτό που υπάρχει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πλειοψηφία της, δηλαδή η δεξιά, θέλω να πω εδώ ότι στην προηγούμενη θητεία, δυστυχώς με τη συμμετοχή και της Σοσιαλδημοκρατίας, έφεραν το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου είχε δύο βασικά ζητήματα για μένα. Πρώτον, δεν έβλεπε τις αιτίες, δηλαδή ποιες είναι οι αιτίες που προκαλούν μεταναστευτικές προσφυγικές, καταρχήν ροές. Ένα, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέατρα του παραλόγου, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως εντός Ευρώπης πολλές φορές, καθώς είχαμε μετά από λίγο καιρό τεράστια κύματα Ουκρανών προσφύγων προς τον Νότο, εκατομμύρια. Το δεύτερο είναι ότι οι λογικές αποτροπής που το ακούσαμε και από τον προεδρεύοντα Κύπριο Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής πριν από λίγες ημέρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ουσιαστικά, για να μην κρυβούμε τα λόγια μας, μιλάμε για χτυπάμε και πνίγουμε τους ανθρώπους, και εδώ έχουμε πολλά περιστατικά και στην περιοχή της Ισπανίας και στην Πύλο και στη Χίο και αλλού. Και τρίτον, δεν υπάρχουν αυτό που λέμε πολιτικές ένταξεις ώστε να μην δημιουργεί συνθήκες τέτοιες, πρημοδοτώντας, όπως τα έλεγα, ακόμα και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την μελλοντική παραβατικότητα. Πάντα στα αισθήματα αυτά, ακόμα στα θέματα σοφρονισμού που λέμε, προσπαθούσαμε να δούμε και να έχουμε προγράμματα ένταξης των ανθρώπων για να μην ξαναμπούν στην παραβατικότητα και να είναι ενταγμένοι μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Είναι κοντόφθαλμες πολιτικές αυτές, όταν απ' την άλλη αντιφατικά η Ευρωπαϊκή Ένωση εκλιπαρεί και μιλά για την αναγκαιότητα 2,5 με 3 εκατομμυρίων χεριών, για την εργατική δύναμη δηλαδή που έχει ανάγκη για την παραγωγική της διαδικασία. Το τρίτο που θέλω να πω είναι το relocation, δηλαδή η μετεγκατάσταση. Κοιτάξτε ποια είναι η υποκρισία της δεξιάς στη μεγάλη εικόνα. Η αριστερά, και εγώ προσωπικά ως σκιώδης ηγητής, διεκδικούσα τότε και διεκδικούσαμε την ισότιμη μετεγκατάσταση των προσφύγων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και οι αιτίες του, αλλά και οι λύσεις του, και όχι σε αυτό που έλεγε ο κύριος Σχοινάς τότε, εθελοντική με την κατάσταση. Εθελοντική με την κατάσταση σημαίνει ότι όποιο κράτο-μέλος δεν θέλει στο χώρο του πρόσφυγες, τότε θα δίνει ένα αντίτιμο για ένα χρονικό διάστημα, όχι συνέχεια, για ένα χρόνο μία φορά, άπαξ δηλαδή, στο κράτος-μέλος που είναι στα σύνορα, δηλαδή σε αυτό που λέμε στις χώρες υποδοχής. Αυτό δημιουργεί συνθήκες εγκλωβισμού των ανθρώπων σε ένα κράτος, σε συγκεκριμένους χώρους, συμπληρώνοντας και τα προηγούμενα, και φυσικά δημιουργεί συνθήκες να εγκλωβίζεται και η χώρα και οι άνθρωποι. Αυτό ζούμε σήμερα. Και σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, Σπύρο, πρέπει να σας πω ότι οι πολιτικές αποτροπής ή οι πολιτικές φαινομενικά σκληρής πολιτικής δεν έχει αποτρέψει την ροή προσφύγων προς την χώρα μας. Σε καμία περίπτωση. Πάνω από 20-25.000 μέχρι στιγμής, 600 πριν από 15 μέρες αποβεβάστηκαν στην Κρήτη.
0: Ναι, και επιτρέψτε μου να πω ότι φαίνεται καθημερινά ότι όλα τα λόγια αφορούν τις ψήφους και μια αρρωστημένη προπαγάνδα και ρητορική, η οποία δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Εκατομμύρια άνθρωποι κουνιούνται από τη Σομαλία, από το Σουδάν, προς την Αίγυπτο και προς τη Λιβύη και έρχονται στην Ευρώπη και σιγά μην ξέρουν τι λέει, ασχολούνται τι λέει ο Βορίδης, ο Βελόπουλος και ο Πλεύρης. Και εδώ, όταν έρχονται εδώ τώρα τσακώνονται στην Κρήτη αν θα τους βάλουν εκεί ή παραδίπλα, ας πούμε. Όλο αυτό
7: εδώ,
0: είναι...
7: Αυτό... Ναι. Ναι, ακριβώς. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αναγκάζονται, γιατί είναι πρόσφυγες, δεν είναι μετανάστες. Μετανάστες είναι οι εργαζόμενοι που ζουν εδώ στο Βέλγιο και φύγαν από την Ελλάδα για καλύτερες συνθήκες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βρουν δουλειά. Δεν διώκονται επειδή είναι γυναίκες, όπως είναι στο Αφγανιστάν. Δεν διώκονται επειδή έχουν μια πολιτική αντίληψη, όπως είναι στο Ιράν ή ακόμα στην Τουρκία, θα ήθελα να πω. Οπότε η λέξη πρόσφυγας έχει μια άλλη σημειολογική αξία και δεν υπάρχει αυτό που ακούω νόμιμος πρόσφυγας. Ωραία. Και για να δω αν είναι νόμιμος πρόσφυγας πρέπει να τον εξετάσω. Δηλαδή να δω αν έχει στοιχεία, ποια είναι τα χαρτιά του. Δεν μπορεί να γίνεται εμπλό η διαδικασία αυτή. Και το πιο σημαντικό θέλω να πω στους ακροατές, επειδή λένε συνέχεια αυτό το ψεύδος, αυτό το ψέμα ότι θα γίνονται επιστροφές, να μας πούνε πόσες επιστροφές έγιναν τα 7 χρόνια και σε ποιες χώρες. Αν θεωρούν ότι έχουν γίνει επιστροφές Αλβανών εργατών που έληξαν οι άδειες παραμονής εργασίας και γυρίζουν πίσω για να βγάλουν νέες άδειες για να επιστρέψουν, αυτό δεν είναι επιστροφή.
8: Πολύ σωστά.
7: Επιστροφή σημαίνει δηλαδή ότι έχεις κάνει μια συνομιλία με χώρες οι οποίες παίρνουν αυτούς που δεν πρέπει και υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Ποιους ακριβώς θα επιστρέψουν στο Αφγανιστάν, τους πολέμιους των Ταλιμπάν, δηλαδή με αυτούς που η Δύση συμμάχησε για να ρίξει το καθεστώς, τους παράτησε μετά από 15 χρόνια στη μοίρα τους και σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες περιμένουμε πότε οι Ταλιμπάν θα υποβάλουν αίτηση ενώψη συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση. Ο ορισμός της χυδαιότητας και του ψέματος από τη δεξιά.
8: Και επειδή σωστά μιλάς για το Αφγανιστάν που είναι και πιο μακριά κάπως, αλλά να μας πούνε πόσες είναι οι επιστροφές στην Ερυθρέα, στην Αιθιοπία, στο Σουδάν και στη Σομαλία. Καμία. Και σε ποιες χώρες ακριβώς λένε, συνεννοούνται για να γίνουν επιστροφές, όλοι οι Ευρωπαίοι, όχι μόνο οι Έλληνες. Κοροϊδεύουν τις κοινωνίες, κοροϊδεύουν.
7: Αυτό ήθελα να πω, ότι έχει δύο πράγματα. Πρώτον το απαράδεκτο, το απάνθρωπο, και δεύτερον και το ψέμα. Για να το κάνουν αυτό ως περιπήλυγμα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εμείς λοιπόν, και ήμασταν οι πρώτοι που το είπαμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά, μιλήσαμε πρώτοι εδώ και το δέχτηκε η Ευρωπαία Επίτροπος, κυρία Γιόχανσον τότε, τις νόμιμες όδους μετανάστευσης. Και γέλαγαν τότε στην Αθήνα ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Βορύδης που ήταν υπουργός τότε μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης και όλοι αυτοί. Σήμερα είναι οδηγία ουσιαστικά και πάμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες. Να μπορεί ένας άνθρωπος δηλαδή να ζητήσει άσυλο. Περί αυτού πρόκειται. Mm. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν ότι φεύγω από την Ινδία για να βρω καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Όπου είναι, γιατί όσο η γη γυρίζει θα έχουμε μετανάστευση. Έτσι γίνεται. Κι άλλο προσφυγιά. Προσφυγιά είναι πόλεμος και κλιματική αλλαγή. Όταν τους παίρνεις το νερό, όταν τους παίρνεις όλα τα ορυκτά ή όλους τους πόρους και δεν υπάρχει ζωή, τότε ο άνθρωπος αναγκάζεται να φύγει. Οπότε και η λογική της επένδυσης θα έπρεπε να είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον προς χώρες αυτές, επένδυση ώστε να δημιουργεί συνθήκες τους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους. Δηλαδή τι θέλουν να μας πούν, ότι μία μάνα μπαίνει σε μία βάρκα με αβέβαιο στόχο ουσιαστικά να περάσει τη Μεσόγειο για να φτάσει, αν θα φτάσει ή θα πνιγεί.
8: Ναι.
7: Νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πραγματικά είναι το απόλυτο της υποκρισίας. Και εδώ νομίζω ότι η αριστερά και πέρα από την αριστερά οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να έχουν καθαρή θέση σε ό,τι ακριβώς λέμε, για να μην χαϊδεύουν μυαλά ότι ναι κατανοώ, αλλά και τι να κάνουμε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Και το είδαμε και στο Belfast αυτό πώς το είπε στην αρχή του σχόλιου σου, πώς εργαλειοποιούν και θα το δούμε και αλλού ενδεχομένως.
8: Ναι, βεβαίως. Το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι μεγάλες ομάδες της κοινωνίας κάνουν σημαία ή αγκαλιάζουν αυτή τη ρητορική, ο καθένας σας βάλει το βαθμό που θέλει, έντασης, για να δικαιολογηθούν και άλλα πράγματα από πίσω στην πραγματικότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ζήτημα αυτό που μας απασχολεί. Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω για τη μετεγκατάσταση. Οι νέοι κανόνες τι προβλέπουν και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί.
7: Αυτό που είπα και στην αρχή, Σπύρο, ότι όποια χώρα δηλώνει ότι δεν θέλει να έχει στο έδαφος της πρόσφυγες, τότε είναι αναγκασμένη να δίνει στα κράτη υποδοχής ένα αντίτιμο αλληλεγγύης, όπως το λένε, σου δίνουν λεφτά να τους κρατήσεις εκεί.
8: Ναι.
7: Αυτό είναι.
8: Αυτό
7: δεν νομίζω ότι είναι πολιτική, πραγματικά. Είναι ανάθεση ευθύνη σε άλλους και βεβαίως, για να πω για τη δικιά μας χώρα, δεν μπορεί η Ελλάδα να λύσει το προσφυγικό πρόβλημα της Ευρώπης και του κόσμου. Δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το πράγμα. Εκτός αν έχουν δει κάποιοι το προσφυγικό ως μια πολύ καλή δουλειά, μια πολύ καλή επένδυση. Για αυτούς και για τους φίλους.
8: Οι βόρειες χώρες τώρα, Γερμανοί, ξέρω εγώ, και άλλοι, Σουηδοί, Δανοί, επιστρέφουν προς εμάς και προς τον Νότο γενικώς, Ιταλία, Ισπανία, στις χώρες πρώτης
7: υποδοχής. Αυτό το λέει το σύμφωνο και θέλει πολύ προσοχή. Ότι επιστρέφονται στις χώρες υποδοχής, από εκεί που μπήκαν δηλαδή.
8: Ναι.
7: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όλο αυτό το βάρος θα του πάρει η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. Δεν είναι τυχαίο που αρχίζουν και οι Ιταλοί να το ξανασκέφτονται ότι αυτό το πράγμα, η Μελόνι εννοώ, δεν του συμφέρει και πάρα πολύ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και το ανεύθυνο της πολιτικής δεξιάς, όταν τότε τολμούσαν να πούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πρόσφυγες γιατί στην Ομόνια αλλιάζονται. Ναι. Τα ιδέα αυτά ψεύδι που ακούστηκαν τότε.
8: Ναι. Αν έχουμε ολοκληρώσει κάπως αυτή τη συζήτηση, Κώστα, να σε ρωτήσω, επειδή ήσουν και από τους ανθρώπους που ασχολήθηκε πάρα πολύ με το κράτος δικαίου, με υποκλοπές, με τα σκάνδαλα εδώ, αν έχουμε κάποια εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα αυτά, ποιος παρακολουθεί, ναι, τι παρακολουθεί και τα λοιπά, αυτό το κομμάτι.
7: Φυσικά, εγώ θέλω να σας πω ότι πριν από 15-20 μέρες και θα υπάρχει σχετική και σχετικές ανακοινώσεις από αυτού, η ελληνική κυβέρνηση ήρθε ξανά να δώσει εξηγήσεις στην μόνιμη υποομάδα κράτους δικαίου. Είναι η ομάδα αυτή που ασχολείται με όλα τα θέματα από την Μάλτα με τη Δάφνη Γκαλίτσια μέχρι την Ανατολική Ευρώπη και το θέμα της Ουγγαρίας. Και θέλω να πω ότι οι απαντήσεις που έδωσαν, παρά τη σύνθεση, η οποία δεν είναι προοδευτική, δεν είναι καλή εικόνα για την ελληνική κυβέρνηση. Τέσσερα είναι τα μεγάλα ζητήματα. Ένα είναι το θέμα των τεμπών. Ισχύει, υπάρχει, και τη συμβάση 717, αλλά και το θέμα του μπαζώματος των στοιχείων, δηλαδή, που έχουν άμεση σχέση με την 717. Και όχι μόνο φυσικά, γιατί όλο το έγκλημα αυτό έχει ενδιαφέρον. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το που εδώ πρέπει να πούμε στους ακροατές ότι μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, η οποία έχει κάθετη δομή και βεβαίως έχει άμεση επικοινωνία και επαφή και ευθύνη με το Μέγαρο Μαξίμου. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, όπου ουσιαστικά και στα δύο εγκλήματα που προανέφερα, οι κυβερνητικές πλειοψηφίες δεν οδηγούν τους υπεύθυνους για απόδοση δικαιοσύνης και λόγο ουσιαστικά στα όργανα του κράτους, δηλαδή στη δικαιοσύνη, αθωώνονται δηλαδή εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θέμα των SLAPs, δηλαδή η οδηγία για την προστασία των πολιτών, δημοσιογράφων και πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών που αντιστέκονται σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και έχουν αυτό που λέμε καταχρηστικές αγωγές, που μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν ήταν, και να σου πω κάτι, Σπύρο, δεν ήταν και καμιά φοβερή οδηγία. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία βεβαίως, αλλά δεν όπως τη θέλαμε εμείς. Δηλαδή, μπάζει κιόλας. Παρ' όλα αυτά όμως, ούτε αυτή την οδηγία δεν την ενσωματώνει η ελληνική κυβέρνηση στο νομικό της καθεστώς. Και φυσικά το θέμα του Predator.
8: Ναι,
7: γιατί εδώ θα τολμήσω να το πω, σε αυτό που λέμε έκθεση Αρβαλίδης, την έκθεση για το κράτος δικαίου, που ψηφίστηκε για αυτή τη χρονιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι οδηγός, μιλάει κανονικά ότι δεν, ξεκάθαρα, ότι δεν έχουν γίνει ουσιαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις για το θέμα των παρακολουθήσεων, και πιάνουμε το θέμα του Pegasus που ήταν στην Ανατολική Ευρώπη, του Paragon που είναι στην Ιταλία και του Predator που είναι στην Ελλάδα. Να λοιπόν, 4-5 θέματα που είναι πολύ σοβαρά, όπως και να μην ξεχνάμε τη ροή χρήματος σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή η περιβόητη λίστα Πέτσα, η οποία συνεχίζεται και σήμερα, τροφοδοτώντας ουσιαστικά μηντιακά σχήματα τέτοια που πρημοδοτούν το κυβερνητικό αφήγημα. Βεβαίως αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Το λέει η έκθεση αυτό. Δεν λέμε για συγκεκριμένα κράτη-μέλη, λέμε τα θέματα, και σε αυτό το ζήτημα νομίζω ότι θα μπορούσε και η αντιπολίτευση να το έχει πιο ψηλά, αδιαφορώντας αν το θέμα πουλάει ή δεν πουλάει, είναι θέμα δημοκρατίας. Εγώ να σας πω μια είδηση, τέλος πάντων μια πληροφορία. Εμείς σκεφτόμαστε, το είχαμε προγραμματίσει άλλωστε στην Αθήνα, να πραγματοποιήσουμε μια εκδήλωση για το θέμα κράτους δικαίου, σαν και αυτή που έγινε στις Βρυξέλλες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, στο κέντρο της πόλης, να είναι ανοιχτή, να δούμε και να καλέσουμε ανθρώπους για να συζητήσουμε, γιατί το βασικό θέμα που έχει σήμερα η χώρα, και αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μου, είναι τα θέματα δημοκρατίας. Όταν δεν έχεις κράτος δικαίου, σημαίνει δεν έχεις δημοκρατία. Και νομίζω ότι σε αυτό την κυρία ευθύνη έχει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και βεβαίως η παράταξη δεξιάς. Το λέω και η παράταξη δεξιάς, διότι μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα, ότι ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα. Και οι άλλοι 150, πόσοι είναι, 58, συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία καταστρατήγησης βασικών αρχών του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Οπότε
9: Το βασικό ζήτημα σήμερα είναι αλλαγή πλεύσης.
8: Ναι,
9: και
8: ναι.
9: Σε αυτή την πορεία, Σπύρο, και κλείνω, ναι. Φυσικά μπορεί να συνεργαστείς και να συμπορευθείς και με πολίτες που είναι στο συντηρητικό χώρο και στο χώρο της δεξιάς, που δεν φαίνεται να είναι, να συμφωνούν ή να είναι ευχαριστημένοι με αυτή την κατάσταση.
8: Ναι, το βλέπουμε αυτό, έχεις δίκιο. Αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα.
9: Ακριβώς.
8: Αυτό υπάρχει, βεβαίως. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ευχαριστημένοι με αυτά που κάνει η κυβέρνηση.
9: Όχι.
8: Και ας την έχουν ψηφίσει.
9: Όχι, είναι και δυσαρεστημένοι και θυμωμένοι.
8: Μένει.
9: Πάρα πολύ. Και όλο αυτό έχει πάντα επιμένω εγώ δύο βραχίωνες. Ο ένας βραχίωνας λοιπόν παρακολουθούσε, σύν τα βασικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας που υπάρχει στο θέμα των παρακολουθήσεων, και ο άλλος μοίραζε χρήμα. Ναι, επιμένω σε αυτό, ότι μέσα από αυτό το μηχανισμό του επιτελικού κράτους, αυτό είναι το επιτελικό κράτος, η κυβέρνηση δεξιάς και ο κ. Μητσοτάκης αλλίωνε τις συνειδήσεις, δηλαδή δημιουργούσε συνθήκες υπέρ στις εκλογές που ερχόντουσαν. Και αυτό είναι δύο τρόπους είχε. Ένα, ο εκβιασμός μεγάλης μερίδας πολιτών, σε βάζω δηλαδή στο κύκλωμα, οπότε σε εκβιάζω και οι οικογένειες που είναι γύρω-γύρω, και βεβαίως ένα άλλο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο απεχθάνεται όλη αυτή τη διαδικασία, δεν βρίσκει λαϊκή έκφραση και πηγαίνει στην αποχή. Ναι, είναι αλλίωση αποτελέσματος.
8: Ναι. Και έχουμε πάλι εκλογές. Είμαστε στην ευθεία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Επομένως, και δεν έχουν αλλάξει συμπεριφορές. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
9: Όχι. Πολύ. Είναι στρατηγικός σχεδιασμός αυτός. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι λάθος.
8: Έχει αλλάξει συμπεριφορά, ακριβώς. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
8: Ήταν ο Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της, και αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο.

Λοιπόν, κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα φτάνουν στο τέλος τους. Μια μέρα που έχει κίνηση, ενημερωθήκαμε και από το ραδιοταξί Παρθενών, αλλά αυτό είναι καθημερινό, δεν είναι μόνο σημερινό. Είναι κάθε μέρα το αντιμετωπίζουμε αυτό. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες συναντήσεις του και επισκέψεις του κυρίου Γεραπετρίτη στα Δυτικά Βαλκάνια τις επόμενες μέρες. Πρώτος σταθμός του θα είναι, όπως σας λέγαμε και χθες, το Βελιγράδι, διότι ένας από τους άξονες τους οποίους έχουν βάλει μπροστά στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο και της προετοιμασίας που έχουν για την ελληνική προεδρία στο δεύτερο εξάμηνο του 27, είναι να προωθηθεί όσο δυνατόν γρηγορότερα η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά για σήμερα, τα υπόλοιπα πάλι αύριο. Δεν φεύγετε από μένα, το Σπύρο Σομελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Γιώργος Βουλγαρής, ο Τρεις Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και το μεγάλο μαγαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Τυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Ο Κουντέρες να προειδοποιεί ότι η Μέση Ανατολή βυθίζεται όλο και βαθύτερα στην κρίση. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για μια fast-track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφικτικό χρονικό περιθώριο των 2 μηνών. Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Καθυστερεί η Νέα Δημοκρατία την ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των μελών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Θανάσης Μπούρας προανήγγειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Οι πολίτες ξέρουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σε κοινή συνεδρία του Οργανωτικού Γραφείου με τους συντονιστές των Ομαρχιακών Επιτροπών, σημειώνοντας ότι το κόμμα εργάζεται για ευρύτερη σύγκληση. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Στασί να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της, η Στασί ισχυρίστηκε ότι οι χώροι ήταν ήδη δεσμευμένοι από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς, προγκαλώντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν. Στη διεθνή ενημέρωση. Ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τις αυξανόμενες εμπορικές διαφωνίες μετά την ακύρωση από το Πεκίνο 2 συναντήσεων υψηλού επίπεδου με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με τους Financial Times, ακυρώθηκε υπουργικός διάλογος για ψηφιακά ζητήματα καθώς και δεύτερη συνάντηση υψηλού επίπεδου με Ευρωπαίους αξιωματούχους χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το θέατρο του παραλόγου παίχτηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του Τζιάννη Ινφαντίνο χθες το βράδυ στο Μεξικό. Ο πρόεδρος της FIFA υπεραμείνθηκε τις υψηλότατες τιμές των εισιτηρίων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του Ιράν, αποκρούοντας τις ερωτήσεις για σχετικά με τη διάκριση εις βάρος της ομάδας. Ενώ αναφερόμενος στον αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή, κάλεσε ειρωνευόμενο στο φίλαθλο κοινό να χαλαρώσει και να ηρεμήσει, αποδεχόμενος την αδυναμία της FIFA να θέσει τους κανόνες στο τουρνουά που διοργανώνει.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα ορεινά. Έως τους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΐ.gr/fiber.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο.

0: Bonjour.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής όπως σας κάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα.
0: Θα πούμε καλημέρα και στην Αναστασία Σαπουνά που είναι στο στούντιο μαζί μας, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Καλημέρα. Διεκδικώ και εγώ μια θέση στα μικρόφωνα.
1: Μας κάνει παρέα σήμερα, καλή παρέα και θα έχουμε πολύ ωραία συζήτηση σε όλα τα επίπεδα. Μουντιάλ,
2: κανονίστε να μου αρέσει και να θέλω να έρχομαι εδώ συνέχεια, φροντίστε.
1: Μουντιάλ, βλέπεις.
2: Τώρα για... έπεσε έναν άνθρωπο, έχω να πω στο γήπεδο από τα 13 με 51, βάλε.
1: Μη λέμε. Γιατί όλοι οι Ελλάδες...
2: Αλλά άμα μου δώσετε οδηγίες, παιδιά, εγώ θα ακολουθήσω το ρυθμό.
1: Αρχίζει, γι' αυτό λέω, αρχίζει σήμερα το Μουντιάλ. Για ένα μήνα...
0: Θα σου δώσουμε άλλη εκπομπή, με άλλη θεματολογία.
2: Όχι, όχι, θα με κάνετε ταχεία εκπαίδευση, να περάσει σεμινάρια, εδώ φροντιστήριο.
1: Για ένα μήνα που λες τώρα θα ισχύει το τραγουδάκι του Τζίμι του Πανούση, όλος ο κόσμος προσκυνά σόβρακα και φανέλες.
2: Όλο έτσι, το έθνος όλο προσκυνά, το έθνος.
1: Και όχι μόνο το έθνος εδώ, κι αλλού.
2: Γενικά. Και ποιος αναμένεται να κερδίσει, Βραζιλία?
1: Πού να ξέρουμε
2: πετάξω
1: τώρα.
0: Εγώ είμαι φαν της Βραζιλίας, η αλήθεια είναι.
2: Το πιασα δηλαδή, καλά πάω.
0: Εγώ, ναι.
2: Ωραία, γρήγορα, μαθαίνω γρήγορα.
1: Είσαι νοσταλγός. Εγώ είμαι νοσταλγός του Μαραντόνα. Οπότε εκ των πραγμάτων θέλω να πάει εκεί προς την Αργεντινή μεριά, αλλά τέλος πάντων θα δούμε. Αφού δεν είναι ούτε η Ιταλία.
0: Αν και με τον Ιταλό, τώρα μάλλον ευρωπαϊκά θα παίζει και η Βραζιλία. Δεν θα έχει εκείνη τη φαντασία που είχαν κάποτε.
1: Θα τα δούμε όλα. Στο γρασίδι που λέμε.
0: Στο γρασίδι.
1: Στο γρασίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε λίγο.
0: Σε άλλο στίβο. Σε άλλο γήπεδο.
1: Σε άλλο στίβο. Και να ξεκινήσουμε τώρα με το βασικό θέμα της ημέρας που μας έκατσε όλους. Από ό,τι καταλάβαμε όλοι χθες και επισήμως ανακηρύχθηκε η έναρξη της σκληρής προεκλογικής εκστρατείας διαχειλαίων πρωθυπουργού. Φρόντισε να τα καλύψει όλα από ό,τι είδαμε την ομιλία του και να στείλει το μήνυμα της ενότητας και να την πέσει χοντρά στο Σαμαρά, κυρίως στο Σαμαρά, μιλώντας για πατριώτες του καναπέ, και να χαρακτηρίσει θίασο την αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Θίασο λοιπόν.
0: Άρα έτσι θα πάει σε εκλογές. Αυτά θα
1: άρα λοιπόν και είπε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και να πω ένα σχόλιο πριν έτσι το σχολιάσει η κυρία Σαπουνά εδώ η Αναστασία. Είπε για πατριώτες του καναπέ. Εγώ δεν είναι μάλλον περιλαμβάνει και εμάς εκεί πέρα έτσι, γιατί οι ίδιοι είναι τόσο πατριώτες που είναι στην πρώτη γραμμή κάθε μέρα. Έτσι, δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή.
0: Έτσι, πες,
1: έχουν δώσει
0: αυτό,
1: την περιουσία τους στο έθνος.
0: Από εκεί άρχισαν τον αγώνα.
1: Δηλαδή, όπως κάνανε παλιά, ας πούμε, στην Ελλάδα, που το έθνος αυτό. Αυτοί είναι λοιπόν οι κανονικοί πατριώτες και όλοι οι άλλοι του καναπέ.
0: Ειδικά αυτό που είπες, άρχισαν από εκεί τον αγώνα. Έδωσαν την περιουσία τους στο.
1: Ακριβώς.
0: Όπως
1: γινόταν παλιά με τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και όλους αυτούς.
2: Έχουμε επανάσταση.
1: Ξέρω εγώ αυτό, κύριε.
0: Κάναμε επανάσταση και δεν μας βγάλαμε τίποτα. Βγήκε στην ταινία.
2: Νομίζω ότι η συζήτηση έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο, επαναστατικό.
1: Μα έτσι είπε. Αφού είναι πλευρά οι πατριώτες του καναπέ, οι άλλοι είναι οι πατριώτες της πρώτης γραμμής, όπως είναι η κυβέρνηση, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, που σημαίνει ότι δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή και έχουν δώσει και την περιουσία τους για τις ανάγκες του έθνους.
2: Μάχη πάντως στην πρώτη γραμμή δίνει ο μισθωτός, δίνει ο συνταξιούχος, δίνει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, δίνει ο κύριος που με έφερε το πρωί με το ταξί και ήταν αλλαλάζοντας ο καημένος, δεν ήξερε που πατάει και που βρίσκεται. Οι υπόλοιποι μάλλον εκ του ασφαλούς μιλάνε, ειδικά ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε και από ακροατές εδώ, τι λαμβάνετε από μηνύματα.
0: Τον συμπαθούν η αλήθεια.
2: Του έχουν ιδιαίτερη συμπάθεια, να υποθέσω. Ναι.
0: Τον συμπαθούν.
2: Ίσως επειδή ταλαιπωρείται που είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα.
0: Έτσι. Δίνει μάχη να. Τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος, να καλύψει τις υποκλοπές, να καλύψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι να πρωτοκάνει.
2: Έχει πολλά να καλύψει. Έχει πολλά να κάνει. Και έχουμε μείνει στα τελευταία. Υπάρχουν όμως σωρία σκανδάλων, νομίζω από την πρώτη στιγμή. Να μην ξεχάσουμε και τι έγινε την περίοδο του κορονοϊού, που φύγανε τις εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Γιατί θυμάστε τότε, υπήρχε και μια δημοσιονομική χαλαρότητα. λόγω των συνθήκων.
1: Βέβαια.
2: Και μπορούσαν να πάνε χρήματα και πήγανε χρήματα μέσα από απευθείες αναθέσεις σε εταιρείες που άλλο αντικείμενο είχαν και ξαφνικά άρχισαν και πουλούσαν μάσκες.
0: Γυμνάστρια είχε ή και στη Χαλκίδα πήρε δουλειά. Και μία μέρα έκανε
2: Βουλκανιζατέρ, νομίζω ήταν η άλλη περίπτωση.
0: Επιπλοποιός έκανε παίκτες του καταστατικού, πήρε και αυτός απευθείας ανάθεση. Βέβαια,
2: να μην τα ξεχνάμε, γιατί αν δούμε τα στοιχεία, τα απολογιστικά
1: της περίοδου,
2: τα νούμερα είναι συγκλονιστικά.
1: Λένε ότι μοιράστηκαν περί τα 50 δισεκατομμύρια. Έχουν.
2: Υπάρχουν στοιχεία πάντως που αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί πραγματικά με το θέμα θα βγάλει διαμαντάκια από μέσα. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν σταμάτησε τότε. Να θυμηθούμε τον κύριο Πάτση. Ο κύριος Πάτσης τι ήτανε, δεν ήτανε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κάνω λάθος. Τι έκανε ο κύριος Πάτσης? Δεν έπαιξε τα ρέστα του αγοράζοντας με 4 εκατομμύρια δάνεια αξίας 100 εκατομμυρίων, αν το θυμάμαι
0: τα
2: καλά.
0: Τα οποία υποτίθεται ότι τα πήρε με δάνειο τα 4 εκατομμύρια για
2: και
0: να πάει να αγοράσει
2: κόκκινα.
0: Αν πάμε εμείς τώρα στην γωνία που έχει μια τράπεζα.
2: Ήτανε εταιρεία στην πραγματικότητα διαχείρισης. Άρα με δανεικά να κάνω μια επένδυση στον πόνο του άλλου.
0: Με δανεικά, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά άμα πάμε εμείς τώρα εδώ στη γωνία στην τράπεζα και πούμε δώστε μας 4 εκατομμύρια.
2: Οι τρεις μας.
0: Ναι, θα μας δώσουν ή θα βάλουν τα γέλια?
2: Μάλλον θα μας κλείσουν την πόρτα. Για να μην πω ότι θα μας την ανοίξουν καν, γιατί εγώ είμαι και κόκκινη δανειολήτρια έχω να σας πω. Και δεν μπορώ να βγάλω ούτε κάρτα για να πληρώνω με δόσεις. Γιατί πλέον είμαι αφαιρέγγια, έτσι δεν είναι? Είμαι αφαιρέγγια.
1: Βέβαια.
2: Και άκουσα κάπου ένα σχόλιο τις προάλλες για την ατυχία, λέει, των κόκκινων δανειοληπτών. Λέω, ποια ατυχία? Όταν είσαι εργαζόμενος, εγώ είμαι στο δημόσιο και παίρνεις ένα χιμιστό και ξαφνικά καταραίει η οικονομία. Χρεοκοπεί το ελληνικό δημόσιο και χρεοκοπεί και ο δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή ο εργαζόμενος της τράπεζας μου έδωσε το δάνειο. Μου το έκανε χάρη, δεν έλεγξε τα οικονομικά μου στοιχεία. Όταν μας χρεοκοπεί το ελληνικό δημόσιο και δεν μας βοηθά να ρυθμίσουμε και στην πραγματικότητα.
1: Τα κράτη δεν χρεοκοπούν, όπως ξέρεις.
2: Δεν χρεοκοπούν. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η δήλωση του κ. Πιερακάκη χθες.
1: Α, ναι, έχει
2: πολύ ωραία
1: πολύ
2: δήλωση.
1: Ενδιαφέρουσα. Είναι
2: πολύ ωραία δήλωση.
1: Εκολαπτόμενος δελφίνος ο κ. Πιερακάκη.
2: Είναι δελφίνος, δεν ξέρω αν είναι εκολαπτόμενος.
1: Εκολαπτόμενος, γιατί η ψυχή της δεξιάς δεν θα ήθελε να βάλει Πιερακάκη το σόγαμπρο που λένε κάποιοι.
2: Εντάξει, είναι όλοι
0: αυτοί. Η ψυχή θα πάει στο Σαμάρα.
2: Είναι όλοι αυτοί που έχουν περάσει από ένα
1: φροντιστήριο.
2: Από ένα Πασόκ, το οποίο εντάξει, και εκείνο δεν ήταν αθώα περιστερά στα παλιότερα χρόνια. Τώρα ούτε να εξορίζουμε πράγματα, να τα λέμε πώς γίνανε. Δεν είναι και το μόνο στέλεχος όμως του Πασόκ που είναι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και θα δείτε σε διάφορες τοποθετήσεις. Τώρα φεύγω λέει, τον κύριο Πιερακάκη και θα γυρίσω. Βλέπετε από στελέχη του Πασόκ να υπάρχουν δηλώσεις τύπου Χάρη Δούκα. Πάμε παιδιά να τα βρούμε. Και να υπάρχουν και δηλώσεις που να λένε εντάξει, πήραμε και μια απόφαση στο συνέδριο. Άμα χρειαστεί, θα μείνει και η χώρα κυβέρνητη.
1: Ναι.
2: Και όταν τους ρωτάς και λες, μα καλά, δηλαδή υποτίθεται ότι οι συμμαχίες γίνονται σε προγραμματικές πάνω θέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προσπαθήσει όλο το 2025 να δημιουργήσει τις συνθήκες για ενότητα και ανασύνθεση. Και είχε στείλει προσκλητήριο και στο Πασόκ. Και πραγματικά, αν δούμε αυτά που έχουν εκφωνήσει τα κόμματα, υπάρχει προγραμματική συμφωνία. Σχεδόν, εγώ νομίζω ένα 80% συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε στα βασικά.
0: Και ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Και ξαφνικά σου λέει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτόνομη κάθοδο.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όποιος διαφωνεί.
1: Τώρα θέλει να διαγράφει.
2: Τώρα ποιος διαφωνεί θα διαγράφει. Και
0: θέλει
2: να διαγράφει. Ο κύριος Νίκος Παπανδρέου δεν ήταν που άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν. Για να μην γελιόμαστε, γυρίσω λίγο στον αγαπημένο μου, στον κύριο Πιερακάκη. Έβγαλε μια απόφαση η ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
2: Η 6-2026, νομίζω, αν το θυμάμαι, για όποιον θέλει να το ψάξει να το βρει. Και αυτή αφορά το πώς γίνεται ο εκτοκισμός στα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Προσέφυγε μια πολίτης γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι άλλα έλεγε η απόφαση και άλλα πλήρωνε. Και έχουν φτάσει εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών με ρύθμιση να μην ξέρουν τελικά τι πληρώνουν. Και δικαιώθηκαν. Και έρχεται ο κύριος Πιερακάκης χθες με δήλωσή του να προσπαθεί να γκριζάρει την απόφαση του Αρείου Πάγου προκειμένου να δώσει, εγώ κάνω μια κακή υπόθεση για τον κύριο Πιερακάκη, να δώσει βήμα σε servicers και funds, προκειμένου
1: να
2: μπορέσουν να βρουν εκείνη την οδό που θα παρακάμψει την απόφαση της Ορμήλας του Αριού Πάγου.
0: Μα ήδη
2: η σοβαρή θέση μια σοβαρή κυβέρνηση που αφουγκράζεται αυτή την κοινωνία είναι να αφήσει την απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου. Δεν υπάρχει ανώτατο όργανο νομίζω στην Ελλάδα, δεν είναι και η ειδικότητά μου, αλλά αυτή την εντύπωση έχω, να λειτουργήσει επιτέλους. Επιτέλους πρέπει να αφαιθεί η δικαιοσύνη να λειτουργήσει. Όχι με παρεμβάσεις της κυβέρνησης όταν μας βολεύει όλα καλά και όταν δεν μας βολεύει να δίνουμε την οδό για να μπορούν να ξεφύγουν.
1: Κοίταξε,
2: να κάνουμε μια διευκρίνηση. Funds είναι οι εταιρείες, γιατί τα λέμε. Είναι εταιρείες που έχουν πάρει, ας πούμε, τα δικαιώματα. Έχουν πάρει τα δάνειά μας. Mm-hmm. Εταιρείες διαχείρισης είναι αυτό που λέμε εισπρακτικές. Αυτοί που έρχονται να εισπράξουν για λογαριασμό των επενδυτών, των funds. Δεν μπορεί να είσαι πάντα με αυτόν που προσπαθεί να πιέσει τον μισθωτό, τον συνταξιούχο, γιατί κάποιοι πήραν δάνεια και τώρα πια είναι συνταξιούχοι.
0: Και οι οποίοι έχουν κάνει κυρία
2: τον επιχειρηματία που δεν μπορεί να βγει και στη σύνταξη. Έχουμε χιλιάδες ανθρώπους με πάρα πολύ μεγάλα χρέη που δεν μπορούν να κλείσουν και βιβλία και στοιχεία για να βγουν στη σύνταξη. Και άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι.
1: Ναι, είναι...
2: Και δεν δίνει διέξοδο σε κανέναν αυτή η κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν δίνει, γιατί είναι αυτό που λένε εύστοχα κάποιοι, ότι δεν έτυχε, πέτυχε. Δηλαδή είναι συνειδητή επιλογή κυβερνητική, για να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή και συνεχίζουμε να ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια. Είναι επιλογές και αποφάσεις που έχουν κεντρική κατεύθυνση για να συμβεί αυτό. Να ευνοηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, οικονομικά, καρτέλ που εμείς πολλές φορές λέμε και διάφοροι άλλοι που παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αναφέρθηκε στους σέρβισες και όλους αυτούς. Με συγχωρείς, το θέμα ας πούμε της ακρίβειας, για να μην το ξεχάσουμε, βγήκε και ο πληθωρισμός χθες.
2: Α, δεν το ξεχνάμε. Τον κύριο Θεοδωρικάκο πώς δεν το ξεχάσετε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος ήρθε ως Χουντίνι, τον φέρανε ας πούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, για να δώσει λύση τελικά σε αυτό το θέμα που ταλανίζει ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν υποτίθεται το κρυφό χαρτί της κυβέρνησης. Η κατάσταση έχει εφαρμόσει ένα σωρό pass, full pass, market pass, αγάπη pass.
2: Pass και δεν pass.
1: Pass και δεν pass και όλοι είμαστε το pass και δεν pass σήμερα. Και έχουμε λοιπόν ένα πληθωρισμό που μας γανώνανε το κεφάλι ότι οφείλεται στον πόλεμο του Πούτιν, στον πόλεμο του Ορμούζ, στην πανδημία κλπ. Και σήμερα λοιπόν αυτό το ξεχάσανε, αλλά το θεωρούν ως κανονικότητα. Και το χειρότερο όλων, για να μην μακρηγορήσω, είναι ότι έχουν καταφέρει τον ελληνικό λαό που μαστίζεται καθημερινά από αυτή την ακρίβεια να το θεωρήσει κανονικότητα όλο αυτό που βιώνει. Ότι πληρώνει, να πούμε, 80% πάνω τα τρόφιμα σε σχέση με όπως τα έπαιρνε και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα, η στέγη, δεν υπάρχει στέγη ας πούμε. Σε λίγο οι Έλληνες θα κάνουν αυτό που κάναν οι καταληψίες, θα καταλαμβάνουν ακατοίκητα τα κτίρια για να μπορέσουν να ζήσουν. Ξαναζούμε σήμερα το φαινόμενο ας πούμε του ψάχνουν τα σκουπίδια. Όποιος βγει έξω στο κέντρο θα δει, τους κάδους ψάχνουν, άνθρωποι καθώς πρέπει. Κάτι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
2: Και να ξέρετε έχουν αρχίσει και αφήνουν και πακέτα, εγώ βλέπω και πακέτα με τρόφιμα πια. Δεν είναι ωραίο να το διαπιστώνεις και να το διαπιστώνεις και στον αέρα, αλλά είναι πράγματα που τα βλέπεις όταν περπατάς στις γειτονιές σε πόλεις μεγάλες όπως είναι η Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Θεοδωρικάκος χθες, επειδή δημοσιεύθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα ένα πολύ υψηλό ποσοστό πληθωρισμού, γιατί είχαμε 5,4 τον προηγούμενο μήνα
1: και
2: έχουμε 5,2. Να πούμε λοιπόν κάτι για να διευκολύνουμε και την κουβέντα και όσους μας ακούνε. Αυτό δεν είναι κάποιο σκορ. Είναι μέση όρη αυξήσεων τιμών. Και όταν ακούμε τον ένα μήνα 3, τον άλλον 5, τον προηγούμενο 4 και το καθεξής, αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα οι τιμές των προϊόντων ανεβαίνουν κατά μέσο όρο με βάση το ποσοστό που ακούμε. Δηλαδή, Απρίλιος-Μάιος 10,6%. Να το πούμε, δεν ακριβώς έτσι, είναι περίπου έτσι, αλλά κάπως για να διευκολύνουμε την συζήτηση και να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι να καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι αυτό που βλέπει κάθε μέρα όταν μπαίνει στο μπακάλι, στο μανάβι, στο σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, αυτή η μικρή διαφορά ή η μεγάλη που βλέπει στις τιμές, είναι αυτός ο δείκτης. Λοιπόν, βγήκε χθες και είπε ότι δίνει τον αγώνα για να καταφέρει να έρθει σε μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και αν δεν τα καταφέρει για να μειωθούν οι τιμές, να υπάρχει ένας έλεγχος στην αγορά, θα παρατείνει, λέει, για ένα δίμηνο το μέτρο που ψηφίσανε το Μάρτιο για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Συγγνώμη, αυτό το ψήφισε το Μάρτιο και πέτυχε. Δεν απέτυχε, δεν μας το έδειξε ο προηγούμενος πληθωρισμός. Απέτυχε. Να παρατείνει ένα μέτρο που έχει αποτύχει για ποιο λόγο? Διότι όλα τα μέτρα που πήρανε το Μάρτιο απέτυχαν. Γιατί απέτυχαν? Γιατί δεν κάνει αυτό που έχουμε προτείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Εμείς το έχουμε πάει λίγο πιο αυστηρά και λέμε πλαφόν έλεγχος του κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό συμπεριλαμβάνει για παράδειγμα και τα δηληστήρια.
1: Όχι.
2: Γιατί κύριε, αν δεν πας να κάνεις έλεγχο της τιμής αυτή τη συνθήκη, με βάση το κέρδος πάντα μιλάμε έτσι, όχι την τιμή βάσης, πώς θα βοηθήσει την κατάσταση? Συγγνώμη. Δεν υπάρχει άλλη οδός, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, με τα fuel pass και τις επιδοτήσεις στην Αντλία, το μόνο που κάνουν είναι να παίρνουν τα χρήματα από τον κόσμο και να τα πηγαίνουν στα δηληστήρια. Το κόστος στο δημοσιονομικό αυτών των μέτρων επίσης γίνεται τελικά εισόδημα για τα δηληστήρια, γιατί όταν εμένα μου δίνει 50 ευρώ σε μια κάρτα, το οποίο αντιστοιχεί σε μια γελιότητα, γιατί είναι για δύο μήνες να σας θυμίσω, είναι 25 ναι, θεωρητικά ναι, ευρώ το μήνα. Πόση βενζίνη βάζουμε 25 ευρώ, 10 λίτρα, 12 λίτρα, ναι, αυτά δίνει, αυτά δίνει, αυτή είναι η αναλογία. Πάω λοιπόν με αυτή την κάρτα και βάζω βενζίνη. Πού πάνε αυτά τα 50 ευρώ? Δεν πάνε τελικά στα δηληστήρια?
1: Τα 50 από τα οποία...
2: Από το ΠΑΣ, πάω και πληρώνω. Ναι,
1: από τα οποία...
2: Γίνονται έσοδο στην ταμιακή του βενζινάδικου.
0: Και το φόρο που τους έβαλε, τα 300 εκατομμύρια με το fuel pass τους τα επιστρέφει.
2: Φυσικά.
1: Μα αυτό είναι και ο φόρος ο ειδικής.
0: Δηλαδή επικοινωνιακά το 50 λέει τους φορολόγησαν.
2: Το... Λέει σε βοηθάω και τα χρήματα καταλήγουν τελικά
1: στο κράτος.
2: Στα καρτέλ.
1: Στα καρτέλ και στο
2: κράτος. Κράτος μέσα. Μα,
1: ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος σε αυτή τη χώρα είναι το κράτος. Δηλαδή στο 50ρικο τα 22 τα παίρνει το κράτος με τους ειδικούς φορολογούς.
0: Να πάμε λίγο στις υποχρεώσεις μας και επιστρέφουμε.
2: Φυσικά.
0: Γιατί έχουμε να πούμε και τα του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε να
2: ό,τι
0: πούμε και τα πολιτικά εκτός από τα οικονομικά.
2: Τώρα αφού μπήκα, πέρασα την πόρτα.
0: Έτσι. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις και υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε δύο μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το κόκκινο.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
9: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
10: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα. Εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Να έρθουμε λίγο και στα οικογενειακά μας.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που ανέφερε χθες ο πρόεδρος του κόμματος στις τίτανες νομαρχιακές σύνοδος
2: νομαρχιακές. Είχαμε συνεδρίαση του οργανωτικού γραφείου χθες, παρουσία του πρόεδρου. Ναι.
1: Εγώ κράτησα λοιπόν...
2: Διευρυμένη μαζί με τις νομαρχιακές, μεγάλη συμμετοχή.
1: Μάλιστα, ωραία. Κράτησα αυτό που είπε, η ενότητα είναι η ταυτότητά μας και είναι ανυπόστατα τα σενάρια διάλυσης του κόμματος.
2: Ναι, δεν υπάρχει στην απόφαση Κεντρικής Επιτροπής κάτι που να μας πηγαίνει προς αυτοδιάλυση του κόμματος. Το αντίθετο, αυτό που ζητήσαμε μέσω της απόφασης συγκεκριμένης στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ήταν η ενεργοποίηση και η λειτουργία κανονικά του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βέβαια, αυτό που έχει δημιουργήσει μεγάλη εντύπωση είναι στην ουσία μια δημόσια πολιτική στήριξη στο νέο εγχείρημα. Και πολλές φορές μας ζητάνε διευκρινήσεις για τη συγκεκριμένη πολιτική απόφαση.
1: Πώς θα υλοποιηθεί δηλαδή.
2: Το πώς θα υλοποιηθεί είναι ένα επόμενο κατά την άποψή μου βήμα. Η απόφαση συγκεκριμένη σε αυτό το σκέλος είναι η συνέχεια της στρατηγικής που έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και κατά την άποψή μου, έχοντας μιλήσει με πάρα πολλούς συντρόφους και έχοντας ακούσει και την αντίθετη άποψη, νομίζω ότι αυτό που υπερτερεί είναι μία αίσθηση ότι το νέο εγχείρημα δεν είναι ένα ξένο σώμα, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι η συνέχεια. Σύντροφοι ανά την Ελλάδα με τους οποίους έχω μιλήσει δεν βλέπουν διαχωριστικές γραμμές. Βλέπουν αυτό που σας είπα πριν λίγο, το βλέπουν ως μία συνέχεια. Και ταυτόχρονα οι σύντροφοι αυτοί δεν θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθεί. Άρα ερχόμαστε και με τη συγκεκριμένη απόφαση, λέμε δημόσια, αυτό που μας λένε οι σύντροφοι και μας ζητάνε, ούτε να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουν την αυτόνομη κάθοδο σε αυτή τη φάση, θεωρούν ότι πρέπει να στηριχθεί η προσπάθεια που γίνεται από το νέο κόμμα και άρα είπαμε σε αυτή τη χρονική στιγμή να δηλώσουμε παρόντες σε μια προσπάθεια ενότητας και ανασύνθεσης. Το τι θα συμβεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εδώ είμαστε και θα το δούμε και θα το συζητήσουμε.
0: Εάν όμως δεν έχει... Ήθελες να ρωτήσεις κάτι
1: σχετικό. Όχι, όχι.
0: Εάν όμως... αν δεν κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ... πώς
2: αυτόνομα.
0: Πώς θα έχει πόρους για...
2: Αυτό είναι επόμενη ερώτηση. Πρέπει να προηγηθούν οι απαντήσεις. Το πώς θα γίνουν τα προηγούμενα βήματα. Άρα να αφήσουμε να τρέξει, να δώσουμε αυτό που είπα στην Κεντρική Επιτροπή, χώρο και χρόνο για την ανέβρεση συνενέσεων, πολιτικών συμφωνιών. Και όταν θα έρθει η ώρα να κριθεί το επόμενο βήμα, εδώ θα είμαστε και θα το ξανασυζητήσουμε.
1: Μήπως είναι αργά όμως, γιατί όταν το θα είμαστε δεν ξέρουμε καταρχήν αν πάει σε προώρες εκλογές, άρα πρέπει αυτά όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν
2: σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Βέβαια υπήρχαν τροπολογίες που έβαζαν ζητήματα και χρόνου και διαδικασιών, οι οποίες όμως δεν υπερψηφίστηκαν. Παραμένει δηλαδή το κείμενο της εισήγησης στην Κεντρική Επιτροπή και ως απόφαση ως ήρθε. Δεν αλλάζει κάτι. Άρα εμείς το επόμενο διάστημα, κατά τη γνώμη μου, θα πάμε με οδηγό αυτή την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, όπως είχαμε πάει με οδηγό και με την απόφαση του Μαρτίου, και το τι θα συμβεί μέσα στο καλοκαίρι θα είμαστε.
0: Χθες ο Παύλος Πολάκης στο Open τον άκουσα το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, είπε ότι σε 10 μέρες ο Σωκράτης Πάμελος πρέπει να φέρει συμφωνία, διαφορετικά θα υπάρχουν εξελίξεις. Δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται αυτό, είναι τελεσίγραφο.
2: Εγώ δεν θέλω να ερμηνεύσω τη δήλωση κανενός συντρόφου. Νομίζω ότι έχει κουράσει τους συντρόφους μας μια εσωστρέφεια και μια αντιδικία μέσω ραδιοφώνων ή τηλεοπτικών εκπομπών μεταξύ των συντρόφων. Ήμασταν όλοι εκεί. Παρότι ο Παύλος ο Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας και ως εκ τούτου δεν θα ήταν μέλος, δεν είναι πια μέλος πολιτικής γραμματείας και δικής επιτροπής, ήταν στα όργανα, τοποθετήθηκε, ακούστηκε η άποψή του, έγινε απόλυτα σεβαστή από όλους τους συντρόφους. Άρα ό,τι είχε να υποθεί και να συζητηθεί, με όποιο επιχείρημα τοποθετήθηκε η κάθε πλευρά, ήταν κάτι που έγινε μέσα στις διαδικασίες.
0: Υπάρχει μια πραγματικότητα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και για να τα λέμε όλα, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι μπορεί και κάτι να κρύβουμε. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Πολλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν γίνει μέλη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα. Μάλιστα έχουν κλείσει και οργανώσεις. Δεν είναι ψέμα αυτό ότι έχουν κλείσει οργανώσεις. ΟΜ, που λέμε έτσι. Από την άλλη, είναι και η άλλη, πάνω σε αυτή τη λογική, ότι πρέπει να πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αφού αυτός μπορεί να ανατρέψει το Μητσοτάκη, θα πάμε να στηρίξουμε. Υπάρχει όμως και η άποψη που λέει ότι μα και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα ιστορικό κόμμα τώρα να κάνει πίσω, δεν θα πρέπει να έχει ψηφοδέλτιο. Γιατί κάπου και ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Δηλαδή τώρα τι έχουμε. Έχουμε την Ένωση Κέντρου που έκλεισε τον κύκλο της και έγινε το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, πάει ένα επόμενο στάδιο και όλοι θα πάνε εκεί. Ή η ΕΡΕ που έγινε Νέα Δημοκρατία. Γιατί και του Αντρέα Παπανδρέου
2: τότε του είχαν πει. Από πολλές μεταλλάξεις. Ναι. Δεν ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική
0: συμμαχία. Ναι, ναι, κούκου εσωτερικού και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Δηλαδή... Συνοσπισμός και λοιπά.
2: Ναι. Ναι, εγώ στο συνασπισμό σας βρήκα, να ξέρετε.
0: Υπήρχε όμως μια μετάβαση. Έτσι, δηλαδή και
2: αυτό
0: τα περιουσιακά
2: λοιπόν
0: στοιχεία.
2: Και εμείς, να γίνει και μια μετάβαση.
0: Τώρα όμως.
2: Διότι
0: από
2: πρέπει
0: στιγμή...
2: από τη στιγμή λοιπόν που οι σύντροφοι, όπως πολύ σωστά λες, κάποιοι πάνε ήδη. Κάποιοι, επειδή έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση χθες, που κράτησε αρκετή ώρα, και ήταν σύντροφοι του οργανωτικού γραφείου και των ομαρχιακών από όλη την Ελλάδα. Και αυτό το φαινόμενο που περιέγραψε υπάρχει, να φεύγουν οι σύντροφοι και να πηγαίνουν απευθείας στο νέο εγχείρημα. Εύλογο, στα πλαίσια αυτού που είπαμε πριν. Δεν βλέπουν διαχωριστικές γραμμές. Άρα σου λέει, έτσι πάω. Και υπάρχουν και πολλοί σύντροφοι λοιπόν που λέει, μετά την απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή, μένουμε εδώ για να δουλέψουμε στα χνάρια που όρισε η Κεντρική μας Επιτροπή.
0: Άρα κάποιος κεντροεπίτροπος μπορεί τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Πέμπτη να πάει σε μια εκδήλωση που κάνει ένα άλλο κόμμα.
2: Που το βλέπουμε, επιδιώκαμε και πριν.
0: Που το βλέπει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ συντροφικά.
2: Και πριν να κάνουμε πολλές τέτοιες δημόσιες πολιτικές εκδηλώσεις, είτε θεματικές είτε με θέμα την ενότητα και την ανασύνθεση του χώρου. Αυτό το έχουμε κάνει όλο το 2025. Αλλά να θυμίσω, στο διατάφτα δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Και τις ημέρες που έγινε η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, και στην ουσία δεν έχουν κοινοβουλευτική αυτή τη στιγμή εκπροσώπηση, βγήκαν κάποιοι στελέχοι και είπαν ότι θα έπρεπε όταν μας έκανε το κάλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ το 2025 να έχουμε πάει σε κοινή κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι μια αποτίμηση που γίνεται εκ των υστέρων. Όμως προφανώς και τα πράγματα θα είχαν πάει αλλιώς εάν είχαμε το 2025 ένα διατάφτα.
0: Εκ των υστέρων ξέρω και εγώ τον αριθμό του πρώτου, το λαχνό του πρώτου λαχείου.
2: Να λένε λίγο αργά, ναι, θα είχαμε γίνει εκατομμυριούχοι, αλλά θα ήταν...
0: Έτσι,
2: αν το κερδίσει ποτέ να μας ξεχάσει,
0: όχι,
2: γιατί
0: βέβαια.
2: Η κόκκινη ραδιολήπτρια εδώ να με κλειτώσει και εμένα.
0: Εκ των υστέρων ξέρω και εγώ τους
1: αριθμούς του Τζόκερ όμως. Γιώργο, θέλω έτσι σε αυτό που λέει η αγαπητή... Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω.
2: Τέλος πάντων, στο αγαπητή ήταν αυτό να παρεξηγηθώ στον αέρα. Κανόνισε καψούχα την πορεία.
1: Η αγαπητή φίλη, ήθελα να πω, ήθελα να φέρω τον τίτλο σου, αναπληρώτρια.
2: Μωρέ, πες Αναστασία τώρα στον τίτλο. Πες Αναστασία.
1: Είναι το εξής, ότι όλα αυτά είναι μια χαρά, αλλά έχουμε ένα δεδομένο το οποίο είναι η από εκεί μεριά. Έχουμε ακούσει τις απόψεις του κύριου Τσίπρα ή τουλάχιστον τέλος πάντων των ανθρώπων που εκφράζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως την κυρία Κουφονικολάκου και άλλους τέλος πάντων, που λένε ότι εμείς δεν θέλουμε συνεργασίες με κόμματα, δεν θέλουμε να συζητήσουμε, θέλουμε να αυτό και δεν θέλουμε επίσης...
2: Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
1: Προκρατημένες θέσεις και λοιπά, μπαίνουν σε μία όλα αυτά, τα έχουν ακούσει. Άρα υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα. Ωραία, η πρόθεση η δικιά μας από εδώ είναι αυτή, αλλά η άλλη, τον άλλον η πρόθεση τέλος πάντων είναι, δεν ξέρω πού συμπίπτει, είναι κάπως διαφορετική. Και
2: πάντως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν μιλάει ούτε για προκρατημένες θέσεις, ούτε για ρεζερβέ.
1: Όχι, όχι, φυσικά δεν το λέω.
2: Το λέω γιατί με τον τρόπο που τοποθετείται η ερώτηση, δεν θέλω να φανεί ότι είναι μια απόφαση η οποία διεκδικεί Σόνι και Ντέι σαπουνά αύριο μεθαύριο να είναι κάπου.
1: Όχι, προφανώς δεν εννοούσα αυτό.
2: Δεν λέω αυτό. Ότι. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Λέμε ότι στο δημόσια πολιτική συζήτηση που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα τοποθετούμαστε και κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Και η απόφαση αυτή χρειάζεται για την υλοποίησή της χώρο και χρόνο. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε όλοι μαζί το πώς εξελιχθεί. Διότι κακά τα ψέγματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα ήθελε αυτός ο χώρος που αυτή τη στιγμή εκφράζεται μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να βάλει μια τελεία. Θα πρέπει να υπάρξει και μια πολιτική συνέχεια.
1: Αυτό λέω και
2: νομίζω
1: εγώ.
2: Λοιπόν ότι εάν δοθεί ο κατάλληλος χρόνος θα μπορέσουμε να βρεθούμε εκείνη την οδό που θα εξασφαλίσει την πολιτική συνέχεια.
0: Ναι, έτσι δεν είναι και επικοινωνιακά, αν το δούμε, και ένα κίνδυνο για τον ίδιο τον Αλεξίπρα. Δηλαδή θα του πούνε: έφυγες, παρατήθηκες από βουλευτής, έφυγες από την πόρτα και γυρίζεις από το παράθυρο. Γίνεσαι πάλι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με ένα άλλο κόμμα. Αν δεχτεί αυτή τη συνεργασία.
2: Νομίζω ότι.
0: Τώρα βέβαια δεν είναι καλά, να απαντήσεις εσύ γι' αυτό, αλλά.
2: Όχι, νομίζω ότι εγώ
0: καταρχήν. Να
1: έχει κάνει κάλεσμα τώρα, Γιώργο.
0: Ο κάλεσμα σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον κόσμο της προοδευτικής αριστεράς.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Και σε όλους τους συντρόφους το έχει κάνει. Ναι. Αλλά το θέμα για μένα είναι το εξής. Γιατί το λέω αυτό και το επισημαίνω, ότι από τη μια είναι ξεκάθαρη η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει αυτό και που μας περιέγραψε τώρα η Αναστασία. Αλλά από την άλλη θέλουμε να ακούσουμε και τον Αλέξη Τσίπρα από την άλλη μεριά να μας πει πώς το αντιλαμβάνεται, γιατί να γίνει πιο σαφές πώς αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα βρεθεί σε κοινή πορεία. Γιατί για παράδειγμα να πω, όταν ο Σωκράτης Φάμελος ανοιχτά κατέθεσε την πρόταση ότι για να αντιμετωπίσουμε το Μητσοτάκη και το καθεστώς αυτό πρέπει να πάμε όλοι μαζί και μάλιστα έφτασε στο σημείο που είναι πραγματικά υπέρβαση να πει ότι και σε κοινό ψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ και πήρε την άρνηση και της Νέας Αριστεράς με άλλο τρόπο, πήρε την άρνηση, αποδεικνύεται τι, ότι τελικά εντιμότατα στάθηκε απέναντί τους, εκείνοι επέλεξαν ένα άλλο δρόμο, αλλά επέλεξαν ένα άλλο δρόμο, ήρθε το διαχωριστικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όταν μιλάμε για την άλλη ενότητα και με άλλη κατεύθυνση θα πρέπει να έχει και δύο πλευρές. Δηλαδή η μία πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι καθαρή, να το πω έτσι. Απ' την άλλη πρέπει να ακουστεί και κάτι άλλο που να διευκολύνει ή να αποτρέψει, ας το πω έτσι, και το άλλο ενδεχόμενο, την όποια συνεννόηση και σύμπραξη. Δεν είναι έτσι κάπως?
2: Κάπως έτσι είναι, γι' αυτό και πιστεύω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα κάπως θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε σχέση με το τι θα πει η πλευρά της Ελλάς, αλλά και η απόφαση δεν μπαίνει αντιπαραθετικά. Δεν έρχεται να βάλει όρους ή κανόνες ή οτιδήποτε. Είναι μια δημόσια πολιτική στήριξη στο νέο εγχείρημα. Δεν διεκδικεί κάτι περισσότερο. Και αυτό ξαναλέω το λέμε γιατί προσπαθούμε να εκφράσουμε αυτό που μας ζητάνε οι σύντροφοι.
0: Εγώ
2: πάντως... Δεν μπορώ δηλαδή και εγώ πολλές φορές έχω βρεθεί με συντρόφους, έρχονται και στο γραφείο, πάω και σε συνεδριάσεις οργανώσεων μελών και με ρωτάνε πώς θα το κάνουμε. Δεν έχω την απάντηση στο πώς θα το κάνουμε, ξέρω όμως τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Εγώ πάντως,
2: το ένα λοιπόν είναι το σύλλος αυτό και το άλλο είναι αυτό που πολλές φορές μας ρωτάνε. Αφού φθήρεται ο κύριος Μητσοτάκης, εσείς γιατί δεν καταφέρνετε να ανακάμψετε? 70% λέει αλλαγή. Εσείς γιατί είσαστε, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά η αντιπολίτευση σε τόσο χαμηλά ποσοστά? Και νομίζω ότι ακριβώς η απάντηση είναι στον πολυκατακερματισμό. Δεν είναι απλά κατακερματισμός, είναι πολυκατακερματισμός. Και αυτή την ανάγνωση την έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. Να δουλέψουμε λοιπόν όλοι για αυτό που μας ζητάει ο κόσμος, η κοινωνία. Να αλλάξει η πολιτική συνθήκη, να αλλάξει η ζωή μας. Να έχουμε ξανά ελπίδα. Έχουμε δουλέψει και στο παρελθόν όλοι μαζί.
1: Δηλαδή ψάχνουμε...
2: Προτάσσοντας την κοινωνική, τις κοινωνικές ανάγκες. Αυτά που λέγαμε πριν, ότι έχουμε ξαναρχίσει να βλέπουμε τρόφιμα αφημένα σε κουτιά πάνω στους κάδους για τους ανθρώπους που ψάχνονται ξανά να βρουν έστω ένα πιάτο φαΐ.
1: Δηλαδή θέλεις να πεις ότι βρήκαμε το άλογο, αλλά ψάχνουμε τώρα για το κάρο, έτσι.
2: Έχουμε πολλές φορές μπερδευτεί μεταξύ κάρου και αλόγου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα ξανακάνουμε τα ίδια λάθη.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς κρατώ όμως αυτό που είπες την προηγούμενη φορά που είχες έρθει εδώ, ότι είναι κοινό προκειό το 15-19.
2: Για όλους. Και είμαστε και περήφανοι γι' αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Η Ανάσταση Σαπλού.
1: Ωραία ήταν.
0: Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πραγματικά ωραία κουβέντα. Μακάρι να είχαμε παραπάνω χρόνο. Ακολουθεί ένθετο Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
4: Στο κόκκινο.
3: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
5: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Το γύρο του κόσμου, και δικαίως θα έλεγα εγώ, κάνει πληροφορία ότι η ποδόρια ένεση αμιβανταμάμπης εξαφανίζει τους όγκους σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Συρίγο Ογκολόγο, καθηγητή παθολογίας ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Σωτηρία. Κύριε Συρίγο, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Κουτσοπούλου.
5: Ελπίδες, πολύ μεγάλες ελπίδες, προκαλεί παγκοσμίως η είδηση ότι σύμφωνα με κλινικές μελέτες Origami 4, η αμιβανταμάμπη εμφανίζει εξαιρετική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στη θεραπεία των όγκων σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο σε περιπτώσεις όπου η νοσοθεραπεία δεν έδειξε αποτελέσματα. Βέβαια, μιλάμε για στοχευμένη βιολογική θεραπεία και όχι για ένα προληπτικό εμβόλιο. Και θα ήθελα να μάθω σε ποια φάση βρίσκεται η έρευνα αυτή που έχει αναστατώσει τον κόσμο όλο.
6: Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι ασυνήθιστα καλά. Διότι εξετάστηκε σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που είχαν πάρει όλες τις θεραπείες, ήταν ανθεκτικοί και στην ανοσοθεραπεία και στη χημειοθεραπεία και είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Άρα, αν και η έρευνα βρίσκεται σε σχετικά αρχικό στάδιο για να ολοκληρωθεί, αποφάσισαν οι κανονιστικές αρχές να παρακάμψουν τις υπόλοιπες διαδικασίες και να δώσουν μια προσωρινή έγκριση ώστε στους επόμενους μήνες να αρχίσει να κυκλοφορεί αυτό το φάρμακο.
5: Και στον καρκίνο του πνεύμα να μιλάμε για το μη μικροκυταρικό καρκίνο, κύριε Συρίγο.
6: Αποκλειστικά και μόνο για το μη μικροκυταρικό.
5: Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης της αμιβανταμάμπης και πώς χορηγεί τη θεραπεία? Πιστεύετε ότι θα μιλάμε για μια πολυπόθητη επανάσταση στον τομέα της ογκολογίας?
6: Πρόκειται για ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο στοχεύει σε δύο διαφορετικούς υποδοχής του καρκινικού κυττάρου. Αυτή είναι μια τεχνολογική εξέλιξη, μια πρόοδος στη μοριακή βιολογία και στη γενετική που μας επιτρέπει το φάρμακό μας να συνδέεται πιο σφιχτά, πιο στέρεα, πιο δύσκολα να σπάσει ο δεσμός με το καρκινικό κύτταρο. Άρα μεγάλες συγκεντρώσεις του φαρμάκου βρίσκονται μέσα στον όγκο, ενώ δεν μπορεί να συνδεθεί σε υγιή κύτταρα και να τα βλάψει. Και όντως αποδείχθηκε ότι έχει αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη και τοξικότητα μικρότερη από τις συνήθεις θεραπείες. Άρα πρόκειται για ένα μονοκλονικό αντίσωμα διειδικό που στοχεύει σε δύο ξεχωριστούς στόχους μέσα στο καρκινικό κύτταρο.
5: Και τι διαφορά υπάρχει μεταξύ των άλλων μονοκλονικών αντισωμάτων που χρησιμοποιείτε εσείς οι ογκολόγοι μέχρι πρότινος?
6: Είναι καθαρά θέμα τεχνολογίας. Τα μόρια αυτά έχουν μεγαλύτερη συνάφεια, συγγένεια με το καρκινικό κύτταρο και μικρότερη με τα υγιή κύτταρα. Είναι καθαρά διαφορετική τεχνολογία με την οποία παρασκευάζονται.
5: Και πώς θα γίνεται η χορήγηση, κύριε Συρίγο, με μία ένεση ανεμβόλιο? Θα υπάρχει επαναληψιμότητα ή θα είναι άπαξη θεραπεία?
6: θα υπάρχει επαναληψιμότητα. Υπάρχει ήδη και κυκλοφορεί η μορφή αυτή του φαρμάκου ενδοφλέβια, αλλά με μεγάλη τοξικότητα. Άρα άλλη μία καινοτομία της μελέτης που συζητάμε είναι ότι το φάρμακο αυτό είναι υποδόριο, δηλαδή χορηγείται περίπου με έναν τρόπο όπως η ινσουλίνη, πολύ εύκολα. Θέλει όμως επαναληψιμότητα και δεν μοιάζει με το εμβόλιο που παίρνουμε για παραδείγματος χάρη τη γρήπη που είναι μία ή δύο φορές. Ο λόγος που το ονομάζουμε εμβόλιο είναι γιατί και αυτό διεγείρει την ανοσολογική μνήμη του ατόμου, του ασθενή εμπροκειμένου. Μόνο σε αυτό έχουν κοινό με το εμβόλιο. Δεν έχουν τίποτε άλλο κοινό. Τα συνηθισμένα εμβόλια δίνονται μία ή δύο φορές και έχουν μεγάλη διάρκεια. Εδώ χρειάζεται επαναληψιμότητα και τα εμβόλια των λοιμόξεων χορηγούνται πριν αρρωστήσουμε, προληπτικά, ενώ το συγκεκριμένο εμβόλιο γίνεται μετά τη διάγνωση, ενώ έχουμε ήδη καρκίνο.
5: Και ποιους ασθενείς με μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα και κεφαλής και τραχύλου θα αφορά? Αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει τις άλλες θεραπείες και δεν έχουν αποτελέσματα, ή απευθείας μετά τη διάγνωση θα μπορούν να χρησιμοποιούν την αμοιβανταμάμπη, κύριε Συρίγο?
6: Πρώτο σημασία έχει η ανέβρεση του στόχου. Ο στόχος λέγεται EGFR, είναι ένα γονίδιο το οποίο έχει ογκογονική δράση, δηλαδή αυξάνει, πολλαπλασιάζει τα καρκινικά κύτταρα, προκαλεί μεταστάσεις. Άρα δεν έχει νόημα σε ασθενείς που δεν ανεβρίσκουμε αυτό το στόχο. Και επί του παρόντος έχει μελετηθεί σε ασθενείς που έχουν πάρει όλες τις προηγούμενες θεραπείες. Πολύ σύντομα θα μελετηθεί και σε ασθενείς που δεν έχουν πάρει θεραπείες και που πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά επί του παρόντος η ένδειξη είναι για ασθενείς που έχουν πάρει τις εγκεκριμένες και καθιερωμένες θεραπείες.
5: Οι έρευνες μέχρι στιγμής δείχνουν κάποιες παρενέργειες, κύριε Συρίγο, και ποιες είναι οι συχνότερες και πόσο βαριές, μεσαγωγικά μπορούμε να πούμε, ότι είναι οι παρενέργειες της αμοιβανταμάμπης?
6: Όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες. Δεν υπάρχουν φάρμακα χωρίς παρενέργειες. Στην προκειμένη περίπτωση οι παρενέργειες είναι διαφορετικές από αυτές τις χημειοθεραπείες. Δεν έχει εμετούς, δεν πέφτουν τα μαλλιά. Έχει όμως παρενέργειες που σχετίζονται με την υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος, με ανοσολογικά φαινόμενα λύσης του όγκου που εκδηλώνονται στον ασθενή με πόνους, στις αρθρώσεις, με πυρετό, με διάρειες. Αλλά και εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, η υποδόρια μορφή είναι πολύ λιγότερο τοξική από την ενδοφλέβεια.
5: Και από τη στιγμή που θα πάρει έγκριση και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, θα μπορέσει να κυκλοφορήσει και σύντομα στη χώρα μας? Γιατί γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα η πρόσβαση των ασθενών σε τέτοια πρωτοποριακά φάρμακα υψηλού κόστους, τα FIC που λέμε, προσκούρει συχνά σε ένα περίπλοκο πλέγμα γραφειοκρατίας και αργών διαδικασιών, με αποτέλεσμα καινοτόμες θεραπείες να φτάνουν στα εγχώρια νοσοκομεία με σημαντική καθυστέρηση.
6: Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Η έγκριση ενός φαρμάκου, η οποία είναι μια καθαρά επιστημονική αξιολόγηση, και η τιμολόγηση, δηλαδή το να πάρει τιμή. Αν ένα προϊόν, και δυστυχώς τα φάρμακα τα αντιμετωπίζουμε και αυτά σαν προϊόντα, δεν πάρει τιμή, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Αυτό συνήθως στην Ελλάδα αργεί πολύ. Ενώ η έγκριση είναι πανευρωπαϊκή, η τιμολόγηση είναι ξεχωριστή σε κάθε κράτος. Και υπάρχουν αρκετά φάρμακα ογκολογικά που στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμα τιμολογηθεί, άρα δεν μπορούν να κυκλοφορούν. Παρόλα αυτά, οι ασθενείς μπορούν να τα πάρουν μέσω ειδικής εισαγωγής που γίνεται στο όνομά τους και που την αίτηση την κάνει ο γιατρός.
5: Μέσω του ΙΦΕΤ.
6: Μέσω του ΙΦΕΤ, πολύ σωστά το λέτε. Και που την αποζημίωση την πληρώνει η ΟΠΗ. Είναι μια πιο περίπλοκη και πιο αργή διαδικασία που στοιχίζει πολύ στο κράτος, αλλά εν τέλει ο ασθενής καταφέρνει να πάρει το φάρμακό του όταν θα το χρειαστεί.
5: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πραγματικά, ξέρετε, δίνει πολλές ελπίδες.
6: Δίνει ελπίδες σε συγκεκριμένους ασθενείς. Δεν θα ήθελα να μείνουμε με την εντύπωση ότι αυτό είναι το φάρμακο του καρκίνου και ότι όλοι οι ασθενείς πρέπει να σπεύσουν. Είναι μικρή ομάδα ασθενών από αυτές τις δύο κατηγορίες που είπαμε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
6: Ευχαριστώ πολύ και εσείς.
5: Γεια σας. Help,
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενηλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου?
4: Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Φουντώνουν οι φήμες ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπλοκάρει την

0: Έσπερε ενέργειες για την κυβέρνηση προκαλεί η αποκάλυψη του κυκλώματος των πολεοδημιών στην Αττική. Μετά τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευθύμιο Μπακογιάννη, την παρέτησή του υπέβαλε και ο Γιώργος Διδασκάλου, με φόντο την υπόθεση και τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για μια fast-track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφικτικό χρονικό περιθώριο των 2 μηνών. Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Με φόντο έντονο προεκλογικό κλίμα κινείται η Νέα Δημοκρατία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Σε μια ομιλία με εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, επιχειρώντας να εισεσπυρώσει την κομματική βάση. Την ίδια ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού, ανακοινώνονται και οι υποψηφιότητες 3 κυβερνητικών στελεχών στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2027. Συγκεκριμένα στην περιφέρεια Τρικάλων θα είναι υποψήφιος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην πρώτη Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και στην πρώτη Αθηνών η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Στασή να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια της Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της Στασή ισχυρίστηκε ότι οι χώροι ήταν ήδη δεσμευμένοι από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς, προκαλώντας θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο. Στη διεθνή ενημέρωση. Στην κόψη του ξηραφιού για άλλη μια φορά βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες για πλήγμα σε δεμεξαμενόπλια και για κλείσιμο των στενών του Ορμούς πυροδοτούν φόβους για νέα ενεργειακή κρίση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μετά από έναν συγκλονιστικό τέταρτο τελικό που κρίθηκε σε 2 παρατάσεις, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 93-86 τον Ολυμπιακό και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες. Το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 στο ΣΕΦ θα αναδειχθεί ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδας στην Basket League στον 5ο τελικό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

105 και 5 στο κόκκινο.

on and on. Right, you know, baby.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δεξαράς είναι αυτό το πρωινό στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Στο στούντιο μαζί μας και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Τι γίνεται, εμείς που ήρθατε. Και μέσα στη ζέστη και με τόση κίνηση. Λοιπόν, βέβαια είναι ένας κλάδος, έτσι. Ο επισιτισμός, θα έλεγα, πάει από το κακό στο χειρότερο. Να μην πω τι συμβαίνει, αλλά και τι συμβαίνει και με τους εργαζόμενους. Διάβαζα ότι πάλι υπάρχουν κενά. Στον τουρισμό, πάλι υπάρχουν και νέες θέσεις εργασίας γιατί δεν πηγαίνουν. Υπάρχει και εκείνο, δεν ξέρω αν ισχύει και για φέτος το καλοκαίρι, με την πλατφόρμα που γίνεται μια απευθείας συνεννόηση του εργαζόμενου με τον εργοδότη.
1: Είτε The job match.
0: Ναι. Από το εξωτερικό. Και πώς είναι τα πράγματα τώρα, έχει αρχίσει ήδη το καλοκαίρι, έχει αρχίσει ο τουρισμός, ειδικά και από σκανδιναβικές χώρες έρχονται. Από την άλλη βέβαια ο Έλληνας δεν έχει χρήματα για να κάνει διακοπές. Ένας στους δύο δεν θα πάει. Άλλοι θα πάνε ελάχιστες μέρες ή σε συγγενικά πρόσωπα και φίλους.
1: Θα βάλαμε όλα μαζί. Λοιπόν,
0: όλα μαζί για να τα πιάσουμε ένα-ένα.
1: Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι μας βρίσκεται εν μέσω των περιοδιών που κάνουμε σε όλη τη χώρα. Πάντα το κάνουμε κάθε καλοκαίρι, κάθε ένα σεζόν, αλλά φέτος ένας λόγος παραπάνω, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε σε λίγες μέρες την πανελλαδική 24ωρη απεργία του κλάδου στις 24/6. Αυτό που βιώνω τις τελευταίες εβδομάδες, πήγα Πύργο, πήγα Καλαμάτα, πήγα Κρήτη, χθες το βράδυ αργά γύρισα από Ρόδο. Το συνέστημα που διακατέχει είναι μια μεγάλη οργή, ένας μεγάλος θυμός.
0: Γιατί
1: οι συνθήκες που συναντώ δεν έχουν προηγούμενο. Δεν υπάρχει η λέξη που χαρακτηρίζουμε, που λέμε κάθε φορά και έχει καταντήσει να είναι κλισέ, ότι είναι εργασιακός μεσαίωνας, συνθήκες γαλέρας κτλ. Δεν αντικαταστήριζουν την πραγματικότητα αυτές οι λέξεις πλέον. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Και είμαι θυμωμένος γιατί τα φωνάζουμε σαν Ομοσπονδία, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων, τα φωνάζουμε χρόνια στους εκάστοτε κυβερνώντες, πόσο περισσότερο σε αυτή την κυβέρνηση που κλείνει τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Και όχι μόνο δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Νομοθετούνται κιόλας. Τι θέλω να πω. Λέμε τόσα χρόνια για την εντατικοποίηση της δουλειάς, για τα 7 ημέρα, 13-14 ώρες τη δουλειά. Εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, αποτυπώνεται αυτό στην πράξη. Βγαίνει κεραμαίος και πανηγυρίζει γιατί αυξηθήκανε 1000% οι δηλωμένες υπερορίες. Και αντί να κρυφτεί σε ένα λαγούμι, πανηγυρίζει. Και όταν είδανε το μισθολογικό κόστος ότι εκτοξεύεται με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τι κάνανε, νομοθετήσανε την παραβατικότητα.
0: Δηλαδή,
1: 13 ώρες δουλειά για να είμαστε καλυμμένοι και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόστιμο και να ξεζουμίζουμε τον εργαζόμενο. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα. Μην γελιόμαστε, δεν υπάρχει άλλη. Βρείτε μου μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει εφαρμόσει 13 ώρες δουλειά, εγώ θα παραιτηθώ την ίδια στιγμή.
0: Η κυρία Κεράμιος λέει ότι οι εργαζόμενοι το ζήτησαν για να.
1: Οι εργαζόμενοι περισσότερα χρήματα. Ξέρετε κανένα αρνί που να θέλει να έρθει το Πάσχα. Συγγνώμη,
0: έτσι
1: αλλά.
0: Έτσι λέει η κυρία Κεράμιος. Ότι οι εργαζόμενοι.
1: Να λέει ότι θέλει.
0: Για να βγάζουν περισσότερα χρήματα.
1: Κοιτάξτε τώρα, η κυρία Κεράμιος, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά την τοποθέτησή της τότε. Είχε μιλήσει για μία κομμότρια που πάει και κουρεύεται.
0: Ναι.
1: Και για ένα σερβιτόρο που πήγε και, να φάει και της είπε: γιατί να μην δουλεύω σε έναν εργοδότη 13 ώρες και να δουλεύω σε δύο.
0: Ναι.
1: Αν η κυρία Κεράμιος μιλάει με την κομμότρια και με το σερβιτόρο και με τους εργαζόμενους, εγώ τότε μιλάω με τον Τραμπ. Ναι. Με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, να ξέρουμε ο καθένας που φτάνει το μπόι του, έτσι, και να μην βλέπουμε το νίσιο μας για μπόι. Είναι ένα νομοθέτημα κατά παραγγελία των εργοδοτών του κλάδου μου, κακά τα ψέματα. Έτσι. Και αν πριν 3 μήνες έβγαινε στα κανάλια η Υπουργός Εργασίας και έλεγε ότι σχεδόν το 0,3% εφαρμόζει το 13ωρο, δεν έγινε και τίποτα. Ναι, αλλά πότε το έλεγε? Πριν 3 μήνες. Που δεν είχε κινήσει ο κλάδος.
0: Ναι.
1: Για να μας πει τώρα που ξεκινήσαν και δουλεύουν οι εποχιακές μονάδες και οι ξενοδοχειακές και οι επισητιστικές, πόσο τις εκατό εφαρμόζεται το 13ωρο. Γιατί εγώ δεν μπήκα σε ένα ξενοδοχείο.
0: Είναι και 13ωρο ή είναι 15ωρο.
1: Όχι, δεν είναι 13ωρο. Κοιτάξτε, ζούμε μια αλληλουχία μνημονίων. Είναι από το 2019 Έχουμε 4 διαδοχικά νομοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας. Έτσι, Βρούτσης,
2: Χατζηδάκης,
1: Άδωνης, Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως. Αν δείτε τις διατάξεις του νόμου Κεραμέως, κουμπώνουν πάνω στις διατάξεις και στα άρθρα των προηγούμενων νόμων. Δηλαδή, αυτό που είπατε πολύ σωστά, δεν είναι 13άρο. Ξέρετε γιατί είναι 13άρο? Γιατί στο άρθρο 51 του νόμου Χατζηδάκη λέει ότι αν ένας εργαζόμενος δουλεύει 4 συνεχόμενες ώρες, δικαιούται μισή ώρα ανάπαυση. Διάλειμμα. Το οποίο όμως δεν προσμετάται στον εργάσιμο χρόνο. Άρα το 8άρο γίνεται 8,5άρο και το 5άρο γίνεται 5,5άρο. Μάνι-μάνι είμαστε στις 14 ώρες, χωρίς να υπολογίζουμε το χρόνο μετάβασης από και προς τη δουλειά μας.
0: Και συγγνώμη, θα γίνεται της κακομοίρας, δηλαδή σαν ξενοδοχείο σε μια ταβέρνα και ο εργοδότης θα πει στον εργαζόμενο κάτσε μισή ώρα να ξεκουραστείς, να πεις καφέ ή να φας.
1: Όχι, βέβαια, δεν θα το πει.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν θα κλείσει το μαγάζι.
1: Όχι, θα του πει ότι σχολάς κιόλας.
0: Όταν θα κλείσει το μαγάζι.
1: Δεν θα του πει ότι σχολάς. Γιατί αν δείτε, η πρώτη ένσταση όταν εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας ήρθε από τους εστιατόρες. Και έλεγε, πω μας κλείνεται.
0: Ναι.
1: Αν πρέπει να χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας στο 8ωρο και εγώ έχω μια παρέα στο μαγαζί και είναι 12 τη νύχτα και πρέπει να σχολάσει, τι θα κάνω, θα τη διώξω την παρέα?
0: Ναι.
1: Αυτό μας λέγανε στο δημόσιο διάλογο. Η απάντηση ποια ήταν? Μέχρι τώρα τι έκανες, μεγάλε? Κράταγες στο σερβιτόρο.
2: Ήδη έχουν αρχίσει να στέλνουν.
1: Κράταγες στο σερβιτόρο υπερορία χωρίς να τον πληρώνεις, το μάγειρα υπερορία χωρίς να τον πληρώνεις και είχες καλομάθει σε αυτό. Βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, το ταγκό θέλει δύο. Και δεν μπορεί ένας εργοδότης να είναι τόσο παραβατικός αν δεν έχει παρτενέρ. Και στην προκειμένη περίπτωση, ποιος είναι ο παρτενέρ? Είναι η πολιτεία, η οποία νομοθέτησε το καλοκαίρι του 2021 να μετατρέψει την επιθεώρηση εργασίας στο ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή. Σε αόρατη αρχή, λέμε εμείς. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Και αυτά όλα συν το φιάσκο το μεγάλο με το επίδομα ανεργίας στον εποχικά
0: εργαζόμενο. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, ναι.
1: Είναι που οδηγούν στη μεγάλη φυγή. Κοιτάξτε. Δουλεύουμε στην καλύτερη των περιπτώσεων 6 μήνες. Οι μέσες αποδοχές.
0: Αν μιλάμε για full season τώρα και για νησιά όπως η Ρόδος, έτσι.
1: Η Νότια Ελλάδα. Νησιά, ναι. Η Νότια Ελλάδα. Γιατί η Βόρεια Ελλάδα.
0: Η Εύβοια δεν έχει 6 μήνες.
1: Η Εύβοια, επειδή χτυπήσατε φλέβα τώρα, διότι.
0: δεν έχει 6 μήνες.
1: Σας λέω ότι μία από τις πιο ωραίες τουριστικές μονάδες στη χώρα, που είναι το Club Med, στον Άγιο Γιώργη, στη Λιχάδα, δουλεύει 90 μέρες. Αυτή είναι η σεζόν.
2: Τρεις μήνες.
1: Τρεις μήνες.
0: Κλείνουν τα σχολεία, έχουν τα σχολεία.
1: Έτσι, δουλεύει τρεις μήνες. Παλεύουμε από το 2018 επί Υπουργείας της κυρίας Αχτσιόγλου να πείσουμε ότι πρέπει το επίδομα ανεργίας να γυρίσει στα προμνημονίο επίπεδα. Που ήταν 5 μήνες και με μνημονιακή διάταξη του 2013 έγινε 3. Προσέξτε όμως, για να μην βγει ένα συμπαθέστατο συνάδελφό σας. Έτσι, καλή ώρα σαν και εσάς και σαν και εσάς φοράει τα γυαλάκια του και τη γραβατούλα του κάθε πρωί και βγαίνει σε έναν ωραίο σταθμό και λέει τι ωραία χώρα που είναι η Ελλάδα. Για να μην βιαστεί λοιπόν αυτός ο κύριος και βγει και πει ότι εμείς ζητάμε, γιατί το έχει πει ήδη μια φορά, ότι ζητάμε να ζούμε με επιδόματα.
0: Σαν αυτό σύγχρονο, το είπε δημοσιογράφος.
1: Ναι. Σαν σύγχρονο ευρωπαϊκό συνδικάτο που είμαστε, έχουμε κάνει μια μελέτη και έχουμε καταθέσει μια πρόταση. Να μετατραπεί το επίδομα ανεργίας σε αναλογικό και να συσχετιστεί με τα ένσημα που μαζεύω το καλοκαίρι. Αν ο Χότζογλου μαζέψει 90 ένσημα, να πάρει 3 μήνες ταμείο. Αν όμως μαζέψει 120, να πάρει 4 μήνες ταμείο. Αν μαζέψει 150 ένσημα, να πάρει 5 μήνες ταμείο και ταβάνι. Τρία πράγματα πετυχαίνουμε, πολύ σημαντικά. Κέριο χτύπημα στην ψευδώς υποδηλωμένη εργασία. Γιατί τώρα, έτσι πως είναι ο νόμος, τι μας λένε, μόλις πιάσει 100 ένσημα, είσαι δικαιούχος. Μόλις τα πιάσει, σου λένε, έλα από αύριο μαύρος, θα τα πιάσει κι άλλος. Βλέπει παραπάνω έσοδα το δεύτερο, βλέπει παραπάνω έσοδα το ταμείο. Ο ΕΦΚΑ, βλέπουν παραπάνω εισόδημα οι εργαζόμενοι τους χειμερινούς μήνες. Δεν έχει υπάρξει υπουργός που να μην μας έχει χτυπήσει την πλάτη και να μην μας έχει πει ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο το αίτημα αυτό. Και επειδή θέλουμε να έχουμε και ένα αναλλακτική, τους είπαμε ότι ξέρετε κάτι, κύριοι, αν δεν σας κάνει αυτό, βάλτε στο παιχνίδι και τους εργοδότες.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, με το που απολύομαι το καλοκαίρι, ας μου δίνει ο εργοδότης ένα μισθό. Νομοθέτησε το, όπως συμβαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες, άλλες, στον κλάδο μας. Όπως πάνω
0: κάτι Ισπανία. Σαν απόλυση, ας πούμε, που δικαίωσε ένα μηνιάτικο.
1: Απόλυση, κοντά, ένα μεικτό μισθό να μου καταβληθεί. Μάνι-μάνι είναι 2 μήνες ταμείο ανεργίας, αυτό μόνο. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν συμβεί. Παραπάνω περιμένουμε μια μελέτη, την οποία την έχει παραγγείλει εδώ και 2 χρόνια η κυρία Κεραμέως, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δηλαδή στον κύριο Τσακλόγλου, να της απαντήσει ποια θα είναι η επίπτωση στο δημοσιονομικό χώρο και στην κοινωνία ευρύτερα, αν αυξηθεί η χρονική διάρκεια του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων.
0: Δύο χρόνια.
1: Είναι, μάλλον είναι σαν του. Ναι. Μασάμι η μελέτη που
0: την δηλαδή και με τα πόδια να ξεκινήσει, φτάνει στη Θεσσαλονίκη παραπέρα.
2: Να ρωτήσω κάτι χρόνια. Άλλο. Αυτή η φάμπρικα που είχε αρχίσει κάμποσα χρόνια πριν να φέρνουν εισαγόμενους από πρώην ανατολικές χώρες για να καλύπτουν τα κενά, ας πούμε, της.
1: Μαθητεία τότε. Θυμάμαι.
2: Μαθητεία τη λέγανε. Ναι, ήτανε, κάτι τέτοιο.
1: Ήταν μια κοινή.
2: Μαύρη εργασία αποφασή. Που ήταν κάπως.
1: Κατά μαύρη.
2: Εξακολουθεί γιατί. Έχει σβήσει αυτό.
1: Η μαθητεία πλέον δεν υφίσταται. Θα σας πω γιατί. Γιατί αντικαταστάθηκε από μια σειρά το ίδιο βάρβαρα μέτρα. Βάρβαρες αποφάσεις. Mm. Παραδείγματος χάρη. Δεν συνέφερε τον ξενοδόχο να φέρει μαθητή, δίθεν μαθητή, από Ουκρανία, Ρωσία, Πολωνία, Γιουγκοσλαβία, Σερβία, συγγνώμη. Όταν του είχε δώσει η κυβέρνηση τότε το δικαίωμα να έχει υποκατώτατο μισθό.
2: Α, οπότε ναι.
1: Γιατί να το κάνει. Έπαιρνε ένα πιτσιρίκι κάτω των 25 και του είναι 511 μεικτά. Αργότερα, μετά από αυτό, στις μέρες μας τώρα, τι ζούμε, τις μετακλήσεις. Που αυτό είναι ένα σύγχρονο δουλεμπόριο έτσι όπως έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας. Είναι δουλέμποροι κανονικοί. Και αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων λέω. Γιατί προσέξτε, λέει το Υπουργείο ότι έχουν εγκριθεί περίπου 49.000 μετακλήσεις σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ σας λέω με τις προειδοποιήσεις που κάνω, είναι ότι 50.000 μετακλήσεις είναι μόνο σε Κρήτη, Ρόδο και Χαλκιδική. Άρα οι υπόλοιποι που έρχονται, που έχουν γεμίσει τα ξενοδοχεία μας συνανθρώπους από Φιλιππίνες, από Ινδία, από Μπαγκλαντές, δεν ξέρουμε με ποιο καθεστώς έχουν έρθει, πρώτον. Δεν ξέρουμε πού μένουν, αν σιτίζονται. Τα λέω αυτά γιατί ο νόμος για τις μετακλήσεις είναι σαφέστατος. Είναι 100% υποχρεωμένος να σιτίζει και να δίνει στέγαση στο μετακλητό υπάλληλο ο εργοδότης. Το αναφέρω γιατί εδώ δεν έχουμε εμείς καλά-καλά που να μείνουμε και ξαναγυρίσαμε στις στρόγλες και στα κοντέινερ. Κυριότερο όμως, κύριοι, είναι πώς αμείβονται. Γιατί και εδώ ο νόμος είναι σαφέστατος. Λέει ότι αν σε έναν κλάδο που γίνονται μετακλήσεις υπάρχουν ρυθμισμένοι όροι αμοιβής και εργασίας μέσω κλαδικής σύμβασης, τότε είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να εφαρμόσει την κλαδική σύμβαση. Δηλαδή, θέλουν να πιστέψω εγώ ότι ένας συνάνθρωπος από τις Φιλιππίνες ή από τον Μπαγκλαντές ή από την Ινδία που έρχεται να δουλέψει στη χώρα μου, ξέρει σε μία μέρα μέσα, σε δύο μέρες μέσα, σε τρεις μέρες μέσα, τι σημαίνει κλαδική σύμβαση, ποια είναι τα δικαιώματά του και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του. Αυτό προσπαθούν να με πείσουν τώρα μένα. Λες και εγώ έπεσα από τον νόμο Κουτουρού με ελικόπτερο, δεν είμαι στον κλάδο χρόνια. Και βλέπουμε το φαινόμενο να πέφτουν αυτοί οι συνάνθρωποι μας θύματα εργοδοτικής παραβατικότητας, να στηβάζονται, να μην πληρώνονται όπως πρέπει να πληρώνονται. Και στο τέλος της ημέρας, κερδισμένος είναι ο εργοδότης, γιατί έχει μειώσει κατά πολύ το μισθολογικό κόστος, και ποιος άλλος, το κράτος, που δεν θα έχει καμία υποχρέωση στους χειμερινούς μήνες να επιδοτήσει αυτούς τους εργαζόμενους. Αν ήμουν κακοπροαίρετος, θα έλεγα ότι τελικά μήπως είναι αυτό το σχέδιό τους, δεν παιδί μου.
0: Δηλαδή, ποιο σχέδιο.
1: Δηλαδή, να τελειώνουμε. Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε Έλληνες εργαζόμενους στον κλάδο. Μην το πάμε στο ρατσιστικό. Καμία μακριά από μένα. Όχι, ο γλου, πρόσφυγας, έτσι. Να τελειώνω με τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχω κάθε χρόνο σε 80, 90, 100.000 εποχικά εργαζομένους. Αφού έτσι κι αλλιώς έρχονται, θα έρχονται από όλο τον πλανήτη να δουλεύουν 4, 5, 6 μήνες, θα βγαίνει η δουλειά. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ξυλώνουμε το pullover του καλού brand name που έφτιαξε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλοιώνουμε την ταυτότητα και την ποιότητα. Δυστυχώς, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πολύ φοβάμαι ότι σε πάρα πολύ λίγα χρόνια, ο τουρισμός έτσι όπως τον ξέρουμε στην Ελλάδα θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση.
0: Πάντως, επειδή αρχίζει και το Μουντιάλ, στο προηγούμενο Μουντιάλ, τέτοια εποχή Ιούνιο, ήμουνα στην ΚΟ. Ελληνικά δεν ήξερε κανείς σερβιτόρος. Έπρεπε να παραγγείλω στα αγγλικά και ήξερε ελληνικά μόνο ένας που ήταν από την Αλβανία και δούλευε εκεί.
1: Έχω και χειρότερο να σας πω. Χτεσινό.
0: Ό,τι ήθελα να παραγγείλω στα αγγλικά.
1: Χτεσινό λοιπόν νέα σε ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο που επισκεφθήκαμε με την επιθεώρηση εργασίας. Ένα μικρό ξενοδοχείο, όμως γεμάτο παραβατικότητα από καταγγελίες των εργαζομένων. Ήταν περίπου, το εργατικό του δυναμικό ήταν στα 67 άτομα, τρεις Έλληνες.
0: Και ότι αυτό συνεπάγεται για τα λεφτά, για τους όρους, για την τοπική κοινωνία. Για την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία.
2: Ό,τι συμβαίνει και στην αυτιλία. Έτσι, και στα.
1: Ό,τι συμβαίνει και στην αυτιλία. Ξέρετε.
0: Έχουν παρανομήσει.
1: Μάλλον κάναμε λάθος επιλογή. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Έχουν νομιμοποιήσει την παρανομία.
1: Κάναμε λάθος επιλογή. Στα νιάτα μας κάναμε λάθος επιλογή. Δεν έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτό το κλάδο. Έπρεπε να γίνουμε.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Μητροπολίτες ή αρχιμανδρίτες ή κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, να μπορούμε να παίρνουμε και εμείς 5.000.
0: Εγώ
1: να,
0: το έχω πει από χρόνια και αυτό. Ότι
1: και
0: είναι...
1: να διδάσκουμε τον δρόμο του Θεού.
0: Έτσι. Εγώ έχω πει από χρόνια ότι το επάγγελμα του μέλλοντος είναι παπάς. Τώρα...
2: Να πω κάτι αφελές τώρα. Αφελές γιατί εντάξει, με όρους ίσως του περασμένου αιώνα.
1: Ναι.
2: Όταν συμβαίνουν όλα αυτά και υπάρχει, ας πούμε, ακόμα μια σχετική, να το πω έτσι, ελληνικότητα και συνδικαλιστική δράση σχετική στο χώρο σας.
1: Μάλιστα.
2: Εκφράζεται άλλωστε συνδικαλιστικά αυτό. Γιατί δεν κατεβάζετε τα ρολά να χτυπήσετε εκεί που πονάει τη βαριά βιομηχανία της χώρας, έστω και αν φάτε λάσπη? Γι' αυτό το έχουμε ξαναδεί από τις κυβερνήσεις και από αυτή την κυβέρνηση, να, την δράση, ας πούμε, των εργαζομένων να τη διαβάλουν, να τη συγκοφατούν κλπ. Θα τα φάτε αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί τα τρώμε.
2: Τα τρώτε. Ναι. Γιατί λοιπόν δεν ακολουθούμε αυτά που κάνανε, να το πω έτσι, οι παλιοί εργαζόμενοι
1: Δεκαετίας του 80
2: ή να πάμε
1: και πιο παλιά που ξυλώναν οικοδόμητα τα πεζοδρόμια. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε προκηρύξει μια απεργία για τις 24 Σέκτου. Δεν θυμάμαι όσο καιρό είμαι εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας από το 2013 να έχει ξανακηρυχθεί απεργία μέσα στη σεζόν. Το είχαμε ξανακάνει μια φορά τον Ιούνιο του 2021 και είχε τεράστια επιτυχία, γιατί τότε είχαμε τα προβλήματα με την πανδημία και τον κορονοϊό και είχαμε καταφέρει και είχαμε πάρει το δικαίωμα στη μονομερή αναστολή σύμβασης. Θα πω κάτι, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω κρύψει τα λόγια μου και ποτέ δεν έχω πει ότι είμαστε άμυροι ευθυνών. Έχουμε το εξής φαινόμενο. Έχουμε ποτιστεί οι εργαζόμενοι του κλάδου του επισητισμού, ειδικά οι εποχικά εργαζόμενοι, έχουν ποτιστεί ότι δεν είναι πρέπον, δεν πρέπει, δεν κάνει μέσα στη σεζόν να έχεις κινητοποιήσεις, να συμμετέχεις σε απεργίες, να συνδικαλίζεσαι. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε, παρόλο τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, ότι έχουμε χαμηλή συνδικαλιστική πυκνότητα στον κλάδο. Μιλάμε για 600.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα και μέσα από τα συνδικάτα στο συνέδριο της Ομοσπονδίας εκφράζονται οι περίπου 40.000.
2: Άρα.
1: Έτσι. Όπως και άλλους κλάδους. Δεν έχουμε μέσα στο DNA μας, ο ξενοδοχοϋπάλληλος και ο επισητιστής δεν έχει μέσα στο DNA του την κουλτούρα του αγωνίζεστε. Πριν τα μνημόνια ή στην αρχή των μνημονίων, είχε αρχίσει το ξύλωμα σε βασικά, σε θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματά μας. Παραδείγματος χάρη η απένταξή μας από τα ΒΑΕ. Είχαμε προκηρύξει μια 48-ωρη απεργία τότε και δεν συμμετείχε άνθρωπος στην απεργία. Και εδώ έρχονται οι ευθύνες οι δικές μας.
0: Το ίδιο φοβάμαι ότι θα γίνει και στις 24, γιατί ο άλλος δεν θέλει να χάσει το μωροκάμα, το θα αποβηθεί την
1: απόλυση. Είναι έτσι, απλά, δεν είναι έτσι πλέον. Δεν είναι έτσι πλέον. Δεν είμαστε οι αναλώσιμοι των μνημονίων που μας λέγανε οι εργοδότες: έχω 4.500 ετήσεις στο γραφείο μου, άμα θες φύγε. Σας πληροφορώ ότι σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Κρήτη, προετοιμάζεται για την ημέρα εκείνη ένας μεγάλος αποκλεισμός του αεροδρομίου στο Ηράκλειο, όπου θα συμμετέχουν εργαζόμενοι και σωματεία και από τους 4 νομούς του νησιού. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και στη Ρόδο. Δεν θέλουμε, όπως είπε ο κ. Καψόχας πολύ σωστά, να πούν ότι δυσφημούμε τη χώρα, κάνουμε ζημιά στον κλάδο, αλλά πρέπει να ακουστούν τα αιτήματά μας. Αλλά για να μην αποφύγω το ερώτημά σας, σας λέω ότι εδώ είναι η ευθύνη δική μας, το γεγονός ότι δεν επικοινωνούμε με τους συναδέλφους σωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν εργαζόμενοι. Θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια, θέλει πιο πολλά επιχειρήματα. Και θέλει και καλύτερη οργάνωση, γιατί κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Δεν είμαστε τραπεζοϋπάλληλοι, να είμαστε ένα κλειστό κλαμπ. Δείτε τι γίνεται εδώ στην περιοχή σας, στον επισητισμό. Άμα βγούμε τώρα στο μπαλκόνι, πόσες με επιχειρήσεις εστίασης θα βρούμε από τον μπαλκόνι σας? Θα δούμε κάθε γωνία ένα καφέ, ένα φούρνο, 4-5 εστιατόρια. Είναι χαοτικός ο χώρος και είναι και επιχειρήσεις που έχουν 2-3 εργαζόμενους ή πιο πολλές. Δεν μπορούμε να τους βρούμε, δεν μας πλησιάζουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήθελα να ρωτήσω και για τα ρεπό που σας θα δίνουν όταν κλείσει η επιχείρηση. Αλλά δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής, γιατί άκουσα
0: και άκουσα
1: με 30 δευτερόλεπτα. Ένας συνάδελφός σας σήμερα που είπε κάτι πάρα πολύ εύστοχο το πρωί. Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει μια δομική αλλαγή, κατά τη γνώμη μου, στην κοινωνία. Και τι εννοώ. Έχω τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπώ τη βαριά βιομηχανία, όπως τη λένε. Στη χώρα που δεν είναι βαριά βιομηχανία, γιατί ο τουρισμός είναι πάνω απ' όλα παροχή υπηρεσιών. Μια βαριά βιομηχανία δεν επηρεάζεται από γεωπολιτικές καταστάσεις, θεομηνίες.
2: Ναι,
1: είναι ευαίσθητο προϊόν ο τουρισμός. Δεν έχουμε όμως εκπροσώπηση. Δεν έχουμε εκπροσώπηση και αυτό είναι το παράπονό μου από τα κόμματα τα προοδευτικά, τα κόμματα των μη προνομιούχων. Κοιτάξτε λίγο τη σύνθεση της Βουλής σε όλα τα κόμματα. Δείτε τι συμβαίνει. Μεγαλογιατροί, μεγαλοδικηγόροι, μεγαλοδημοσιογράφοι. Ποιος από αυτούς έχει στηθεί 6 ώρα το πρωί να πάρει ένα λεωφορείο να πάει να δουλέψει?
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν μαζί μας εδώ στο στούντιο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου στον Επισητισμό Τουρισμού, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου. Σας ευχαριστώ πολύ που σας ευχαριστούμε.
2: Καλή δύναμη σε ό,τι.
0: Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις, επαναρχόμαστε.
3: Στο κόκκινο.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Πάντως να πω ότι τώρα επειδή υπάρχει αυτή η άποψη, αλλά δεν έχουμε και χρόνο, και άμα δεν έχεις χρόνο δεν μπορείς να... και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή υπήρχε και καθαρίστρια, υπήρχε δηλαδή, δεν είναι όλοι μεγαλογιατροί και τζάκια και... Έτσι, και το κουκουέ,
1: καλά, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι ξέρεις γενικά ότι αυτός που είναι γιατρός δεν γνωρίζει τα προβλήματα της κοινωνίας, ή όποιος είναι δικηγόρος δεν ξέρει τι γίνεται ανάλογα με την... Εντάξει, υπάρχουν ταξικά συμφέροντα, αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία εν πάση περιπτώσει μπορεί
0: πάντως
1: να...
0: Πάντως και στο ΚΚΕ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά έχουμε δικηγοδόμους, έχουμε...
1: Βεβαίως, αλλά δεν, δεν είναι μόνο να είσαι κάτι για να εφαρμόσεις κάτι. Πρέπει να ξέρεις τώρα ότι ποια είναι τα προβλήματα. Τα κόμματα υποτίθεται έχουν μηχανισμούς, έχουν βάσεις, έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην κοινωνία και μεταφέρουν ας πούμε τα αιτήματα. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις η κυβέρνηση αυτή τουλάχιστον, μιας και αυτή συζητάμε 7 χρόνια πια είναι, λειτουργεί με βάση συγκεκριμένα και στοχευμένα συμφέροντα. Αυτά θέλει να εξυπηρετήσει.
0: Εγώ αυτό που διαπιστώνω 7 χρόνια είναι ότι μιλάμε για φεύγο, μιλάμε για τσιφλίκι. Κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
1: Όχι, δεν δίνουν. Αυτό ακριβώς αποδεικνύεται.
0: Υποκλοπές.
1: Και σκάνδαλα πολλά. Τι, τώρα πάνε να καλύψουν την υπόθεση, παρότι πήραν απόφαση στη, τα 2/5 της Βουλής, δηλαδή 120 πόσοι αυτό να κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν για τις υποκλοπές, μιας και το ανέφερες. Γίνεται ολόκληρο νταβαντούρι εκεί και παρασκήνιο από τον πρόεδρο της Βουλής μέχρι μπαλάκι ο ένας, για να μην κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να το εξαφανίσουν. Δεν υπάρχει καμία θεσμική λειτουργία σε αυτή τη χώρα.
0: Και παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας, διαβάζω, του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος είναι και αυτός εμπλεκόμενος στις πολεοδομίες. Δηλαδή είναι πολλά τα σκάνδαλα πια σε σημείο που δεν μπορούμε να τα
0: καταναλώσουμε. Είναι μόνο σκάνδαλα.
1: Δεν μπορούμε να τα καταναλώσουμε.
0: Παράγει περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει αυτή η κυβέρνηση.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, όποια πέτρα και αν σηκώσει από κάτω. Ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Θα βρεις τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα βρεις βουλευτή, θα βρεις υπουργό. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: τι να πεις, και το χειρότερο όλο ας πούμε είναι ότι πάνε να σου φέρουν σε αντιπαράθεση ότι αυτό εμείς εγγυόμαστε την εύνομη και την κανονική λειτουργία αυτής της χώρας ας πούμε, και πρέπει να μας εμπιστευτείτε και να συνεχίσετε να μας στηρίζετε.
0: Και τώρα καταλαβαίνω αυτό που λέει περί ατομικής ευθύνης, που έβγαιναν και έλεγαν εσύ φταίς που είσαι φτωχός και όχι η κυβέρνηση, γιατί σου λέει αν είσαι και εσύ με στο κόλπο θα οικονομήσεις, άρα έλα εδώ να οικονομήσεις. Τώρα το λέω αστειευόμενος αυτό, αλλά...
1: Εντάξει, είναι κλειστό όμως το κλαμπ.
0: Α,
1: αυτό.
0: Είναι κλειστό, ναι.
1: Το κλαμπ αυτό που είναι δεν είναι τώρα, δεν το μοιράζουν, δεν θα το κάνουν ας πούμε λαϊκή απογευματινή τη μοιρασιά του.
0: Καθένας, ναι.
1: Έτσι, θα το δώσουν σε αυτούς που πρέπει να είναι μέρος της όλης συστημικής λειτουργίας του κράτους. Τους δικούς τους και...
0: Λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι τα fancy servicers, τράπεζες... Έχει, δεν έχει απόφαση ο Άριος Πάγος, ένα και το αυτό, στα παλιά του τα παπούτσια. Να καλημερίσουμε τον δικηγόρο, εξειδικευμένο στα κόκκινα δάνεια, τον κύριο Βαγγέλη Παναγιωτουνάκο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές, κουράγιο, υπομονή και ψυχραιμία.
1: Όλη η χώρα θέλει.
0: Τι γίνεται κύριε Παναγιωτουνάκο, εδώ δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Από υποκλοπές, από ΠΚΠ, από πολεοδομίες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποια δάνεια και που έχει απόφαση ο Άριος Πάγος, και...
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι αξίζει να τονίσουμε κάποια πράγματα να τα έτσι καταλάβει και ο κόσμος εν σχέση με την απόφαση αυτή. Η απόφαση αυτή λοιπόν είναι η επαρθμόν 6 του 2006, είναι ο Άριος Πάγος σε πλήρη ολομέλεια, βγήκε με την υποστήριξη Παύλα... Πρόσθετη παρέμβαση, όπως λέμε εμείς οι δικηγόροι, σχεδόν όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, πλήθους εργατικών και εργατοϋπαλληλικών κέντρων της ΕΚΠΙΖΟ και άλλων Ινστιτούτων, είναι, θα έλεγα, ιστορική. Μου θυμίζει τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Συμβουλίου της Επικρατείας οι οποίες προστάτευσαν την ιδιωτικοποίηση του νερού, αν θυμάστε, το 2014 και το 2017, υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι όπως θα έτσι αναλύσουμε και θα συζητήσουμε πιο κάτω, θεσπίζει ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας πολύ ισχυρό για τους δανειολήπτες. Και τι εννοώ, καταρχήν η απόφαση αυτή λέει ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους ότι πλέον ο υπολογισμός του τόκου στα δάνεια της πρώτης κατοικίας του νόμου Κατσέλη, στα οποία ο δανειολήπτης αιτείται εξαίρεση από τη ρευστοποίηση, έτσι, γίνεται επί της μηνιαίας δόσης. Δηλαδή τι εννοώ, ότι διαρκούν πλέον το κεφάλαιο το οποίο ορίζεται με την απόφαση σε δόσεις και επί εκάστης δόσης ορίζεται πλέον και όχι φυσικά επί του συνολικού κεφαλαίου των οφειλών. Θα ήθελα να σας πω και κάποια έτσι, σημεία του σκεπτικού της απόφασης, γιατί είναι πολύ νομίζω σημαντικά. Λέει λοιπόν το δικαστήριο αρχικά ότι η υπερχρέωση των οικοκυριών αποτέλεσε και αποτελεί ένα κρισιμότατο κοινωνικό πρόβλημα, διότι σε οδηγεί σε απομόνωση και σε περιθωριοποίηση από την οικονομική και κοινωνική ζωή. Λέει κατά δεύτερον ότι ακριβώς με το νόμο αυτό δόθηκε δυνατότητα επανένταξης των ανθρώπων αυτών στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Και πώς το κάνεις αυτό, λέει το δικαστήριο, ρυθμίζεις το υπερχρέος σου, πληρώνεις μέρος των οφειλών ανάλογα με τα εισοδήματά σου, ρευστοποιείς την περιουσία σου, αλλά προστατεύεις και την κύρια κατοικία. Λέει μετά το δικαστήριο ότι η προστασία αυτή της πρώτης κατοικίας εκπορεύεται από τα άρθρα του συντάγματός μας που μιλάνε για την προστασία της οικογενειακής στέγης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κρισιμότατο, πάρα πολύ βασικό, και λέει επίσης ότι ως εκ τούτου το σύνολο των διατάξεων του νόμου Κατσέλη τι έχει κάνει, έχει διαμορφώσει ένα δίκτυο προστασίας του κοινωνικού κράτους και ως εκ τούτου οι διατάξεις του νόμου αυτού αποτελούν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, διαφέρουν από τη συνήθεια τραπεζική πρακτική, από τους τραπεζικούς κανόνες, από τις διατάξεις για πληστηριασμούς και αναγκαστικές εκτελέσεις. Οπότε τι γίνεται, σου λέει το δικαστήριο, αυτή η ρύθμιση δικαστική που σου ορίζει το κάθε δικαστήριο του νόμου Κατσέλη, δεν είναι μια τροποδανειακή σύμβαση, είναι αναστολή της δανειακής σύμβασης και εκ νέου ρύθμιση της οφειλής βάσει της δικαστικής απόφασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και λέει στο τέλος, και για να μην σας κουράσω, ότι πρωτεύον κριτήριο βάσει του νόμου για τον υπολογισμό της μηνιαίας δόσης είναι πρωτευόντως ο καθορισμός της μέγιστης δυνατότητας αποπληρωμής εκ μέρους του υπερχρεωμένου και δευτερευόντως η ικανοποίηση των πιστωτών. Δηλαδή, τι κάνει, σταθμίζει και τα περιουσιακά δικαιώματα των πιστωτών, γιατί και οι πιστωτές σου λένε: έχω το 17 του συντάγματος, έχω το πρώτο πρωτόκολλο της ΕΔΑ, τα σταθμίζει και αυτά. Και σου λέει ότι πρωτευόντως με το νόμο αυτό και εξαιτίας των λόγων που σας έχω αναφέρει πριν, πρωτεύον κριτήριο είναι η μέγιστη δυνατότητα αποπληρωμής των υπερχρεωμένων προκειμένου να επανενταχθούν στην κοινωνία. Και κάτι άλλο, και μετά είμαι στη διάθεσή σας, γιατί είναι πραγματικά κομβική απόφαση, δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας και όλα αυτά που ακούμε, διότι η απόφαση αυτή ως ερμηνευτική τι κάνει, ερμηνεύει το νόμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να εφαρμοστεί από την πρώτη μέρα που η δικαστική απόφαση είπε ότι το τάδε δάνειο του Καψόγα ρυθμίζεται από την τάδε ημερομηνία μέχρι την τάδε.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Ωραία τα λέει. Μια χαρά. Και τα αναλύσατε θαυμάσια και τα κατάλαβε φαντάζομαι ο καθένα.
2: Τα καταλάβει, μπράβο. Ακριβώς, για να καταλάβουμε ωραία. Τι έχει οριστεί και τι έχει διαταχθεί.
1: Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα. Και έχουμε λοιπόν εδώ τους services. Και τους services κατά βάση, αυτοί είναι και τα fans που αρνούνται ή προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον νόμο με το δικό τους τρόπο και να λειτουργήσουν με την λογική του αρπακτικού, ό,τι αρπάξουν ας πούμε, χωρίς κανέναν. Εδώ είναι το ζητούμενο σήμερα.
2: Κοιτάξτε, μετά από αυτή την απόφαση δεν υπάρχουν περιθώρια ερμηνείας. Τι εννοώ, διαβάζω κάποια απίστευτα πράγματα που λέει ότι ναι, όμως έχουμε διαφορά επί του χρόνου εκτοκισμού, δηλαδή τον πρώτο μήνα θα είναι το 21 μηνός, τον 10ο μήνα θα είναι το 10 μηνών και τον 100ο το 100 μηνών. Αυτά τα πράγματα από την απόφαση δεν προκύπτουν. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Σου λέει τόκος επί κάθε δόσης, αν είναι κειμενόμενο αναπροσαρμόζεται, λέω εγώ, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, με βάση τα στατιστικά δελτία και το Euribor, το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν είναι σταθερό, σταθερά για όλη τη διάρκεια της δόσης. Αυτά δηλαδή τα οποία διαβάζω δεν προκύπτουν. δεν νομίζω να μπορεί να εφαρμοστούν, εκτός εάν δούμε το αμίμητο να υπάρχει νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους της πολιτείας. Το οποίο το θεωρώ.
1: Πιθανό.
2: Το θεωρώ, αν γίνει, θα είναι πρωτοφανές, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, μετά θα έχουμε το γέλιο του τρελού όλοι, ας πούμε. Δηλαδή, συγγνώμη, να πάει να κάνει ρύθμιση για να σταθμίσει αυτό το πράγμα τη στιγμή που σας λέω ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου, της Πυρίου Σολομέας, στασμίζει και τα οικονομικά δικαιώματα των πιστωτών και λέει πρωτεύον είναι αυτό. Δηλαδή, και συγγνώμη, γιατί δεν το έκανε όταν το 2000, πριν από 2-3 χρόνια, βγήκε απόφαση και είπε ότι με βάση το νόμο του 2003, αν θυμάστε καλά, τα funds μπορεί να κάνουν κυστηριασμούς. Τότε γιατί δεν υπήρχε παρέμβαση υπέρ των δανειολήπτων. Θέλω να πω ότι είναι για μένα, νομίζω, τι να πω, αν το δω και αυτό, εντάξει, δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Πάντως από την απόφαση καθεαυτή δεν προκύπτουν θέματα ερμηνείας ως προς τον χρόνο εκτοκισμού. Για να είμαστε καθαροί.
1: Όχι, αλλά η εφαρμογή της θα προσκρούσει, να το πω έτσι, σε αυτά που ακούγαμε χθες τον κύριο Πιερακάκη, να κλείνει το μάτι στους services και στα fund. Ερμηνεύοντας ο ίδιος, ο αρμόδιος υπουργός, την απόφαση. Έχετε ακούσει σήμερα μέχρι τώρα, εγώ δεν έχω ακούσει, ποια είναι η θέση επ' αυτού, επί της εφαρμογής, του αρμόδιου επόπτη για όλη αυτή τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος? Εγώ δεν την έχω ακούσει.
2: Προς το παρόν δεν έχω ακούσει κάτι. Το μόνο το οποίο διάβασα σαν επίσημα ανακοίνωση είναι ότι θα βρεθεί μια λύση για να σταθμίσουμε τα συμφέροντα, το οποίο σας λέω δεν προκύπτει από την απόφαση. Δηλαδή η απόφαση είναι crystal clear. Πώς να το πω. Δεν σου λέει σταθμίζω, συμπεραίνω. Πρωτεύον ρόλο έχει το νοικοκυριό, το φυσικό πρόσωπο, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η προστασία της οικογενειακής στέγης. Δηλαδή τι άλλο να σου πει το δικαστήριο. Και του λέει ξεκάθαρα ότι παιδιά, σπάω το κεφάλι της δόσης και επί εκάστης δόσης τόκος, είτε κειμενόμενος ή σταθερός.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πώς να σας πω, περιμένω κι εγώ να δω, ας πούμε, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει νομοθεσία η οποία να κάνει μια παρέμβαση στον νόμο Κατσέλη. Αν το δείτε, μετά θα βάζουμε αντίστοιχες δικαστικές ενέργειες πάλι. Δηλαδή, νομίζω ότι πιστεύω, θέλω να ελπίσω μάλλον, ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί. Πρέπει να γίνει επαναυπολογισμός, αντιλογισμός, πρέπει να δούμε αν υπάρχουν δάνεια τα οποία έχουν καταγγελθεί επειδή δεν μπόρεσαν οι δανειολήπτες να πληρώσουν τους αυξημένους αυτούς τοκοχρεωτικές δανειολήπτες. Για μένα, τι να σας πω. Με πιάνετε, δηλαδή, και εμένα εξαπίνεις εδώ πέρα.
1: Εσείς είστε και περισσότερο αρμόδιος από εμάς, γιατί τη ζείτε την πραγματικότητα. Αλλά από τη στιγμή που αμφισβητείτε, θέτετε, τίθετε ένα αμφιβόλο, δηλαδή, όλο το οικοδόμημα που πάει να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να έχεις εμπιστοσύνη τελικά στην εφαρμοστική διαδικασία, γιατί κάποιος την μπλοκάρει. Για παράδειγμα, ακούσαμε με πολύ θρασίτητα τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να μας λέει ότι δεν θα πληρωθούν ποτέ τα δάνεια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ. Αλλά και εδώ δεν υπήρξε, δεν ίδρωσε ταυτή κανόνα. Τα δάνεια.
2: Εδώ είναι η αντίστροφη εφαρμογή των τραπεζικών
1: αντίστροφη,
2: κανόνων.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, βάσει των τραπεζικών κανόνων, δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή τυχαίνει και έχω μελετήσει και τους ισολογισμούς, τελικά μιλάμε ότι υπάρχει αύξηση, θα σας πω τι γίνεται εκεί, υπάρχει μια αύξηση 30 με 40 εκατομμυρίων το χρόνο, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εκ νέου δανεισμός και χρηματοδότηση των κομμάτων, διότι αυτό το πράγμα απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται, ακριβώς.
2: Είναι τόσο βαριά τα τοκοκρολήθια που οι ρυθμίσεις που κάνουν δεν φτάνουν για να τα καλύψουν και ως εκ τούτου το χρέος αυξάνεται 30 με 40 εκατομμύρια κάθε έτος. Δηλαδή δεν έχουμε αντίστροφη εφαρμογή.
1: Ακριβώς. Μα και τα δάνεια των ιδιωτών εξαιτίας κάποιου λόγου δεν δημιουργήθηκαν οι υποχρεώσεις, τα κόκκινα, δηλαδή χρεοκόπησε η χώρα με άλλο ετήσιο εισόδημα, συμφώνησες και πήρες δάνειο για ένα σπίτι όταν έπαιρνες, ξέρω εγώ, την καλή εποχή, και με άλλο βρέθηκες να πληρώνεις γιατί έχασες τη δουλειά σου. Κάποιοι τη χρεοκόπησαν, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ακούμε από τη μια μεριά έναν υπουργό να λέει, και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βεβαίως, της Νέας Δημοκρατίας, να λέει ότι δεν θα πληρώσουμε ποτέ τα δάνειά μας, και έχουμε τους άλλους να μην θέλουν να εφαρμόσουν ένα νόμο του ανώτατου δικαστηρίου Και να πω και κάτι, γιατί τα δάνεια των κομμάτων αυτά που υπάρχουν, ας πούμε που είναι πάνω από ένα δις, δεν τα έδωσαν σε fans και σε servicers να τα κυνηγήσουν και τα κράτησαν στις τράπεζες.
2: Ακριβώς, δηλαδή...
1: Δώσαν το δάνειο το δικό μου, το οποίο δεν ήταν και τόσο κόκκινο, και δεν το λέω στην τύχη αυτό, το δώσαν σε fund τα δάνεια τα υπέρογκα των κομμάτων τα κρατήσανε οι τράπεζες για να τα διαγράψουν.
2: Ναι, δυστυχώς αυτό είναι. Δεν υπάρχει ούτε λύση ούτε καν αναλογική μεταχείριση των περιπτώσεων. Βασικά σε αυτό το σκεπτικό που λέγατε για την υπερχρέωση και για την πτώση των μισθών, ακριβώς σε αυτό το σκεπτικό στηρίχθηκε ο ίδιος ο νόμος Κατσέλη για τη λογική του έκθεση. Και ακριβώς αυτό το σκεπτικό είναι αυτό που αναλύσαμε προηγουμένως, που λέει και η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και μάλιστα λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν πάμε πάλι να ρυθμίσουμε τα δάνεια της πρώτης κατοικίας με τη συνήθεια τραπεζική πρακτική, αρχίζουμε και υπολογίζουμε συνολικά αλλά και τα κεφάλαια και τοκοχρεωτικές δόσεις, θα τους ξαναεγκλωβίσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή λέει και τι θα συμβεί αν δεν εφαρμοστεί αυτό το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί. Θα τους ξαναεγκλωβίσουμε και θα τους οδηγήσουμε σε εκ νέου περιτροπής.
1: Ναι, αυτό που γίνεται, σωστά.
2: Και δεν είναι τα πράγματα, να σας πω και κάτι, δεν είναι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή τι εννοώ. Υπάρχει αυτή η συνεχιζόμενη ακρίβεια. Υπάρχει αυτός ο συνεχιζόμενος πληθωρισμός στα είδη ιδιωτικών αναγκών. Έτσι, διατροφή, στέγαση, θέρμανση, κίνηση. Υπάρχει αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή έχουμε περίπου από το 2019 γύρω στα 40 δις πιο πάνω. Τι σημαίνει αυτό, τι χρωστάνε οι ιδιώτες σε τράπεζες, δημόσιο, εφορία και ΕΦΚΑ. Υπάρχει ένας εξοδικαστικός ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν πάει και πολύ καλά. Δηλαδή έχει μεν κάποιες ρυθμίσεις κάνει, έχει όμως 18 δις ρυθμίσεις, έχει και 16 δις απορρίψεις. Υπάρχουν πληστηριασμοί οι οποίοι πέρσι ήταν 70, φέτος ήταν 70, πρόπερσι ήταν 60. Θέλω να πω ότι, και να σας πω και κάτι, και το προφίλ ακόμα των πληστηριασμών, ας πούμε, που γίνονται, μας δίνει ένα σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, οι στατιστικές λένε ότι πλέον το 75% είναι εμπορικές αξίες μέχρι 150.000 ευρώ, πλειοψηφία διαχειρίσματα αστικά μέχρι 100 τετραγωνικά. Τι σημαίνει αυτό, μικρομεσαία κατοικία σημαίνει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Οπότε αυτό το κοινωνικό δίκτυο προστασίας που λέει και το δικαστήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί. Στις αστικές δημοκρατίες, παιδιά, ναι, ο νομοθέτης είναι πανίσχυρος. Λοιπόν, από εκεί πρέπει να περιμένουμε. Εγώ περιμένω να βγει η νομοθετική διάταξη που να επιταχύνει τη ρύθμιση βάσης του σκεπτικού, όχι το αντίθετο. Τι να σας πω.
1: Τι να πείτε κι εσείς, τι να πούμε.
2: Δεν έχω. Αναμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον τι θα γίνει, ας πούμε.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παναγιώτη.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήταν ο δικηγόρος, εξειδικευμένος στα κόκκινα δάνεια, Βαγγέλης Παναγιωτουνάκος. Ακολουθεί ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνο. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων με την Μαριτίνα Σπύρου. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, η Γιάννα Παπαδάκου. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

0: το κόκκινο.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Αρβανίτης, αναλαμβάνει επίσημα το ρόλο του αναπληρωτή στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, ΆΡΓΙ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε μια περίοδο που ολόκληρος ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα αναστενάζει, κάτω από συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις που στις επαπειλούμενες συνέπειες κλιματικής αλλαγής έχουν έρθει να προστεθούν κυβερνητικά εγκλήματα όπως αυτό το ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποσπά την ευρωπαϊκή στήριξη από τους αγρότες που τη δικαιούνται για να τη δώσει σε ημέτερους, αλλά και η βαθιά ελληματική διαχείριση κρίσεων όπως αυτή των ζωονόσων, ο Κώστας Αρβανίτης έχει σταθεί υπέρμαχος του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας. Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες με στοχευμένες παρεμβάσεις, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις για τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Έχει κρατήσει έντονα κριτική στάση απέναντι στην αυθαίρετη απόφαση της Κομισιόν να κλείσει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur και έχει διοργανώσει εκδηλώσεις που έδωσαν βήμα και φωνή στους Έλληνες παραγωγούς. Ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ θα συνεχίσει το έργο του υπέρ των παραγωγών από τη θεσμική θέση του αναπληρωματικού μέλους της Αρμόδιας Επιτροπής για τη Γεωργία. Με στόχο τη δικαιοσύνη για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, για τους αλλοίς, τους νησιώτες, τους έντιμους ανθρώπους της Υπαίθρου και της παραγωγής που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας.

0: κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
6: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
7: Το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 ξεκινάει επίσημα στις 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου, με διάρκεια 39 ημερών συνολικά. Ο εναρκτήριος αγώνας θα γίνει στην πόλη του Μεξικού, στο ιστορικό εστάδιο Αζτέκα, με αντίπαλους στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ, ενώ ο μεγάλος τελικός προγραμματίζεται για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Η φετινή διοργάνωση αριθμεί 104 αγώνες έναντι 64 που διεξήχθησαν στο Κατάρ το 2022. Συνολικά 16 πόλεις θα φιλοξενήσουν τα μάτς, ενώ η τελευταία φορά που η Βόρεια Αμερική φιλοξένησε το παγκόσμιο κύπελο ήταν το 1994. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν 78 αγώνες σε 11 πόλεις, στο Μεξικό 13 αγώνες σε 3 πόλεις, ενώ στον Καναδά θα πραγματοποιηθούν 13 αγώνες σε 2 πόλεις. Το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή φορμάτ από το 1998 και έπειτα. Οι 48 εθνικές ομάδες χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν όπως και οι 8 καλύτερες τρίτες. Αυτό θα καθορίσει τις 32 ομάδες που θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο. Στους νοκάουτ γύρους θα υπάρχουν ζεύγοι φαβοροί που θα αποφεύγουν το ένα το άλλο εάν προκριθούν ως νικητές ομίλων. Αυτή είναι η περίπτωση της Ισπανίας και της Αργεντινής, καθώς και της Γαλλίας και της Αγγλίας. Εάν προκριθούν από τη φάση των ομίλων ως νικητές ομίλων, η κάθε μια θα πάει στη διαφορετική πλευρά της κατηγορίας, χωρίς να επικαλύπτεται με το ζευγάρι της στον όμιλο. Συνολικά 1.248 παίκτες από τις 48 ομάδες θα μπουν στην αφετηρία των αγώνων. Οι παίκτες προέρχονται από 449 διαφορετικούς συλλόγους, ενώ εκπροσωπούνται 71 χώρες. Το εύρος των γενεών είναι εξίσου εντυπωσιακό, με πάνω από 25 χρόνια να χωρίζουν τον γυραιότερο παίκτη, τον 43χρονο Greg Gordon της Σκωτίας, από τον νεότερο, τον Gilberto Mora του Μεξικού, που είναι μόλις 17,5 ετών.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φουντώνουν οι φήμες ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπλοκάρει την ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παρότι έχουν συγκεντρωθεί από την αντιπολίτευση οι απαιτούμενες υπογραφές. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε σήμερα να διευκρινίσει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της επόμενης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και πέταξε τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Η πλειοψηφία φαίνεται ότι σχεδιάζει να απορρίψει το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του ιδιοκτήτη της Συντελέξα με τον ισχυρισμό ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιο Μπακογιάννη, την παραίτησή του υπέβαλε και ο πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα Γιώργος Διδασκάλου, με φόντο την υπόθεση και τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει. Η κυβέρνηση πάντως επιχείρησε να αποσυνδεθεί από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτησή τους. Με φόντο έντονο προεκλογικό κλίμα κινείται η νέα

0: Κούκου. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για μια fast-track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφικτικό χρονικό περιθώριο των 2 μηνών. Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Στασή να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της, η Στασή ισχυρίστηκε ότι οι χώροι ήταν ήδη δεσμευμένοι από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Νέο περιστατικό πτώσης οροφής στο Θριάσιο καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, κάνοντας λόγο για 8 περιστατικά τον τελευταίο μήνα. Όπως αναφέρουν, εδώ και 4 χρόνια εκκρεμεί η έγκριση αιτήματος του νοσοκομείου, που συνοδεύεται από την τεχνική μελέτη για εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και στεγανοποίησης στο πλαίσιο προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς, προκαλώντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. Το μήνυμα γίνεται μνήμα στον αριστερό αγωνιστή, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, καθώς και σε έναν υπηρέτη της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, με θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Σε συγκέντρωση σήμερα στις 7 το απόγευμα στο μετρό Ακρόπολη, ενάντια στο σχέδιο εκένωσης των προσφυγικών στην Αλεξάνδρα, καλεί η συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών. Κάλεσμα και σε πανελλαδική και διεθνή ημέρα δράσεων την Κυριακή με κεντρική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στη διεθνή ενημέρωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη συνεχή ημέρα, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμού θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμό που η αμερικανική πλευρά διέψευσε. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις επιθέσεις και ότι το Ιράν έχει ζητήσει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, προσθέτοντας ότι θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διέψευσε τις δηλώσεις Τραμπ και ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το θέατρο του παραλόγου παίχτηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του Τζιάννη Ιφαντίνο χθες το βράδυ στο Μεξικό. Ο πρόεδρος της FIFA υπεραμείνθηκε τις υψηλότατες τιμές των εισιτηρίων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του Ιράν, αποκρούοντας τις ερωτήσεις σχετικά με τη διάκριση εις βάρος της ομάδας. Ενώ αναφερόμενος στον αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή, κάλεσε ηρωνευόμενο στο φίλαθλο κοινό να χαλαρώσει και να ηρεμήσει. Αποδεχόμενος την αδυναμία της FIFA να θέσει τους κανόνες στο τουρνουά που διοργανώνει.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα και να συνοδεύονται από μπουρίνια, αυξημένη συχνότητα τα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλό μεσημέρι, μάλλον. Μεσημέρι εσύ πια. Εδώ, στο κόκκινο και στις αντιδικίες, να τα λέμε, να μιλάμε. Πάμε στους συντελεστές. Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο. Να μας μεταφέρει τους ήχους και επίσης να μας μεταφέρει τις μουσικές όσες φορές προλαβαίνουμε. Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας, αλλά και στο Viber τα μηνύματά σας, στο 69-85-87-0059. Κώστας Πιατές και Χρήστος Πλάνης στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και μπαίνω αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο, να μην τον καθυστερούμε από τη δουλειά σου και το ρεπορτάζ του. Είναι ο Δήμος Βερίκιος από τον Αλφα. Δήμο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιάννα μου.
0: Τι κάνεις?
1: Χαίρομαι που
0: καιρό,
1: σε ακούω.
0: Καιρό να τα πούμε.
1: Ο Νέρ,
0: να είσαι καλά. Λοιπόν, Δήμο, εσύ παρακολουθεί. Τι θέλω εγώ? Πολλά θέλω, αλλά θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, παρακολουθείς εδώ κάθε μέρα την επικαιρότητα, τη σχολιάζεις εκεί στον Αλφα, σε βλέπουμε, σε ακούμε και στο ραδιόφωνο.
1: Όσο προλαβαίνω και όσο μπορώ.
0: Ναι, όσο προλαβαίνεις να ακούς τις εξελίξεις και να τις καταγράφεις. Δήμο, πώς βλέπεις να διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο? Ας αρχίσουμε από εκεί τώρα, θα πούμε και τα άλλα, αλλά ας αρχίσουμε από
1: εκεί. Μπήκαμε και επισήμως στην προεκλογική περίοδο, την οποία την κήρυξε χθες ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει αυτό, τελική ευθεία, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκηρύξει εκλογές και να μην θεωρηθούν έκτακτες.
0: Πρόωρες, αυτό που λέμε πρόωρες. Ναι.
1: Ναι.
0: Σωστά. Άρα δεν χρειάζεται και την τυπική συνταγματική δικαιολογία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Καλά, τώρα αυτά περί συντάγματος λίγη σημασία έχουν.
0: Ναι.
1: Σε τούτη την κυβέρνηση.
0: Το έχουμε καταντήσει λίγο λαστέξ.
1: Λάστιχο. Ναι.
0: Λαστέξ το Σύνταγμα. Όποτε μας βολεύει το επικαλούμαστε, όποτε μας βολεύει το αλλάζουμε κιόλας.
1: Τέλος ακριβώς.
0: Αυτό πώς καταντήσαμε έτσι, δεν το λέω εγώ, το πω Σαμαρά στη Βουλή. Θυμάστε την ομιλία του Σαμαρά, πώς την καταντήσατε, λέει έτσι, τη χώρα.
1: Έχει και εκείνο τα δίκια του, έχει και τις ευθύνες του.
0: Φυσικά. Πρωθυπουργός υπήρξε.
1: Ξεχνάει. Ο αγαπητός Αντώνης Σαμαράς, ότι αυτόν που θέλει τώρα να ανατρέψει ήταν εκείνος από τους πρώτους που στήριξαν την διαδικασία, την εσωκομματική,
0: την υποψηφιότητα
1: για να γίνει πρόεδρος.
0: Ο
1: Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Βέβαια, βέβαια. Χωρίς τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα γινόταν, πράγματι, δεν θα είχε εκλεγεί. Ήταν μια συμμαχία πρόσμενη, μάλιστα.
1: Μα εδώ δεν τον ήθελε το ίδιο το σπίτι. Ναι. Η αδελφή του. Mm. Ήταν με τον Μεϊμαράκη.
0: Ναι, εκείνη, το θυμάμαι πολύ καλά. Και εκείνη δεν συμβιβάστηκε ποτέ με αυτή τη συμμαχία, η οποία δεν ήταν και πολύ στέρεη, ενώ ο Σαμαρά Μητσοτάκη, την τώρα δεν συμβιβάστηκε ποτέ, έτσι είναι. Άλλωστε το έλεγε φανερά, δεν το κρύβε κιόλας.
1: Οι σχέσεις του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη, mm-hmm. επί Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, ήταν πάρα πολύ καλές την πρώτη τετραετία. Έχοντας ως σύνδεσμο τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Όσο δηλαδή ήταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο Μαξίμου, ο Σαμαράς ήταν ικανοποιημένος. Ό,τι ήθελε το είχε, θεβασμός mm-hmm. υπήρχε. Ξέρετε πώς τον αποκαλούσε τον Γρηγόρη Δημητριάδη ο Αντώνης Σαμαράς?
0: Όχι, όχι, αυτά θέλουμε να μας πεις. Πώς?
1: Λογοτιμήτη.
0: Λογοτιμήτη.
1: Δηλαδή έδινε το λόγο του. Mm-hmm. Σε ό,τι έδινε το λόγο του, το τηρούσε.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο ο Σαμαράς, όσο και ο Κώστας, αντιθέτως με τον Σαμαρά, ο Κώστας Καραμαλής ουδέποτε από το 18 και εδώ είχε αγαθές σχέσεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια και ήταν έκπληξη. Ξαφνικά τους βλέπουμε να κάνουν κοινές εμφανίσεις, Δήμου. Μιλάω τον Καραμαλή, τον Κώστο Καραμαλή και τον Αντώνη τον Σαμαρά, έτσι.
1: Εγώ πιστεύω
0: τι ήταν αυτό που τους ένωσε άραγε?
1: Τους ένωσε το μίσος τους, το κοινό μίσος που έχουν για τον Κυριάκο.
0: Κοίταξε, με
1: τον και οι δύο.
0: Ναι, και οι δύο. Και οι δύο.
1: Ένιωσαν.
0: Ποιο ήταν το κλικ που έσπασε τη σχέση? Γιατί αυτά είναι όλα χρήσιμα, είναι πολιτικά. Δεν νομίζουν ότι κάνουμε.
1: Ότι έπαιρνε αποφάσεις.
0: Ποιο ήταν το κλικ που έσπασε τη σχέση Σαμαρά, ας πούμε, Μητσοτάκη, καταρχήν, ας πούμε?
1: Ότι κάθε μέρα έδινε την αίσθηση ο Μητσοτάκης ότι δεν τους υπολογίζει. Ότι εκείνος κάνει τη δική του πορεία, όπως για παράδειγμα την Walk Hatcheta, όπως για παράδειγμα τα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία ο Μητσοτάκης είχε έναν δικό του ξεχωριστό τρόπο να τα κάνει, και πιάστηκαν από τα εθνικά. Τώρα, επί του πρακτέου, ο Μητσοτάκης έχει κάνει πολύ περισσότερα για τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά από ό,τι έχουν κάνει και οι δύο μαζί. Και το θέμα των εξοπλισμών. Άσχετα πώς έγιναν οι εξοπλισμοί. Άσχετα ότι βρήκε την ευκαιρία.
0: Και μια σχέση αυτό, βρε Δήμο μου, το να υπάρχει διαφάνεια σε αυτό, το οποίο βεβαίως πρέπει η χώρα να κατοχυρωθεί και στην άμυνά της και λοιπά. Λίμον, ποιος δεν το λέει αυτό. Αλλά...
1: Ναι, πρόσεξε. Σαφώς ο Μητσοτάκης πάτησε στην κρίση του 20, τον Αύγουστο του 20, κρίση. Εγώ την βάζω σε εισαγωγικά και με πολλές θελήσεις μπροστά. Γιατί αυτό το οποίο έγινε τον Αύγουστο του 22 έδωσε τη δυνατότητα στο Μητσοτάκη να κάνει fast track προμήθειες οπλικών συστημάτων.
0: Διαθύμισε εδώ, Δήμα μου, γιατί δεν το θυμάται ο κόσμος, ξέρεις τώρα.
1: Μέσα σε μια νύχτα αγόρασε τα πρώτα 12 Ραφάλ. Μέσα σε μια νύχτα αγόρασε τις 4 φρεγάτες Μπελχάρα. Και τα δύο αυτά μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα.
0: Τι κόστος? Περίπου.
1: 10-12 δισεκατομμύρια.
0: Δις πάντως. Ναι. Πάνω από 10 δις, να το πούμε έτσι. Ας πούμε.
1: Ναι, μα μιλάμε για αγοράς του αιώνα. Οι οποίες κάτω από άλλες συνθήκες, τη μεταπολιτευτική περίοδο, γινόντουσαν διεθνείς διαγωνισμοί, επιτροπές.
0: Ναι, και σε εποχή, βρε Δήμα μου, που δεν έχουμε και. Εντάξει, δεν έχουμε σύγκρουση, ας πούμε, με την Τουρκία. Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Προσέξτε κάτι. Ναι. Ο Σμπόκος και ο Άκης μπήκαν στη φυλακή για αγορές.
0: Τα υποβρύχια 2,5 δις. Τα θυμόμαστε. Ναι. 2,5 ναι, δις ήταν τα υποβρύχια.
1: Ναι,
0: τα έχω γράψει, προσευχής. Τα έχω αποκαλύψει. Τα...
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ναι. Τότε είχαν γίνει διεθνείς διαγωνισμοί, επιτροπές επί επιτροπών.
0: Βέβαια.
1: Και ήταν όλα νομότυπα. Τώρα, ούτε αυτό υπάρχει.
0: Απευθείας αναθέσεις ουσιαστικά.
1: Όχι μόνο απευθείας αναθέσεις. Αναθέσεις νύχτα. Με συμβάσεις που δεν γράφτηκαν στη χώρα. Η σύμβαση για τα Ραφάλ δεν γράφτηκε στο Υπουργείο Άμυνας. Ήρθε έτοιμη από τον Μαξίμου. Τότε ήταν, θεωρώ, στο Μαξίμου Γεραπετρίτης. Ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης. Οι συμβάσεις ήρθαν έτοιμες από τη Γαλλία, από τη Ντασό για τα Ραφάλ, από τη Ναβάλ.
0: Αυτές οι αγορές, βέβαια, εσύ και εγώ το ξέρουμε, γίνονται και μετά από συνομιλίες των ηγεσιών, ας πούμε, των χωρών.
1: Μόνο των ηγεσιών.
0: Τώρα δεν γίνονται έτσι, δεν γίνονται με τα υπουργεία.
1: Μα εδώ υπήρχε απευθείας συνεννόηση του Μητσοτάκη με τον Μακρόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως λες ότι αυτό το πάρτι το οποίο έγινε, δεν ξέρουμε τώρα, δεν έχουμε στοιχεία. Κοίταξε, με τον κύκλο προσευχής του Άκη Τσογατζόπουλου, τα βρήκαμε τα στοιχεία, γιατί ήρθαν από τη Γερμανία, εδώ που τα λέμε, έτσι. Από εκεί τα βρήκαμε. Έχουμε κάνει 10 αποστολές στη Γερμανία για αυτά.
1: Το εάν έγιναν λοβιτούρες, το εάν, επαναλαμβάνω, έγιναν ή δεν έγιναν, εάν έγιναν, θα αποδειχθεί την επόμενη δεκαετία. Μακάρι να ζούμε, να είμαστε καλά και να δούμε την εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι ο Σαρκοζή πήγε στη φυλακή, έστω και για λίγες μέρες, και αφού πρώτα είχε περάσει από τα ηλίσια παιδεία και από το γραφείο του Μακρόν.
0: Και τώρα είναι με το βραχιολάκι ο Σαρκοζή. Και τώρα είναι με το βραχιολάκι.
1: Εντάξει.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Δεν είναι όμως το κελί.
0: Όχι, δεν είναι στο. Αλλά μπήκε.
1: Μην νομίζεις.
0: Συμβολικά.
1: Ναι. Ναι, μπήκε συμβολικά. Και μια μέρα πριν μπει, είχε περάσει από το γραφείο του Μακρόν σε ηλίσια παιδεία, στο παλιό του γραφείο. Κόρακα, κοράκου, μάτι, λέει ο λαός, δεν βγάζει.
0: Δεν βγάζει, αλλά τηρούνται τα προσχήματα. Στοιχειοδόση,
1: ναι,
0: κύριε
1: Μαδίνη. Αλλά σαν να άκουγα τον Σαρκοζή να λέει στο Μακρόν, εδώ που είμαι θα έρθεις. Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
0: Υπήρξε, λες ότι θα υπήρξε και κανένας τέτοιος διάλογος, δεν είμαστε μπροστά.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα θα υπήρξε τέτοιος διάλογος.
1: Δηλαδή θα καλούσε ο Μακρόν τον Σαρκοζή, ενώ θα
0: μοιραίο
1: ήταν
0: πρόσωπο ο Σαρκοζή και για την Ελλάδα.
1: Τον έρμο, ναι, και τον έρμο τον Άκη δεν τον είχε φωνάξει και ο Σιμίτης.
0: Αυτό είναι και γονός.
1: Ούτε ο Κώστας ο Καραμαλής το 4 που έγινε πρωθυπουργός.
0: Επομένως λες ακόμα και αυτό η μεγάλη αυτή προμήθεια, ας πούμε. Δηλαδή γίνονταν πράγματα και για την άμυνα και για την εξωτερική πολιτική και δεν συμβουλευόταν. Αυτά ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στη ρήξη.
1: Αυτό είναι το ένα σκέλος.
0: Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο ποιο
1: αυτό είναι το ένα σκέλος.
0: Με το Σαμαρά.
1: Το δεύτερο είναι, μισό λεπτό, το ότι πήρε αυτά τα οπλικά συστήματα και εδώ να το χρεώσουμε θετικά στον Μητσοτάκη σε σχέση με αυτά που λέει ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, τη Μπελχάρα και τα Ραφάλ, τα πήγε στην Κύπρο τώρα. Θα μου πείτε, μα τα πήγε και σιγά τον πολυέλαιο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει κίνηση. Τα πήγε. Μια κίνηση που δεν την είχε κάνει ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός.
0: Είχε κάνει παλιότερα. Ο Άκης εκεί δεν είχαν πάει και τους 400. Έτσι, εκεί δεν
1: ναι, μωρέ, και δεν τους 400. Είναι άλλο θέμα. Εγώ σου λέω συμβολικές κινήσεις.
0: Ναι. Μα λες και λόγω τώρα της ρήξης και του πολέμου, ας πούμε, ότι είναι μια κίνηση.
1: Πρόσεξε. Είναι μια κίνηση. Το ότι πήγαν τους Patriot στην Κάρπαθο, εάν δεν είχε φτιάξει το Πασόκ, επί Πασόκ, δεν είχε φτιαχτεί η βάση της Καρπάθου, επί Ανδρέα Παπανδρέου, δεν θα μπορούσαν να πάνε.
0: Σωστό.
1: Τώρα,
0: έτσι πήγαν,
1: λέει ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, τα εθνικά επιδεικνύουν μία υπερευαισθησία. Okay. Το ερώτημα όμως του Μητσοτάκη που τους θέτει είναι, τι περισσότερο κάνατε επί των ημερών σας από αυτά που έχω κάνει εγώ.
0: Ναι, εγώ το θέμα είναι ότι αυτοί κάνουν κριτική σε αυτά που κάνει όμως, Δήμο.
1: Ναι,
0: δηλαδή θεωρούν ότι είναι κινήσεις που δεν ωφελούν το δημόσιο συμφέρον, να το πω έτσι. Για
1: εάν
0: να
1: το
0: δεις
1: με αριστερή μάτια, είναι έτσι όπως το λες εσύ. Και τους σαρκάζεις όλους. Αλλά εδώ η μάχη δεν γίνεται για την αριστερή πτέρυγα, αλλά για τη δεξιά, για τη συντηρητική. Και εδώ η μάχη που δίνει ο Μητσοτάκης κατά των απόψεων του Καραμαλή και του Σαμαρά είναι στο πεδίο της συντηρητικής παρατάξεως, αυτιά των δεξιών. Εκεί απευθύνονται η παγωμάρα τους. Ο αριστερός είτε παγωθούν.
0: Καλά, για τους αριστερούς μας είπε το προεκλογικό αφήγημα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Δήμο, μας το είπε χτες ο Μητσοτάκης, Βαβέλ. Αυτό θα είναι το προεκλογικό του αφήγημα που θα οδηγεί. Βρίσκει και τα λέει. Όπως το λες. Ναι, εγώ δεν λέω όχι. Αυτό θα λέει.
1: Του δίνουν αφορμές.
0: Ναι, άλλο λέω. Ναι, εγώ δεν λέω γιατί το λέει. Τώρα να πούμε την είδηση. Γιατί πρώτα να λέμε την είδηση. Η είδηση είναι ότι αυτός προεκλογικά, δηλαδή η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης έδωσε τον τόνο χτες, ότι θα πάει με το αφήγημα. Αυτή είναι Βαβέλ. Εμάς που είμαστε σταθεροί. Έχουμε τη σταθερότητα και έχουμε και μία στις 100, ας πούμε, πιθανότητες να έχουμε και μία αυτοδυναμία. Εγώ νομίζω έτσι θα πάει σε εκλογές.
1: Μα έτσι θα πάει.
0: Έτσι.
1: Τώρα, γιατί επικαλείται την αυτοδυναμία. Γιατί βάζει το αφήγημα τον στόχο, τον εκλογικό στόχο της αυτοδυναμίας. Γιατί.
0: Ενώ δεν φαίνεται ρεαλιστικό τώρα. Φαίνεται να έχει
1: Γιατί βλέπει έναν κίνδυνο. Η πρώτη Κυριακή να είναι ψήφος διαμαρτυρίας, ψήφος χαλάρη.
0: Γι' αυτό λέει την πρώτη Κυριακή, έχεις δίκιο.
1: Ακριβώς, ναι. που θα μπορεί να έχει αποτέλεσμα mm-hmm. να πάρει, να πιάσει κάτω από 25%.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή να μην πάρει
0: τον πόνους.
1: Τον πόνους.
0: Των 50 ευρών
1: ναι,
0: που ορίζει
1: αυτό,
0: ναι,
1: ακριβώς. Αυτό αυτόματα mm-hmm. τον οδηγεί σε παρέτηση.
0: Εσύ εκτιμάς ότι μετά από αυτό θα οδηγηθεί σε παρέτηση?
1: Βεβαίως, δεν υπάρχει.
0: Άμα πάει κάτω από 25%, λες.
1: Αν πάει κάτω από 25%,
0: θα μπει θέμα ηγεσίας.
1: Θα πάει στο Ζάπιο κατευθείαν.
0: Θα πάει ο ίδιος. Ελά, τι θα περιμένει, ναι, άλλους.
1: Και τότε, με έναν νέο αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: τη Δευτέρα των εκλογών, με κάτω από 25%,
0: mm-hmm.
1: θα εμφανιστεί ο Σαμαράς με το 3, 4, 5, 6% που θα είναι μέσα στη Βουλή. Και θα
0: ο Σαμαράς πότε θα ανακοινώσει κατά τη γνώμη στο κόμμα?
1: Τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή.
0: Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες. Έτσι μαθαίνεις
1: και
0: εσύ. Και,
1: και με το σύνθημα ότι εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης είναι ποτάμι.
0: Ποτάμι και λίγο Πασόκ. Ο λίγο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Σημειτικό μας.
1: Εκεί λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εάν γίνουν οι εκλογές, δηλαδή τη Δευτέρα Τρίτη, θα πάνε για νέο πρόεδρο. Όποιος και να είναι αυτός, θα βγει ο Σαμαράς ή Καρισιανού ή και οι δύο μαζί και θα πούν, τώρα δεν είμαστε για πειραματισμούς και να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ελάτε να φτιάξουμε μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
0: Μάλιστα.
1: 89.
0: Ναι. Και ποιον βλέπουμε εκεί πέρα? Έχουμε το σενάριο, γιατί κάπως...
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Σιγά μην δεν υπάρχει το σενάριο.
1: Ναι. Βεβαίως. Ειδικού σκοπού, ναι, με θέμα την καθαρσή. Υποκλοπές, Τέμπη. 7-17.
0: Την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Γιατί μίλησε
1: ακριβώς
0: για δημοκρατία.
1: Ναι, όλα αυτά που λέει, ναι, και που τα λέει και η Καρισιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Από άλλη σκοπιά τώρα, λίγο πιο...
1: Ναι. Έτσι, ναι. Αυτό. Και ποιον θα προτείνει για πρόεδρο?
0: Ποιον?
1: Ο Σαμαράς.
0: Δεν ξέρω.
1: Ευάγγελο Βενιζέλο.
0: Αυτό κολλάει. Κολλάει αυτό.
1: Αυτό είναι, ναι, το σενάριο. Το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Μητσοτάκης.
0: Για πρόεδρο λες της κυβέρνησης ή της δημοκρατίας?
1: Ορίστε.
0: Της κυβέρνησης ή της δημοκρατίας για πρόεδρο? Τι λέμε, πρόεδρο?
1: Όχι, παιδί μου, πρόεδρο για πρωθυπουργό.
0: Για πρωθυπουργό
1: πρόεδρο
0: της
1: κυβέρνησης, ναι, του ειδικού σκοπού.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Που ως συνταγματολόγος να βάλει, μάλιστα, τα θέματα της καθάρσεως.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλάβετε.
0: Και της, λοιπόν, αποκατάστασης του κράτους δικαίου.
1: Του κράτους δικαίου και όλα αυτά που λέτε εσείς οι νομικοί. Όλα αυτά, στα αυτά δεν σας πιάνει κανείς. Είσαστε ξεφτέρια όλοι.
0: Ναι, αλλά δεν το λένε οι νομικοί. Το θέμα είναι ότι ξέρεις αυτό το αφήγημα τώρα, το οποίο είναι υπαρκτό όμως, γιατί έχουμε πολύ μεγάλες υποθέσεις, έχει περάσει και στον κόσμο. Ξέρεις, όταν πάνω από 70% ο κόσμος πιστεύει, λοιπόν, δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και μιλάει για παραβιάσεις κράτους δικαίου. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Δήμο, θα μας περιμένεις, γιατί έχει πολύ ζουμί η κουβέντα μαζί σου. Γιατί είναι με ονόματα. Δήμο, γιατί είναι με ονόματα.
1: Δεν πρέπει.
0: Όχι, πρέπει. Εδώ όλα στο φως.
1: Έγινε.
2: Στο κόκκινο.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Δεκαοχτώ ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
9: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
8: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.
10: Προπόληση more.com.
11: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νοάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
12: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στις αντιδικίες και στο κόκκινο. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο και Δήμος Βερίκιος στην άλλη γραμμή, ο συνάδελφος από τον Α, να μας λέει πολλά και ενδιαφέροντα και παρασκήνια. Ποιοι είναι αυτοί, Δήμο, που πλαισιώνουν τον κύριο Σαμαρά? Υπάρχει όνομα έκπληξη, είναι η γνωστή, ας πούμε, η οποία διάβασα και ένα ρεπορτάζ συναδέλφου της τηλεόρασης Ιωάννου προχτές, το οποίο είχε και ονόματα. Τι είναι,
1: Είδες κανένα γνωστό όνομα?
0: Όχι, γνωστό. Στη Νέα Δημοκρατία προφανώς αυτά είναι ονόματα τα οποία ακούμε.
1: Εμείς που δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία δεν τα ξέρουμε.
0: Αλλά η πιο έξω, ας πούμε, ναι, δεν είδα. Γι' αυτό λέω αν θα υπάρχει όνομα έκπληξη.
1: Γιατί ξέρεις όνομα έκπληξη στο Τσίπρα?
0: Όχι.
1: Σε κανένα νεοσύστατο κόμμα. Γιατί υπάρχει όνομα έκπληξη πέρα από τον...
0: Από
1: τον συνάδελφο, το Θανάση. Ναι.
0: Στην Καριστιανού, όχι. Δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις κάτι, δεν υπάρχουν τώρα στην πολιτική. Καταρχάς είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν την έκπληξη. Και...
0: Άντε κανένας καλλιτέχνης, ίσως. Αλλά όπως λες είναι λίγοι. Επομένως είναι αυτοί τους οποίους ξέρουμε. Τι προέλευση είναι αυτή? Οι περισσότεροι είναι, κάποιοι είναι και καραμαλικής προέλευσης?
1: Είναι και καραμαλική. Η καραμαλική είναι με το Σαμαρά.
0: Η καραμαλική είναι με το Σαμαρά.
1: Ναι, όταν βλέπουν τον ηγέτη τους, τον Κώστα Καραμαλή, όπου πηγαίνει ο Σαμαράς να πηγαίνει
0: να μαζί,
1: από πίσω,
0: λογικό,
1: όπου πηγαίνει...
0: Σωστό,
1: ναι,
0: σωστό. Φανερά θα τώρα, βγει ο Καραμαλής πέρα του Σαμαρά, εκτιμάς?
1: Δεν νομίζω. Και ξέρεις κάτι, δεν νομίζω ότι το θέλουν και εκείνοι. Γιατί θα είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Το θέμα για τον Καραμαλή, το θέμα για τον Σαμαρά, είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτοί τι θεωρούν? Το θεωρούν ένα παλιόπεδο που τους παραμέρισε. Μες. Για παράδειγμα, έλεγε σε μία παρέα ο Σαμαράς την περασμένη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες. Λέει, μα είναι δυνατόν να πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην Τουρκία να δει τον Ερντογάν και να μην έχει πάρει ένα τηλέφωνο, να μην έχει συναντήσει από πριν τον Κώστα Καραμαλή, τον οποίο τον ξέρει πολύ καλά, που ήταν κουμπάρι.
0: Με τον Ερντογάν. Ναι,
1: ακριβώς,
0: τώρα
1: με
0: που
1: τον
0: το λες, ναι, θυμάμαι, και με τις μαντήλες.
1: Ναι, αυτό λοιπόν είναι ένα από τα επιχειρήματα, για να καταλάβετε με τι λογική ο Σαμαράς πάει να δημιουργήσει το δικό του κόμμα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν στο χώρο της δεξιάς βαμμένη αντιμητσοτακική από την περίοδο της αποστασίας και μετά. Ποτέ δηλαδή τους Μητσοτάκηδες η δεξιά, η γκάγκαρη δεξιά δεν τους είχε δει ότι είναι σπλάχνο των σπλάχνων.
0: Για να τα λέμε όλα όμως, αυτό πρέπει να του δώσουμε asset κιόλας, να του δώσουμε μπράβο για το πώς επικράτησε 7 χρόνια όταν υπήρχε αυτός ο πυρήνας που λες, και έτσι είναι, όπως το λες είναι.
1: Επικράτησε, κατά τη
0: μιλάμε
1: γνώμη
0: για
1: την μου
0: απόλυτη επικράτηση τώρα, στο Δήμο.
1: Κατά τη γνώμη μου όχι, δεν είναι απρόσμενο. Επικράτησε γιατί δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Όταν το 20 ξεκίνησε η ακρίβεια, που έβγαινε ο υπουργός τότε ανάπτυξης ο Άδωνης και έλεγε τα δικά του και μετά πήγε στα καλάθια, υπήρχε ένα άτομο από το χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης, παλιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Απόστολος ο Ραυτόπουλος, από συνδικαλιστής στα ΕΑΣ, που είχε φτιάξει την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών για τα δικαιώματα των εργαζομένων.
0: Μάλιστα,
1: στην,
0: ναι,
1: αγορά.
0: Σωστά.
1: Ξέρεις, Γιάννα μου, τι στοιχεία, με ακρίβεια, επιστημονικά στοιχεία, με επιστημονική μέθοδο, έβγαζε ο Ραυτόπουλος.
0: Που δεν επικοινωνήθηκαν ποτέ.
1: Βέβαια, τα πήγαινε.
0: Τα ξέρω.
1: Και στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα. Και οι δύο αγρόνιγοραζαν.
0: Μάλιστα.
1: Αντέλα τώρα δεν είναι.
0: Ναι,
1: είναι
0: για πάμε,
1: είναι
0: πάμε
1: πολλά
0: τώρα.
1: Τα πράγματα. Δεν φταίει λοιπόν ο Μητσοτάκης που επικράτησε.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα να μην μιλάμε.
1: Να τον έχουν ρίξει.
0: Ναι, επειδή μπορεί να μας λένε κάποιοι ότι μιλάμε μόνο για τη δεξιά πολυκατοικία, πάμε και στην άλλη, την κεντροαριστερή, όπως τη λένε. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι η άλλη. Τώρα έχει αρχίσει να παίρνει και στοιχεία από το κέντρο κι αυτή. Λοιπόν, για πες μας τώρα για την επιστροφή Τσίπρα. Πόσο θα μπορέσει ο Αλέξης Τσίπρας να αποτελέσει τον πόλο. Είναι φανερό ότι εγώ βλέπω και καταγραφές στα ξένα μέσα που είναι πιο αποστασιοποιημένα. Είδα χθες ένα ισπανικό μέσο που έλεγε ότι ο Τσίπρας επιστρέφει για να ρίξει το Μητσοτάκη. Έτσι. Επομένως, πόσο
1: αυτό είναι το αφήγημα και αυτό είναι το πλεονέκτημα του Τσίπρα. Ο Τσίπρας επανήρθε ως ανάγκη, για να ρίξει το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Των καιρών για να ρίξει τον Μητσοτάκη. Τώρα, εάν αυτό είναι πραγματικό ή όχι.
0: Θα το δούμε πώς θα το εισπράξει ο κόσμος.
1: Εντάξει.
0: Και θέλει να σου πω.
1: Δεν είναι μόνο ο κόσμος πώς θα το εισπράξει.
0: Και θέλει δουλειά.
1: Είναι και ποιο θα είναι, και ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Ας πούμε ότι το 30 ο Τσίπρας θα είναι πρωθυπουργός. Αυτή είναι, αυτός είναι ο στόχος όσων στηρίζουν και τον Τσίπρα για την επάνωδό του. Να ξαναγίνει πρωθυπουργός.
0: Εάν πάει κάτω από 25% αποκλείσει να τον απειλήσει και τώρα, στις ερχόμενες.
1: Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα είπαμε, το παιχνίδι όλο δεν θα το κάνει ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Θα το κάνει ο Σαμαράς, ο Σαμαράς με την Καρισιανού και με τα Λιμά.
0: Μάλιστα,
1: είναι χαζός, είναι χαζός ο Τσίπρας να πάει να μπει σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού στο σωρό.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Και όταν έχει με το μέρος του όλους αυτούς που τον έριξαν.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι κάτι όπως με τον Σκάι. Και τους Μητσοτάκηδες. Ο Σκάι δεν έριξε Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Τον πατέρα. Τώρα όμως
1: ακριβώς. Είναι που στηρίζει με νύχια και με δόντια τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Προχτές ο Ανεστίδης είπε κάτι σωστό για τον συνάδελφο. Τώρα δεν μου αρέσει εγώ τώρα να λέω για συνάδελφο, αλλά αυτό που είπε ήταν και χαριτωμένο. Λέει, γιατί λέει, καταργήσουν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Ανεκώστας Ανεστίδης, ξέρεις, ο συνδικαλιστής.
1: Να
0: βάλουν την προπαγάνδα. Μια χαρά λέει την προπαγάνδα. Δεν μου λες εκλογές πότε βλέπεις, εσύ, τι εκτιμάς, με αυτά που ακούς,
1: γυρίζεις από εκεί. Εκλογές από χτες και μετά μπορεί να πάει ανά πάση στιγμή.
0: Ανά πάση στιγμή.
1: Αφού είπε ότι είμαστε...
0: Αυτό που είπες από την αρχή. Αυτό που είπες από την αρχή.
1: Επομένως,
0: οι υποκλοπές τώρα. Αυτό το σκάνδαλο το λέω γιατί είναι... Αυτό να πούμε και να κλείσουμε. Μπορούμε να μιλάμε ώρες τώρα εμείς οι δύο. Λοιπόν, οι υποκλοπές θεωρείς ότι θα είναι... ένα σημείο αιχμής για αυτές τις εκλογές ή μήπως προηγείται η ακρίβεια. Βέβαια, εμείς έχουμε δει τις κυβερνήσεις να πέφτουν από τα σκάνδαλα. Δεν ξέρω, Δήμο. Αυτό βλέπω εγώ. Και βλέπω τώρα.
1: Το συνέστημα του κόσμου
0: είναι με αυτές τις υποθέσεις. Δεν ξέρω, εσύ τι εκτιμάς.
1: Το συνέστημα της αριστεράς που έχει στα κινήματα και τα δικαιώματα. Στην υπόλοιπη κοινωνία, Γιάννα μου. Δεν δίνουν σημασία. Δεκάρα σακιστή. Σε αυτά είναι. Είναι ευαισθησίες πολυτελείς.
0: Η καθημερινότητά του όμως δεν του ενδιαφέρει, ξέρω εγώ.
1: Βεβαίως του ενδιαφέρει. Αν λοιπόν ο Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, θα πέσει από τα θέματα της καθημερινότητας και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κράτος. Ο πολίτης δεινοπαθεί κάθε μέρα. Στις
0: λοιπόν,
1: υπηρεσίες, δεινοπαθεί. Αυτό δηλαδή δεν κατάφερε να φτιάξει. Θα σου φέρω το παράδειγμα των επιτροπών απειρίας. Ξέρετε πως η ταλαιπωρία υπάρχει κάθε μέρα στον απλό πολίτη για να περάσει από μια επιτροπή. Τι αντιμετωπίζεις στη δημόσια διοίκηση. Αυτά είναι που αγανακτούν τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, Δήμο μου, να κλείσουμε γιατί σε ακούω και με διακοπές τώρα. Δεν ξέρω στο τέλος, δεν έχουμε και καλό ήχο. Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το πρωινό.
1: Ό,τι θέλει.
0: Και να είμαστε καλά. Να τα λέμε, όπως το λες.

0: Λοιπόν, αυτά τα πρώτα. Σας είπαμε και διάφορες ειδήσεις. Εδώ τώρα έχω σχόλια και θετικά και αρνητικά. Ο Δήμος έχει οπαδούς και έχει και επικριτές. Όπως έτσι γίνεται πάντα. Με τους ανθρώπους οι οποίοι λένε τα πράγματα με το όνομά τους, θα μου επιτρέψετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βλέπω εδώ πέρα ένα. Ο Μητσοτάκης είναι Πασόκ. Τους ακροδεξιούς δεν τους βάζετε, λέει. Όχι, τους βάζουμε, γιατί κάθε μέρα δεν λέμε. Για τον Άδωνη, για τον. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ακρίτα Γαϊδατζή. Είναι επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Τι πιο αρμόδιος να μας μιλήσει για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση. Καλό μεσημέρι, κύριε Γαϊδατζή. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Παπαδάκου.
0: Καλά είστε? Έχει ανοίξει, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά καταρχήν που ανοίγει μια συζήτηση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, γιατί βεβαίως παρακολουθείτε τη συζήτηση για το Σύνταγμα, πάντα. Αλλά έχει ανοίξει μια συζήτηση για το Σύνταγμα, για την αναθεώρηση. Πολύ ο θεμελιώδης νόμος της χώρας, η οποία συζήτηση δεν είναι πρώτο θέμα. Συνήθως, ξέρετε, η συζήτηση για την αναθεώρηση παρήγαγε πάντα, είτε μέσα από τις διαφωνίες, είτε μέσα από τις προτάσεις της πλειοψηφίας, παρήγαγε ειδήσεις. Τώρα εδώ πέρα αυτό έχει περάσει τα πολύ χαμηλά. Έχει επιλεγεί μια διαδικασία 1,5 μήνα, μας έλεγε χτες ο κύριος Λυρίτης με τον οποίο μιλάγαμε, τον δικηγόρο. Μια διαδικασία fast track επί της ουσίας είναι αυτή, έτσι. Και ο κύριος Γαβρίλος που είναι στη Βουλή, ο βουλευτής. Και εν πάση περιπτώσει, εσείς πώς βλέπετε? Καταρχήν, ήταν αναγκαίο να ανοίξει αυτή η συζήτηση τώρα?
1: Καταρχάς, αν ήθελα να γίνω προκλητικός, θα σας έλεγα ότι κακώς είναι καν είδηση. Όχι πρώτη είδηση θα έπρεπε να είναι, δεν θα έπρεπε να είναι είδηση. Γιατί είναι εμφανέστατο ότι αυτή είναι μια πρωτοβουλία τελείως προσχηματική. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία, καμία σκοπιμότητα. Ο μόνος λόγος για τον οποίο κατατέθηκε αυτή η πρόταση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είναι επικοινωνιακός. Δηλαδή να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας από την αλληλουχία σκανδάλων στην οποία εμπλέκονται κυβερνητικά στελέχη και να δώσει ένα προσωπείο θεσμικότητας στην κυβερνητική πλειοψηφία. Κατά τη γνώμη μου, είναι στρατηγικό λάθος της αντιπολίτευσης ότι συμμετέχει στη διαδικασία και νομιμοποιεί με την παρουσία των βουλευτών της, η δημοκρατική τουλάχιστον αντιπολίτευση,
0: ναι,
1: μια εμφανώς προσχηματική και για αυτό το λόγο γελία διαδικασία. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είχαν άμεσα αποχωρήσει, να μην συμμετείχαν στη συγκρότηση της Επιτροπής Βουλευτές της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης, γιατί κάθε συζήτηση που γίνεται, ακόμα και η συζήτηση που κάνουμε, αν θέλετε, κάθε συζήτηση που γίνεται για αυτή την παροδία αναθεωρητικής πρότασης, παίζει το επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης.
0: Την ανοίγει, λέτε, για να σκεπάσει τον θόρυβο, και σωστά, που γίνεται για τα σκάνδαλα αυτά τα μεγάλα, κυρίως για τις υποκλοπές, εγώ θα έλεγα τώρα, γιατί υπάρχει επικαιρότητα εκεί με τις διαρροές του Ντίλιαν κλπ. Καταρχήν, εσείς τι εκτιμάτε να δούμε τον κύριο Ντίλιαν? Παρακολουθείτε την επικαιρότητα, έτσι, και το πώς εξελίσσεται η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Ενδιαφέρει κάθε δημοκρατικό πολίτη όλο αυτό και καθένα που αρθρώνει δημοσιολόγο. Εσείς εκτιμάτε ότι θα τον δούμε ποτέ τον κύριο Ντίλιαν εκεί στην Βουλή να μας δώσει εξηγήσεις, τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να έρθει κανένας μάρτυρας ουσιώδης για καμία από τις υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα και στη διερεύνηση. Δεν είναι μόνο η υπόθεση των υποκλοπών που είναι φυσικά ένα μέγα σκάνδαλο. Εξίσου μέγα σκάνδαλο είναι τα Κιτέμπη, ο ΠΚΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, τα ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι μια αλληλουχία, επαναλαμβάνω, σκανδάλων. Και βεβαίως οι πρωτοφανείς παρεμβάσεις στη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας είναι πάρα πολλά. Μας έδειξε η παρούσα πλειοψηφία ότι δεν έχει πρόθεση να σεβαστεί ούτε καν αυτά που η ίδια ψήφισε στην προηγούμενη αναθεώρηση του 2019. Που θυμίζω είναι μια αναθεώρηση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, αλλά μετά την αλλαγή στην πλειοψηφία στις εκλογές του καλοκαιριού του 2019 ολοκληρώθηκε με πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας. Και κάποια από τα πράγματα που τα δέχθηκε η Νέα Δημοκρατία και τα υπερψήφισε στην αναθεωρητική Βουλή του 2019, δεν τα εφάρμοσε ποτέ.
0: Μιλάτε για τη μία έκδοση εφαρμοστικών νόμων για το 86, για την παραγραφή, ναι, δηλαδή για τους πολιτικούς, να πούμε, για τον κόσμο, στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει
1: ένα απλό παράδειγμα. Ναι. ένα απλό παράδειγμα που νομίζω δείχνει ακριβώς τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο Σύνταγμα. Το 2019 ψήφισε υψήφιση Νέα Δημοκρατία μια πρόταση που είχε ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, έστω με παραλλαγές, να μπορεί να υπάρξει η λεγόμενη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, με συγκέντρωση 700.000 υπογραφών από Έλληνες πολίτες, να συζητιέται υποχρεωτικά ένα νομοσχέδιο στην Βουλή. Mm-hmm. Θα θυμάστε ότι όταν η κυρία Κρεστιανού είχε ξεκινήσει να μαζεύει τις υπογραφές.
0: Είχε μαζεύσει 1,5 εκατομμύριο.
1: Γιατί η γυναίκα και όσοι ήταν γύρω της διάβασαν το Σύνταγμα και είπαν: αν υπάρχει αυτός ο ωραίος θεσμός. Mm-hmm. Και μετά συνειδητοποίησε στην πορεία ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι μόνο λόγια, είναι μόνο εντυπώσεις. Επειδή βγήκε ποτέ ο εκτελεστικός νόμος που θα καθόριζε τη διαδικασία.
0: Να πούμε και στον κόσμο που δεν ξέρει ότι για να ισχύσει αυτό το άρθρο του συντάγματος το οποίο αναθεωρήθηκε και που έλεγε αυτό, καλά μας το θυμίζετε αυτό, γιατί δεν λέγεται συχνά αυτό που λέτε κύριε Καϊδαζή. Λοιπόν, για να ισχύσει θα πρέπει να εκδοθεί ο αντίστοιχος νόμος, ο εκτελεστικός, ο εφαρμοστικός όπως θέλετε να τον πείτε, λοιπόν, από την κυβέρνηση την εκάστοτε, η οποία πρέπει να σέβεται, πρέπει να τον εκδώσει αμέσως. Τι προθεσμία η κυβέρνηση, πόσο δεσμεύει να εκδώσει αυτόν τον νόμο, πότε πρέπει να τον εκδώσει?
1: Δεν μπορεί κάποιος να ξαναγκιάσει την Βουλή να νομοθετήσει. Το Σύνταγμα όμως λέει ότι πρέπει να γίνει ο νόμος. Δεν έγινε ποτέ. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που είναι λίγο πιο χαρακτηριστικό, γιατί αφορά και την καθημερινότητα των πολιτών. Το 2019 η Νέα Δημοκρατία στην Αναθεωρητική Βουλή υπερψήφισε μια άλλη ωραία πρόταση που είχε κάνει στην ΣΥΡΙΖΑ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Μπήκε στο άρθρο 21 του Συντάγματος. Ξέρετε τι έγινε εδώ και 7 χρόνια πρώτα που ψηφίστηκε αυτή η διάταξη? Να σας πω τι έγινε. Με ένα νόμο του 2020, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης που είχε θεσπιστεί το 2016.
0: Καταργήθηκε.
1: Όχι, δεν καταργήθηκε. Μετονομάστηκε σε ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα.
0: Α, ελάχιστο, ναι. Κατάλαβα, ναι. Σωστά. Ναι.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία έγιναν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Δεν δικαιούμαστε να τα ξεχνάμε. Αυτή η κοροϊδία του κόσμου, που όσον αφορά το Σύνταγμα, πρέπει να γίνει γνωστή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι συστηματικά από το 2019 που είναι η κυβέρνηση και η πλειοψηφία είναι η Δημοκρατία, είτε παραβιάζει εφίστολα το Σύνταγμα, είτε το ευτελίζει. Δηλαδή βάζει πράγματα στο Σύνταγμα τα οποία δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Γίνονται για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.
0: Mm-hmm. Τώρα βέβαια υπάρχουν και κίνδυνοι από αυτή τη διαδικασία που έχει αρχίσει. Βλέπω ότι υπάρχει μια πρόταση για το άρθρο 14 για την ελευθερία του τύπου, κύριε Καϊδαζή. Υπάρχει μια περίεργη εκεί έκφραση, θα δούμε πόσο θα περάσει και πώς θα διαμορφωθεί τελικά, που δεν είναι για την προστασία των δημοσιογράφων και της ελευθερίας του τύπου. Αντίθετα, γεμίζει και άλλες γκρίσκιες. Υπάρχει μια άλλη διάταξη για την, μια και λέμε για δικαιοσύνη, για την προαγωγή των δικαστικών λειτουργών, των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, όπου εκεί βάζει μέσα και την κυβέρνηση να έχει λόγο. Όχι μόνο το Ανώτερο Δικαστικό Συμβούλιο, ξέρετε που υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν προσπάθειες που μας προβληματίζουν, όπως μας προβληματίζουν όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, που κάθε πρωτοβουλία του κυρίου Φλωρίδη εξεγείρει είτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε τους δικηγόρους. Επομένως, μήπως πρέπει να παρακολουθεί κάποιος και αυτές τις προτάσεις της κυβέρνησης?
1: Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω ότι όλα αυτά είναι καθαρά επικοινωνιακά. Mm-hmm. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν την νοιάζει πώς είναι διατυπωμένη μια διάταξη. Θα την παραβιάσει ούτως ή άλλως. Άρα δεν μας ενδιαφέρει και να αναφέρει στο σύνταγμα, αφού θα συνεχίσει να παραβιάζεται ακόμα και αναφερειμένο. Mm-hmm. Η επικοινωνιακή στόχευση αυτής της πρωτοβουλίας είναι διπλή. Θέλει να χαϊδέψει τα αυτιά σε προνομιακά ακροατήρια πολιτικά και εκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Απευθύνεται δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους που τους χαρακτηρίζαμε ότι είναι πολιτικά στον χώρο του ακραίου κέντρου αφενός και αφετέρου στον χώρο της ακροδεξιάς. Έχει πολλές προτάσεις αυτή η πρόταση αναθεώρησης με συμβολικό και ιδεολογικό προεχόμενο χαρακτήρα, που όμως είναι ελκυστικές για ένα μέρος του κρατηρίου που, σαν λέω, θα το χαρακτηρίζαμε ακραίο κέντρο, γιατί συνταγματοποιεί νεοφιλελεύθερες πολιτικές από την συνταγματοποίηση του λεγόμενου χρυσού δημοσιονομικού φρένου, δηλαδή σε σχελισμένους προϋπολογισμούς που δένουν τα χέρια σε προοδευτικές πλειοψηφίες, μέχρι την αμφισβήτηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση της του άρθρου 16 για το δημόσιο χαρακτήρα της ανώτητας εκπαίδευσης και άλλα. Ταυτόχρονα έχει και κάποιες αναφορές καθαρά μου συμβολικές που χαϊδεύουν τα αυτιά σε ένα ακροατήριο ακροδεξιό, όπως για τη συνταγματική προστασία της σημαίας ή της ελληνικής γλώσσας.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, ναι, αυτές είναι συμβολικές. Έτσι. Συμβολικές είναι αυτές οι αλλαγές.
1: Όμως, επιμένω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά, ούτως ή άλλως και δεν πρέπει να τα συζητάμε. Αυτό που πρέπει να συζητάμε είναι αν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση για το Σύνταγμα συνολικά. Mm-hmm. Για το τι θέλουμε να έχει ένα Σύνταγμα προοδευτικό, ένα Σύνταγμα συγκεκριμένη δημοκρατική και προοδευτική.
0: Ναι, αυτό βέβαια περνάει και αυτό που λέτε, και αυτό που λέτε. Εσείς μιλάτε για δημόσια συζήτηση και συζήτηση από τον κόσμο.
1: Έτσι,
0: αυτό μιλάτε. Αλλά έτσι κι αλλιώς και αυτή η συζήτηση. Μάλλον τα συμπεράσματα αυτής της συζήτησης που έτσι πρέπει να γίνεται με ευρεία νομοποίηση, έτσι και έτσι θα περάσουν από τη Βουλή, γιατί αυτό είναι, αυτή είναι η διαδικασία της δημοκρατίας.
1: Όχι ακριβώς, γιατί βλέπετε ότι ακόμα και η ατζέντα, δηλαδή mm-hmm. το τι συζητάμε για το Σύνταγμα, έχει καθοριστεί από την πλειοψηφία. Ναι. Ο κυρίαρχος συνταγματικός λόγος mm-hmm. μας έχει πείσει, έχει πείσει τον κόσμο ότι ποια είναι τα συνταγματικά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε, ποιος θα επιλέγεται πρόεδρος και εισαγγελέας στον Άριο Πάγο και πώς θα διώκονται οι υπουργοί. Αυτά δεν αφορούν τον πολύ κόσμο. Υπάρχουν ένα σωρό
0: το αν θα υπάρχει ισονομία στη δίωξη των πολιτικών προσώπων, εγώ θεωρώ ότι αφορά και τον κόσμο.
1: Δεν είναι το σημαντικότερο, να σας πω
0: ποια είναι. Μπορεί να μην είναι τόσο. Δεν έχω μετρήσει, αλλά ναι, θεωρώ ότι τον αφορά.
1: Να σας πω ποια είναι τα σημαντικά συνταγματικά ζητήματα για τα οποία δεν συζητάει κανείς.
0: Αυτό να μας πείτε και να κλείσουμε, γιατί είναι ο χρόνος περιορισμένος.
1: Αυτό που δεν συζητάει κανείς είναι η πηγή των μεγαλύτερων κοινωνικών προβλημάτων που έχει αυτή τη στιγμή ο ένας πολίτης. Το στεγαστικό, η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια. Αυτά δεν έχουν πέσει από τον ουρανό. Αυτά οφείλονται στην διαπλοκή της πολιτικής και της οικονομικής εξουσίας, αυτό που λέμε πλουτοκρατία. Mm-hmm. Στο ότι το Σύνταγμα δεν βάζει και δεν συζητάμε να βάλει φρένο στην αδιφαγία του μεγάλου κεφαλαίου. Mm-hmm. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μια αριστερή συζήτηση για το Σύνταγμα θα έπρεπε να τα προτάξει. Okay. Δεν γίνεται αυτή η συζήτηση, δυστυχώς. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα για την αριστερά.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Καϊδαζή, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εδώ για να τα λέμε και θα συνεχίσουμε να τα λέμε, γιατί ναι, υπάρχουν πολλά ζητήματα και θεσμικά μπαίνουν στο τραπέζι. Να είστε καλά. Λοιπόν, και εσάς κυρίες και κύριοι που είστε μαζί μας αυτό το μεσημέρι της Πέμπτης, αύριο Παρασκευή 12 η ώρα, πάλι μαζί. Γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Τις μητέρες της πλατείας Μαΐου, το εμβληματικό κίνημα των γυναικών στην Αργεντινή επί δικτατορίας του Βιντέλα, θυμίζει η κινητοποίηση μανάδων, αδελφών και συντρόφων χιλιάδων εξαφανισμένων ατόμων που κορυφώνεται στο Μεξικό εν ώψη της έναρξης του Μουντιάλ 2026. Το Μεξικό είναι μία εκ των τριών διοργανωτριών χωρών και οι οργανώσεις γυναικών που αναζητούν τα εξαφανισμένα αγαπημένα τους πρόσωπα προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Αρχής γενομένης από τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα στην Εθνική του Μεξικού και την Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, μέχρι τις 25 Μαΐου 2026 είχαν καταγραφεί 135.000 αγνοούμενοι. Πολλοί εξ αυτών θεωρείται ότι στρατολογήθηκαν βία σε καρτέλ ναρκωτικών ή δολοφονήθηκαν επειδή αντιστάθηκαν. Τώρα, οι γυναίκες των οποίων το σύνθημα είναι «Μην παίζετε με τον πόνο μας», ζητούν δικαιοσύνη για τα αγαπημένα τους πρόσωπα και επιδιώκουν ορατότητα μέσα από τα λαμπερά φώτα που θα έχουν στηθεί για το παγκόσμιο κύπελο. Πρόκειται για μια κρίση σε εκπληκτική κλίμακα. Υπάρχουν περισσότεροι αγνοούμενοι και αγνοούμενες στο Μεξικό από όσους θα παραστούν στο εναρκτήριο αγώνα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι καιρός οι μεξικανικές αρχές να ακούσουν αυτές τις γυναίκες, οι οποίες αξίζουν αλήθεια, αποκατάσταση και δικαιοσύνη, δήλωσε η Έντιθ Ολιβάρες Φερέτο, εκτελεστική διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας στο Μεξικό. Παρόλο που η πορεία έχει λάβει το πράσινο φως από τις αρχές, οι γυναίκες που κάνουν έρευνα δέχονται επιθέσεις, διασύρονται, δυσφημούνται, ακόμη και ποινικοποιούνται καθημερινά, επειδή υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μεξικό. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις αρχές σε όλες τις πολιτείες του Μεξικού να σεβαστούν πλήρως το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και να απόσχουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστολή των διαδηλώσεων. Θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, αναφέρει η οργάνωση.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
10: Η ώρα είναι 1.

0: σχεδίασε στις Επιτροπές Θεσμών και Διαφάνειας και πέταξε τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Η πλειοψηφία φαίνεται ότι σχεδιάζει να απορρίψει το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του ιδιοκτήτη της Ιντελέξα με τον ισχυρισμό ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Στην σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιο Μπακογιάννη, την παραίτησή του υπέβαλε και ο πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα Γιώργος Διδασκάλου, με φόντο την υπόθεση και τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει. Η κυβέρνηση πάντως επιχείρησε να αποσυνδεθεί από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε παραίτηση. Με φόντο έντονο προεκλογικό κλίμα κινείται η Νέα Δημοκρατία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, σε μια ομιλία με αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, επιχειρώντας να συσπυρώσει την κομματική βάση. Την ίδια ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού, ανακοινώνονται και οι υποψηφιότητες τριών κυβερνητικών στελεχών στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2027. Πρόκειται για τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστοργίου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου και τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για fast track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ασκώντας κριτική και στο ασφικτικό χρονικό περιθώριο των 2 μηνών. Δρυμία επίθεση εξαπέλυσε από τη Βουλή ο Σώκρατης Φάμελος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μετατρέπει τη διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια και πως η ουσιαστική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική πλειοψηφία. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Στασή να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της, η Στασή ισχυρίστηκε ότι η χώρα ήταν ήδη δεσμευμένη από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Νέο περιστατικό πτώσης οροφής στο Θριάσιο καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, κάνοντας λόγο για 8 περιστατικά τον τελευταίο μήνα και ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για σοβαρό κτηριακό πρόβλημα και ζητά την άμεση έναρξη εργασιών συντήρησης, στεγανοποίησης και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων. Φωτιά ξέσπασε στην νησίδα Τουρλίδα στο Μεσολόγγι, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 4 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς, προκαλώντας θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε το γραφείο τύπου ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. Στο μήνυμα γίνεται μνήμα στον αριστερό αγωνιστή, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, καθώς και σε έναν υπηρέτη της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, με θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Σε συγκέντρωση σήμερα στις 7 το απόγευμα στο μετρό Ακρόπολη, ενάντια στο σχέδιο εκένωση των προσφυγικών στην Αλεξάνδρας, καλεί η συνέλευση κατελημένων προσφυγικών. Κάλεσμα και σε πανελλαδική και διεθνή ημέρα δράσεων την Κυριακή 14 Ιουνίου, με κεντρική πορεία στις 12 στο Σύνταγμα. Στη διεθνή ενημέρωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη συνεχή ημέρα, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμό που η αμερικανική πλευρά διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν κανονικά τη διέλευση. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις επιθέσεις και ότι το Ιράν έχει ζητήσει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, προσθέτοντας ότι θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διέψευσε τις δηλώσεις Τραμπ και ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το Μουντιάλ επιστρέφει μετά από 40 χρόνια, εκεί όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα έδωσε μία από τις πιο εμβληματικές ποδοσφαιρικές παραστάσεις στην ιστορία. Η αυλή ανοίγει απόψε στις 10 ώρα Ελλάδα στην πόλη του Μεξικό, με τον εναρκτήριο αγώνα του πρώτου ομίλου ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Παρασκευή, με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

ποιότητα, ισχυρούς ανέμους και πιθανές γαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα και να συνοδεύονται από μπουρούνια. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στη συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, κύριε Κυρανάκη. Οπότε πάμε να δούμε αμέσως τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Επιστρέφεται ως απαράδεκτη η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μία πρόταση κρίσταλο. Και έχει φωτογραφία από αριστερά Ζωή Κωνσταντοπούλου, Σοκράτης Φάμελος, Νίκος Ανδρουλάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας. Να τα βλέπουμε αυτά εμείς οι νεοδημοκράτες, να συσπυρωνόμαστε. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ύδρας στο Τεχνικό Επιμελητήριο και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις και παραιτήθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Γιώργος Διδασκάλου, γιατί ο άνθρωπος ήταν πολλά χρόνια εκεί γραμματέας, καμία σχέση με την υπόθεση της πολεοδομίας. Τώρα να πω ότι πραγματικά όντως όλοι οι εγκέφαλοι στο κύκλο μας της πολεοδομίας έτυχε να έχουν συγγενή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου. Είναι πάρα πολύ γενική γραμματίση να κάνουμε το. Και είναι και πάρα πολύ νεοδημοκράτες, καταλάβατε. Ριζοσπάστης. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιουνίου. Είναι ομοσπονδίες στις κατασκευές, τουρισμός και τρόφιμα. Γενική απεργία 24 Ιουνίου για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Απογευματινή. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Κολάμπια στο Σαμαρά. Έτσι, ποτέ δεν χάνουμε την ψυχή μας. Δεν θα μείνουμε δηλαδή και άψυχοι. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Market Pass. 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Έτσι, να πάρετε 40 ευρώ, να πάρετε και χαρτιά υγείας, Σοφία Βούλτευση. Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. 21.000 δάνεια εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 2, αλλά δεν βρήκανε σπίτια. Γύρω στους 11.000 βρήκαν σπίτια, γύρω στους 6.000 είναι σε αναμονή. Και όπως λέει η Καθημερινή, τελικά λέει το στεγαστικό πρόβλημα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Τι να πω ρε παιδί, είδατε, να διαβάζετε εφημερίδες, να μαθαίνετε τα νέα. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Έτσι ενημέρωσε χθες ο Φιντάν τον καθηγητή Κεραπετρίδη. Ελεύθερος τύπος. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Κολάμπια σε πολίτες και κόμματα. Έτσι ακριβώς. Και δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Στην Ελλάς. Μετακομίζουμε. Τα νέα. Πέφτουν οι βάσεις πανελλαδικές. Οι πρώτες εκτιμήσεις, λέει και στα τέσσερα πεδία, πέφτουν οι βάσεις. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Στο ιδιωτικό θα πάμε να γραφτούμε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πληθωρισμός. Γιατί το μοσχάρι ακρίβεινε 17,6%. Τώρα είναι θέμα αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, ακρίβεινε το μοσχάρι γιατί ο Πούτιν φταίει. Λοιπόν, τι κάνεις, εκεί που πήγαινες και έπαιρνες ένα κιλό μοσχάρι, τώρα θα πεις στο χασάπι να σου κόψει 17,6% λιγότερο, άρα θα πληρώσεις ακριβώς το ίδιο, καμία αύξηση. Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση στους αρχιεράρχες, έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Είναι αλήθεια ότι οι χαμηλόβαθμοι κληρικοί δεν θα πάρουν αυξήσεις, οπότε αντιδράνε και αυτοί. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Σκάνδαλο. Και είπε τώρα ένας ότι υπήρξε τηλεφώνημα του Ευθύμη Μπακογιάννη που ήταν γάμα-γάμα χωροταξίας για τον Θου Μινέσκο που ήταν εγκέφαλος του κυκλώματος. Τώρα αυτά είναι σοβαρά θέματα. Αυτά με τις πολεοδομίες πρώτα απ' όλα έχουν να κάνουν, πώς το λέμε, με τις παθογένειες του παρελθόντος, τις οποίες πολεμάει ο Κολάμπια. Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, αναρωτιέται δηλαδή ο Μανώλης Κοτάκης, αν θα κάνουμε δημοψήφισμα όπως στην Ελβετία. Στην Ελβετία
με πρωτοβουλία του πολύ δεξιού κόμματος του Ελβετικού, θα κάνουν ένα δημοψήφισμα για το αν θέλουν στην Ελβετία οι κάτοικοι να είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Οι κάτοικοι σήμερα στην Ελβετία είναι περίπου 9 εκατομμύρια, οπότε βάζουν ένα πλαφόν πόσους μετανάστες μπορούν να δεχτούν. Οπότε, αν κατάλαβα καλά, να κάνουμε και εδώ ένα δημοψήφισμα για το αν θέλουμε, ξέρω εγώ, να είμαστε 11 εκατομμύρια. Από ό,τι διαβάζω κιόλας για το στεγαστικό, λέει η Εστία ότι το πρόβλημα το στεγαστικό έχει να κάνει με τους μετανάστες. Καλά, αυτά τα έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς, που ήρθαν οι ξένοι με τα παιδάκια τους και καταλάβανε τους παιδικούς σταθμούς της πόλης μας και δεν έχουμε να πάνε τα δικά μας τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό. Και εθνικός κήρυκας σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός στον ΗΠΑ. Το Μάιο λέει. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στα καύσιμα λόγω του πολέμου. Εν τω μεταξύ το λέω και γελάω. 4,2% έχουν στην Αμερική. Ενώ εμείς τους περάσαμε. 5,2. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όμως. Στον Νίκο Παπανδρέου. Τον καλύτερο Έλληνα ευρωβουλευτή από συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Μετά φυσικά τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Τον πιο πετυχημένο πολιτικά γιο του Ανδρέα Παπανδρέου, εννοείται μετά τον Ανδρίκο Παπανδρέου, ο οποίος δεν ασχολήθηκε ποτέ του με την πολιτική, ίσως το μεγαλύτερο θαυμαστή του Κολάμπια, μετά τον Σταμάτη Ζαχαρό. Είχα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Νευσκέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τον Νίκο Παπανδρέου, γιατί ξεκαθάρισε πως το Πασόκ θα είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το απόγευμα των εκλογών. Και πάρα πολύ καλά έκανε. Θα είμαστε αντίπαλοι μέχρι τις εκλογές. Αυτό το λέει και η συνεδριακή απόφαση του Πασόκ, την οποία την έχουν στείλει στο Βιλαμπάχο και ακόμα τη γράφουνε. Τώρα, μετά τις εκλογές, συγγνώμη να πω κάτι, που το είπε και ο Νίκος ο Παπανδρέου. Δηλαδή, αν δεν είναι ο Κολάμπια αυτοδύναμος, που θα είναι, γιατί το είδε στα άστρα, ο γνωστός αστρολόγος medium Ανδρέας Ρημιώτης. Έτσι, αλλά λες ότι είναι λάθος η πρόβλεψη η αστρολογική. Δεν είναι αυτοδύναμος ο Κολάμπια. Τι θα απογίνει αυτή η χώρα? Θα μείνει ακυβέρνητο καράβι? Θα ψηφίσει το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα Ερδογάν? Θα μείνει άδειο το Μαξίμου? Θα κάνει ξανά ρεσάλτο μέσα ο Τσίπρας? Πολύ καλά τα είπε ο Νίκος Παπανδρέου. Όχι, εντάξει, να μην κατεβάσουμε κοινό ψηφοδέλτιο στις πρώτες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, προφανώς μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Εκτός από τον Τσίπρα. Α, τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι τις εκλογές, το απόγευμα δηλαδή, θα είναι και ο Νίκος Παπανδρέου. Μέχρι να έρθουν όμως οι εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε το new entry στην κυβέρνηση, το Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον καλύτερο υφυπουργό της εθνικής μας οικονομίας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Χρήστο τον Μπάχτα, τον Μπρίτανη της ελληνικής δημοσιογραφίας, που είχε αποκαλύψει πως περίμενε σε μια ουρά να πάρει παγωτό. Πίσω του στην ουρά ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, του είπε του Σαμαρά να πάρει τη σειρά του στην ουρά για να πάρει πιο γρήγορα παγωτό, και ο Σαμαράς του είπε: όχι, θα κάτσε στη σειρά σου και εγώ θα πάρω παγωτό αργότερα. Και τώρα θέλει ο Σαμαράς να κατεβάσει το δικό του κόμμα, να μας κόψει 3% για να κάνουμε πρωθυπουργό τον Καρτάση του, έτσι, το Βενιζέλο. Τώρα τι λέγαμε. Α, για το Μαρκόπουλο. Τώρα είναι αλήθεια πως ήταν μια επιλογή λίγο έκπληξη, και αυτό γιατί ο Μαρκόπουλος αφενός δυσκολεύεται να εξηγήσει από ποιο πανεπιστήμιο έχει πάρει πτυχίο στον πολιτισμό, αλλά και από ποιο ΙΕΚ είχε πάρει πιστοποίηση σπουδών στη δημοσιογραφία. Όμως, προσέξτε, ο Μαρκόπουλος είναι ικανός να εξηγήσει στον κόσμο τις οικονομικές επιτυχίες της κυβερνήσεως, καθώς έχει διατελέσει συντάκτης του οικονομικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Και πράγματι, τι να πρωτοθυμηθώ επί Εθνοσωτηρίου κυβερνήσεως Σαμαρά. Ο Μαρκόπουλος, αν θυμάστε τότε από το Πρώτο Θέμα, μας εξηγούσε πόσο καταπληκτικά τα πήγαινε η κυβέρνηση, πόσο καταπληκτικός υπουργός ήταν ο Γιάννης ο Στουρνάρας, ο Γκίκας ο Χαρδούβελης, θυμάστε, λοιπόν, που μας είχαν βγάλει από τα μνημόνια. Τα έγραφε αυτά το Πρώτο Θέμα το 2014, και αν θυμάστε το Σεπτέμβριο του 2014, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα και το ρεπορτάζ του Μαρκόπουλου, περιμέναμε το πιστοποιητικό πιστοληπτικής ικανότητος. Οπότε προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένας Κολάμπια, και μετά ο Μαρκόπουλος θα πρέπει να γυρίσει το οικονομικό ρεπορτάζ στο Πρώτο Θέμα και να γράφει για την οικονομική καταστροφή που θα μας βρει. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε κανέναν Ομπάμα, σας παρακαλώ,
Φωνάξτε λίγο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Έτσι λίγο να μας θυμίσει πόσο πραγματικά γουρλίδικη ήταν η Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη για όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στον μπάζωμα, στην Επιτροπή. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπη έτσι τώρα στα τέλη της δεύτερης τετραετίας θα έχει δίπλα του Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και οι αναγνώσεις του οικονομικού ρεπορτάζ του πρώτου θέματος. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνο Τζανακάκη στην επιλογή των μουσικών, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, είναι μια προσφορά του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τζάμπα δηλαδή, 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, ο Ροτβάιλερ, η τίγρη της συνταγματικής μεταρρύθμισης και αναθεωρήσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Ήταν αυτό. Ήταν καταπληκτικός χθες το βράδυ στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας μια ζωή κρυβόταν από τους δημοσιογράφους. Του ζητούσαν να του πάρουν συνέντευξη και αυτός δεχότανε μόνο αν αυτός έγραφε τις ερωτήσεις. Ντροπή να περιμένει ο ελληνικός λαός απαντήσεις για τα 100 δισεκατομμύρια που έχασε στη διαπραγμάτευση. Για τη Μακεδονία μας που την πούλησε για να του πάρει η Μέρκελ μια βίλα στο λίμνη του Κόμου δίπλα στο Κλούνι και την Αλαμουντίν. Που οι δημοσιογράφοι το ρωτούσανε πώς γνωρίστηκε με την Πέτη και αν του αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Επιτέλους, όπως το είδαμε χθες το βράδυ, έχουμε έναν πρωθυπουργό που δεν φοβάται να αναμετρηθεί με την αλήθεια και με τις σκληρές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ενώπιος ενώπιο, με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μιλάμε, ο Κολάμπια σάρωσε. Αλλά μιλάμε και οι ερωτήσεις του Χατζηνικολάου ήταν μαχαιριές. Και ο Κολάμπια απάντησε σε όλα χωρίς φόβο και πάθος, λέγοντας την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Και κυρίως, ξέρετε τι, αυτό που με συγκίνησε πραγματικά ήταν πως διέλυσε όλα τα ψέματα. Τα ψέματα που λένε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας που έχουν βάλει το Μαρατζίδι δίπλα στο Τσίπρα για να ρίξουν τον Κολάμπια και να μετατρέψουν τη χώρα μας σε προτεκτοράτο. Τώρα για την οικονομία. Έτσι, πραγματικά. Τι να πω, μάθετε γατάκια μπάλα. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, γιατί ο Κολάμπια από μικρό παιδί δούλεψε σε τράπεζα και με κοντά παντελονάκια ενημέρωνε τα βιβλιάρια των συνταξιούχων μας όταν έμπαιναν μέσα οι συντάξεις τους. Τώρα, και από ό,τι βλέπω εδώ από τα στοιχεία που μας στείλανε, από τηλεθέαση σαρώσαμε. Και αυτό λέει που σαρώσαμε από τηλεθέαση, ο γκουρού Σαμάνος των δημοσκοπήσεων Ανδρέας Ρινιώτης δείχνει πως έχουμε κλειδωμένη την τρίτη τετραετία την καλύτερη στο τσεπάκι μας. Μισό λεπτό. Η συνέντευξη του Χατζηνικολάου είναι σήμερα. Τι να πω, όπως θα έλεγε και ο Αλέκος Θεοφιλόπουλος στην Αθλητική Κυριακή παλιά, αν θυμάστε, η εκπομπή είναι ζωντανή και διαβάζουμε καμιά φορά και το λάθος non-paper. Δεν ξέρω αν ακούσατε στις ειδήσεις εδώ στο κόκκινο. Πήγαν οι Μαδούροι και υπογράψανε να κληθούν, λέει, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, στη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο Ντίλιαν, ο Δημητριάδης, ο μουσικός Κοντολέων και ένας χαρπάς κάποιος στη χάσπα τους. Οπότε, λέει, τώρα που υπογράψαν και οι Μαδούροι, πρέπει, λέει, να τους φωνάξουμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Πριτς, σιγά μην τους φωνάξουμε. Αλλά είδατε τι κάνουν οι Μαδούροι. Αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ασχολούμαστε τώρα με το Πρίταντορ και την Ιντελέξα? Δηλαδή πάει στα πάνελ, στα κανάλια η βούλτευση και λέει, φωνάζει, ο Φάμελος λέει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα μέσα στις 10 επόμενες μέρες και τη ρωτάνε τη βούλτευση τι έχετε να πείτε για τον Δημητριάδη, αν είναι δυνατόν. Μιλάμε για τον ορισμό του αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και δεν κατάλαβα γιατί είναι επιβεβλημένο να πάνε, λέει, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο Ντίλιαν, ο Δημητριάδης, ο Κοντολέων και ο Χαρπάς. Με αυτά τα θέματα τα έχει δει η δικαιοσύνη, η υπόθεση πήγε στο αρχείο και η Βουλή τέλος πάντων τώρα πρέπει να ασχοληθεί με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ή να που λένε πες και εσύ Νικήτα Κακλαμάνη. Και αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε Κυρανάκη μου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Στο κόκκινο.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Το Φεστιβάλ Of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό.
1: 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
5: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζώντανο ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε ξανά θέλετε ή για πρώτη φορά, αν θέλετε, άλλη μέρα. Και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ένα μήλο την ημέρα. Τον γιατρό τον κάνει πέρα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά φρούτα, ειδικά τον Ιούνιο. Αλλά αυτό με τα μήλα είναι κάτι που το λέμε εδώ και περίπου έναν αιώνα. Και ίσως και λίγο παραπάνω. Μάλλον προέρχεται από κάτι που λέγανε στην Ουαλία το 1800 τόσο. Στην Ουαλία έχουν κατά βάση μόνο μήλα και αχλάδια, αλλά κυρίως μήλα. Οπότε υπάρχει μια παλιά ουαλέζικη παροιμία που λέει: αν τρως ένα μήλο την ημέρα, τότε τρως εσύ το ψωμί που βγάζεις και όχι ο γιατρός. Έτσι. Δηλαδή είσαι υγιής, οπότε το ψωμί που βγάζεις το τρως εσύ και δεν έρχεται να σου το φάει ο γιατρός. Είναι δηλαδή οικονομικό το θέμα με αυτό το ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Τρως μήλα, είσαι καλά και δεν χρειάζεται να δίνεις το μεροκάματό σου στους γιατρούς. Τώρα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό με τα μήλα κάπως το αφήσαμε στην άκρη. Βέβαια, όλα τα φρέσκα φρούτα κάνουν καλό στην υγεία, έτσι και τα μήλα. Και στην Ευρώπη πιάσανε να φτιάξουν καθολικά εθνικά συστήματα υγείας. Λέω πιάσανε, γιατί εδώ στην Ελλάδα αργήσαμε πολύ να το πιάσουμε αυτό. Υπήρχαν βέβαια μέχρι και την δεκαετία του 80 κάποια νομαρχιακά νοσοκομεία κτλ. Αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 80 άρχισε να χτίζεται το δικό μας εθνικό σύστημα υγείας. Και μάλιστα φτάσαμε το 2017 ώστε το εθνικό μας σύστημα υγείας να αποκτήσει τις πρώτες τοπικές μονάδες υγείας, τις ΤΟΜΗ αν θυμάστε, κάτι που προβλεπόταν από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ το 1983-2017. Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε να συμφωνήσουμε πως στην Ελλάδα τα πράγματα πάνε κάπως αργά για το εθνικό σύστημα υγείας. Αντίθετα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα σε ό,τι αφορά την αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία, αυτό που λέμε των άμεσων απευθείας πληρωμών για την, για την υγεία. Πέρα δηλαδή από αυτά τα οποία καλύπτει το εθνικό σύστημα και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Πριν από την κρίση του 2010 ή την κρίση του 2015, αν είστε τίποτα νεοδημοκράτες και Πασόκ, αλλά νομίζω η κρίση ήταν το 10. Πριν λοιπόν από την κρίση του 2010, σε όλες τις έρευνες που είχαμε, τα εισοδήματα των εργαζομένων στην Ελλάδα απομειωνότανε εξαιτίας των μεγάλων ιδιωτικών δαπανών για την υγεία. Προφανώς για τους άνετους δεν υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Αλλά για όσους έχουν εξάρτηση που λέμε από το μισθό τους, η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σκεφτείτε, ας πούμε, ο κάθε ένας μισθός, ας πούμε στον ιδιωτικό τομέα που είναι 14 μισθοί, ο κάθε ένας μισθός είναι μία μονάδα εισοδήματος. Άρα κάθε χρόνο 14 μονάδες εισοδήματος. Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που θα χρειαστεί ιδιωτική δαπάνη μπορεί να αναγκάσει τον εργαζόμενο να χάσει μία και δύο μονάδες εισοδήματός του. Αν μιλάμε και για κάποια επέμβαση, η ιδιωτική δαπάνη μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 3 με 4 μονάδες του εισοδήματός του. 3 με 4 μισθούς δηλαδή. Άρα αυτός που ζει από το μισθό του, αν του βγει ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει να κάνει, γιατί πρέπει, θα δούμε, ιδιωτική δαπάνη υγείας, έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα χαμηλά δηλαδή εισοδήματα, τα πραγματικά χαμηλά εισοδήματα, όχι αυτά που βλέπεις στον ύπνο της Ικεραμέως, έτσι, έχουν άμεση σχέση με τις ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία. Τώρα, από πού προκύπτει η ανάγκη? Γιατί δηλαδή ένας μισθωτός να κάνει ιδιωτική δαπάνη για την υγεία του? Προφανώς είναι εύκολη απάντηση, έτσι. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο εθνικό σύστημα υγείας. Εδώ να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο μεγάλος όγκος
των ιδιωτικών δαπανών στην υγεία έχει να κάνει με τα λεφτά που δίνουν οι μη πλούσιοι. Οι πλούσιοι είναι λίγοι. Ό,τι λεφτά και να δώσουν, να είναι καλά οι άνθρωποι, τέλος πάντων, για την υγεία τους, δεν διαμορφώνουν τον όγκο των ιδιωτικών δαπανών στην υγεία εδώ στην Ελλάδα. Οι μη πλούσιοι τον διαμορφώνουν αυτόν. Οπότε, όσο καλύτερο είναι το ΕΣΥ, τόσο μικρότερες είναι και οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Τώρα, στο διάστημα της μεγάλης κρίσης, 2010-2014, είχαμε μια άλλου τύπου κατάσταση εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, από τη μία, το ΕΣΥ κατέρεε, χειροτέρευαν τα πράγματα στο δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας. Παράλληλα, όμως, είχαν μειωθεί και οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, καθώς ο κόσμος, οι πολλοί, οι μη πλούσιοι, δεν είχαν λεφτά. Και επίσης υπήρχε και το θέμα με τους ανασφάλιστους, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά εκτός εθνικού συστήματος υγείας, άμεσης και δωρεάν πρόσβασης, γιατί ο Σταϊκούρας έπρεπε να πετύχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα, ξέρω εγώ, 0,3%, οι οποίοι βρεθήκανε όχι σε μια δύσκολη κατάσταση ανασφάλιστη, αλλά σε μια κατάσταση μεγάλης απελπισίας. Και είναι δεδομένο ότι μια κακή οικονομική κατάσταση, μια κατάσταση ψυχολογικής απελπισίας, δημιουργεί και παθολογικά προβλήματα. Και πολλοί ανασφάλιστοι πέθαναν στα σπίτια τους εκείνα τα χρόνια, αβοήθητοι. Αυτά περασμένα μεν, αλλά όχι ξεχασμένα. Τώρα, nowadays, που θα λέγει ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, σύμφωνα με το Σπύρο Γεωργιάδη, που παριστάνει τον Υπουργό της Υγείας, τα τελευταία χρόνια, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, μετά το 22 δηλαδή, έγιναν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας μας όσα δεν είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια από το 1983. Δηλαδή, ό,τι έγινε 83 με 2020-2019 ήταν πολύ λιγότερο σε σχέση με αυτά που γίνανε μετά το 21 με το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, αυτά τα οποία λέει ο Σπύρος μπορούμε να τα βάλουμε στο VAR, στο Video Assistant Referee ή στο Video Check που λέμε στο βόλεϊ. Εκεί τι θα δούμε? Ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως σήμερα εδώ στην Ελλάδα οι απευθείας πληρωμές υγείας που καταβάλουν οι Έλληνες είναι διπλάσιες σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο πολίτη εξαιτίας των ελλείψεων στο σύστημα υγείας της χώρας μας. Οι άμεσες ιδιωτικές πληρωμές εδώ στην Ελλάδα φτάνουν το 2,9% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι 1,5%. Γίνονται και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιωτικές δαπάνες, αλλά καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα με το 2,9 ανεβάζει το μέσο όρο των δαπανών σε χώρες που δεν έχουν υψηλό ποσοστό δαπάνης ιδιωτικής για την υγεία. Αν δούμε τώρα τα στοιχεία της δημόσιας δαπάνης, εδώ θα δούμε ότι στην Ελλάδα η δημόσια δαπάνη για την υγεία δεν ξεπερνάει το 3%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δημόσιες δαπάνες κινούνται κοντά στο 8%. Εκεί δηλαδή πάμε το αντίθετο. Εκεί με το 3% εμείς κατεβάζουμε το μέσο όρο των δαπανών που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία. Οπότε το VAR, το Video Check, λέει ότι ο Σπύρος δεν μας τα λέει καθόλου καλά. Άκυρο τον γκολ. Τώρα, αυτά όλα που σας είπα είναι δημοσιογραφικά. Το θέμα είναι πώς αλλάζει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, πώς περνάς στο πολιτικό σχέδιο που μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία και στη μείωση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία, ενισχύοντας έτσι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών. Είναι ένα πολύ βασικό σημείο αυτό, γιατί που λέει και ο Σπύρος Παπαδόπουλος, την υγειά μας να έχουμε, έτσι, λοιπόν. Είναι ένα πολύ βασικό σημείο για να δούμε αν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Με την κυβέρνηση που έχουμε εδώ και 7 χρόνια, τα πράγματα πράγματι αλλάζουν, αλλά αν δείτε τα στοιχεία από το 23, 24 στο 25, αυτό το οποίο αυξάνεται είναι η ιδιωτική δαπάνη, η οποία απομειώνει το εισόδημα των πολλών, αυτών που εξαρτώνται από το μισθό τους. Αλλάζουν λοιπόν τα πράγματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη. The light is in your heart already.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πώς ανατινάζεις ένα κρουάζ γερόπλιο. Υπήρχε μια εποχή για τη δεκαετία του 80, λέω, όπου το Ισραήλ κατηγορούσε την Ελλάδα πως στο έδαφος της Ελλάδας παλαιστινιακές οργανώσεις έχουν στρατόπεδα εκπαίδευσης τρομοκρατών. Δεκαετία του 80. Μάλιστα από την πλευρά του Ισραήλ τότε υπήρχαν σαφείς υπαινιγμοί ότι σε αυτά τα στρατόπεδα εκπαίδευσης που λειτουργούσαν εν γνώση της τότε ελληνικής κυβέρνησης, οι Παλαιστίνοι εκπαιδευόταν στον ανορθόδοξο πόλεμο, τον πόλεμο του ψήλου, όπως τα λένε αυτά οι τρομοκράτες, και από στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ήταν σενάρια, έτσι. Και ίσως οι κάπως μεγαλύτεροι θα θυμάστε, οι κάπως μικρότεροι μπορείτε να φανταστείτε, πως αυτά τα σενάρια τα υιοθέτησε πλήρως τότε, καθέτος και οριζοντίος, ο τύπος της Νέας Δημοκρατίας, ο τύπος της δεξιάς, ο τύπος που ήταν τότε στην αντιπολίτευση, οι εφημερίδες που ήταν στην αντιπολίτευση. Τα κείμενα στις ελληνικές εφημερίδες που υποστήριζαν αυτές τις απόψεις, τις κατηγορίες δηλαδή του Ισραήλ κατά της Ελλάδος, ότι εδώ εκπαιδεύουμε Παλαιστίνους τρομοκράτες, ήταν βασικά πρακτορολογικού τύπου και συνοδευόταν όλα από φωτογραφίες του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Γιάσερ Αραφάτ, καμιά φορά και Καντάφη μέσα στο κάδρο, και επίσης υπήρχαν φωτογραφίες στις ελληνικές εφημερίδες από μαχητές της PLO σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις που όμως δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν στη Λιβύη, όπου πράγματι γινόταν και εκεί εκπαίδευση. Όχι μόνο Παλαιστινίων, αλλά και άλλων. Ξέρω εγώ, Ιρλανδών για παράδειγμα. Εγώ στη γειτονιά που μεγάλωσα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ανατολικά ας πούμε, του κέντρου, ζούσαν πολλοί Παλαιστίνοι. Και ζούσαν κατά βάση στα υπόγεια των πολυκατοικιών. Όχι μεταφορικά, σε πραγματικά υπόγεια. Και ήταν όλοι νέοι άντρες. Έτσι. Οπότε μαθαίνοντας εκεί από τις εφημερίδες όλα αυτά για τους Παλαιστίνιους μαχητές και το τραγούδι των μουσικών ταξιαρχιών για τον Παλαιστίνιο εραστή εκτελεστή, βλέπαμε κάπως με δέος ας πούμε τους Παλαιστίνιους γειτονές μας, οι οποίοι παραλαμβάνω ζούσαν σε συνθήκες απερίγραπτης φτώχειας. Την εποχή εκείνη, δεκαετία του 80, έτσι, σε πολλές πόλεις της Ευρώπης Παλαιστίνοι, κυρίως από το δίκτυο του Αμπντού Νιντάλ, είχαν πραγματοποιήσει εμβολιστικές επιθέσεις, τρομοκρατικές ενέργειες. Υπήρχε μια λογική δηλαδή από το δίκτυο του Αμπντού Νιντάλ να εξαχθεί ο πόλεμος στην Ευρώπη και να χτυπήσουν στόχους που είχαν σχέση με το Ισραήλ. Ας πούμε στη Γαλλία είχαν χτυπηθεί πάρα πολλές φορές τα γραφεία ας πούμε, με βόμβες έτσι, των αερογραμμών του Ισραήλ. Στην Ελλάδα μέχρι και το 1988 δεν είχαμε κάτι τέτοιο, έτσι. Ακούγαμε για τους Παλαιστίνους τρομοκράτες, εκτελεστές κτλ. Τους βλέπαμε στα παραδίπλα σπίτια, αλλά ως εκεί. Το 88 λοιπόν έχουμε την επίθεση στο City of Poros, ένα μικρό κρουάζ γερόπλιο. Εκεί ένας ένοπλος άντρας άνοιξε πυρ κατά των επιβατών και άλλοι τρεις πιθανά συνεργαζόμενοι σκοτώθηκαν στο λιμάνι, σε ένα λιμάνι που ήταν αδέσει το City of Poros, από έκρηξη βόμβας μέσα σε αυτοκίνητο. Τότε για πρώτη φορά, 1998, αρχίζει να γίνεται γνωστό ότι έχουν εγκατασταθεί κλιμάκια της Mossad στην Ελλάδα που παρακολουθούν Παλαιστίνιους. Περνάνε 2-3 χρόνια, δεν έχει συμβεί κάτι άλλο, και το 1991 είχαμε τη βόμβα στην Πάτρα, μέσα σε μια πολυκατοικία. Δεν ήταν στόχος η πολυκατοικία, ο στόχος ήταν το προξενείο του Ηνωμένου Βασιλείου στην Πάτρα. Μέσα στην πολυκατοικία σκοτωθήκαν 7 άτομα από την έκρηξη της βόμβας και ο βομβιστής, ένας Παλαιστίνιος, και αυτός θεωρήθηκε ότι ήταν στο δίκτυο του Αμπντού Νιντάλ. Αμέσως μετά, με κυβέρνηση πια Νέας Δημοκρατίας, ακολούθησε ένα τεράστιο κυνηγητό Παλαιστινίων σε όλη την Ελλάδα, μάλιστα πλέον στον φιλοκυβερνητικό τύπο της εποχής, έχει αλλάξει η κυβέρνηση,
Υπήρχαν διάφορα σενάρια, πάλι πρακτορολογικού ενδιαφέροντος, πρακτορίστηκα δηλαδή. Είχε προηγηθεί και η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, ότι Έλληνες τρομοκράτες νίκιαζαν Παλαιστίνιους εκτελεστές. Είχε εξαπολυθεί ένα πογκρόμ και κάπως έτσι πράγματι η αστυνομία βρήκε ένα μικρό οπλοστάσιο στο σπίτι, σε ένα υπόγειο, στο σπίτι που έμενε ένας Παλαιστίνιος, σε ένα υπόγειο. Πραγματικά δύο πολυκατοικίες από εκεί που έμενα εγώ τότε, ακόμα με τους γονείς μου. Και μάλιστα θυμάμαι τότε η μητέρα μου είχε πει, γιατί κυκλοφορούσα τότε με παλαιστινιακό μαντήλι, Θεόφιλε, καλύτερα μη φοράς το μαντήλι στη γειτονιά τις επόμενες μέρες. Έχει πλακώσει πάπου παντού η αστυνομία. Κάπως έτσι πολλά χρόνια μετά, σήμερα δηλαδή, και με μια γενοκτονία σε εξέλιξη στη Γάζα, φτάσαμε εδώ στην Ελλάδα στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου, στην Κρήτη. Έκανε σεζόν σε ξενοδοχείο. Σύμφωνα με την Mossad, είναι μέλος ενός δικτύου που υπήρξαν πριν και κάποιες συλλήψεις στην Κύπρο, αν θυμάστε. Και με βάση κάποια ομολογία του, την οποία επικαλείται ο κύριος Χρυσοχοΐδης, έχει εκπαιδευτεί στην Μαλαισία από τη Χαμάς για να φτιάχνει βόμβες χωρίς εκρηκτικά, με λιπάσματα δηλαδή. Και σύμφωνα με διαρροές που γίνανε από το γραφείο του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ο πιο πιθανός στόχος ήταν ένα κουραζιερόπλοιο από το Ισραήλ που χθες έπιασε Κρήτη. Οπότε το πιάσανε πριν, αποφύγαμε το αιματοκύλισμα, δεν βρέθηκαν υλικά για αυτή τη βόμβα, δεν βρέθηκε κάποιος σχετικός εξοπλισμός, βρέθηκε ένας εξοπλισμός για επεξεργασία χημικών, πράγματι στην Αθήνα. Δεν βρέθηκε κάποιο σχέδιο, ποιοι άλλοι θα το κάνανε, πώς θα ανατείναζε το ολόκληρο πλοίο. Μάλλον είχε ξεχάσει κάποια πράγματα στην Αθήνα ο Παλαιστίνιος όταν πήγε για σεζόν στην Κρήτη. Εδώ να πούμε, γι' αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι καλοί συνάδελφοι του αστυνομικού ρεπορτάζ, που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον κύριο Χρυσοχοΐδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Χρυσοχοΐδης έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια πάρα πολύ στενή σχέση και συνεργασία με τη Mossad. Ακόμα σε κάποιες περιόδους, ακόμα και για ζητήματα προσωπικής του φύλαξης. Ο Χρυσοχοΐδης λοιπόν βγήκε και δημόσια εξήγησε, και μάλιστα βλέπω ότι και σε ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν αυτό που είπε ο Χρυσοχοΐδης, ότι η Χαμάς εδώ και 40 χρόνια δεν έχει καμία δραστηριότητα εκτός Παλαιστίνης. Αλλά ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης ότι αυτό είναι να αλλάξει. Ποιος το είπε? Η Mossad. Εδώ να θυμίσουμε πως σχετικά πρόσφατα, έτσι, το Μάρτιο του 23, πάλι μετά από πληροφορίες της Mossad και παραμονές των εκλογών του 2023, των πρώτων, ο Χρυσοχοΐδης είχε πιάσει δύο εργάτες γης από το Πακιστάν, που σύμφωνα με το γραφείο του κ. Χρυσοχοΐδη ήταν έτοιμοι αυτοί οι δύο εργάτες γης από το Πακιστάν να αιματοκυλήσουν την Αθήνα. Θα χτυπούσαν ή μια συναγωγή ή ένα εστιατόριο όπου έχει κάποιος Ισραηλινός ή πάνε εκεί, τον ξέρω, κάποιοι τουρίστες από το Ισραήλ, δεν ξέρω ακριβώς. Βέβαια στους δύο συλληφθέντες δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο, δεν εντοπίστηκε κάποιο εκρηκτικό, ήταν εργάτες γης, μαζεύαν αγκούρια, ντομάτες, τέτοια πράγματα. Και το connection το οποίο παρουσίασε η Mossad και μας το εξήγησε και ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν ότι οι δύο τους είχαν έναν ξάδελφο ο οποίος ζούσε στο Ιράν και δούλευε, ήταν στη δουλειά για τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Τότε, το 23, αυτό δεν έγινε πιστευτό από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί υπήρχε ένα δημοσιογραφικό δεδομένο, έτσι, πως οι φρουροί της Επανάστασης δεν είχαν ποτέ κάποια δράση εκτός του Ιράν στην Ευρώπη, δράση βόμβες, τρομοκρατία κτλ. Η μόνη δράση που είχαν εκτός Ιράν οι φρουροί της Επανάστασης ήταν η υποστήριξη δυνάμεων αντιτζιχαντιστικών στη Συρία και αλλού. Δηλαδή οι φρουροί της Επανάστασης πολεμούσανε Ισλαμικό κράτος. Εδώ όμως, ας πούμε, ο Χρυσοχοΐδης έπιασε τζιχαντιστές τρομοκράτες, οι οποίοι μέσω ενός ξαδέρφου τους ή θειού τους δουλεύανε για τους φρούρους της Επανάστασης, και μάλιστα ενημερωθήκαμε προφανώς από τη Mossad ότι ο ξάδερφος τους έστελνε αυτούς ότι πόσους θα σκοτώσετε, ξέρω εγώ, 16 χιλιάρικα το κεφάλι. Αυτό σύμφωνα με ένα email το οποίο τελικά δεν βρέθηκε ποτέ.
Τώρα τελικά το μόνο που βρέθηκε συνέχεια ήταν ότι δύο Πακιστανοί δεν είχαν χαρτιά, οπότε άνοιξε άλλη συζήτηση από τον φιλοκυβερνητικό τύπο του 2023, δηλαδή αυτό ότι τους έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, άνοιξε τα σύνορα το 2015 για να γεμίσει η χώρα μας με τζιχαντιστές τρομοκράτες που θα κάνουν, ξέρω εγώ, εργολαβίες για τους φρουρούς της Επανάστασης. Αυτά δηλαδή ακριβώς το οποίο λένε σήμερα οι τραμπικοί, οι που λένε στην Ευρώπη προετοιμαστείτε, θα έχετε εισβολή με βάρκες από τους ανθρώπους που κατά βάση πνίγονται μέσα στα νερά της Μεσογείου. Αυτά τώρα τα λένε οι τραμπικοί από την Αμερική, ενώ αν θυμάστε την εισβολή με τις βάρκες ήταν ένα βασικό σενάριο της Μητσοτάκης ΑΕ πριν από λίγα χρόνια. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Τώρα που τελείωσε η εκπομπή, να πω κι εγώ ότι χθες πραγματικά σοκαρίστηκα όταν έμαθα το θάνατο του Νίκου Σερβετά. Και να πω πολλά συλληπιτήρια στην Αγγέλικα Σαπουνά και στα παιδιά. Έτσι, ήταν πραγματικά ένα μεγάλο σοκ. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινάει επίσημα στις 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου, με διάρκεια 39 ημερών συνολικά. Ο εναρκτήριος αγώνας θα γίνει στην πόλη του Μεξικού, στο ιστορικό εστάδιο Αζτέκα, με αντίπαλους στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ, ενώ ο μεγάλος τελικός προγραμματίζεται για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Η φετινή διοργάνωση αριθμεί 104 αγώνες έναντι 64 που διεξήχθησαν στο Κατάρ το 2022. Συνολικά 16 πόλεις θα φιλοξενήσουν τα μάτς, ενώ η τελευταία φορά που η Βόρεια Αμερική φιλοξένησε το παγκόσμιο κύπελο ήταν το 1994. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν 78 αγώνες σε 11 πόλεις, στο Μεξικό 13 αγώνες σε 3 πόλεις, ενώ στον Καναδά θα πραγματοποιηθούν 13 αγώνες σε 2 πόλεις. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή φορμάτ από το 1998 και έπειτα. Οι 48 εθνικές ομάδες χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν όπως και οι 8 καλύτερες τρίτες. Αυτό θα καθορίσει τις 32 ομάδες που θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο. Στους νοκάουτ γύρους θα υπάρχουν ζεύγοι φαβοροί που θα αποφεύγουν το ένα το άλλο εάν προκριθούν ως νικητές ομίλων. Αυτή είναι η περίπτωση της Ισπανίας και της Αργεντινής, καθώς και της Γαλλίας και της Αγγλίας. Εάν προκριθούν από τη φάση των ομίλων ως νικητές ομίλων, η κάθε μια θα πάει στη διαφορετική πλευρά της κατηγορίας, χωρίς να επικαλύπτεται με το ζευγάρι της στον όμιλο. Συνολικά 1.248 παίκτες από τις 48 ομάδες θα μπουν στην αφετηρία των αγώνων. Οι παίκτες προέρχονται από 449 διαφορετικούς συλλόγους, ενώ εκπροσωπούνται 71 χώρες. Το εύρος των γενεών είναι εξίσου εντυπωσιακό, με πάνω από 25 χρόνια να χωρίζουν τον γυραιότερο παίκτη, τον 43χρονο Greg Gordon της Σκωτίας, από τον νεότερο, τον Gilberto Mora του Μεξικού, που είναι μόλις 17,5 ετών.
0: Η ώρα είναι 2.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxury Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με το σκάνδαλο στην πολεοδομία να παίρνει πλέον άλλες διαστάσεις, καθώς έχουμε μπαράζ παρετήσεων κυβερνητικών αξιωματούχων. Μετά την παρέτηση προημερών του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Ευθύμιου Μπακογιάννη, σήμερα παρετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Αστέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 11 Ιουνίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, μετά και από αυτή του Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Ευθύμιου Μπακογιάννη, στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Η κυβέρνηση πάντως επιχείρησε να αποσυνδέσει την παραίτηση από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ζητήθηκαν παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονται για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Φουντώνουν οι ενδείξεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπλοκάρει την ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παρότι έχουν συγκεντρωθεί από την αντιπολίτευση οι απαιτούμενες υπογραφές. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε σήμερα να διευκρινίσει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και πέταξε τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Θανάση Μπούρα. Η πλειοψηφία φαίνεται ότι σχεδιάζει να απορρίψει το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του ιδιοκτήτη της Ιντελέξα με τον ισχυρισμό ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Με φόντο το έντονο προεκλογικό κλίμα, κινείται η Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός χθες, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, σε μια ομιλία με εχμές και κατά του Αντώνη Σαμαρά, επιχειρώντας να συσπυρώσει την κομματική βάση. Την ίδια ώρα, με απόφαση Μητσοτάκη, ανακοινώνονται και οι υποψηφιότητες τριών κυβερνητικών στελεχών στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27. Πρόκειται για τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δημήτρη Παπαστεργίου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξάνδρα Σδούκου, και τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Νίκο Παπαϊωάννου. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση έδωσε ωστόσο το πράσινο φως για τις fast-track διαδικασίες σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία ενέκρινε την πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ασκώντας κριτική και στο ασφυκτικό χρονικό περιθώριο των 2 μηνών. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη. Ο Παύλος Μαρινάκης, αντί να απαντήσει για το κλείσιμο της ΕΡΤ το 2013 και τη νέα παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, στον απόϊχο, όπως είπαμε, των αποκαλύψεων για το κύκλωμα στις πολεοδομίες, προειδοποίησε τον Χρήστο Γιαννούλη ότι δεν θα έχει για πάντα βουλευτική ασυλία. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Στασή να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της η Στασή ισχυρίστηκε ότι η χώρα ήταν ήδη δεσμευμένη από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Νέο περιστατικό πτώσης οροφής στο Θριάσιο, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, κάνοντας λόγο για 8 περιστατικά μόνο τον τελευταίο μήνα. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για σοβαρό κτηριακό πρόβλημα και ζητεί την άμεση έναρξη εργασιών συντήρησης, στεγανοποίησης και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς, προκαλώντας θλίψεις στο δημοσιογραφικό κόσμο αλλά και στον κόσμο της αριστεράς. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. Έφυγε ένας αριστερός αγωνιστής που υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ένας ανυποχώρητος υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Φωτιά στη ξέσπασε στην νησίδα Τουρλίδα στο Μεσολόγγι, καίγοντας μέχρι στιγμής χαμηλή βλάστηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα και επικίνδυνη φάση εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Και στις αθλητικές ειδήσεις, βέβαια, το Μουντιάλ επιστρέφει μετά από 40 χρόνια, εκεί όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα έδωσε μία από τις πιο εμβληματικές ποδοσφαιριστικές

μοναδικές παραστάσεις στην ιστορία. Η αυλή ανοίγει απόψε στις 10 ώρα Ελλάδα, στην πόλη του Μεξικού, με τον εναρκτήριο αγώνα του πρώτου ομίλου ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Ο καιρός με μεταβολή από αύριο στα βόρεια και στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα συνοδεύονται πρόσχερα και από ισχυρούς ανέμους με μεγάλη συχνότητα. Έχουμε πιθανότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε και σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, χθες, όπως μας είχε αναγγείλει νωρίτερα χθες ο Κώστας Αβόπουλος, είχαμε την ομιλία Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδρίασε μόνο και μόνο για να επικυρώσει την τοποθέτηση Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Και η αποστροφή του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση ξεπερνά κάθε όριο. Ακούστε, λέει ότι οι κινήσεις και οι προθέσεις και ο τρόπος που πολιτεύεται για την πολίτευση απειλεί τη δημοκρατία.
1: Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Από τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Μια συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγει τελικά απειλή κατά της ίδιας της δημοκρατίας.
0: Αυτό είναι ασύλληπτο, Κώστας Αβόπουλε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γιατί η πολίτευση απειλεί τη δημοκρατία. Εντάξει.
2: Ναι, η αλήθεια βέβαια είναι πως πλέον με τις αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη κανείς μας δεν πέφτει από τα σύννεφα.
0: Αλλά όπως και να
2: έχουμε
0: έχει.
2: Κάπως συνηθίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντως η αντίφαση είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παριστάνει τον σημεοφόρο κατά της τοξικότητας και βλέπουμε να μπαίνει μπροστά, να γίνεται στην ουσία ο σημεοφόρος της τοξικότητας και με αυτή την αναφορά. Με αυτό το προμήνυμα εν όψη της προεκλογικής περίοδου, την οποία ουσιαστικά κήρυξε χθες και καταλαβαίνουμε προς τα πού θα πάει το πράγμα. Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει πως η αντιπαράθεση θέλει να κινηθεί σε πολιτικά πλαίσια, αλλά βγάζει ξανά στην επιφάνεια τελικά του 2015, τελικά της τοξικότητας. Οι μηχανές λοιπόν της προεκλογικής περίοδου έχουν ανάψει, Κατερίνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ωστόσο άναψε από τώρα τις μηχανές και φυσικά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι οι κάλπες όντως θα στηθούν το 2027. Οι πιο έμπειροι ακόμα και κομματικοί παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά ανέφεραν και νωρίτερα σε επικοινωνία που είχαμε με κάποιους από αυτούς, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα σταθμίσει όλα τα δεδομένα και τότε θα λάβει τις αποφάσεις του.
0: Πάντως και είναι ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε στον Κυρανάκη, που του λέει έχεις μπροστά σου ένα δύσκολο αγώνα για τις εκλογές που θα γίνουν το 27, αλλά εμείς προετοιμαζόμαστε από τώρα για τις εκλογές που θα γίνουν το 26. Δεν το είπε ο Μητσοτάκης, εμείς κάνουμε ελεύθερη μετάφραση, Κώστα, προς επίρρωση αυτού που λες.
2: Ναι, και η αλήθεια είναι πως όσοι παρατήρησαν προσεκτικά την εικόνα είδαν τον Κυρανάκη να ξεροκαταπίνει. Αξίζει να το δει κάποιος αυτό, γιατί ίσως αντελήφθη ο κύριος Κυρανάκης ότι μπορεί να μην έχει και άπλετο χρόνο μπροστά του, μπορεί να μην έχει και πολύ χρόνο μπροστά του. Ίσως διάβασε το μήνυμα ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται σε αυτή την περίοδο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η χθεσινή εκδήλωση είχε άρωμα παραβάν, με τον κύριο Μητσοτάκη να επιχειρεί να βάλει τον πύχη της αυτοδυναμίας από τον πρώτο γύρο. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, είπε χαρακτηριστικά, ξεκινώντας από τώρα την προσπάθεια να πριονίσει τη χαλαρή ψήφο και την ψήφο διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση. Έχουμε πει επανειλημμένως, Κατερίνα, ότι ο κ. Μητσοτάκης, γενικά οι ένικοι του Μαξίμου, φοβούνται την ψήφο δυσαρέσκειας, την ψήφο διαμαρτυρίας, και γι' αυτό προσπαθούν κατά αυτόν τον τρόπο να συσπυρώσουν τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Πώς όμως να τους συσπυρώσουν από τη στιγμή που, όπως παραδέχονται και πολλοί βουλευτές που ανήκουν ακόμα και στο μητσοτακικό μπλοκ, πώς θα συσπηρωθούν οι ψηφοφόροι όταν δεν υπάρχει ένα συνεκτικό θετικό αφήγημα. Άρα λοιπόν, από πού περνά η τρίτη αυτοδυναμία? όπως ισχυρίζονται από την κυβέρνηση, από τον επαναπατρισμό των παλαιών νεοδημοκρατών και την επιστροφή εκείνων των τμήματων του «Μένουμε Ευρώπη» που ατενίζουν τις εξελίξεις από την όχθη των αναποφάσιστων, θα πρέπει, είπε χθες ο Μητσοτάκης, να ξαναβρεθούμε με όσους φίλους απογοητεύτηκαν, με άλλους είχαμε βρεθεί στη μεγάλη μάχη του «Ναι για την πατρίδα μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, στέλνοντας σινιάλο σε ένα κρίσιμο τμήμα του 42%, ωστόσο είναι ενδεικτικό ότι ο Πρωθυπουργός περιορίζεται στα λόγια. Γιατί ακόμα και χθες συζητούσαν στα πηγαδάκια ότι εκείνο το τμήμα των ψηφοφόρων δίνει βάση και στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου και στα θεσμικά ζητήματα. Και όπως βλέπουμε.
0: Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις αυτό, βέβαια.
2: Ακριβώς. Όπως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, μετά τα ζητήματα της ακρίβειας και της οικονομίας, ακολουθούν αυτά τα ζητήματα στις προτεραιότητες των πολιτών. Ο Μητσοτάκης έκανε πως δεν ακούει τους πυροβολισμούς του κυρίου Σαμαρά, και ενώ πηγές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα υιοθετήσει χαμηλούς τόνους έναντι του πρώην Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λέγαμε πως κλιμάκωσε τους τόνους, χωρίς να κατονομάσει τον κύριο Σαμαρά, αναφέρθηκε σε εκείνους που αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είπε ότι πρόκειται για εκείνους που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Φημολογείται μάλιστα πως αν ο κύριος Σαμαράς επιμείνει σε αυτούς τους παραλληλισμούς του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα, οι μαξιμικοί θα θυμίσουν στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους και την ιστορία που επαναλαμβάνεται με αναφορές στην πολιτική άνοιξη. Άρα λοιπόν εδώ να προσέξουμε ότι ανοίγει ένα πολεμικό μέτωπο ανάμεσα στον νυν και τον πρώην Πρωθυπουργό, και φυσικά όπως λένε πολιτικοί αναλυτές, όπως λένε και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, αν παίξει το γήπεδο της πόλωσης του Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαμένος θα βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ να κάνουμε μία σύνδεση, Κατερίνα.
0: Ναι.
2: Σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς νωρίτερα ήταν στη δίκη για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Ακριβώς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε ως μάρτυρας. Ρωτήθηκε λοιπόν από τη δικηγόρο της οικογένειας του Εκλιπόντος, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, για τις υποκλοπές. Και στην απάντησή του ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές, λέγοντας πως ακόμα και σήμερα προσπαθώ να μάθω το λόγο της παρακολούθησής μου. Έκανε λοιπόν, έδωσε αυτή την απάντηση στη δίκη, και μένει να δούμε αν θα προβεί σε νομικές κινήσεις, αν θα κάνει κάτι παραπάνω, κάτι έμπρακτο πέρα από τις δηλώσεις που, στις οποίες έχει προβεί και στα ερωτήματα που έχει απευθύνει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους λόγους της παρακολούθησής του. Προσέχουμε λοιπόν αυτό το μέτωπο. Ο κ. Σαμαράς έχει έτοιμο το κόμμα του και απομένει να πατήσει το κουμπί. Όπως πληροφορούμαστε, θα πατήσει το κουμπί όσο πιο κοντά γίνεται στις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τις εκλογές. Έχει ανθρώπους στη Νέα Δημοκρατία για να του μεταφέρουν κλίμα ο Αντώνης Σαμαράς. Επομένως, αλίμονο.
0: Αν όχι τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά μεγάλη μερίδα.
2: Και αυτό.
0: Λοιπόν, και την επομένη όλων αυτών που έγιναν χθες στην πολιτική γραμματεία και το ρεπορτάζ για την οποία και τις εκτιμήσεις που μας μετέφερες, είχαμε νέα απαραίτηση, δηλαδή αρχίζει και απλώνεται το σκάνδαλο με το σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Έχουμε νέα απαραίτηση κυβερνητικού αξιωματούχου, αυτή τη φορά το Υπουργείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι ο πονικέφαλος εντείνεται στο Μαξίμου για όλο αυτό.
2: Ναι. Και τι κάνει η κυβέρνηση, πετάει την μπάλα στην εξέδρα, σφυρίζει αδιάφορα. Νωρίτερα, χωρίς να θέλω να μπω στα κοινοβουλευτικά χωράφια τώρα, απέφυγε να δώσει σαφείς εξηγήσεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος από την Ολομήλα της Βουλής επανήλθε στο μοτίβο περί εναπόθεσης του εισαγγελικού ρόλου στους εισαγγελικούς την ώρα που σημειώθηκε και η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Είχε μια κοινοβουλευτική αντιπαράθεση με τον Χρήστο Γιαννούλη και έλεγε άλλα δι' άλλων ο κύριος Μαρινάκης.
0: Είναι τιμερός και ο Τάσος ο Γιαννόπουλος σε λίγο.
2: Αλλά ακριβώς.
0: Το διατάφτα είναι αυτό, ότι ούτε λίγο το πολύ, λέει, παραιτήθηκαν διότι έκλεισαν τον κύκλο τους.
2: Και για προσωπικούς λόγους
0: και λόγους.
2: Άλλα διάφορα.
0: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς, και είπε επίσης, να το κρατήσουμε αυτό, αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς, συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, όπως τις υποκλοπές, όπως τα άλλα ζητήματα. Έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη και εμείς δεν ανακατευόμαστε, δεν κάνουμε δηλώσεις για να περνάνε αυτές οι εξελίξεις κάτω από τα ραντάρ. Είναι η γνωστή συνταγή, Κατερίνα.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ, Κώστα. Ο Κώστας Αβόπουλος, θα τον ακούσουμε και στις 6. Μαρία Θανασούλια στο στούντιο για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Καλησπέρα, Κατερίνα. Πράγματι, όπως αναφέρατε και προηγουμένως και στους τίτλους, την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Εξέλιξη που έρχεται ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του κυκλώματος στις Πολυοδομίες.
0: Συλλήψεις και διάλογοι που βγαίνουν στη δημοσιότητα και ένα πολύ πλούσιο και αποκαλυπτικό υλικό.
3: Ακριβώς. Δεύτερη αποχώρηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου μέσα σε λίγες ημέρες. Κυβερνητικές πηγές αποδίδουν την αποχώρηση του κ. Διδασκάλου σε ευρύτερο κύκλο αλλαγών στη δημόσια διοίκηση, υποστηρίζοντας αυτό που έλεγες και νωρίτερα, ότι ορισμένοι γενικοί γραμματείς που βρίσκονται επί μακρόν στη θέση τους έκλεισαν τον κύκλο τους. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία της παραίτησης, καθώς και πληροφορίες ότι ο ίδιος δεν είχε εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες στο Υπουργείο και απουσίασε από συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις για τη σύνδεση της εξέλιξης με την υπόθεση των Πολεοδομιών. Η παραίτηση αποδίδεται σε πολιτικού χαρακτήρα λόγου και όχι σε ποινική εμπλοκή του ίδιου στην υπόθεση. Ωστόσο, το όνομά του αναφέρεται στη δημόσια συζήτηση και συνδέεται με αυτό λόγω παλαιότερων επαγγελματικών και διοικητικών σχέσεων με πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στη δικογραφία. Δεν είναι σαφής ποια είναι η εμπλοκή του. Πριν το 2019 πάντως ήταν Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου επί Δημαρχίας Γιώργου Πατούλη και υπήρξε στενός συνεργάτης του. Στην Πολεοδομία του Δήμου Αμαρουσίου υπηρετούσε τότε και η σύζυγος του κουνιάδου του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Η σύζυγος του κουνιάδου Μπακογιάννη είναι η αδερφή του, του Ευθύμη Μπακογιάννη.
3: Ναι, έτσι την αναφέρουν. Η σύζυγος του κουνιάδου και προσπαθώ.
0: Συγγνώμη τώρα, γιατί μπερδευτήκαμε. Ο κουνιάδος είναι ο αδερφός της γυναίκας σου.
3: Ο κουνιάδος είναι. Ναι.
0: Άρα είναι σύζυγος Μπακογιάννη.
3: Αδερφή.
0: Κάτσε, Μαρία.
3: Θα τον μπλέξουμε
0: τώρα.
3: Θα την μπλέξουμε.
0: Εντάξει.
3: Πάντως, ναι, είναι η Γενική Γραμματέας, ή μέχρι πρώτην ως Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου.
0: Τώρα εδώ έχει να κάνει με το ΚΑΣ κυρίως, δηλαδή η παραίτηση. Εσύ τι έχεις αντιληφθεί μετά μέχρι τώρα που είναι με το σταγονόμετρο, πρέπει να πούμε.
3: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και αν έχει να κάνει με την θητεία του στο Δήμο Αμαρουσίου. Ή αν έχει να κάνει με το ΚΑΣ. Δεν υπάρχει ακόμα σαφής ένδειξη γι' αυτό. Ως επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας του Υπουργείου προείδρευε τόσο στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο όσο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Μένει να
0: φανεί. Νομίζω τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποκαλυφθούν και άλλα. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία Θανασούλη. Πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Το λέμε σήμερα, Τάσο.
4: Καλό μεσημέρι. Σε σχέση με αυτά που συζητούσατε, νομίζω αξίζει να πούμε πώς απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης για τις παραιτήσεις και δει τη σημερινή. Αλλά μάλλον, δεν ξέρω, νομίζω ότι νομίζουν ότι η Βουλή είναι η ομάδα αλήθειας, γιατί και το ύφος και οι εκφράσεις του κυρίου Μαρινάκη, αλλά και η αδυναμία του να απαντήσει για τις παραιτήσεις, δηλαδή έλεγε μισόλογα, είπε εκφυγές, είπε ότι είναι προσωπικοί οι λόγοι της παραίτησης του κυρίου Μπακογιάννη αλλά και του κυρίου Διδασκάλου. Δεν μας διαφώτισε δηλαδή για τους λόγους και το θεώρησε και δευτερεύον ζήτημα αν κρίνουμε από το ύφος του, το προσπέρασε και μάλιστα για να αλλάξει την ατζέντα, γι' αυτό λέω για ομάδα αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης υποτίθεται θίχτηκε από τις αναφορές του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη, σε ομάδα αλητείας και σε προεξόφληση των αποφάσεων της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και τον προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Είναι το κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει ο κ. Μαρινάκης εναντίον του δημοσιογράφου του συναδέλφου μας, του κ. Αβραμίδη.
0: Εντάξει.
4: Όταν ζορίζεται.
0: Αρχίζουν τα σλάπια. Αρχίζουν οι απειλές.
4: Και μάλιστα το θεωρεί και δικαίωμά του και δεν το χαρακτηρίζει απειλή. Όταν αντέδρασε ο Χρήστος Γιαννούλης. Τώρα.
0: Υπάρχει και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα.
4: Ουσιαστικά ζητάει και την παραίτηση της κυρίας Μενδώνη, η οποία δεν γίνεται να μην είχε πάρει χαμπάρι, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά που συνέβαιναν στον τομέα της, έτσι, και απαριθμεί και τις περιπτώσεις που η κυρία Μενδώνη κάλυψε αντίστοιχες υποθέσεις σκανδαλώδης. Τώρα, αντίστοιχη ήταν η στάση του κ. Μαρινάκη, είπαμε, ο οποίος εδώ δεν τόλμησε να πει μια λέξη, παρότι προκλήθηκε από τον Χρήστο Γιαννούλη και για την επέτειο, τη μαύρη επέτειο του Λουκέτου στην ΕΡΤ.
0: Σαν σήμερα.
4: Παρότι είναι αρμόδιος υπουργός.
0: Ναι.
4: Ακριβώς σαν σήμερα το 2013. Και ο Χρήστος Γιαννούλης, για να απαντήσει στις απειλές του κ. Μαρινάκη για μηνύσεις, του θύμισε το εμετικό tweet, το παλιό tweet του κ. Μαρινάκη, που έλεγε ότι αν ζούσαμε στον εμφύλιο, ο Τσίπρας θα πήγαινε. Θα σκοτωνόταν, δηλαδή.
0: Ήταν και σε δεύτερο πρόσωπο, Τσίπρα. Αν ζούσαμε στον,
4: ναι,
0: εμφύλιο, στον εμφύλιο, από μένα θα πήγαινε. Και το οποίο βέβαια
4: νομίζω...
0: έχει κατεβάσει, ναι.
4: Το έχει κατεβάσει.
0: Εντάξει,
4: και πλέον
0: αγριεύει
4: ομάδα
0: το παιχνίδι.
4: Αλήθειας...
0: Αυτό είναι το διατάφτα, Τάσο.
4: Αγριεύει και,
0: ναι,
4: η ομάδα αλήθειας, μάλλον γίνεται επίσημη υφολογικά και πολιτικά γραμμή της Νέας
0: Δημοκρατίας.
4: Βλέπουμε
0: και από τον Κυρανάκη επίσης παιδί της ομάδας αλήθειας, εκτός από τον Παύλο Μαρινάκη.
4: Και, γιατί το λέω και για το ύφος που χρησιμοποιείται,
0: ναι,
4: εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι,
4: γιατί,
0: ναι,
4: ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η ΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν Βόρεια Κορέα.
0: Μάλιστα.
4: Αντί να πει για τις συλλογικές συμβάσεις που,
0: ναι,
4: τον προκάλεσε,
0: ναι,
4: ο κ. Γιαννούλης.
0: Ναι.
4: Τώρα εδώ βέβαια υπάρχει άλλη ανησυχία. Το είπαμε από χθες.
0: Για τον Τίλια.
4: Ακριβώς. Mm. Όσο περνούν οι ώρες, εντείνεται ο φόβος ότι πάμε για ένα πραξικοπηματικό μπλόκο,
0: ναι,
4: για κουκούλωμα.
0: Ναι.
4: Να μην έρθει δηλαδή στην ακρόαση αυτή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ο κ. Τίλια. Και το λέμε αυτό διότι σήμερα ξαναρωτήθηκε ο κύριος Κακλαμάνης από τον Διονύση Καλαματιανό, το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τι μέλη γενέστε με το αίτημα της αντιπολίτευσης που έχει συμπληρώσει τα 2/5 του συνόλου, και είπε ότι παρέπεψε στον κύριο Μπούρα που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, και είπε ότι μετά τις 20 Ιουνίου θα οριστεί κάποια συνεδρίαση, αλλά όχι για να έρθει ο Ντίλιαν, αλλά για να εξεταστεί το αίτημα της αντιπολίτευσης, να έρθει ο Ντίλιαν.
0: Για να απορριφθεί. Να εξεταστεί ή να απορριφθεί, προφανώς.
4: Ναι, θα απορριφθεί με ποιο επιχείρημα, Κατερίνα, με το ότι με βάση το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει λειτουργούς του κράτους καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο, και θα μας πει η Νέα Δημοκρατία σε εκείνη τη συνεδρίαση, ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, μάλλον ο κ. Ντίλιαν. Αυτό τώρα είναι εκτιμήσεις της αντιπολίτευσης που ξέρει ότι η κυβέρνηση
0: όμως
4: θα αποφύγει.
0: Τάσο, είναι βάσιμες όμως.
4: Δυστυχώς.
0: Ναι, ναι.
4: Τώρα και... αύριο, Κατερίνα, mm-hmm, έχουμε την επίσημη έναρξη των εργασιών της Επιτροπής για τη Στεγματική Αναθεώρηση.
0: Με επικεφαλή
4: και ξέρουμε,
0: ναι,
4: ακριβώς, ξέρουμε ότι με βάση όλες τις πληροφορίες πρόεδρος θα είναι ο κ. Βορύδης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για το στίγμα που θέλει να δώσει ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη fast track διαδικασία, την οποία καταγγέλει η αντιπολίτευση, ακριβώς γιατί σε ένα δίμηνο περιορισμένου χρόνου δηλαδή, θα πρέπει να συζητήσει η Βουλή για αυτό το κορυφαίο ζήτημα.
0: Ναι. Πότε είπες αύριο?
4: Αύριο Παρασκευή,
0: Παρασκευή.
4: Θα γίνει εκλογή του Προεδρίου, μάλλον
0: του
4: μόνο.
0: Προεδρίου.
4: Του κ. Βορύδη δηλαδή.
0: Και, ναι, ναι, και μετά αρχίζει το μάτς.
4: Και μετά αρχίζει το δίμηνο που εξυπηρετεί τους προεκλογικούς,
0: ναι, ναι,
4: σχεδιασμούς. Να ξεπερδεύουμε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Και ελέγχουν και τους σχεδιασμούς και θα περάσουν ό,τι θέλουν. Μάλιστα.
4: Ναι, για την ακρίβεια δεν θα περάσουν ό,τι θέλουν. Ενώ
0: αλλά...
4: ότι επειδή κανένα κόμμα δεν θα δείξει συνένεση στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
4: οι διατάξεις που θέλει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, όπως η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, το άρθρο 16 και όλα τα άλλα, θα περάσουν μόνο με 151.
0: Ναι.
4: Άρα στην επόμενη Βουλή θα χρειαστεί ευρεία συνένεση για το,
0: ναι,
4: περιεχόμενο,
0: εντάξει,
4: των αλλαγών.
0: Ναι, όταν λέω θα περάσουν ό,τι θέλουν, ακριβώς. Ναι.
4: Θα περάσουν ό,τι θέλουν προς αλλαγή, αλλά όχι το περιεχόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Σωστά.
0: Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πραγματικά είναι πολύ σκληρή η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη Μενδώνη. Θυμίζουμε ότι δίπλα στην κυρία Μενδώνη, λέει, υπήρχαν και πρόσωπα από το προηγούμενο κύκλωμα εκβιαστών της λεγόμενης Νανσή, σε εισαγωγικά, αλλά η ίδια δεν αναψηλάφισε ούτε εκείνες τις αμαρτωλές υποθέσεις. Στα πόσα κυκλώματα λοιπόν που κυκλώνουν και την ίδια θα νιώσει η κυρία Μενδώνη την απαιτούμενη ευτυχία να παραιτηθεί ή ο Πρωθυπουργός τη στοιχειώδη ευθύνη να την αποπέμψει? Αυτό που αποδεικνύουν οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων είναι αυτό που όλοι πλέον έχουν αντιληφθεί, ότι η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς. Έκαναν τη διαφθορά ενδημικό είδος για να γλεντάνε οι γαλάζιες ακρίδες. Κάθε παράταση της διακυβέρνησης Μητσοτάκη ανοίγει πληγές στο σώμα της κοινωνίας. Ξέρετε, ο Μητσοτάκης μπορεί να πέσει, η Μενδώνη θα παραμένει στη θέση της. Έτσι, για να συνεννοούμαστε.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
5: Η ΒΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Στο κόκκινο.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 39 μας είπε ο Τάσος ο Γιαννόπουλος πριν από τη Βουλή της Μεθοδεύσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, fast track διαδικασίες, κόντρα η αντιπολίτευση σε όλα, δεν θα συγκεντρώσει τους 180 που χρειάζεται, θα συγκεντρώσει τους 150, τις 150 ψήφους που χρειάζεται για να γίνει ό,τι είναι να γίνει στην επόμενη Βουλή, η οποία κανείς δεν ξέρει βεβαίως πώς θα είναι. Η επόμενη Βουλή, αλλά εν πάση περιπτώσει σημασία έχει ότι το μεθοδεύουν, και γιατί το μεθοδεύουν και γιατί αντιδρά τόσο η αντιπολίτευση, το συνοψίζει στην ομιλία του που έκανε χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
1: Ακροθυγώς να αναφέρω ορισμένα σημεία τριβής. Το άρθρο 16 παράγραφος 5 για τα ΑΗ. Για μας πρέπει να παραμένει η ανώτατη εκπαίδευση αποκλειστικό προνόμιο του κράτους και εσείς θεωρήστε το ηχό του παρελθόντος. Για μας το άρθρο 32 για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πρέπει να ξαναδώσει στον πρόεδρο το θεσμικό του κύρος και να μην τον κάνει υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό. Το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών πρέπει να απονομιμοποιήσει, μάλλον να καταργήσει το δικαίωμα της πλειοψηφίας να ορίζει το πλαίσιο των ποινικών αδικημάτων. Το άρθρο 90 φυσικά για την ηγεσία της δικαιοσύνης είναι ένα άρθρο το οποίο πρέπει να το χειριστούμε με περισσή επιμέλεια και θεωρούμε ότι η ύπαρξη ενός ευρύτερου εκλεκτορικού σώματος θα μπορούσε να συνεισφέρει στην κατεύθυνση αυτή. Για το άρθρο το 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων μου έκανε εντύπωση η αναφορά του εισηγητή της πλειοψηφίας. Είπε ο κύριος Τηλιανίδης επαναπροσδιορίζεται η έννοια της μονιμότητας. Όταν λοιπόν δεν αντικρίζουμε την πραγματικότητα και να την προσδιορίζουμε με περικοκλάδες, καταλαβαίνουμε ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, για να θυμηθώ τον Ουίλιαμ Σέξπιρ. Να μιλήσω για τις ανεξάρτητες αρχές. Κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας, ο χρόνος μου ολοκληρώνεται. Θέλω να πω ότι εμάς η κατεύθυνση, η θέση μας, η στάση μας στην Επιτροπή θα είναι να αναδείξουμε και τον κοινωνικό χαρακτήρα, μάλλον και τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Να θεμελιώσουμε τα ατομικά, αλλά να μιλήσουμε και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και για το περιβάλλον και για τα κοινωνικά δικαιώματα και για το δημόσιο εσύ και για τις νέες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας τον 21ο αιώνα, έτσι ώστε να είναι ένα σύνταγμα συμπεριληπτικό, μοντέρνο, πρωτοπόρο και κυρίως να κοιτάζει στο αύριο και να μην κάνει αναφορές στο χθες για να γυρίζει τη συζήτηση σε όσα περάσαμε. Θα συμφωνήσω με τον εισηγητή της πλειοψηφίας εν κατακλείδη ότι η χώρα ζει την ομαλότερη κοινοβουλευτική περίοδο στη σύγχρονη ιστορία της. Είναι αληθές, από το 1974 και εδώ κατορθώσαμε να βρούμε ένα κοινωνικό και πολιτικό συμβόλαιο που μας συμπεριλαμβάνει όλους. Έχετε την ευθύνη ως κυρίαρχη παράταξη, ως πλειοψηφία, να το διατηρήσετε, γιατί με τον τρόπο που πολιτεύεστε και με τον τρόπο που κινείστε αμφισβητείτε ακόμη και αυτό το μεταπολιτευτικό. Και
0: το παράδοξο είναι 2 και 34 κεντρικό μαγκαζίνο πάντα, το λέγαμε και χθες, και πραγματικά συνιστά παράδοξο το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει με συνοπτικές διαδικασίες στην αναθεώρηση του συντάγματος, ενώ δεν τηρεί το Σύνταγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν υπάρχει επ' αυτού καμία αμφιβολία. Λοιπόν, ένα σχόλιο από τη Γιάννα την Παπαδάκου, η οποία επίσης παρακολουθεί το θέμα έτσι, πολύ συστηματικά. Καλό μεσημέρι, Γιάννα.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όταν υπάρχουν καταγγελίες σχεδόν από το σύνολο της αντιπολίτευσης ότι υπάρχει παραβίαση του συντάγματος, όχι μόνο για τα ατομικά δικαιώματα και για τα εργασιακά δικαιώματα και για τα δικαιώματα των μεταναστών κλπ.
0: Έτσι, να μην και τα, όχι μόνο, να μην και σε άλλα ανάγκη. Θέματα. Και σε άλλα και, θέματα και, πολύ πιο...
2: Έτσι και παραβιάσει του κράτους δικαίου, ναι. Καθημερινές λοιπόν. Η κυβέρνηση επιλέγει αυτή την περίοδο να ανοίξει αυτό το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος και μάλιστα με fast track διαδικασίες, δηλαδή σε 1,5 μήνα ουσιαστικά, να έχουν ολοκληρωθεί οι προτάσεις κλπ. Κυριαρχώντας με μια πλειοψηφία που έχει στη Βουλή.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Η οποία, ναι, υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν τώρα φωνές και από άλλα κόμματα και από συνταγματολόγους. Σήμερα μιλούσαμε με τον κύριο Γαλανδή, ο οποίος μας είπε ότι πραγματικά η αναθεώρηση του συντάγματος ανοίγει κανονικά δεν θα έπρεπε καθόλου να συζητείτε,
0: ναι,
2: σύμφωνα με ορισμένους συνταγματολόγους, mm-hmm, διότι ανοίγει σε μια εποχή που είναι σε πλήρη εξέλιξη η παραβίαση του συντάγματος σε σχέση με μεγάλες υποθέσεις, όπως είναι οι υποκλοπές, όπως είναι τα Τέμπη, όπως είναι η υπόθεση του ΠΚΠΕ. Και μην ξεχνάμε και για τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής.
0: Βέβαια.
2: Που πρέπει...
0: Μα γι' αυτό και ανάμεσα στις αλλαγές που θέλουν να κάνουν είναι να καταργήσουν τον ανακριτικό ρόλο της Βουλής, ό,τι αφορά προανακριτικές, εξεταστικές κτλ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Όπου εκεί, ειδικά στις εξεταστικές, όπου υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση, γίνεται κτήμα του κόσμου.
0: Βέβαια.
2: Το πώς ας πούμε, η υπόθεση του ΠΚΠΕ. Έχει γίνει συνείδηση στον κόσμο το πώς γινόταν όλο αυτό το πάρτι των εκατομμυρίων ευρώ, των ευρώ που στερήθηκαν ουσιαστικά οι αγρότες οι οποίοι δικαιούταν να τα πάρουν. Επομένως, η συζήτηση που γίνεται, πλέον μπαίνουν σε συζήτηση, και σωστά άκουσα πριν την εισήγηση που γινόταν, μπαίνουν σε συζήτηση, ας πούμε, το άρθρο 14 για την ελευθερία του τύπου. Υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις από βιβλιοψηφία, οι οποίες δεν είναι καθόλου ελπιδοφόρες. Ότι οι προτάσεις που γίνονται είναι για την προστασία της ελευθερίας του τύπου και για την κατοχύρωση της ελευθερίας του τύπου.
0: Η ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο.
2: Ναι, αλλά μπαίνει στο τραπέζι και αυτή η συζήτηση, την οποία βέβαια το άρθρο αυτό δεν το αναθεωρήσει ευτυχώς αυτή η Βουλή. Πάει στην επόμενη να συζητηθεί, αλλά είναι δεσμευτική η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ή ξέρω εγώ για τον τρόπο επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
2: Έτσι, το οποίο αγνοούν τελείως τους δικηγορικούς συλλόγους, να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορεί να εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης ή η λεγόμενη ηγεσία μόνο από δικαστές, ας πούμε. Γιατί έχουν δημιουργήσει.
0: Και να διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Ακριβώς. Διότι ας πούμε ο Αρέσης Πάγος, ο οποίος μπορεί να κάνει μια τέτοια εκλογή, διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ουσιαστικά. Δεν είναι ηγεσία, διαδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Το διατάφτα, Γιάννα μου, είναι ότι δεν χρειαζόμαστε αναθεώρηση του συντάγματος. Χρειαζόμαστε
2: εφαρμογή
0: τήρηση του συντάγματος.
2: Των διατάξεων των συνταγματικών. Να βγάλουν, κοιτάξτε, είχαν γίνει κάποιες, είχε γίνει μια γενναία αναθεώρηση του 18 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Τι κάνανε εδώ τώρα αυτή η κυβέρνηση, τι έβριμα βρήκε, γιατί πάντα βρίσκουν ας πούμε σχήματα νομικά, δεν εξέδωσαν τους εφαρμοστικούς νόμους.
0: Υπάρχει τακτική, είναι αυτή ακριβώς.
2: Έτσι, και αυτό ίσχυε, και αυτό έγινε και για το άρθρο 86.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: ναι.
2: Για την παραγραφή ας πούμε, των εγκλημάτων που αφορούν πρώην υπουργούς κλπ. Ναι. Αυτό αφορά το άρθρο 86.
0: Νομίζω ότι τα όσα είπες εσένα νωρίτερα στην εκπομπή σου γύρω στις 12.30 βγήκε και θυμάμαι εκεί ο συνταγματολόγος ο Ακρίτας Καϊδατζής έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είπαμε το διατάφτα για να το κλείσουμε, για να κλείσουμε την συζήτηση μαζί σου είναι ότι δεν είναι το απαραίτητο, δεν είναι για να θεωρήσει του συντάγματος που δεν θα ισχύσει,
2: αλλά η τήρηση,
0: αλλά η τήρηση του συντάγματος.
2: Ναι, να πω και κάτι
0: αυτό
2: άλλο
0: και να
2: τώρα
0: Γιάννα,
2: για την άλλη υπόθεση, μια κουβέντα, ότι σήμερα συζητήθηκε στην διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή. Ο κύριος Καλαματιανός.
0: Μας τα είπε ο Τάσος Γιαννόπουλος νωρίτερα.
2: Μας έδωσε από τον... και μέσα τον Ιούνιο υπήρξε υπόσχεση από τον κύριο Κακλαμάνη να δουν πότε θα κλειθεί.
0: Μας τα είπε ο Τάσος λεπτομερώς στην αρχή.
2: Για να δούμε ο κύριος Μπούρας τι θα κάνει.
0: Τι θα κάνει τώρα, μπορούμε να προβλέψουμε.
2: Και μιλάμε για τήρηση συντάγματος.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ακούμε τον συνταγματολόγο τον Ακρίτα Καϊδάτζη.
3: Νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να έρθει κανένας μάρτυρας ουσιώδης για καμία από τις υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα και στη διερεύνηση. Δεν είναι μόνο η υπόθεση των υποκλοπών που είναι φυσικά ένα μεγάλο σκάνδαλο. Εξίσου μεγάλο σκάνδαλο είναι τα Τέμπη, ο ΠΚΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι μια ηλουχία, παραλαμβάνω, σκανδάλων. Και βεβαίως οι πρωτοφανείς παρεμβάσεις στη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας είναι πάρα πολλά. Μας έδειξε η παρούσα πλειοψηφία ότι δεν έχει πρόθεση να σεβαστεί ούτε καν αυτά που η ίδια ψήφισε στην προηγούμενη αναθεώρηση του 2019. Που θυμίζω είναι μια αναθεώρηση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ του 2018, αλλά μετά την αλλαγή στην πλειοψηφία στις εκλογές του καλοκαιριού του 2019 ολοκληρώθηκε με πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας. Και κάποια από τα πράγματα που τα δέχθηκε η Νέα Δημοκρατία και τα υπερψήφισε στην αναθεωρητική Βουλή του 2019. Δεν τα εφάρμοσε ποτέ.
4: Μιλάτε για τη μία έκδοση εφαρμοστικών νόμων για το 86, για την παραγραφή δηλαδή για τους πολιτικούς, να πούμε για τον κόσμο, στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει
3: ένα απλό παράδειγμα. ένα απλό παράδειγμα που νομίζω δείχνει ακριβώς τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο Σύνταγμα. Το 2019 ψήφισε υψήφιση στην Νέα Δημοκρατία μια πρόταση που είχε ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, έστω με παραλλαγές, να μπορεί να υπάρξει η λεγόμενη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, με συγκέντρωση 700.000 υπογραφών από Έλληνες πολίτες, να συζητιέται υποχρεωτικά ένα νομοσχέδιο στην Βουλή. Mm-hmm. Θα θυμάστε ότι όταν η κυρία Κρεστιανού είχε ξεκινήσει να μαζεύει τις υπογραφές.
4: Όχι, το είχε μαζέψει 1,5 εκατομμύριο.
3: Γιατί η γυναίκα και όσοι ήταν γύρω της διάβασαν το Σύνταγμα και είπαν, αν υπάρχει αυτός ο ωραίος θεσμός. Mm-hmm. Και μετά συνειδητοποίησε στην πορεία ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι μόνο λόγια, είναι μόνο εντυπώσεις. Γιατί δεν βγήκε ποτέ ο εκτελεστικός νόμος που θα καθόριζε τη διαδικασία.
4: Τι προθεσμία, η κυβέρνηση πόσο δεσμεύεται να εκδώσει αυτόν τον νόμο, πότε πρέπει να τον εκδώσει?
3: Δεν μπορεί κάποιος να ξαναγκιάσει την Βουλή να νομοθετήσει. Το Σύνταγμα όμως λέει ότι πρέπει να γίνει ο νόμος. Δεν έγινε ποτέ. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που είναι λίγο πιο χαρακτηριστικό, γιατί αφορά και την καθημερινότητα των πολιτών. Το 2019. Η Νέα Δημοκρατία στην Αναφορτική Βουλή υπερψήφισε μια άλλη ωραία πρόταση που είχε κάνει στην ΣΥΡΙΖΑ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Μπήκε στο άρθρο 21 του Συντάγματος. Ξέρετε τι έγινε εδώ και 7 χρόνια πρώτα που ψηφίστηκε αυτή η διάταξη? Να σας πω τι έγινε. Με ένα νόμο του 2020, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης που είχε θεσπιστεί το 2016.
4: Καταργήθηκε.
3: Όχι, δεν καταργήθηκε. Μετονομάστηκε σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έγιναν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Δεν δικαιούμαστε να τα ξεχνάμε. Αυτή η κοροϊδία του κόσμου, που όσον αφορά το Σύνταγμα, πρέπει να γίνει γνωστή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι συστηματικά από το 2019, που είναι η κυβέρνηση και η πλειοψηφία, είναι η Δημοκρατία, είτε παραβιάζει αυτή το Σύνταγμα, είτε το ευτελίζει. Δηλαδή βάζει πράγματα στο Σύνταγμα τα οποία δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Γίνονται για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.
0: Η κοροϊδία του κόσμου αφορά τα πάντα και την καθημερινότητά μας και τα πραγματικά δεδομένα και μεγέθη της πραγματικής οικονομίας και όχι αυτή που θέλει να παρουσιάσει την εξοραϊσμένη εικόνα η κυβέρνηση. Στάθη Σκηνάς, ο γνωστός οικονομικός αναλυτής μαζί μας. Χθες είχαμε πάλι νέα στοιχεία για το πληθωρισμό που τραβάει την ανηφόρα.
5: Ο τρίτος ψηλότερος στην Ευρώπη, αγαπητή Κατερίνα.
0: Πόσο ο τρίτος ψηλότερος
5: στην Ευρώπη. Ναι. 5,2%. Βέβαια, ναι. Το μοτίβο των κυβερνητικών δικαιολογιών είναι ότι είναι εισαγόμενος. Εισαγόμενος είναι και στην Ισπανία, την οποία την έχουν θάψει κυβερνητική με το γνωστό σκονάκι από την ομάδα Λίδιας εδώ και ένα χρόνο από όταν κατήρισε το ΦΠΑ σε χιλιάδες ειδικά δικά στα τρόφιμα. Η Ισπανία είναι στο μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώπης, το 3,2%. Το λέω αυτό γιατί αυτή η διαφορά εν σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης των δύο ποσοστιαίων μονάδων προφανώς οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται με την διάρθρωση της εσωτερικής αγοράς σε κάθε χώρα. Γιατί αν οι πρώτες ύλες είναι ακριβές λόγω του πολέμου, ο οποίος η ρίσο παρόδο κλιμακώνεται και πάλι θα τα έχετε πει, βέβαια, φαντάζομαι.
0: Εντάξει.
5: Από μένα και ήδη θεωρούν από ό,τι βλέπουν από λίγο το Bloomberg.
0: Από ένα σημείο και μετά.
5: Ναι, θεωρείται ότι η συμφωνία της περιοικιακής έχει πια λήξει. Δεν υπάρχει, έτσι, το Bloomberg. Οπότε μπαίνουμε πάλι σε μια φάση κατά την οποία πέρα από τον πληθωρισμό είναι ο χειρότερος εδώ και 3 χρόνια και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικά σε πολλές δυτικές χώρες. Θα έχει ένα αποτέλεσμα βέβαια την αύξηση των επιτοκίων και η αύξηση συνολικά του κόστους δημιουργεί και ύφεση, γιατί μείνει τη ζήτηση. Ήδη το Τμήμα Μελετών της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα με μελέτη του που την έδωσε στη δημοσιότητα, λέει ότι το δεύτερο τρίμηνο, δηλαδή την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, αναμένεται να υπάρξει συρρήκνωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στην Ελλάδα κατά 0,3%. Είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μείωση, συρρήκνωση του ΑΕΠ από το δεύτερο τρίμηνο, νομίζω, του 2021, οπότε τότε υπήρχαν τα μεθεώρητα.
0: Άρα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα σε ό,τι αφορά το πληθωρισμό.
5: Με δεδομένη μάλλον την επιδείνωση η οποία φαίνεται ότι θα υπάρξει λόγω των κλιμακούμενων αρνητικών εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου και στη διακίνηση των υδρογονανθράκων αλλά και άλλων προϊόντων και βέβαια τα κάψη να επηρεάζουν τα πάντα, να πούμε μόνο ότι για την ιστορία. Όχι για την ιστορία. Είναι πράγματα τα οποία τα ζει καθημερινά ο κόσμος. Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανση σε αιτήσια βάση από Μάιο σε Μάιο, δηλαδή από το Μάιο του 25 στο Μάιο του 26, σημείωσε άνοδο κατά 53%, 53,2. Έτσι είναι, το νούμερο είναι ασύλληπτο. Όλα τα άλλα κάθαμε κατά μέσο όρο κάτω, 34,8. Το πετρέλαιο γίνει 24,4, η βενζίνη 21,5, το φυσικό αέριο κατά 21%. Όλα αυτά είναι νούμερα τα οποία βέβαια επηρεάζουν και διαμορφώνουν την, και τον πληθωρισμό.
0: Και όλα αυτά, Στάθη μου, σε ένα περιβάλλον με τη στεγαστική κρίση, με το στεγαστικό πρόβλημα στο Θεό, με τα παιχνίδια που παίζουν οι services και τα fan, παρά τις αποφάσεις των δικαστηρίων, να καθιστούν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα, πολύπλοκα, γραφειοκρατικά, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σου ζητάνε να πληρώσεις εξοφλημένο δάνειο με δικαστική απόφαση.
5: Ναι,
0: δηλαδή συμβαίνουν και αυτά, έτσι δεν είναι?
5: Υπάρχει το πραγματικό τοπίο για την οικονομία, το περιγράφει πιστεύω αυτό το οποίο κατ' επανάληψη επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής αλλά και από την Ελστάτ, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, ότι η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή στο χαμηλότερο επίπεδο, οι Έλληνες αγοραστοί δύναμη στην Ευρώπη. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν πάει να λέει οποιοδήποτε από την κυβέρνηση για ότι έχουν γίνει αυξήσεις κτλ. Ποιες αυξήσεις έχουμε σωρευτικά, όπως είπε ο κ. Σπερακάκης, πληθωρισμό πάνω από 20% από το 2021 και μετά. Έτσι, έχουν δοθεί 20% σε ποιους. Οι συνταξιούχοι έχουν πάρει συνολικά 6-7%, 8% αθρηστικά από το 2023 που ξεκίνησε, ξεκόλλησε, ας πούμε, επιτράπηκε να παίρνουν αυξήσεις από τα μνημόνια τα οποία είχαν υπογραφεί παλιότερα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, αντιθέτως η κυβέρνηση, αυτό που περιγράφει εδώ ακριβώς το τι συμβαίνει είναι δύο δείκτες. Ο ένας αυτός που ομολόγησε προχθές κυβέρνηση όταν ανακοίνωσε για λόγους προφανώς προεκλογικής αλίευσης υποψήφιων ψηφοφόρων ότι θα υπάρξει αύξηση των δόσεων για τις οφειλές προς το ασφαλιστικά ταμείο και στην εφορία σε 72 για χρέη πριν το 23. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η διακυβέρνηση όταν γίνει στο μέτρο είπε ότι αφορά 1.700.000 αφημοί. Πίσω από κάθε αφημοί βρίσκεται μια οικογένεια. Αν πούμε ότι οι περισσότερες οικογένειες είναι κατά μέσο όρο τριμελείς πλέον, τετραμελείς όπως κάποτε, σημαίνει πάνω από 5 εκατομμύρια Έλληνες. Πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες αυτής της χώρας.
0: Οι οποίοι είναι με τη θηλιά του ιδιωτικού χρέους. Το οποίο έχει...
5: Δεν είναι, όχι, δεν μιλάμε για αυτούς που χρωστάνε. Είναι για αυτούς από τους οποίους έχει γίνει κατάσχεση.
0: Α, ναι,
5: το λογαριασμό
0: σωστά,
5: του στο σπίτι του.
0: Ναι.
5: Να πω σε αυτό το σημείο ότι η ΑΔΕ είναι το ίδιο δραστήριος φορέας στις κατασχέσεις ακινήτων όπως η Σέρβισερ. Πάρα πολύ, σε πάρα πολλούς πληστηριασμούς, με συγχωρείτε, επισπεύδουν είναι η ΑΔΕ. Και δεν αφορά μόνο βέβαια επιχειρηματικά συγκροτήματα ή κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάποια κίνητα και έχουν πέσει έξω και δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Κατά τη δική πλειοψηφία είναι απλών ανθρώπων και κυρίως μικρομεσαίων, τους οποίους στοχεύει και με τα υπόλοιπα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή έχει αρχίσει και μια χειρουργική παρέμβαση αλίευσης ψηφοφόρου, ξεκινάει με το αφορολόγητο που είναι στα 1.600 ευρώ,
0: το ακατάστατο,
5: σε αυτή την αύξηση των δόσεων, αλλά επίσης και ίδιες οι προκλητικές για τον πολύ τον κόσμο, αυξήσεις προς τους Μητροπολίτες της τάξης του 60% έχουν σαν στόχο να ανακόψουν ψήφους προς κόμματα τα οποία η Εκκλησία επηρεάζει και που ως γνωστό πηγαίναν είτε στη νίκη του κ. Νασίου, είτε πιθανότητα να πάνε στον κ. Βελόπουλο, είτε στην κυρία Καριστιανού. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Και ένας δείκτης επίσης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση, ειδικά των μικρομεσαίων, που δεν νομίζω θα συγκινηθούν πάρα πολύ από τις κυβερνητικές, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος τους από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, είναι ότι σύμφωνα με τον ΟΣΑ, δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία τα οποία αφορούν τις καταθέσεις των νοικοκυριών, μη συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, έτσι. Των νοικοκυριών φυσικών προσώπων, είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Να πούμε, να πούμε για τον κόσμο και διόρθωσέ με, αν κάνω λάθος, ότι όταν λέμε καταθέσεις, εννοούμε και τους λογαριασμούς, μισθοδοσία, συνταξιοδότηση.
5: Όλα αυτά.
0: Και ενδεχομένως να φαντάζεται.
5: Τα πάντα, ό,τι μένει μέσα από αυτά.
0: Αυτά λογίζονται ως καταθέσεις, το λέω. Για να μην πει κάποιος ότι οι Έλληνες έχουν καταθέσεις. καταθέσεις και άρα
5: μα τι έχει κοιτάξτε τώρα δυνατόν να...
0: Κατάθεση θεωρείται λογίζεται και
5: πάνω, πάνω από
0: και ο μισθός
5: 1000 ευρώ
0: και η σύνταξη ναι.
5: Ναι, πάνω από 1000 ευρώ ναι, δηλαδή τα οποία ναι. Ναι, ας πούμε είναι το 15% μόνο στην Ελλάδα
0: ναι, ναι.
5: Αλλά το νούμερο όμως το βασικό είναι για να ολοκληρώσω το αυτό που ξεκίνησα πριν Κατερίνα είναι ότι έχουμε μείωση των καταθέσεων των οικοκυριών, όχι των καταθέσεων γενικά. Τα γενικά έχουν αυξηθεί, ας πούμε, και στην Αυλοή ο κύριος Τουρνάρας. Δεν λέω όμως ότι τα νοικοκυριά, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούν, είτε μισθωτικές διδαξιούχοι, αναγκάστηκαν να χαλάσουν από τα αίτημα. Είναι η μοναδική χώρα μεταξύ των μελών του ΟΣΑ και της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημειώθηκε μείωση των καταθέσεων των οικοκυριών το 25 κατά 9,6%. Παντού, αλλού σε όλες τις υπόλοιπες χώρες έχουμε αύξηση.
0: Ναι.
5: Με ξέρεις τη Λετωνία, νομίζω που είναι στο 0%.
0: Ναι.
5: Αυτό δείχνει ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση των Ελλήνων.
0: Ναι.
5: Εδώ μεταξύ, κοίταξε τώρα, η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, κορδώνεται για το χρέος κτλ. Υπάρχει, ξέρεις, και μια μηχανή η οποία, εν πάση περιπτώσει, νομότυπη είναι, αλλά μειώνει το χρέος. Οι τράπεζες, ως γνωστόν, κρατάνε τα επιτόκια και τα προβάλλουν. Κιόλας είναι θρίαμβος ένα επιτόκιο της τάξης.
0: Το χρέος, το δημόσιο χρέος, εννοείς.
5: Ναι. 1,5% ναι. Ας πούμε. Αν, ναι. Λοιπόν, την ίδια στιγμή, βέβαια, οι τράπεζες παίρνουν χρήματα με 1, με 0,5, γιατί το 1,5% υποτίθεται ότι είναι το υψηλότερο που δίνουν. Και βεβαίως πάνε και αγοράζουν έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, τα οποία, ναι. Από τα οποία παίρνουν 2,41. Δηλαδή βγάζουν 100% κέρδος ως προς τους στόχους.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που εσύ
5: και το άλλο είναι ότι ό,τι. Ότι...
0: Είναι servicers. Έτσι, δηλαδή
5: ναι,
0: είναι τράπεζες.
5: Πέρα
0: πίσω.
5: Από του servicers, να ολοκληρώσω αυτό το λόγο για το ζήτημα του χρέους των τραπεζών.
0: Ναι.
5: Ό,τι είναι εσωτερικό χρέος, δηλαδή ό,τι δανείζονται οι τράπεζες και ό,τι δίνουν ως δάνειο προς την κυβέρνηση, οι τράπεζες ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, αφαιρούνται από το συνολικό δημόσιο χρέος για την εικόνα προς το εξωτερικό.
0: Ναι.
5: Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν ήταν τα 141, το πραγματικό χρέος είναι πάνω από 170-180%. Γιατί αυτή την περίοδο είναι πάνω από 40 δις, 45 δις, δεν ξέρω αν τα λεφτά που έχει δανειστεί από το εσωτερικό η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει τώρα από την άλλη μεριά υπάρχει μεγάλη δυστυχία των σερβισερ, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή αγνοούν κάθε απόφαση. Τώρα θέλουν να αναποβεί τις απόφασεις που πήρε ο Άριος Πάγος και ζητούν εξηγήσεις όλο αυτό το διάστημα. Μέχρι να υπάρξει, αν δεν υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση με κάποια ρύθμιση νομοθετική, η οποία να είναι τέτοια που να μην επιτρέπει παρερμηνίες, θα συνεχίζει το ίδιο βιολί. Έτσι.
0: Κάνουν ό,τι θέλουν, Στάθη, το ξέρεις καλύτερα από όλους.
5: Αλλά ναι, και δεν, το ξέρει και ο κόσμος.
0: Και κάθε εταιρεία services, ας πούμε, λοιπόν, κινείται και διαφορετικά, λοιπόν, δεν βγάζεις άκρη.
5: Λοιπόν, ναι. Το τρίπτυχο της ευημερίας πολλών εντός πολλών εισαγωγικών είναι οι σερβισερ και οι πολιτικοί του που φτάνουν να πουλάνε δάνεια τα οποία έχουν κλείσει με τον νόμο Κατσέλη και τα δίνουν σε άλλους οι οποίοι ζητάνε να ξαναπληρωθούν. Και αυτό δηλαδή, όχι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια ακρίβεια η οποία είναι τρομακτική και είναι το γεγονός επίσης ότι πέρα από την ακρίβεια υπάρχει ένα τεράστιο ιδιωτικό χρέος. Να θυμίσω μόνο
0: αυτό και
5: ότι
0: να
5: όταν ξεκίνησε η κρίση
0: ναι.
5: Και τελειώνω
0: ναι.
5: Το 93% των Ελλήνων είχε δικό του σπίτι
0: ναι.
5: Σήμερα το αντίστοιχο νούμερο είναι 71%
0: ναι.
5: Βέβαια αν συνυπολογίσουμε και πόσα σπίτια αυτά είναι με δάνειο και βρίσκονται ουσιαστικά στο έλεος των σερβισερ και των τραπεζών, τότε, τότε η ιδιωτική περιουσία στην Ελλάδα έχει μειωθεί αυτό. Τρομακτικά.
0: Ακριβώς.
5: Ένας μόνο δείξης, όσο υπάρχουν κατά χιλιάδες ή κατά σε όλη την Ελλάδα, όλα αυτά τα μαγαζιά τα οποία αγοράζουν και πουλάνε χρυσό
0: ναι.
5: Με μια απλή άδεια από την αστυνομία, έτσι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, σημαίνει ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να ρευστοποιούν ό,τι μπορούν και όπως μπορούν προκειμένου να έχουν και την ελάχιστη ρευστότητα.
0: Και εφόσον έχουν.
5: Α, ναι, εφόσον. Έτσι. Για πάνε να πει ότι κάποια. Ακόμα ναι. Για να υπάρχουν αυτά, πάνε να πει ότι κάτι υπάρχει.
0: Εντάξει.
5: Λοιπόν, ακόμα τουλάχιστον σε κάποιον.
0: Σε ευχαριστώ, Στάθη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Καλό βράδυ.
0: Να κάνουμε μια έτσι δικικότερη συζήτηση για τους σέρβισες και πώς τους δουλεύουν. Είναι πολύπλοκο θέμα. Λοιπόν, Μοντιάλ.
6: Μουντιάλ. Μουντιάλ και τελική. Δεν λένε να τελειώσουν και τελική, Κατερίνα. Ναι. Να πούμε αυτό ότι χθες μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Καλησπέρα και από μένα.
0: Ναι.
6: Δύο παρατάσεις. Έτσι χρειάστηκε αυτό το μάτς για να λήξει, να βρει νικητή τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Ολυμπιακό. Πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο το απόγευμα στις 6. Μιλάμε για την μπάσκετ λίγκ και θα τα πούμε αργότερα.
0: Μια συνθήκη κοινωνικοπολιτικά, θα πω εγώ που τα αντιλαμβάνομαι και καλύτερα τα αθλητικά. Πάρα πολύ έντονη, σωστά.
6: Και νομίζω ότι έτσι θα συνεχιστεί.
0: Έτσι θα πάει, ναι.
6: Ξεκινάει απόψε το βράδυ, ώρα Ελλάδος 10, με ήδη να έχουν προηγηθεί διαδηλώσεις. Μια τεράστια διαδήλωση με διαδηλωτές, κυρίως διαδηλώτριες, γιατί είναι μανάδες αγνοούμενων ατόμων
0: στο Μεξικό,
6: οι οποίες συγκεντρώθηκαν και έκαναν μια μεγάλη πορεία προς το εστάδιο Αζτέκα, όπου σήμερα το βράδυ θα γίνει η έναρξη. Και αυτά προγραμματίζουν να κάνουν και τις επόμενες μέρες, διεκδικώντας ορατότητα, είναι εκατοντάδες, χιλιάδες οι αγνοούμενοι και οι αγνοούμενες στο Μεξικό. Και θυμίζει λιγάκι εδώ την ιστορία με τις μητέρες της πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, επί Χούντας του Βιντέλα, όταν και τότε ήταν αυτό το κίνημα που έκανε, απέκτησε ορατότητα εν μέσω Μουντιάλ. Χθες ο κύριος Ινφαντίνο έχει μια φοβερή τέχνη να κάνει το άσπρο μαύρο. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου παρέδεσε την καθιερωμένη μεγάλη συνέντευξη τύπου πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Ρωτήθηκε για όλα και ρωτήθηκε και αρκετές φορές για το κάθε ζήτημα και για το Ιράν. Για το Ιράν είπε ότι είναι πάρα πολύ περήφανος που κατάφερε να βρίσκεται η ομάδα στο Μουντιάλ. Το έφερε σαν να είναι μια δική του μεγάλη επιτυχία, αγνοώντας το γεγονός ότι
0: να κάνει και χάρη στο Ιράν.
6: Ακριβώς έτσι, Κατερίνα, και αγνώντας το γεγονός, επιδεικτικά το γεγονός ότι παίζει κάτω από ένα πολύ ιδιότυπο καθεστώς και καμία και με μια ακραία διάκριση απέναντι στις άλλες ομάδες. Για τον Σομαλό διαιτητή που δεν μπήκε ποτέ στη χώρα, που του απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, οριακά ηρωνεύτηκε ο πρόεδρος της FIFA. Είπε ότι ήταν ατυχές αυτό που συνέβη στον διαιτητή από τη Σομαλία, αλλά είπε ας χαλαρώσουμε, ας ηρεμήσουμε, ας προχωρήσουμε.
0: Ναι.
6: Μερικές φορές λέει να αρχίσουμε αμέσως να ρουλιάζουμε και να φωνάζουμε, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση. Άφησε να εννοηθεί ότι κάνει η FIFA παρασκηνιακές ενέργειες, αλλά το είπε πολύ ξεκάθαρα ότι δεν έχει καμία απολύτως δικαιοδοσία. Αποθέωσε τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε πως δεν θα γινόταν ποτέ το Μουντιάλ στην Αμερική αν δεν υπήρχε ο Τραμπ. Καμία απολύτως κουβέντα για την καταπάτηση των ατομικών ελευθεριών, των δικαιωμάτων, τις ρατσιστικές συμπεριφορές απέναντι σε οπαδούς και ομάδες. Κανένα απολύτως σχόλιο για τα ακριβά εισιτήρια. Μάλιστα ρωτήθηκε πολλές φορές και είπε ότι αν είχαμε καθιερώσει φτηνότερα εισιτήρια, τότε θα έβγαιναν πιο εύκολα στην μαύρη αγορά, το μαύρο άσπρο κυριολεκτικά. Απόψε το βράδυ λοιπόν, Μεξικό, Νότια Αφρική, με όλες αυτές τις κοινωνικές διαστάσεις είμαστε σίγουροι θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες.
0: Αναλυτικά στην εκπομπή της Αλέκας, αμέσως μετά το Σπύρο Γκουτζάνη στις 4. Η Μελίνα Βελιμέζη τώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Ο Σπύρος αμέσως μετά και η Αλέκα με το Μουντιάλ και όλα γύρω από αυτό. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Καλή ακρόαση. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης στη σκιά του σκανδάλου. Με τις πολεοδομίες, μετά και αυτή του Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση πάντως επιχείρησε να αποσυνδέσει την παραίτηση από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ζητήθηκαν παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα των πολεοδομιών ο Παύλος Μαρινάκης στη Βουλή, πετώντας το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, ενώ δηλώνοντας θυγμένος επειδή ο Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προεξοφλεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, προειδοποίησε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Εντείνεται η ανησυχία ότι η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει μπλόκο στην ακρόαση του Ταλντήλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παρότι έχουν συγκεντρωθεί από την αντιπολίτευση απαιτούμενες υπογραφές. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε σήμερα να διευκρινίσει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και πέταξε τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Με φόντο έντονο προεκλογικό κλίμα κινεί τη Νέα Δημοκρατία. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ανακοινώνονται και οι υποψηφιότητες τριών κυβερνητικών στελεχών στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2027. Πρόκειται για τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου και τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της ΤΑΣΥ να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της, η ΤΑΣΥ ισχυρίστηκε ότι η χώρα ήταν ήδη δεσμευμένη από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Νέο περιστατικό πτώσης οροφής στο Θριάσιο καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, κάνοντας λόγο για 8 περιστατικά τον τελευταίο μήνα. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για σοβαρό κτηριακό πρόβλημα και ζητά την άμεση έναρξη εργασιών. 33 ευρωβουλευτές από την αριστερά, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους, φέρνουν το θέμα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ερώτηση που κατέθεσαν στην Κομισιόν, ζητούν μεταξύ άλλων εξηγήσεις για τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση των προσφυγικών, τη χρηματοδότησή της μέσω ευρωπαϊκών πόρων, τη συμμόρφωση του έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη συμμετοχή των κατοίκων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Φωτιά ξέσπασε σε δύο σκάφη αναψυχής, τα οποία ήταν ακυροβολημένα στο λιμάνι των Παξών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από αυτά βρίσκονταν τουρίστες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην νησίδα Τουρλίδα στο Μεσολόγγι. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς. Έφυγε ένας αριστερός αγωνιστής που υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ένας ανυποχώρητος υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα και επικίνδυνη φάση έρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Παρά τις ανταλλαγές πυρών, το CNN μετέδωσε ότι οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας προχωρούν, καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια

0: ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Των 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Μας μπέρδεψε ο Πρωθυπουργός χθες και μπέρδεψε και τον καημένο τον Κώστα τον Κυρανάκη που τον διόρισε, γιατί περί αυτού πρόκειται, γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε, λέει ο Πρωθυπουργός, στην τελική ευθεία για τις εκλογές, βεβαίως. Για να προσθέσει όμως αμέσως μετά ότι είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος και τελική ευθεία, μάλλον είναι αντίφαση. Παράλληλα, απευθυνόμενος προς τον Κυρανάκη, του είπε δεν θα είναι σπριντ, αλλά του ζήτησε κιόλας να ανεβάσει στροφές. Τρικυμία στον λογογράφο. Τώρα, καλού κακού, εγώ θα σας έλεγα ετοιμαστείτε για εκλογές μετά την ΔΕΘ, εκτός εάν κάτι γίνει και τις πάει για τον Μάρτιο. Επειδή όμως ένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να μιλάει έτσι, αυτό που δείχνει είναι ότι απλώς δεν το έχει ξεκαθαρίσει, που είναι βέβαιο, ότι το σημαντικό είναι πως οι εκλογές είναι στο τραπέζι. Οι πρόωρες εκλογές είναι. Εν ολίγης, με μια ομιλία προεκλογικού χαρακτήρα, από την οποία δεν έλειπαν οι αντιφάσεις και οι αυθαίρετες εικασίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για μια μακρά ή πιο σύντομη προεκλογική περίοδο. Κανείς, αλλά ούτε ο ίδιος δεν το ξέρει, αφού ο χρόνος είναι ανοιχτός. Και για να επιβεβαιώσει αυτό, είπε ότι ξεκινάει και ο ίδιος τις περιοδίες από μεθαύριο, στις 13/6 στην Ρόδο. Και θα γυρίσουν, λέει, μαζί όλοι οι νεοδημοκράτες, όλη την Ελλάδα. Τώρα, όσο και να προσπαθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κατάσταση

0: στο κόμμα του καλή δεν είναι. Το ρεπορτάζ πριν από το συνέδριο του κόμματος έλεγε ότι στην μισή Ελλάδα περίπου δεν έγιναν εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων, γιατί δεν υπήρχαν πρόθυμοι υποψήφοι. Άρα, όσο και να τρέχει ο δόλιος ο Κυρανάκης, εκείνο που έδειξε πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι ο βασικός του στόχος και αυτό που εκλαμβάνει σαν απειλή είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντούν σε όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης και σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Πατριωτισμός της ευθύνης, τι να εννοεί άλλος, άραγε ο ποιητής. Υπάρχει και ανεύθυνος πατριωτισμός, πατριωτισμός που δεν είναι της ευθύνης. Για παράδειγμα, η συνθήκη φιλίας και το σύμφωνο των Αθηνών με την Τουρκία, το να λες ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 ναυτικά μίλια, το να υποχωρήσεις την Κάσο είναι ο πατριωτισμός της ευθύνης. Το να λες για παράδειγμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η ποιοτική αναβάθμιση της τουρκικής απειλής με ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο είναι ανεύθυνος πατριωτισμός. Μπερδεμένα πράγματα εκεί στην Νέα Δημοκρατία που μάλλον έχει χάσει την ψυχή της. Και αν και αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι έχει χάσει και τους ψηφοφόρους της, τους οποίους προσπαθεί να κρατήσει. Έκανε όμως επίθεση και σε όλη την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας πώς θα κινηθεί στην πορεία προς τις εκλογές. Χαρακτήρισε λοιπόν την αντιπολίτευση κωμικοτραγική Βαβέλ, η οποία έχει μόνο ένα σύνθημα, να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν θα τους κάνει το χατήρι. Τώρα τι εννοούσε, τους έβαλε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Η πλαστογράφη της ελπίδας, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα. Η τυμβορύχη του θυμού, φωτογραφίζοντας την Μαρία Καριστιανού. Συνδέονται, είπε, με όσους πουλούν τη θρησκεία και τον πατριωτισμό με τον Οκυλό. Εδώ έβαλε τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Αντώνη Σαμαρά. Και είπε κιόλας ότι θα προσπαθήσουν να συναντηθούν ξανά με εκείνους που ήταν όλοι μαζί στην μεγάλη μάχη του ναι στην Ευρώπη. Ξέρετε, εκείνους που είχαν κατέβει με τις σφυρίχτρες στο Σύνταγμα. Μόνο που ξεχνάει ότι σε αυτούς είχε ηγηθεί τότε ο Αντώνης Σαμαράς και μάλιστα του είχε στοιχήσει αυτό, γιατί έχασε ένα δημοψήφισμα και μαζί και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και τώρα τον κυνηγάει. Τώρα τι θα κάνει ο Κώστας Κυρανάκης. Το πρώτο, λέει, είναι ότι θα πάει να συναντηθεί με τον Καραμανλή και τον Σαμαρά. Ο Κυρανάκης με Καραμανλή και Σαμαρά. Προφανώς για να τους ευχηθεί καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Γιατί φυσικά κάποια πρόταση δεν έχει να κομίσει. Για το Σαμαρά δεν το συζητάμε, τι να του πει. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει να φτιάξει δικό του κόμμα. Αλλά εάν οι ελπίδες τους είναι στον Καραμανλή, ούτε και εκεί νομίζω ότι έχει κάτι να περιμένει. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και άλλα θέματα που είναι επίσης σοβαρά θέματα της καθημερινότητας, και ένα από αυτά που θα συζητήσουμε είναι τις γυναικοκτονίες που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε μαζί την κυρία Σοφία Βιδάλη, καθηγήτρια εγκληματολογίας και αντεγκληματικής πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Καλό μεσημέρι, κυρία Βιδάλη. Κάνετε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: τέως
0: για την υποδοχή.
1: Τέως
0: καθηγήτρια, συγγνώμη. Αλλά, εντάξει, νομίζω ότι ο τίτλος μένει
1: πάντως. Ναι, ο τίτλος είναι πάντα τίτλος.
0: Ακριβώς, ναι, είναι σαν τους υπουργούς, μένουν πάντα υπουργοί. Δεν κάνω σύγκριση, λέω ότι αυτό είναι το.
1: Όχι, ευχαριστώ. Ναι,
0: είναι το εθιμοτυπικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είχαμε τώρα την διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο, καταρχήν. Έτσι, κυρία Βιδάλη.
1: Mm-hmm.
0: Ποια είναι η διαφορά του ενός φόνου από τον άλλον σε αυτό το διπλό φωνικό?
1: Σε αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται τι θέλουμε να βρούμε σε σχέση με το φύλο, από ό,τι φαντάζομαι υπονοείται.
0: Ναι, τι σημασία έχει να πούμε τη μία γυναικοκτονία και την άλλη όχι? Έχουμε έναν φόνο ενός νεαρού 24 ετών και της μητέρας του που ήταν 54. Υπάρχει κάποια διαφορά?
1: Εδώ κοιτάξτε, για τη συγκεκριμένη υπόθεση θα πρέπει να δει κανείς τα ειδικότερα στοιχεία. Δεν είναι βέβαιο ότι έγινε επειδή είναι γυναίκα. Μπορεί να έγινε για άλλους λόγους, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Άρα έχουμε γυναικοκτονία ή όχι, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, θα μας το πει, θα το δούμε σε ένα δεύτερο χρόνο, όταν η αστυνομία ή μετά τα δικαστήρια διευκρινίσουν τα κίνητρα του δράστη. Μάλιστα. Δηλαδή αν σκότωσα τη γυναίκα επειδή είναι γυναίκα και μετά σκότωσα το γιο της για να μην έχει μάρτυρα, τότε το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, αλλά δεν μπορεί να ξέρεις επειδή είναι γυναίκα ότι όντως είναι γυναικοκτονία. Αλλά το θέμα για μένα δεν είναι εκεί, ξέρετε. Δεν ξέρω.
0: Θα μου πείτε βεβαίως, αλλά θέλω να πω ότι είναι πιο ξεκάθαρη η περίπτωση στην Καλαμάτα, έτσι. Εκεί ήταν καθαρά γυναικοκτονία.
1: Ναι, εκεί είναι μια γυναικοκτονία, ναι.
0: Να. Οπότε ας δούμε αυτό που λέγατε και σας διέκοψα.
1: Αυτό που λέω είναι το εξής, ότι ανεξαρτήτως τώρα από ποια προσέγγιση το εξετάζει κανείς το ζήτημα των γυναικοκτονιών, εννοώ δηλαδή εάν τάσεται κάποιος υπέρ της τυπικής υποποίησης στον ποινικό κώδικα ως ιδιαίτερου εγκλήματος ή όχι, εγώ νομίζω ότι αυτή η πρόκειται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, για μπαράζ γυναικοκτονιών τα τελευταία χρόνια, δείχνει και μία διάσταση που δεν ήταν σαφής ή δεν ήταν τόσο έντονη τις προηγούμενες δεκαετίες στην Ελλάδα. Δηλαδή δείχνει μια εξαγρίωση των διαπροσωπικών σχέσεων.
0: Μου επιτρέπετε εδώ πέρα.
1: Τη γνώμη μου, να τελειώσω λίγο αν μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
1: Και αυτό κατά τη γνώμη μου φαίνεται από το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ανθρωποκτονίες οι οποίες γίνονται εν ψυχρό ή με ένα όπλο. Έχουμε να κάνουμε με μαχαίρι. Η ανθρωποκτονία με μαχαίρι είναι κάτι πολύ βάρβαρο και πολύ βίαιο και πολύ πιο έντονο για το δράστη. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο σαν επαφή με το θύμα, εννοώ.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι πολύ οξύ. Εμένα αυτό είναι το οποίο με προβληματίζει, πέρα από τις πράγματι το ζήτημα των γυναικοκτονιών και όλα αυτά. Αλλά δείχνει ότι αυτές οι γυναικοκτονίες δεν γίνονται απλά σε μια κοινωνία που λειτουργούν όλα τα άλλα καλά.
0: Ναι. Εδώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή είπατε για έξαρση και εξαγρίωση που δείχνει και εξαγρίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων, σωστά?
1: Ναι, και μεταξύ των ανθρώπων γενικότερα.
0: Ναι. Μπορώ να πω όμως ότι παλαιότερα, πεντηκονταετίας, εμείς που το θυμόμαστε γιατί είμαστε κάποιας ηλικίας, οι σχέσεις και πολλές φορές στην περιφέρεια κυρίως της Ελλάδας, μεταξύ ανδρών και γυναικών ή μέσα στις οικογένειες, ήταν πιο έντονες, θα έλεγα, και εκεί υπήρχε αυτό που λέγαμε πατριαρχία, όπου οι άντρες σηκώνανε και πιο εύκολα το χέρι απέναντι στις γυναίκες.
1: Δεν σκότωνε όμως, τουλάχιστον δεν έχουμε περιστατικά.
0: Δεν έχουμε ή δεν υπήρχαν αρκετά καλά στατιστικά?
1: Όχι, προσέξτε. Τα καλά στατιστικά ή τα προβληματικά στατιστικά τα επικαλούμαστε στην περίπτωση, ας πούμε, της βίας, της γενικότερης βίας. Το πτώμα δεν κρύβεται.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα, ότι δηλαδή η ανθρωποκτονία που ήταν η γυναικοκτονία, θα ξέραμε ότι κάποιος δολοφόνησε τη γυναίκα του. Δεν έλειπαν αυτά τα θέματα, έτσι. Ως Θεού, ναι. Δεν το συζητώ. Και μάλιστα εντάσσονταν και σε μια λογική, είναι γνωστό αυτό, ότι πρόκειται για εγκλήματα τιμής και τα λοιπά. Όμως, τα τελευταία χρόνια, και όταν λέμε πριν 50 χρόνια, επειδή εντάξει, είμαστε όλοι κάποιας ηλικίας, μετά τη δεκαετία του 70 δεν θυμάμαι να έχουμε τέτοια έξαρση, έτσι. Είναι άλλη η δεκαετία του 50 και του 60. Η δεκαετία του 70 και μετά αλλάζουν λίγο οι σχέσεις των ανθρώπων, αλλάζουν και οι σχέσεις των δύο φίλων.
0: Οπότε εσείς πού το αποδίδετε? Εγώ περίμενα ότι στις μέρες μας, επειδή εξευγενίζονται και τα ήθη, γίνονται διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν εξευγενίζονται τα ήθη.
0: Δεν εξευγενίζονται.
1: Όχι, δεν εξευγενίζονται τα ήθη όταν έχουμε να κάνουμε με μια σειρά από οξύτατα κοινωνικά προβλήματα, όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μακροχρόνια ανεργία, ότι όταν έχουμε να κάνουμε με μια συντηρητικοποίηση της κοινωνίας, επανεξέταση του φύλου, εμπορευματοποίηση του γυναικείου και του ανδρικού σώματος, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε μια λανθάνουσα κατάσταση, σε μια περίοδο ευημερίας, σε περίοδους κρίσεων, αυτά τα πράγματα οξύνονται. Και επίσης δεν έχουμε και έρευνα πάνω στο γιατί αυτοί οι δράστες προέβησαν σε αυτές τις ανθρωποκτονίες, τις γυναικοκτονίες.
0: Εγώ θα ρωτούσα
1: γιατί
0: εδώ...
1: Δεν έχουμε έρευνα.
0: Θα ρωτούσα γιατί δεν έχουμε έρευνα.
1: Κοιτάξτε, γιατί καταρχήν για να έχεις έρευνα θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι. Δεύτερον, πάρα πολλές από αυτά τα περιστατικά δεν έχουν, ειδικά αυτά των τελευταίων, της τελευταίας πενταετίας, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δίκες. Βλέπετε ότι ακόμα είμαστε σε φάση που γίνονται οι δίκες, και καλό είναι η έρευνα να γίνεται σε απόσταση από το γεγονός. Δεν είναι έρευνα, είναι κοινωνική έρευνα, δεν είναι αστυνομική που πρέπει να ανακαλύψει ποιος είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ζήτημα λοιπόν είναι μεθοδολογικό. Το άλλο ζήτημα είναι ότι προφανώς ακόμα κανείς δεν έχει σκεφτεί να κάνει μια τέτοια έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Να την κάνει σοβαρά όμως. Δηλαδή να λάβει υπόψη και τη μεριά του δράστη, όχι για να τον δικαιολογήσει, αλλά για να καταλάβουμε τέλος πάντων πώς γίνεται ένας άνθρωπος να σκοτώνει με 40 μαχαιριές μια γυναίκα.
0: Μάλιστα. Οπότε,
1: δεν είναι τόσο απλό.
0: Εάν όμως είναι η επιδείνωση των γενικών κοινωνικών συνθήκων που δημιουργεί αυτή την έξαρση, τότε πώς μπορούμε να μιλήσουμε και να καθιερώσουμε και νομικά τον όρο γυναικοκτονία?
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα δεν είναι να καθιερώσουμε. Κατά τη γνώμη μου, εγώ διαφωνώ με όλη αυτή τη συζήτηση και το έχω γράψει και το έχω πει. Το θέμα δεν είναι να κατοχυρώσουμε ποινικά. Ποινικά, ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Τον όρο γυναικοκτονία. Το θέμα είναι να προλάβουμε να μην γίνονται τέτοιου είδους περιστατικά.
0: Mm.
1: Αυτό είναι το θέμα. Mm. Διότι κανείς δεν μας έχει, δηλαδή αυτό που το οποίο προτείνεται συνολικότερα, η ειδικότερη τυποποίηση ενός εγκλήματος, δεν θα φέρει μεγαλύτερη ποινή στο δράστη. Διότι ο δράστης ήδη έχει την ανώτατη ποινή, ο δράστης ανθρωποκτονίας. Επίσης οι ποινές δεν μας δείχνουν κάτι, ούτε το γεγονός ότι θα τον πούνε γυναικοκτόνο τον αποτρέπει. Ας μην γελιόμαστε. Αν ήταν, δεν θα είχαμε κλοπές, δεν θα είχαμε ληστεί, δεν θα είχαμε τίποτα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι τι γίνεται πριν. Και το θέμα επίσης είναι και πώς θα αποτραπεί και η θυματοποίηση των όσων είναι παρόντες. Βλέπετε τι γίνεται με τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται ότι υπήρχαν σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν έγινε κάτι. Αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίσει. Εγώ εκεί θα έδινα το βάρος. Και όχι στα panic button και τα λοιπά. Ωραία είναι και αυτά, δεν συζητώ. Αλλά εδώ χρειάζονται πιο βαθιές αλλαγές. Στον τρόπο εκπαίδευση των ανθρώπων. Στον τρόπο που θα μπορούσε μια γυναίκα να βρει εν πάση περιπτώσει ταλπορή και απάγκιο μαζί με τα παιδιά της όταν έχει ενδείξει επικινδυνότητας, στο τι θα γίνει με το δράστη. Δηλαδή αυτός ο οποίος δένει τη γυναίκα του πριν τη σκοτώσει, τι τον κάνουμε? Τον αφήνουμε στο σπίτι? Είναι ζητήματα που συζητιούνται.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω ότι αυτά είναι τα μείζωνα για μένα.
0: Και κυρίως πως φτιάχνουμε ένα δίκτυο προστασίας αυτών των γυναικών, όπως και ένα δίκτυο που να τους προσφέρει αρρωγή και καταφύγιο ακριβώς για να το αποφεύγουν.
1: Προσέξτε.
0: Και να τους βοηθάει και να ξεφεύγουν ψυχολογικά από την εξάρτηση που πολλές φορές έχουν από τον δράστη, έτσι.
1: Συμφωνούμε. Αυτές είναι μακροχρόνιες πολιτικές όμως. Και με πολύ απλά λόγια ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζαμε κάποτε κοινωνικό κράτος.
0: Ναι, και το οποίο έτσι, τώρα είναι σε διαδικασία αποψήλωσης.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι όταν δεν υπάρχει πού να ακουμπήσει κάποιος, γιατί το θέμα δεν είναι να πάει το θύμα στην αστυνομία. Θα πάει και θα εκπαιδευτεί και η αστυνομία. Την άλλη μέρα τι θα κάνει?
0: Ας ελπίσουμε να εκπαιδευτεί για να μην έχουμε απώλεια γυναικών έξω από τα αστυνομικά τμήματα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ατυχέστατο. Δεν νομίζω ότι κανείς θα το είχε φανταστεί. Κακώς δεν το είχε φανταστεί.
0: Είτε καλός είτε κακός, εγώ δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Χωρίς να θέλω να πω για αυτό. Όταν κάποιος πηγαίνει, ακόμα και άντρας να είναι, και να σου λέει ότι κινδυνεύω γιατί κάποιος με κυνηγάει, δεν του λες καλά πήγαινε σπίτι σου και πάρε μας τηλέφωνο. Έτσι.
1: Συμφωνώ. Αλλά δεν θα ήθελα να προκαλέσω κανέναν, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι, εκτός από τον κινησμό που βγάζει αυτή η απάντηση, από την άλλη μεριά θα μπορούσε να είναι και η μοναδική απάντηση που μπορεί να δώσει κάποιος για δεν έχει τίποτα άλλο να πει. Για δεν έχει προσωπικό, για δεν έχει τώρα, για δεν έχει τ' άλλο.
0: Καλά, μπορούσε να πει περάστε μέσα και περιμένετε μισή ώρα μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.
1: Κοιτάξτε, το τι θα μπορούσε να πει, είναι προφανές ότι μπορούμε όλοι
0: δηλαδή
1: να το υποθέσουμε.
0: Δηλαδή και στο σπίτι μου να ερχόταν θα έλεγα μπες μέσα, ας πούμε, και κλειδώνω την πόρτα.
1: Συμφωνώ, αλλά λέω τώρα ότι το ζήτημα είναι να υπάρχουν κάποιες πιο ουσιαστικές, αν θέλετε, παρεμβάσεις και μακροχρόνιες. Δηλαδή να έχουν ορίζοντα.
0: Να.
1: Έτσι. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα και άρα να πάμε στα αίτια. Δεν φτάνει μόνο να παρεμβαίνουμε.
0: Είναι περισσότερο κοινωνικά ή είναι ψυχολογικά όμως? Δύσκολο το ερώτημα, κυρία Βιδάλη.
1: Δεν ξεχωρίζονται αυτά. Το ψυχολογικό είναι κάτι που...
0: Όχι, εννοώ ψυχολογικό που αφορά τη σχέση, την προσωπική σχέση των δύο.
1: Δεν υπάρχει ψυχολογικό που δεν είναι κοινωνικό και δεν υπάρχει κοινωνικό που δεν είναι πολιτικό. Συγγνώμη δηλαδή. Ναι. Γιατί εδώ μπαίνουν οι σχέσεις των δύο φίλων. Μπαίνουν οι όροι με τους οποίους γίνεται και λειτουργεί μια οικογένεια. Μπαίνουν οι τρόποι με τους οποίους υποστηρίζεται μια οικογένεια ή διαλύεται μέσα από την κοινωνία της αγοράς. Μπαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Άρα δεν τα έχουμε δει αυτά. Και αρνούμαστε ως κοινωνία να τα δούμε και περιοριζόμαστε σε μέτρα τεχνικού τύπου. Να εκπαιδεύσουμε την αστυνομία, να την εκπαιδεύσουμε. Καμία αντίρρηση. Αλλά η αστυνομία δεν θα, όπως είδατε, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπου η αστυνομία θα μπορούσε να τα αποτρέψει αυτά. Και δεν μπορεί να είναι παντού.
0: Όχι, εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα ολόκληρο δίκτυο, το οποίο ακριβώς να προσφέρει αρρωγή, υποστήριξη και ψυχολογική και κοινωνική και επαγγελματική σε γυναίκες οι οποίες θέλουν να απεγκλωβιστούν από μια τοξική, ας το πούμε έτσι, ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, σχέση. Που αυτό είναι, νομίζω, το μείζον. Ακόμα και όταν έχουμε γυναικοκτονίες, δεν προκύπτουν ξαφνικά. Προκύπτουν
1: ακριβώς
0: μετά.
1: Το βασικό είναι αυτό να καταλάβουμε. Δεν προκύπτουν ξαφνικά. Ναι. Και επίσης είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα τι γίνεται με αυτά τα παιδιά που πλέον είναι κακοποιημένα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ άσχημο σε ένα παιδί να ζει μια τέτοια συνθήκη.
0: Οπότε κρατάω, γιατί πλησιάζει να τελειώσει ο χρόνος μας, ότι θεωρείται πως δεν είναι και απαραίτητος η τυποποίηση του εγκλήματος.
1: Όχι, εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται. Δεν λέω απλώς ότι δεν είναι απαραίτητο και το έχω γράψει, θεωρώ τεκμηριωμένα. Φυσικά δεν είναι πλειοψηφούσα η άποψή μου, αλλά την έχω.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω αυτό γιατί, γιατί όταν νομοθετούμε πρέπει να νομοθετούμε με ίδιους όρους για όλα. Και επίσης να βλέπουμε και την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δεν το λέω από κάποια ηθικολογική διάσταση.
0: Όχι, και όσοι έχουμε αυτή την άποψη δεν το λέμε γιατί θέλουμε να πέφτουν στα μαλακά οι δολοφόνοι.
1: Ναι,
0: το αντίθετο.
1: Ναι,
0: έτσι, το αντίθετο. Κυρία Βιδάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό
0: σας μεσημέρι.
2: Στο κόκκινο.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας. Από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καλό απόγευμα, αγαπητέ Σπύρο. Ο Κυρανάκης είναι πολύ καλή επιλογή. Έχει γνώσεις. Μιλάμε για φαινόμενο όπως και ο Μητσοτάκης. Θα μπορούσε να είναι γιος του. Όχι και τόσο πολύ, γιατί πρέπει να σαρανταρίζει και ο Κυρανάκης. 58 είναι. Έχουμε γεννηθεί τον ίδιο μήνα και τον ίδιο χρόνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε το ξέρω. Άντε να δούμε τι σκάνδαλα θα βγουν με τις εκλογές. Αλλά αυτό που είναι να μεταφέρω την αγάπη της κυρίας Δήμητρα σε όλους στο κόκκινο και στην Αυγή. Ευχαριστούμε, κυρία Δήμητρα. Λοιπόν, για να γίνει έρευνα για τις γυναικοκτονίες όπως και για όποιο άλλο κοινωνικό σύμπτωμα χρειάζεται κράτος και κυβέρνηση που θέλει έρευνα και έχει στόχο να λύσει τα προβλήματα. Η Μητσοτάκης ΑΕ δεν έχει δείξει τέτοιες προθέσεις και στόχους, λέει η κυρία Θάλια από την Νίκαια. Διαφορετική άποψη έχει η κυρία Άγγελα, η Αγγέλα. Αν δεν νομοθετηθεί ο όρος, εννοεί γυναικοκτονίες, πώς θα γίνουν οι συγκεκριμένες κοινωνικές μελέτες? Εφόσον ορισμένοι δεν αποδέχονται τον όρο, οι έρευνες θα είναι γενικού περιεχομένου. Κρίμα, λυπάμαι, λέει η κυρία Αγγέλα. Και η κυρία Ελένη λέει ότι σωστά είπε η καθηγήτρια, χρειάζονται δομές και νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας. Αυτόν που έχω στις είπα, όταν κάποιος πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, ας πούμε και δεν μιλήσει, απλά καλέσει σε 5 λεπτά, έχει φτάσει η αστυνομία σπίτι σου. Εντάξει, τώρα δεν είναι και σε όλες τις περιοχές έτσι, δεν έχω ζήσει και στην Αμερική, αλλά έχω διαβάσει και έχω δει πολλά και για εκεί που υπάρχει αυτή η άμεση ανταπόκριση και για άλλα που δεν υπάρχει, ή αν δουν το παιδί μόνο του σε 5 λεπτά, έχει παρέμβει η αστυνομία και το έχει πάει σπίτι του, λέει η κυρία Ελένη. Αυτά για την Αμερική τα γνωρίζω από πρώτο χέρι. Το κρατάω, κυρία Ελένη. Υπάρχουν και τα αρνητικά, αλλά υπάρχουν και κάποια θετικά. Παντού υπάρχουν και κάποια θετικά. Σπύρο, ο Κούλης βέβαια θα απευθύνεται στο Γιουσουφάκη, αυτός θα είναι πλατεία και θα τον τιμήσουν. Κύριε Χαραλάμπη, κύριε Χαραλάμπη, πιο ευγενικά. Λοιπόν, και να πάμε να δούμε τι γίνεται και στα δικά μας, τα της αριστεράς. Και στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον κύριο Γιώργο Μπουλμπασάκο, ο οποίος είναι και γιατρός, πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού και στέλεχος της ΕΛΑΣ. Κύριε Μπουλμπασάκο, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την απολογή της πρόσκλησης.
1: Και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω από τα ιατρικά, τα έλεγα και χθες με μια συνάδελφό σας. Έχουμε ένα ΕΣΥ το οποίο είναι υποκατάρρευση, έτσι. Για να το, έβαλα τον τίτλο με την
1: ναι, βάλατε πραγματικά με έναν τίτλο έτσι, δυστυχώς έτσι πρέπει να μπαίνουμε, γιατί δεν ξέρω, πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι από την πλευρά και από το Υπουργείο Υγείας και με την πολυπράγμονα έτσι Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και ο Πρωθυπουργός επιμένει και στα Κυριακάτικα του που βλέπω εκεί πέρα που κάνει διάφορα, ξέρω και εγώ, για την υγεία, και να αναφέρονται ότι, μάλιστα για να το πω με απλές κουβέντες, ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ τον τελευταίο χρόνο. Πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι λέγεται ένα ψέμα τόσο καθαρά, ενώ όλοι οι πολίτες μπορεί πηγαίνοντας σε ένα νοσοκομείο για ένα πρόβλημά τους να διαπιστώσουν το αντίθετο.
0: Εντάξει, δεν θα πω τίποτα φοβερό, αλλά είναι μια βασική αρχή της προπαγάνδας. Όταν θέλεις κάτι να καλύψεις, όσο πιο μεγάλο είναι ένα ψέμα, τόσο περισσότερο μπορείς να περιμένεις ότι θα γίνει και πιστευτό. Έτσι.
1: Και με εντυπωσιάζει, γιατί βλέπω, παρατηρώ και τη χθεσινή έκθεση του ΙΟΒΕ, που ο ΙΟΒΕ δεν είναι κάποιο κομματικό παράρτημα. Έτσι, είναι ένα ίδρυμα ερευνών, τέλος πάντων, και το οποίο λέει πραγματικά προχτές που δημοσίευσε την έκθεσή του ότι είναι εντυπωσιακό ότι η Ελλάδα καταγράφει έτσι τις μεγαλύτερες ανισότητες στον χώρο της υγείας. Έχουμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Έχουμε πιάσει τη Βουλγαρία.
0: Το έλεγε χθες και η κυρία Ρόζα Βρετού που μιλήσαμε,
1: έχει
0: ότι
1: δίκιο,
0: είναι
1: 30%
0: νομίζω της συνολικής δαπάνης.
1: Και παραπάνω είναι. Δηλαδή,
0: ιδιωτική δαπάνη. Έτσι.
1: Το ζήτημα είναι αυτό, διαφέρουμε από την Ευρώπη κατά πολύ. Δηλαδή εμείς βάζουμε το χέρι στην τσέπη βαθιά για να πληρώσουμε μια σειρά από ανάγκες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε και το άλλο που εκεί δείχνει πραγματικά πώς μεγεθύνονται οι ανισότητες. Ότι αυτοί που έχουν χαμηλά εισοδηματικό, έχουν χαμηλά εισοδήματα, το 32% έχει 32% ανεπλήρωτες οι ανάγκες υγείας. Ενώ αυτοί που έχουν υψηλότερο εισόδημα έχουν λιγότερο. Έχουν 10% ανεπλήρωτες δαπάνες υγείας, που σημαίνει ότι αυτό το ίδιο πάλι υπάρχει και στα χρόνια νοσήματα αυτοί, που σημαίνει ότι εκείνοι που πραγματικά έχουν χαμηλά εισοδήματα δεν είναι μόνο ότι επιβαρύνονται, έχουν και χειρότερη υγεία και χειρότερα επιβαρύνονται από το σύστημα υγείας. Έλεος θα έλεγα δηλαδή. Πραγματικά αυτό δεν είναι το καλύτερο εσύ που έχω ζήσει, γιατί εγώ και έχω ζήσει και το εσύ από τη γέννησή του μέχρι τώρα, θα έλεγα ότι πραγματικά είναι καταστροφική αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που ακολουθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Οπότε για να περάσουμε και λίγο στο πολιτικό, αυτή την καταστροφική πολιτική την είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήμουν εκεί στην προεκλογική περίοδο του 2019, όταν παρουσίασε σε μια εκδήλωση όλο το σχέδιο και μάλιστα έκανε και αναφορά στα ΣΔΙΤ, συμβάσεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα και πώς θα αναπτύξει και τις υπόλοιπες συνέργειες και συνεργασίες και θα βελτιώσει, έλεγε το ΕΣΥ, και θα έχουμε τις ίδιες ή καλύτερες υπηρεσίες με το ίδιο κόστος. Άρα, τους το είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και τη θυμάμαι τώρα που μου το λέτε, το θυμάμαι και εγώ, γιατί είχα συμμετάσχει. Είχα συμμετάσχει σε αυτό, γιατί ήταν ένα.
0: Την είχε κάνει και όλα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι. Με τα ΣΔΙΤ, ξέρω και εγώ.
0: Οπότε να υποθέσω ότι το 19 μέχρι 23 τον πιστέψανε και τους κορόιδευσε. Από το 23 και μετά τι άλλο περιμένουν? Δηλαδή πρέπει ο καθένας να πάει μόνος του να δει τι τραβάνε και οι γιατροί, πόσο υποβαθμισμένες είναι οι συνθήκες, να ταλαιπωρηθούν οι ίδιοι και να αλλάξουν κατά μόνας άποψη.
1: Κοιτάξτε, είχαμε μια καλή ευκαιρία. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι είχαμε μια καλή ευκαιρία με τα τόσα χρήματα που υπήρχαν διαθέσιμα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εμείς διαθέσαμε, αν θυμάμαι καλά και δεν με απατάει η μνήμη μου, το 4,8 αυτού του. Όταν η Ιταλία, που έχει καλύτερο σύστημα από εμάς, έδωσε το 10% αυτών των χρημάτων, τέλος πάντων, από το ταμείο αυτό για να αναπτύξει. Εμείς δηλαδή είχαμε μεγαλύτερη ανάγκη να αναπτύξουμε ειδικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που έχουμε τα μεγάλα προβλήματα και είχαμε διαπιστώσει και στο διάστημα της πανδημίας πόσο μας έλειψαν οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας και γενικά όλο αυτό το στάδιο. Είχαμε διαπιστώσει πόσοι χρόνια είχαμε προβλήματα μεγάλα με τα χρόνια νοσήματα. Είχαμε κάνει τις διαπιστώσεις, τα είχαμε ζήσει. Και δυστυχώς, ενώ είχαμε αυτή την ευκαιρία, αυτά τα λεφτά τα μοιράσαμε, θα το πω, γιατί πραγματικά ήταν μια μεγάλη αυτή που είχε γίνει τότε σε αυτό το διάστημα, τα μοιράσαμε στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Αυτό έγινε και με τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία, αντοχειρουργία που έγινε και αυτή την πατέντα που βρήκανε ή κάποιες από αυτές τα λεφτά να πάνε στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Αυτό ήταν απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου.
0: Χρησιμοποίησε τα λεφτά, λέτε, για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο που ο ιδιωτικός τομέας είναι και πολύ ακριβώς. Εγώ θυμάμαι, είχα πάει για κάτι εξετάσεις και μου είπαν ότι πρέπει προληπτικά, λέει, να μείνω μέσα για παρακολούθηση. Ρωτάω λοιπόν, ας μην πω το ιδιωτικό νοσοκομείο, δεν χρειάζεται, και πόσο πρέπει να πληρώσω, μου λέει, για να σας παρακολουθούμε, 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ για να μείνω ένα βράδυ μέσα στο νοσοκομείο. Λέει, και τι σας πειράζει, αφού το ταμείο σας το καλύπτει. Αλήθεια. Δηλαδή, αν το κλείσουμε το ταμείο, αν κάνουμε όλο αυτό, θα κλείσει το ταμείο μας. για να πάρετε εσείς, όπου στην πραγματικότητα αυτό που θα μου προσφέρανε ήταν ότι θα κοιμόμουν εκεί. Αλλά εάν πάθαινα κάτι, τότε πια θα ήταν άμεση η επέμβαση.
1: Αυτό που αναφέρετε πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γιατί το ίδιο συνέβη και με τα απογευματινά.
0: Εγώ τους είπα ότι όχι, δεν μένω βεβαίως, γιατί το πονάω το ταμείο μου, το δουλεύω ας πούμε και έχω και φοβερές κρατήσεις για να έχω ένα καλό ταμείο. Και μάλιστα μου λένε ότι όχι, θα πρέπει να υπογράψετε για να φύγετε. Αλλιώς δεν μπορείτε να φύγετε και πάρετε εσείς την ευθύνη. Φυσικά και υπέγραψα. Δεν σου κάνουν και εκβιασμό. Αν είναι δυνατόν. Έτσι.
1: Μα εγώ θα σας πω το τελευταίο, αν θυμόσαστε, με τα απογευματινά χειρουργία που είπαν ότι θα χρηματοδοτήσουν από το πρόγραμμα αυτό 50.000 χειρουργία προκειμένου οι λύσεις να μειωθούν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι γίνανε ελάχιστα χειρουργία στον ιδιωτικό τομέα και το ζήτημα, ενώ όπως θα είχαν υπολογίσει, υποτίθεται, τα χρήματα με αυτά που είχαν ορίσει για το δημόσιο τομέα, όταν πήγανε να τα κάνουν στον ιδιωτικό τομέα, ο ιδιωτικός τομέας ήταν τριπλάσιο σε τιμές. Με αποτέλεσμα, ούτε κάποια λίστα να αποσυφορηθεί, απλά μεταφέρανε τα ποσά στην ιδιωτικό τομέα υγείας εκεί που θέλανε. Δηλαδή, τα φιλέτα ενδεχόμενα που θέλανε, ξέρω εγώ, το μεταφέρανε στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι αυτή.
0: Κόλπα.
1: Συγγνώμη, σε ένα σύστημα που ξέρετε πολύ καλά, γιατί μου λέτε έτσι, και στις περιπέτειες της προσωπικής προσωπικές σας περάσατε, θα είδατε, αν πάτε στο δημόσιο, θα δείτε πραγματικά. Θα δείτε, ξέρω κι εγώ, δύο αδερφές σε μία βάρδια, νοσηλεύτες να βγάζουν τη δουλειά, ξέρω κι εγώ, σε μία πτέρυγα, ξέρω κι εγώ. Θα δείτε γιατρούς να είναι καταπονημένοι, ξέρω κι εγώ, γιατί έχουν, δεν ξέρω κι εγώ, πόσες εφημερίες και να αμείβονται με αυτά τα λεφτά που αμείβονται. Για να μην ξεχάσω και το τελευταίο, γιατί πραγματικά με εντυπωσιάζει, όταν θέλω να βάλω στο κάδρο να δω τους μισθούς, ξέρω κι εγώ, των γιατρών, των δασκάλων, το βασικό μισθό του έτσι και ακόμα και του πανεπιστημιακού και να δω και το μισθό του Μητροπολίτη.
2: Τον επισκόπου να πάω αυτό, αυτό είναι κύριε Μπουλβασάκο. Αλλά δεν γίναμε επίσκοποι, τι να γίνει τώρα, ούτε τιτουλάριοι. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι ο τιτουλάριος, αλλά πήρε και αυτός 95% αύξηση.
1: Ναι, αν είναι δυνατόν, δηλαδή πραγματικά είναι εντυπωσιακό το νούμερο.
2: Εγώ σκεφτόμουν ότι τι τα θέλουν τόσα πολλά λεφτά, που είναι η παινία, είναι που διδάσκουν, η εγκράτεια κτλ.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, δεν υπάρχουν και οικογένεια από πίσω. Τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, στη δική μας θρησκεία η ανώτερη βαθμία αυτή δεν είναι και.
2: Στη δική μας θρησκεία όχι, αλλά εντάξει, βέβαια για τους κατώτερους, για τον κατώτερο κλήρο.
1: Όχι, τον κατώτερο κλήρο δεν λέει, θα έλεγα τίποτα.
2: Όχι μόνο έχουν οικογένειες, πολλοί από αυτούς έχουν και αρκετά παιδιά.
1: Όχι, θα συμφωνήσω γιατί τυχαίνει.
2: Δεν διαφωνούμε τώρα. Το λέμε ειρήστο εν παρόδο, αλλά δεν νομίζω ότι ενισχύονται εκείνοι. Υψηλά κλιμάκια και είναι άλλη τάξη συζήτηση το από πού θα πρέπει να πληρώνονται και αν θα πρέπει να πληρώνονται, θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή όχι.
1: Ναι, δυστυχώς.
2: Ήταν μια συζήτηση στην οποία είχε ανοίξει ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον νυν ακόμη αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο, αλλά η οποία δεν ολοκληρώθηκε.
1: Δεν ολοκληρώθηκε, είναι αλήθεια.
2: Βλέπω εδώ πέρα λοιπόν τον κύριο Γιάννη Βαλκαρόλη, ο οποίος μου λέει: Σπύρο, καλησπέρα. Αυτό που πρέπει να κατακτήσουμε πάλι είναι η αριστερά στην πράξη και όχι στα λόγια. Για να πάμε και λίγο στα δικά μας, κύριε Μπουλβασάκο. Ναι. Θα την κατακτήσουμε την αριστερά στην πράξη.
1: Εγώ θα έλεγα ότι πραγματικά εκείνο που πρέπει να εμπιστευτεί η αριστερά, να εμπιστευτεί για άλλη μια φορά την κοινωνία. Να απευθυνθεί στην κοινωνία. Η δύναμή της είναι στην κοινωνία. Η δύναμή της είναι στην ανάδειξη των προβλημάτων. Να ξαναβάλει τα προβλήματα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας στο προσκήνιο. Να προσπαθήσει να δώσει λύσεις. Αυτή είναι η δύναμη της αριστεράς. Αυτή εγώ έχω μάθει και αυτή πιστεύω ότι πραγματικά είναι ικανή στο να αλλάξει όλη την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Εκεί πρέπει τους ανθρώπους να εμπιστευτεί πρέπει η αριστερά και να μιλήσει με τα προβλήματα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας.
2: Εγώ θα έλεγα, παρακολουθώντας και το ρεπορτάζ και καλύπτοντας, ότι για τα προβλήματα της κοινωνίας μιλάει η αριστερά. Δεν ξέρω γιατί η κοινωνία δεν ακούει. Τουλάχιστον την αριστερά, όπως εκφράζεται από τις μέχρι τώρα δυνάμεις και φορείς. Μήπως κάτι δεν κάνει καλά η αριστερά.
1: Κοιτάξτε, αποδείχθηκε, είναι αλήθεια ότι θα αναφερθώ σε όλη την αντιπολίτευση και κάναμε κάποιες προσπάθειες, πραγματικά εγώ συμμετείχα σε κάποιες προσπάθειες στο να δούμε γιατί πραγματικά οι δυνάμεις αντιπολίτευσης δεν μπορούσαν να δώσουν ένα πιστικό εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στο συντηρητικό αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Συμμετείχαγε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνανε για αυτή την ακριβώς και τη συνεργασία των δυνάμεων και αναφέρομαι στο διάστημα έτσι πριν από ένα χρόνο, πριν έτσι αυτό το χρόνο, δυστυχώς δεν κατόρθωσε οι δυνάμεις οι προοδευτικές να ανταποκριθούν σε αυτό το αίτημα της κοινωνίας, γιατί είναι αίτημα της κοινωνίας. Και πιστεύω υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό κενό, αν το θέλετε, πολιτικής εκπροσώπησης και είναι αυτό, αν το θέλετε, που κατά τη γνώμη τη δική μου και τη ταπική μου γνώμη, οδήγησε και στην ίδρυση έτσι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί βέβαια υπήρχαν πρώτα οι εκπροσωπήσεις, θα έλεγα, σε αυτό το επίπεδο που πρέπει να κάνει η κυβερνός αριστερά ή η αριστερά. Δηλαδή ο χώρος της πολιτικής οικολογίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτοί που την εκπροσωπούσαν αδυνατήσανε τουλάχιστον στο προηγούμενο διάστημα να δώσουν μια λύση. Και πιστεύω ότι η Ελλάς αυτή τη στιγμή προσπαθεί και θα προσπαθήσει έτσι μέσα από τη συγκερασμό αυτών των ρευμάτων να δώσει την πολιτική λύση στη χώρα.
2: Καμία αντίρρηση, αλλά γιατί αποκλείει όμως την συνεργασία με άλλες δυνάμεις. Και δεν εννοώ κατά ανάγκη τις δυνάμεις οι οποίες προέρχονται και αυτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, που και γι' αυτό υπάρχει ερώτημα, αλλά και με τις δυνάμεις της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς που προϋπήρχαν. Γιατί το αποκλείει αυτό.
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι. Σας είπα προηγούμενα ότι αυτή η προσπάθεια με οργανωμένους φορείς έγινε το προηγούμενο διάστημα και, μιλάω, και είμαι συγκεκριμένος. Πριν ένα χρόνο είχε μέσα σε όλη τη χώρα, εγώ τουλάχιστον είχα πάρει μέρος στη δράμα σε 10 τέτοιες συναντήσεις για την συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων. Συμμετείχαν δυνάμεις εκεί από το ΠΑΣΟΚ. Από το ΠΑΣΟΚ είμαστε ορισμένοι εκείνο τον καιρό, οι οποίοι φυσικά δεν είχαμε και την, αν το θέλετε, ήταν περισσότερο προσωπικές, δεν ήταν κάποια επίσημη γραμμή τουλάχιστον του ΠΑΣΟΚ. Έφτιαξα μια δύναμη που ανήκει στον προοδευτικό χώρο. Ήταν δυνάμεις από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν δυνάμεις από τη Νέα Αριστερά, ήταν δυνάμεις από άλλες συλλογικότητες και οικολογικές και άλλες συλλογικότητες, οι οποίες υπήρχαν μικρότερες, αλλά σαφώς υπαρκτές, και κουβεντιάζαμε. Δεν προέκυψε κάτι. Δεν προέκυψε. Τώρα, γιατί δεν προέκυψε, δεν θέλω να μπω σε αυτό το πράγμα και ούτε να ερμηνεύσω εγώ τα εσωτερικά. Ξέρω και εγώ ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, τη ΕΡΑ, ούτε είμαι και,
2: όχι,
1: και αρμόδιος.
2: Γι' αυτό και σας ρώτησα από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί αποκλεί συνεργασίες με άλλα κόμματα και φορείς του χώρου.
1: Γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή απευθύνεται στην κοινωνία, γιατί στο προηγούμενο διάστημα έγινε αυτή η προσπάθεια με τους οργανωμένους φορείς, με όσους αυτοί οι φορείς κάνανε μια οργανωμένη προσπάθεια, η οποία απέτυχε.
2: Άρα,
1: δηλαδή δεν νομίζω, υπήρχε ένα κενό πολιτικής εκπροσώπησης τον τελευταίο χρόνο. Πραγματικά η Νέα Δημοκρατία, έχουμε ένα σκάνδαλο. Κάθε ένα μήνα έχουμε και ένα σκάνδαλο, κάθε μέρα η ακρίβεια μεγαλώνει, κάθε μέρα οι ανισότητες μεγαλώνουν, κάθε μέρα τα προβλήματα διωγγώνονται και η αντιπολίτευση είδατε πολύ καλά ότι δεν μπορούσε να εκφραστεί, ούτε να εκφράσει και κάποια δύναμη. Γιατί και αυτό θα ήταν θεμητό να συμβεί, ξέρω εγώ, μία δύναμη, ένα κόμμα από αυτά τα που λέμε του προοδευτικού τόξου να ξεφύγουν ώστε να αποτελέσει τον ευρυλικό, αν το θέλετε, όλη αυτή τη κατάσταση. Δεν συνέβη και αυτό το πράγμα. Που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Άρα τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, απευθύνεσαι στην κοινωνία. Και αυτό έκανε η Ελλάδα, απευθύνεται στην κοινωνία. Απευθύνεται στην κοινωνία τώρα και ζητάει από την κοινωνία αυτό το κενό, αν το θέλετε, που δεν μπορέσανε να το καλύψουν οι οργανωμένες δυνάμεις, οι προοδευτικές δυνάμεις, το θα το καλύψει η κοινωνία. Και μοιραία έτσι είναι. Στην πολιτική, ξέρετε, και στη φυσική, δεν είπε, τα κενά όλα αυτά πάντοτε καλύπτονται και δεν νομίζω ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά και η πολιτική.
2: Καμία αντίρρηση, αλλά εάν θέλετε και εσείς να αντιμετωπίσετε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δύσκολα θα αποφύγετε την συνεργασία. Μόνη της η Ελλάδα δείχνει ότι πηγαίνει καλά, ότι έχει μια δυναμική, αλλά ότι δεν ξεπερνά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, είναι θεμητό νομίζω, είναι θεμητό μια καινούργια δύναμη πολιτική η οποία θέλει να εκφράσει τα τρία παραδοσιακά αυτά ρεύματα προοδευτικά που λέμε της πολιτικής ψυχολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας και της ριζοσπαστικής αριστεράς και απευθύνεται στην κοινωνία. Είναι θεμητό νομίζω να μετρήσει την προσπάθειά της αυτή και αναλόγως να δει τι πραγματικά ο λαός, γιατί ο λαός είναι εκείνος που ψηφίσει, πώς θα το αποδέχεται. Εγώ θα έλεγα το πρώτο δείγμα θετικό. Δηλαδή ο λαός ακούει, ο λαός δεν θα μείνω εγώ ότι οι δημοσκοπήσεις λύσανε το πρόβλημα ή δώσανε, αλλά τουλάχιστον δείξαν ότι αποδέχονται και περιμένουν να ακούσουν έτσι αυτό που έχει να τους πει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Είπατε ότι δεν θέλετε να σχολιάσετε καμία αντίρρηση, αλλά υπάρχουν εδώ πέρα δύο διαφορετικές στάσεις. Η μία είναι από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ασκεί από σκληρή κριτική ως επιθέσεις στην Ελλάδα και στον Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει και η άλλη άποψη του ΣΥΡΙΖΑ που λέει για συμπόρευση και ότι δεν θα είναι απέναντι.
1: Θεωρώ ότι ναι, δεν είναι δυνατόν. Ναι.
2: Εγώ δεν βάζω και τους δύο στο ίδιο. Πόλεμο όλων εναντίον όλων μέσα στην κεντροαριστερά που κανέναν δεν λέει. Είναι,
1: αυτό λέω ότι είναι θεμητό. Είναι θεμητό ένας καινούριος πολιτικός φορέας, ένα καινούριο πολιτικό υποκείμενο. Η στιγμή μάλιστα που έχει, σας είπα προηγούμενα, υπάρχει αυτό το κενό της πολιτικής εκπροσώπησης, να προσπαθήσει να το εκφράσει με όσο το δυνατόν έτσι καλύτερο τρόπο. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή η ελληνική αριστερά. Τώρα φυσικά δεν θέλω να κρίνω, θέλω να πω το ΠΑΣΟΚ τι κάνει. Φυσικά το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποδομήσει, γιατί είχε την ευκαιρία, αν το θέλετε, είχε την ευκαιρία την οποία του δόθηκε ουρανοκατέβατη από αυτά που συνέβηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, να μπορέσει να εκπροσωπήσει αυτό το χώρο. Δυστυχώς δεν το αξιοποίησε. Αλλά θα έλεγα όμως και οι δυνάμεις οι υπόλοιπες είχαν την ευκαιρία να μπορέσουν να κουβεντιάσουμε και δυστυχώς χαρίσανε την εξωτερική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ.
2: Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση για το παρελθόν. Αλλιώς θα σας έλεγα και εγώ.
1: Και εμένα δεν μου αρέσει.
2: Ότι και ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι άμυρος ευθυνών και εκείνος άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε και για δύο χρόνια όσο έμενε δεν είχε και παρουσία στη Βουλή. Τα ξέρετε αυτά, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση.
1: Προσπαθώ να βλέπουμε λίγο την επόμενη.
2: Προσπαθώ να βλέπω την επόμενη μέρα, γι' αυτό και επιμένω στο ερώτημα γιατί λέτε ότι δεν συνεργάζεστε. Εκτός εάν μένει ανοιχτό το ερώτημα αυτό για δεύτερο χρόνο. Όπως θα σας ρωτούσα κιόλας ότι ο στόχος της Ελλάς, μιας και μας λέει ο χρόνος, ποιος είναι τελικά, να κατοχυρώσετε την πρώτη θέση στην κεντροαριστερά έναντι του ΠΑΣΟΚ ή να δημιουργήσετε συνθήκες για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση
1: μπορεί Μητσοτάκη. Να σας ακούγεται λίγο, να σας ακουστεί λίγο μαξιμαλιστικό ή βολονταριστικό ή όπως θέλετε, δεν διεκδικούμε, δεν γίνεται αυτή η προσπάθεια για να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση. Είμαστε και το έχουμε δηλώσει η δύναμη η οποία επιδιώκουμε πραγματικά να διώξουμε αυτή την κακή κυβέρνηση που μόλις περιγράψαμε και οι δύο και εσείς πολύ γλαφυρά, μία από τις χειρότερες κυβερνήσεις που έχουν περάσει, θα έλεγα, θα μείνει στην ιστορία μία από τις χειρότερες κυβερνήσεις μεταπολίτευσης. Άρα δηλαδή σκοπεύουμε να κερδίσουμε και σκοπεύουμε να κερδίσουμε το. Ευκαλούμε όλες τις δυνάμεις, πραγματικά όλες αυτές τις δυνάμεις οι οποίες αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται ή αισθάνονται ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν από τα υπάρχοντα σχήματα να δώσουν τις δυνάμεις τους και να συνδράμουν στην προσπάθεια που κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Μάλιστα, και νομίζω ότι το επόμενο εκδήλωση, ας πούμε, έτσι, ένα βήμα σημαντικό θα είναι και η συγκέντρωση που θα έχουμε τη Δευτέρα στην Νίκαια, όπου θα μιλήσει πάλι,
1: ναι,
2: ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Εκεί ναι, θα γίνεται μια προσπάθεια πλέον, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα έχει και τα οργανά της όλα σιγά σιγά αυτό το διάστημα, ήδη βγαίνει σε πρόγραμμα, ήδη έχουμε επεξεργαστεί κάποιες θέσεις, άρα υπάρχουν οι θέσεις και για την ακρίβεια, υπάρχουν θέσεις και για τον πρωτογενή τομέα, για τα data center, υπάρχουν θέσεις αρκετές και σε λίγο καιρό θα είμαστε και έτοιμοι και με όλο το προγραμματικό μας πλαίσιο και κοστολογημένο, γιατί εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε, ναι, θα είμαστε κοστολογημένοι και θα πούμε ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα πράγματα. Άλλωστε αυτό όσοι είχαν παρακολουθήσει την πορεία, θα έλεγα, της Ιθάκης, που είχε την ευκαιρία ο Αλέξης Τσίπρας να την παρουσιάσει σε πολλές πόλεις, θα είδε ότι μέσα από εκεί υπήρχαν και προτάσεις για το δέον γενέστε πλέον. Πιστεύω ότι αυτά θα γίνουν πιο εξειδικευμένα και πιο κοστολογημένα, ώστε πραγματικά να μην αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που λέμε κάποιο μέτρο και πού θα βρείτε τα λεφτά που βλέπουμε, γιατί που κάθε, σε τέτοια προσπάθεια η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας είναι να δείξει αυτό το πρόβλημα.
2: Μάλιστα. Κύριε Βουλβασάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Δεν έμεινα και τόσο στο πρόγραμμα, γιατί θεωρώ ότι σίγουρα θα έχει πρόγραμμα η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Και καλό πρόγραμμα. Και καλό πρόγραμμα και ριζοσπαστικό πρόγραμμα.
2: Προσωπικά θεωρώ ότι και για τα υπόλοιπα κόμματα το ζήτημα δεν είναι. Το πρόγραμμα είναι πώς θα το επικοινωνήσουν και πώς θα πείσουν την ελληνική κοινωνία ότι αξίζει να τους εμπιστευτούν για να υλοποιηθεί ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να φανταζόμαστε πιο εύκολα το τέλος του κόσμου παρά το τέλος του καπιταλισμού και το τέλος του Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές.
2: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, στέλεχος της Ελλάς. Έχω λίγο χρόνο, Νικολέτα. Όχι, δεν έχω, λέει η κυρία Νικολέτα. Μόνο στην κυρία Αγγέλα, επειδή είχαμε μια διαφωνία. Ακριβώς αυτό είπα, κυρία Αγγέλα, ότι διαφωνήσατε με την κυρία Βιτάλικη για το αν θα έπρεπε να τυποποιηθεί το έγκλημα. Αλλά και εσείς το λέτε και ότι διευκρινίζετε, δεν διαφωνούσατε με τους άλλες ακροάτριες. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ρύθμιση των έχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στην μουσική επιμέλεια είχε ο Γιάννης Πετρίδης, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε, αύριο ξανά στις 3.

0: κόκκινο.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
7: Τις μητέρες της πλατείας Μαΐου, το εμβληματικό κίνημα των γυναικών στην Αργεντινή επί δικτατορίας του Βιντέλα, θυμίζει η κινητοποίηση μανάδων, αδελφών και συντρόφων, χιλιάδων εξαφανισμένων ατόμων που κορυφώνεται στο Μεξικό εν ώψη της έναρξης του Μουντιάλ 2026. Το Μεξικό είναι μία εκ των τριών διοργανωτριών χωρών και οι οργανώσεις γυναικών που αναζητούν τα εξαφανισμένα αγαπημένα τους πρόσωπα προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Αρχής γενομένης από τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα στην Εθνική του Μεξικού και την Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, μέχρι τις 25 Μαΐου 2026 είχαν καταγραφεί 135.000 αγνοούμενοι. Πολλοί εξ αυτών θεωρείται ότι στρατολογήθηκαν βία σε καρτέλ ναρκωτικών ή δολοφονήθηκαν επειδή αντιστάθηκαν. Τώρα, οι γυναίκες των οποίων το σύνθημα είναι «Μην παίζετε με τον πόνο μας», ζητούν δικαιοσύνη για τα αγαπημένα τους πρόσωπα και επιδιώκουν ορατότητα μέσα από τα λαμπερά φώτα που θα έχουν στηθεί για το παγκόσμιο κύπελο. Πρόκειται για μια κρίση σε εκπληκτική κλίμακα. Υπάρχουν περισσότεροι αγνοούμενοι και αγνοούμενες στο Μεξικό από όσους θα παραστούν στο εναρκτήριο αγώνα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι καιρός οι μεξικανικές αρχές να ακούσουν αυτές τις γυναίκες, οι οποίες αξίζουν αλήθεια, αποκατάσταση και δικαιοσύνη, δήλωσε η Έντιθ Ολιβάρες Φερέτο, εκτελεστική διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας στο Μεξικό. Παρόλο που η πορεία έχει λάβει το πράσινο φως από τις αρχές, οι γυναίκες που κάνουν έρευνα δέχονται επιθέσεις, διασύρονται, δυσφημούνται, ακόμη και ποινικοποιούνται καθημερινά, επειδή υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μεξικό. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις αρχές σε όλες τις πολιτείες του Μεξικού να σεβαστούν πλήρως το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και να απόσχουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστολή των διαδηλώσεων. Θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, αναφέρει η οργάνωση.
3: Η ώρα είναι 4. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
0: οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Μονοκέφαλο στο Μαξίμου προκαλούν οι παραιτήσεις γραμματέων της κυβέρνησης στη σειρά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης μετά και αυτή του Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Πακογιάννη. Η κυβέρνηση πάντως επιχείρησε να αποσυνδέσει την παραίτηση με το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ζητήθηκαν παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα των πολεοδομιών ο Παύλος Μαρινάκης στη Βουλή, πετώντας το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, ενώ δηλώνοντας στιγμένος επειδή ο Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προεξοφλεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, προειδοποίησε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Εντείνεται η ανησυχία ότι η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει μπλόκο στην ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παρότι έχουν συγκεντρωθεί από την αντιπολίτευση απαιτούμενες υπογραφές. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε σήμερα να διευκρινίσει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, πετώντας τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Με φώτο έντονο προεκλογικό κλίμα κινείται η Νέα Δημοκρατία. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ανακοινώνονται και οι υποψηφιότητες τριών κυβερνητικών στελεχών στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές. Πρόκειται για τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Τούκου και τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννη. Θύελλα αντιδράσεων μετά την απόφαση της Στασή να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της η Στασή ισχυρίστηκε ότι οι χώροι ήταν ήδη δεσμευμένοι από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Για έντονα ερωτηματικά που δημιουργούνται για τις αιτίες, τις προθέσεις και την πρακτική της διοίκησης της εταιρείας, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της διοργάνωσης του Athens Pride στο δημόσιο χώρο είναι μεταξύ άλλων μια πράξη ενάντια στις προκαταλήψεις και τον σεξουαλικό ρατσισμό, τις λογικές μίσους και τις πρακτικές διαχωρισμού των ανθρώπων στη βάση στερεοτύπων και διακρίσεων. 33 βουλευτές από την αριστερά, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους φέρνουν το θέμα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ερώτηση που κατέθεσαν στην Κομισιόν, ζητούν εξηγήσεις για τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση των προσφυγικών, τη χρηματοδότησή της μέσω ευρωπαϊκών πόρων, τη συμμόρφωση του έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη συμμετοχή των κατοίκων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σε συγκέντρωση σήμερα στις 7 στο μετρό Ακρόπολη, ενάντια στο σχέδιο κένωσης των προσφυγικών, καλή συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών. Κάλεσμα και σε Πανελλαδική και Διεθνή Μέρα Δράσεων την Κυριακή με κεντρική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το 2023 το βασικό επιτόκιο καταθέσεων από 2 σε 2,25% λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκαν το πρωί τρεις συλληφθέντες που φέρεται να

0: της αλήθειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο συλληπιτήριο μήνυμα του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα και επικίνδυνη φάση έρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν και μάλιστα με άμεση ισχύ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social προανήγγειλε στρατιωτικά πλήγματα αλλά και κατάληψη των σημαντικότερων ενεργειακών υποδομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαρκ, όπως συνέβη και στη Βενεζουέλα. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας, ανακοίνωσε η αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Έκρηξη ακούστηκε ανοιχτά των ακτών του κόλπου, αλλά και η προέλευση της δεν είναι προς ώρας γνωστή, όπως μετέδωσε η Ιρανική τηλεόραση. Νέοι σοβαροί τριγμοί στην κυβέρνηση Στάρμερ. Την παραίτησή του με εχμές κατά του Βρετανού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, διαμαρτυρόμενος για τις αμυντικές δαπάνες. Σε ανάρτησή του στο X, όπου γνωστοποιεί την επιστολή παραίτησής του, ο Χίλι καταγγέλει ότι η κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη να διαθέσει επαρκείς πόρους για την προστασία της χώρας. Στις αθλητικές ειδήσεις, μέσα σε δύο ώρες έγιναν ανάρπαστα τα εισιτήρια του πέμπτου και τελευταίου αγώνα της τελικής φάσης των play-off στην Greek Basketball League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είναι μια Πέμπτη που μοιάζει με Παρασκευή. Είναι μήνας Ιούνιος που μοιάζει. Εγώ σας λέω πώς το νιώθουμε εμείς τώρα, έτσι. Εσείς μπορεί να είναι Ιούνιος και να νιώθω την Απρίλης. Εγώ είναι Ιούνιος και νιώθω την Αύγουστος και ότι είναι ώρα να φεύγουμε. Παντελή, τι λες? Παντελή, πάει και κάνετε μπανάκια το όμως. Εμείς δεν έχουμε δει θάλασσα μόνο από τη βεράντα. Μακριά, μην φανταστείτε ότι μένουμε σε κανένα παραλιακό μέτωπο. Βύρωνα, μένουμε απλά, έχει αυτά τα ωραία τα βουναλάκια που καμιά φορά βλέπεις και θάλασσα. Άμα θες δηλαδή, άμα και μαθές εσύ, θέλει και ο καιρός. Έτσι είναι η μέρα σήμερα. Περίεργη είναι η μέρα σήμερα. Εμείς θα πάμε παρέα εδώ μέχρι τις 5 με την Νικολέτα Τσουραμάνη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ ασκείς πιλάτες κάνουμε για κάποιο λόγο. Τα ερκοντήσια, παιδιά, ναι, τα ερκοντήσια μας έχουν χτυπήσει και όχι μόνο τα ερκοντήσια. Εδώ και ο Παντελής Δαβανέλος που βρίσκεται στην επικοινωνία και εδώ και η Αλέκα Ζουμή που ήρθε να σας πει για αυτή τη ματσάρα τη χθεσινή. Δύο παρατάσεις και μόνο αυτό, έτσι τα λέει όλα. Πέμπτος τελικός, το Σάββατο το απόγευμα, λίγο κακή ώρα είναι αυτό τώρα, Σάββατο 6 το απόγευμα, καλοκαίρι. Τέλος πάντων, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, βεβαίως. Και έχουμε να πούμε και για το Μουντιάλ που αρχίζει απόψε και χθες ξενυχτήσαμε, γιατί δεν μπορούσα ρε εσείς. Είχε το μάτς και είχα βάλει ταυτόχρονα και έβλεπα και τη συνέντευξη τύπου του Ινφαντίνο. Μου είχε ανέβει όμως το κεφάλι. Άπειρα τα σχόλια, θα σας δώσω και αυτά που δεν τα γράψαμε και στην Αυγή. Να μπαίνετε Αυγή, έτσι μπαίνετε στο κόκκινο, ακούτε έτσι κι αλλιώς. Να μπαίνετε και στο site της Αυγής για να μαθαίνετε και τα νέα που δεν έχουμε τώρα συνεχόμενη ενημέρωση στα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες, ενώ το site σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να βάλουμε και δύο πράγματα που θα συμβαίνουν όταν δεν θα υπάρχει εκπομπή, θα είναι αργά το βράδυ, ξέρω εγώ τι. Μουντιάλ ξεκινάει απόψε, βλέπεις εδώ. 69 85 87 00 59 είναι το νούμερό μας στο Viber, ο τρόπος με τον οποίο έρχεστε σε επαφή μαζί μας και μας λέτε τα δικά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε, έτσι, ρε παιδί μου, ό,τι θέλετε. Εμείς πριν από όλα αυτά θέλουμε να στείλουμε μια μεγάλη αγκαλιά στους ανθρώπους του Νίκου Σερβετά που έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή σε ηλικία μόλις 66 ετών. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Νίκος πόσταρε διάφορα κίνητος όπως πάντα και έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά. Τον αποχαιρέτησαν οι παρατάξεις τις οποίες στάθηκε και έδωσε και αγώνα για αυτές, τα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά που πήγε έπειτα. Εγώ τον θυμάμαι, τον γνώρισα τον Νίκο τον πρώτο κιόλας καιρό που ήρθα στο κόκκινο και τον θυμάμαι να μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Τον θυμάμαι να είναι έξαλλος κάθε φορά που γινόταν οτιδήποτε που αφορούσε, ξέρετε, ακροδεξιά στοιχεία στις κερκίδες κλπ. Να μου λέει από τότε να μου δίνει ιδέες για θέματα και να του αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα που ξεκινήσαμε τότε να κάνουμε και το συνεχίζουμε χρόνια μετά, να μπλέκουμε έτσι τον αθλητισμό με την πολιτική και την κοινωνία. Ήταν πολύ σοκαριστικό, γιατί είναι και αυτό ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ είχα πάρα πολύ καιρό να τον δω τον Νίκο Σερβετά, αλλά είναι αυτό που βλέπεις, που παθαίνεις με τα social media, που νιώθεις κοντά με ανθρώπους, ακόμη και αν έχεις να τους δεις, να μιλήσεις μαζί τους σε προσωπικό επίπεδο πάρα πολύ καιρό. Είναι μια επίπλαστη πραγματικότητα βέβαια, γιατί το να διαβάζει η Νικολέτα το δικό μου post και εγώ το δικό της δεν σημαίνει απαραίτητος ότι έχουμε και επαφή, αλλά νιώθεις ότι είσαι κοντά, νιώθεις ότι ξέρεις τα νέα του και ξαφνικά βλέπεις ένα άλλο post που λέει αυτό και ήταν πολύ σοκαριστικό. Να στείλουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό εδώ το μικρόφωνο και από αυτό εδώ το ραδιόφωνο τα θερμά μας συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους, στην οικογένειά του.

0: Λοιπόν, εμείς Στακίδης χθες χάρισε μια πολύ ωραία βραδιά. Μαθαίνουμε έτσι σε φίλους του και ακροατές πήγαν να πω. Ναι, όλοι οι ακροατές μας πήγαν χθες στο Στακίδη, οι ακροατές της Ζουμί. Και θαυμαστές του, έτσι μια συναυλία που έκανε και την εμφάνισή του και ο Θανάση Παπακοσταντίνου. Τώρα θα τον ψάχνετε με το κιάλι του Θανάση. Sold out έγινε, μου λέει η Μαρία χθες, συναυλία μέσα σε λίγες ώρες. Όπως ακριβώς έγινε και ο πέμπτος τελικός, μέσα σε λίγες ώρες. 12 βγήκαν στην κυκλοφορία, τα εισιτήρια 2 η ώρα είχαν εξαντληθεί. Γι' αυτό ακούσαμε λίγο Μιστακίδη. Μας ακούτε κάπως περίεργα, γιατί έχουμε διάφορους πόνους σήμερα εδώ. Λοιπόν, ο Θοδωρής, είδαμε ότι αφήνουμε τους παίκτες να παίξουν μπάσκετ και δεν ασχολούμαστε με δηλώσεις. Τι αγώνες βλέπουμε? Εντάξει ρε εσύ Θοδωρή μου, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Οι παίκτες γενικώς μπάσκετ παίζουν. Τώρα το τι δημιουργείται μετά, εντάξει. Βρε Αλέκα μου, τι είπε πάλι αυτός ο Ινφαντίνο? Αυτός δεν εκθίαζε και εκθιάζει τον Τραμπ. Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ακροδεξιούς σε όλο τον κόσμο? Κάπως πρέπει να αντιδράσουμε. Όπως είπες και εσύ χθες, θα είναι το πιο βρώμικο παγκόσμιο κύπελο. Πιο πολύ και αυτό με τον Βιντέλα στην Αργεντίνη το 78. Να διαβάσουμε όλοι ποδοσφαιρόφιλοι το βιβλίο του Γκαλεάνο, Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, λέει. Και οι μη ποδοσφαιρόφιλοι, εγώ θα έλεγα, να διαβάσουν Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως. Εδώ Αχμάντ τώρα στέλνει ένα μήνυμα και βάζει ένα θέμα, Αχμέντ μου, το οποίο συζητούσαμε και πριν από 4 χρόνια εν ώψη του Μουντιάλ του Κατάρ. Λέει ο Αχμάτ ότι καλησπέρα Λέκα, η καλύτερη απάντηση στο φασισμό του Τραμπ και λοιπόν Αμερικανών σε αυτό το Μουντιάλ είναι το μποϊκοτάζ. Είναι η πρώτη φορά από το 78 που δεν θα παρακολουθήσω Μουντιάλ. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Τώρα βέβαια εγώ το λέω και μια κατάσταση στην οποία βρίσκομαι διαφορετική από απλώς φιλαθλός, έτσι. Αλλά δεν ξέρω ρε παιδί μου, εγώ δεν έχω ακόμη κατασταλάξει αν είναι σωστός τρόπος να πούμε εμείς, δηλαδή μέσα, αντισυμβατικά μέσα, αντισυστημικά μέσα, να τον κόσμο, μέσα μαζικής ενημέρωσης εννοώ, φωνές, influencers που έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική και ασχολούνται με τα ατομικά δικαιώματα, με τις ατομικές ελευθερίες, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, με το μεταναστευτικό. Δεν ξέρω με την Παλαιστίνη, Αχμάντ. Δεν ξέρω αν αυτός ο κόσμος σώπαινε και έλεγε μποϊκοτάρουμε. Γιατί όταν θα πούμε μποϊκοτάρουμε το Μουντιάλ, παιδιά, εμείς θα τον μποϊκοτάρουμε. Πιστέψτε με, δεν θα τον μποϊκοτάρουν οι υπόλοιποι, ξέρετε ποιοι. Οπότε εκεί θα είχες να βγαίνει από ένα πλέον τοπίο που δεν ελέγχεται σε κανένα επίπεδο όσον αφορά το τι βγαίνει προς τα έξω, έτσι με τα social media, το αφήγημα του Τραμπ και το Ινφαντίνο και μόνο. Δηλαδή, εγώ θα το παρακολουθήσω, αλλά με μια κριτική ματιά απέναντι σε αυτό. Ας πούμε, είδα σήμερα, χθες εμείς στην Αυγή έχουμε τον Ινφαντίνο, επειδή χθες είδα τη συνέντευξη τύπου live, την ώρα που γινόταν, είδα τους μορφασμούς του, είδα τον τρόπο που απάντησε στις ερωτήσεις, το πόσο προκλητικός ήταν ο πρόεδρος της FIFA. Παιδιά, είναι αδιανόητο. Δηλαδή, πραγματικά, απορώ με τους δημοσιογράφους, εξαιρετικές ερωτήσεις. Τον ρώτησαν για το Ιράν, τον ρώτησαν για τον Σομαλό διαιτητή, τον ρώτησαν για τα ακριβά εισιτήρια, για τους αποκλεισμούς, για τις ρατσιστικές συμπεριφορές. Είναι άνιωθο το άτομο, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά απίστευτα προκλητικός. Και βάλαμε αυτό το κομμάτι που βάλαμε στην Αυγή. Άλλα δημοσιεύματα που βλέπω σήμερα, ακριβώς επειδή δίνονται από κάποια συγκεκριμένα πρακτορία και ένα κομμάτι του τύπου τα παίρνει όπως είναι copy-paste και τα μεταφέρει, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που είδα εγώ χθες και που σημείωναν, σας πληροφορώ, επειδή ήταν live στο YouTube. Μέσω του Associated Press η συνέντευξη τύπου, από αυτό το κανάλι την παρακολούθησα εγώ, έκαναν και άλλα κανάλια live τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Εκατοντάδες χιλιάδες τα μηνύματα των φιλάθλων δεξιά στην μπάρα, ξέρετε που σχολιάζεις, τα οποία έχουν πιάσει απόλυτα το νόημα του τι θα πει, τι σημαίνει αυτό το παγκόσμιο κύπελο για την ανθρωπότητα. Ξέρετε πώς το χαρακτήρισε ο Ινφαντίνο? Θα σας πω τώρα, καθίστε να το βρω. Λοιπόν, το χαρακτήρισε το μεγαλύτερο γεγονός πιθανότατα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ακριβώς όπως σας το λέω, παιδιά. Ακριβώς όπως σας το λέω. Προφανώς δεν είναι ένα ποδοσφαιρικό τουρνά το μεγαλύτερο γεγονός. Έτσι, Τζιάννη της καρδιάς μας, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια μια γενοκτονία. Παίζει ξεκάθαρα ένα πολιτικό παιχνίδι. Αλλά υπάρχουν ερωτήματα που δημιουργούνται και τα λέμε και τα ξαναλέμε έτσι. Και κάποιοι από εμάς θα γράφουν κιόλας αχμάτι, γι' αυτό δεν ξέρω αν θα ήταν σόφρον όλες αυτές οι φωνές έτσι να σιωπήσουν. Και κυρίως οι φωνές που βρίσκονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπως αυτή η πολύ ωραία συλλογικότητα που έχει δημιουργηθεί, Not Ice in the Cup. Είναι και λογοπαίγνιο, Not Ice in the Cup, και είναι μια συλλογικότητα από καλλιτέχνες, από ακτιβιστές, ακτιβίστριες κλπ, οι οποίοι έχουν γεμίσει τις πόλεις που θα διεξαχθούν παιχνίδια, αφίσες τις οποίες έχουν φτιάξει οι ίδιοι, και είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Είναι, πώς να το πω, είναι τέχνη, δεν είναι απλά, ξέρετε, το έχουμε γράψει, και έχουν γεμίσει τις πόλεις και με κείμενα και με διάφορα άλλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι που στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκεί που θα γίνονται οι αγώνες και όλα όσα θα συμβαίνουν γύρω από τους αγώνες, να έχουν ορατότητα και να τα παίρνουμε και εμείς και να έχουμε και εμείς την πραγματική εικόνα. Ξέρεις τι θα είχε νόημα εδώ, θα είχε νόημα να μποϊκοτάρει. Το φύλαθλο κοινό δεν θα μποϊκοτάρει, παιδιά. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι μεγάλη αγάπη που έχει ο κόσμος για το ποδόσφαιρο και είναι και μεγάλος ο εθισμός που υπάρχει στο στοίχημα. Οπότε δεν θα μποϊκοτάρει το κοινό. Ξέρεις τι θα είχε νόημα. Θα είχε νόημα, ωστόσο, από την πρώτη στιγμή που ενημέρωσαν το Ιράν ότι η βίζα σου έχει βγει ώστε να μπαίνεις και να βγαίνεις την ίδια μέρα από τις ΗΠΑ, την ίδια στιγμή να πούν οι ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά ότι αλλάζεται αυτή την απόφαση, διαφορετικά δεν θα κατέβει κανένας μας να παίξει. Αυτό θα είχε δυναμική. Όπως θα είχε δυναμική να κάνανε κάτι αντίστοιχο και οι διαιτητές. Βγάλανε ανακοίνωση για το Σομαλό, ωραία, μέχρι εκεί. Μιλάμε για διαιτητές και για ανακοίνωση, και τώρα κάτι μου έρχεται, με πάει και στο άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον τελικό, και θα τα πούμε μετά, τον τελικό του μπάσκετ. Αυτό θα έχει κάποιο νόημα. Λοιπόν, ο Θέμης λέει ότι ακουγόμαστε με παράσιτα στον Πειραιά. Δεν ξέρω, Θέμη μου, γιατί. Και η Δήμητρα, Αλεκάκη, τι θα πει, δεν θα έχουμε εκπομπή. Όχι, παιδί μου, θα έχουμε εκπομπή. Πότε το είπα εγώ δεν θα έχουμε. Πότε είπα δεν θα έχουμε εκπομπή. Εννοώ ότι τώρα που θα τρέχουν διάφορα ειδησάκια από το Μουντιάλ καθ' όλη τη διάρκεια του 1,5 μήνα, διάφορα πράγματα, και εκπομπή έχουμε κάθε μέρα 4 με 5, έτσι, και τα μαγκαζίνο στα οποία μπορούμε να δίνουμε ειδήσεις, αλλά παρόλα αυτά μπορείτε να μπαίνετε και στο site της Αυγής να βλέπετε και πράγματα τα οποία, ξέρετε, δεν θα τα έχουμε δώσει, ρε παιδί μου, στον αέρα. Κορίτσι μου, μέχρι τέλος μαζί. Εδώ λοιπόν η Δήμητρα, συνεχίζω, διαβάζω το μήνυμά της. Κορίτσι μου, μέχρι τέλος μαζί. Είμαστε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πιστοί στο κόμμα. Πρώτη φορά αγαπήσαμε τόσο ένα σταθμό και τόσα πολλά χρόνια, λέει η Δήμητρα. Τι να πω, παιδιά. Μακάρι να συνεχίσει να υπάρχει ο σταθμός για να συνεχίσουμε να τον αγαπάμε. Καταλαβαίνω τι εννοείς.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το κόκκινο.
3: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Αυτό το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης το βλέπω παντού. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια. Το νου σας, παιδιά, έτσι μαζέψτε τέντες, ξέρετε. Δεν ξέρω αν θα έρθει εδώ τόσο έντονα, βέβαια, όπως σε άλλες. Θα βρέξει λιγάκι. Το Σαββατά. Δεν έχει τέντα. Σαββατάκι. Ωραίο Σαββατάκι. Σπίτι μέσα και γήπεδο και σπίτι και τηλεόραση. Μια χαρά. Λοιπόν. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε με τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Μη σας ζαλίζω κι εγώ τώρα με τόση τοξικότητα. Μέρες που είναι τεράστιο παιχνίδι χθες ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έτσι, παιδιά, δύο παρατάσεις. Κρίθηκε σε δύο παρατάσεις το συγκεκριμένο παιχνίδι και τελικά βρήκε νικητή τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον τρόπο έστειλε τη σειρά σε ένα πέμπτο αγώνα. Αυτός θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα στις 6 και εγώ θέλω να βάλω λοιπόν εδώ ένα θέμα. Η κυρία Τσαρούχα πού είναι? Η Βάσο Τσαρούχα έπρεπε να, λογικά, εντάξει, θα δούμε, μπορεί να μπει στον τελικό των τελικών, να διευθύνει. Γιατί γίνεται rotation στις διαιτήτριες και τους διαιτητές, έτσι. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν αν θα εμφανιστεί η κυρία Τσαρούχα στον πέμπτο τελικό και ελπίζω να μην περιμένουμε αδίκως, όπως περιμένουμε τόσες μέρες, οι μεγαλόσχημοι του ελληνικού μπάσκετ από όπου κι αν προέρχονται, και δεν αναφέρομαι τώρα εδώ στους ιδιοκτήτες των ομάδων, αναφέρομαι στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, αναφέρομαι στον πρόεδρο της ΚΕΔ, αναφέρομαι στον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι. Εδώ και μέρες έγινε το περιστατικό όπου βρέθηκαν άγνωστοι με μηχανάκια και πέταξαν τρικάκια έξω από το σπίτι της, προκαλώντας έτσι διάφορα της κυρίας Τσαρούχα. Το σπίτι διαιτήτριας απ' έξω, 50-60 μηχανάκια. Δεν είναι και ο Ρουβίκονας να γίνει και πρώτο θέμα, έτσι δεν είναι, παιδιά? Δεν είναι και ο Ρουβίκονας, δεν είναι και καμιά άλλη συλλογικότητα να γίνει πρώτο θέμα. Αυτό είναι εκφοβισμός? Είναι, ξέρω εγώ. Έχει βγει μία ανακοίνωση από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τον κύριο Βρούτσι? Έχει βγει καμία ανακοίνωση, όχι στρογγυλεμένες ανακοινώσεις, ξεκάθαρες ανακοινώσεις από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας? Ξεκάθαρες κουβέντες. Δεν έχει βγει καμία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είσαι εν μέσω των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, βρίσκεσαι με την ένταση να χτυπάει κόκκινο, με τους παράγοντες να κάνουν τα δικά τους όλα αυτά που λέμε το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες μέρες, να στοχοποιείται διαιτήτρια, να πηγαίνουν στο σπίτι της, να τις την πέφτουν με τρικάκια και μηχανάκια και συνθήματα και δεν ξέρω τι άλλο. Και αυτή η διαιτήτρια μέχρι σήμερα που μιλάμε και παραμονές του πέμπτου αγώνα, ναι, και δεν έχει ξαναδιαιτητεύσει τη σφυρίξη σε αγώνα, ένα αυτό. Και δεύτερον, δεν έχει απολαύσει την ελάχιστη στήριξη από τα θεσμικά όργανα του ελληνικού μπάσκετ. Όχι από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Από τα θεσμικά όργανα. Και μετά καθόμαστε και ασχολούμαστε με την καφρίλα στην κερκίδα, με την καφρίλα στους πάγκους, με την καφρίλα στις σουίτες των ιδιοκτητών. Εσείς που δεν είστε κάφροι. Ο Υπουργός, ο κύριος Λιόλιος, ο κύριος Πρόεδρος της ΚΕΔ. Πού είναι η δική σας αντίδραση απέναντι στη στοχοποίηση μιας διαιτήτριας? Αλλά να μου πεις, εντάξει ρε παιδί μου, δεν έφαγε και ξύλο, έτσι. Δεν έφαγε και ξύλο. Στοχοποιείται κάργα τόσο καιρό και σας το έχω ξαναπεί, το έλεγα τις προάλλες για τη Βάσο Τσαρούχα. Δεν με ενδιαφέρει ποιον θα σφυρίξει υπέρ, ποιον θα σφυρίξει κατά. Αυτά που έχει δεχτεί εις βάρος της η συγκεκριμένη διαιτήτρια είναι αδιανόητα και προφανώς έχουν και σεξιστικό χαρακτήρα, έτσι. Πολλά από αυτά έχουν σεξιστικό χαρακτήρα ξεκάθαρα. Τουλάχιστον ντροπή και για την Ομοσπονδία και για το Υπουργείο και για την ΚΕΔ που δεν βγήκε ξεκάθαρα να πει στηρίζουμε τη συγκεκριμένη διαιτήτρια, συνεχίζει να σφυρίζει και δεν έχει να φοβάται τίποτα και κανέναν. Δύο λόγια. Πόσο είναι σε ανακοίνωση αυτή, ρε παιδιά, που λέω?
Πόσο, ας τη γράψω, να τη στείλουμε. Να την κάνουμε, θέλετε. Οπότε μην ψάχνετε να βρείτε έπειτα τα καφριλίκια στις εξέδρες και στις κερκίδες και στους οργανωμένους και. Δείτε από πού ξεκινάει η μεγάλη ασυλία, η κύρια ασυλία, ξεκινάει από εσάς τους μεγαλόσχημους. Ξεκάθαρα. Αυτοί οι 50-60 κάφροι και αυτοί οι 2-3-5 χιλιάδες που την έβριζαν και αυτοί που θα την βρίσουν ενδεχομένως και στο επόμενο, γιατί δεν έχει καθόλου οπαδικό αυτό, χρωματισμό αυτό που λέω. Είμαι σίγουρη ότι προχθές την έβριζαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αύριο θα την βρίσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό. Είναι η μοίρα των διαιτητών αυτή. Έτσι. Όλοι αυτοί όμως δικαιώνονται. Δικαιώνονται γιατί δεν ξανάδαμε την κυρία Τσαρούχα να σφυρίζει παιχνίδι ένα και κυρίως. Δεν είδαμε καμία αντίδραση απολύτως ούτε από την Ομοσπονδία, ούτε από την ΚΕΒ, ούτε από το Υπουργείο. Δικαιώνονται. Μπράβο, αφήστε τα παιδιά την επόμενη φορά να μπουν και μέσα στα σπίτια των διαιτητών.

Και ακούστε τώρα, καλά τώρα, να σας πω κάτι εκεί θα, στους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς, Νταβανέλο ακούς. Αυτό που θέλετε να μιλήσετε για τον Ολυμπιακό τώρα σε όλη αυτή τη σειρά και λέτε η καθεστωτική ομάδα, η ομάδα του Κυριάκου, η ομάδα της κυβέρνησης, λες και εσείς που έχετε αλαφούζο που φτιάχνει μια ζωή ολόκληρη το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και το Γιαννακόπουλο που στηρίζει τον Κασιδιάρη, έχετε τίποτα τροτσκιστές για προέδρους. Αλήθεια, έχετε πλάκα. Έχετε πλάκα. Είναι όλοι ίδιοι. Σε αυτό εδώ ταιριάζει το είναι όλοι ίδιοι. Μα μου γράφουν, μα μου λένε ναι, είσαι η ομάδα του συστήματος και της κυβέρνησης και το... Τι λέτε ρε παιδιά. Ρε παιδιά, τον Αλαφούζο έχετε πρόεδρο και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Πραγματικά όμως. Στα σοβαρά, ένοχος κρίθηκε σε συνέχεια των μεγάλων παραγόντων αυτού εδώ του τόπου. Ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, ο μεγάλος γιος του πρόεδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για εμπλοκή σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών που το 2015 διαπραγματεύονταν την ανανέωση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή Εργκού Σκάτσε με τον δικέφαλο, και διαβάζω αυτό το τηλεγράφημα από τα πρακτορία, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, τον κήρυξε ένοχο για ηθική αυτουργία σε εκβίαση κατ' επάγγελμα, ενώ για την ίδια πράξη αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδελφός του Νίκος. Η απόφαση επί των ποινών θα εκδοθεί το επόμενο 24ωρο, καθώς το δικαστήριο διέκοψε εν ώψη της συζήτησης για τα ελαφρυντικά και της έκδοσης της ποινής. Τα αδέλφια Γιώργος και Νίκος Σαββίδης, κατά τη δικογραφία, κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργή στην παραπάνω πράξη, η οποία αποδόθηκε σε εγκληματική συμμορία που φέρεται να διέπρατε εκβιάσεις, εκβιασμούς. Την ομάδα αυτή, σύμφωνα με την ίδια δικογραφία, φαίνεται να προσέγγισε παράγοντας τότε του ΠΑΟΚ με αρμοδιότητα την επικοινωνία με τους οργανωμένους οπαδούς του συλλόγου. Ο συγκεκριμένος πρώην παράγοντας κρίθηκε ένοχος από το ίδιο δικαστήριο για ηθική αυτουργία τόσο στην εκβίαση του ποδοσφαιρικού μάνατζερ, όσο και σε κάποιες άλλες εκβιάσεις, καταστημάτων, κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα, τετελεσμένες και σε απόπειρα. Κατά την ίδια δικογραφία, η υπόθεση του μάνατζερ είχε εξελιχθεί σε εμπρισμό του γιοταχή αυτοκινήτου της συζύγου του στην Αθήνα, πράξη για την οποία καταδικάστηκαν ως φυσική αυτουργή μέλη της συμμορίας. Αφορμή φαίνεται πως αποτέλεσε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου με τον πρώην διεθνή μέσο του ΠΑΟΚ Κάτσε, γεγονός που σύμφωνα με μαρτυρίες προκάλεσε δυσφορία στους κόλπους των οπαδών του δικεφάλου του Βορρά. Τα αδέλφια Σαββίδη δεν βρέθηκαν στη δίκη, εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρους μέσω των οποίων αρνήθηκαν την κατηγορία. Για τα αδέλφια Σαββίδη, η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την απαλλαγή τους, πρόταση που έγινε δεκτή μόνο ως προς τον μικρότερο από τα δύο αδέλφια. Η ίδια δικογραφία περιέλαμβανε εκβιάσεις υπό τη μορφή παροχής προστασίας σε νυχτερινά μαγαζιά ή καταστήματα τύπου φρουτάκια που καταλογίζονται στη συμμορία, την οποία φέρεται να διεύθυνε έγκλειστος των φυλακών που απεβίωσε το 2022. Και σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών, για όσους διώκονταν για εγκληματική οργάνωση, η πράξη αυτή μετατράπηκε σε πλημεληματική συμμορία και παραγράφηκε. Επιπλέον, το ίδιο δικαστήριο κήρυξε ένοχο έναν αστυνομικό, σώπα τώρα, για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης για λογαριασμό κρατούμενων που συνδέονταν με την παραπάνω συμμορία. Συνολικά το κατηγορητήριο περιελάμβανε 44 άτομα, από τα οποία πάνω από 30 κρίθηκαν ένοχα για διάφορες πράξεις. Καταλάβατε πόσο ανόητο ακούγεται να είσαι οπαδός μιας ελληνικής ομάδας και να εγκαλείς άλλη ελληνική ομάδα θεωρώντας ότι η δική σου ομάδα είναι πεντακάθαρη. Καταλάβατε λοιπόν τώρα.

Μη με απειλείς, 58,5. Στην Νικόλετα μιλάω, παιδιά, εδώ πάμε με την Νικόλετα Τσουραμάνη. Μανώλης Αναγνωστάκης στην ποίηση αυτού εδώ που ακούσαμε, Δημήτρης Παπαδημητρίου μουσική. Το σκάκι από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Και εδώ διαβάζουμε τώρα την είδηση που έρχεται, ότι η UEFA όρισε στο Super Cup τον Σομαλό διαιτητή που του αρνήθηκε είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Super Cup ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa. Εντάξει τώρα παιδιά, εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας πάμε και να φύγουμε σιγά σιγά. Ο Μιχαήλ λέει: Αλέκα, με συγχωρείς, αλλά όταν οι διαιτητές οι ίδιοι δεν είναι ικανοί να προφυλάξουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους, τότε τι συζητάμε? Πώς θα το κάνουμε εσύ, Μιχάλη, αυτό? Συνεχίζει βέβαια ο Μιχάλης: Όταν επί παραδείγματι εχθές όλο το Καφριλίκι έβριζαν χορό και επί πόση ώρα τον Παπαπέτρου και τη μάνα του, και αυτός δεν διέκοψε ή δεν άδειασε όλο αυτό το χάλι? Και κάτι για την ΕΡΤ. Στο προηγούμενο μάτς στο ΣΕΦ μας ζάλισαν λέγοντας κατά την περιγραφή πάνω από 10 φορές για τα ευρυστικά συνθήματα και ότι όλα καταγράφηκαν. Πόσες φορές το είπαν χθες για όλους αυτούς που ούτε την ώρα του εθνικού ύμνου δεν σταματούν να βρίζουν? Για να μην μιλήσουμε για το βρυσίδι που τρώνε μονίμως ο Μπαρτζόκας και οι παίκτες του. Όλοι οι παίκτες τρώνε βρυσίδι, αγαπητέ Μιχάλη όμως. Και τον Σλούκα έβριζαν στο ΣΕΦ, έτσι. Τον Μπαρτζόκα βρίζουν και τον Αταμάν έβριζαν στο ΣΕΦ και τον Μπαρτζόκα βρίζουν στο ΆΚΑ. Αλλά μιας και μιλάς για τους διαιτητές, όταν όμως ξέρεις κάτι, θα μπορούσε ο Παπαπέτρου και ο κάθε Παπαπέτρου και η κάθε Τσαρούχα να διακόψουν ένα παιχνίδι όταν θα νιώσουν ότι έχουν και στήριξη. Θα μπορούσαν να το διακόψουν και να μην νιώσουν, όταν θα νιώσουν ότι έχουν στήριξη και όχι να φεθούν στο έλεος. Διέκοπτε χθες το παιχνίδι και μετά να σκάγαν 500 μηχανάκια έξω από το σπίτι του Παπαπέτρου, χτύπαγαν και την πόρτα και να μην ασχολούνταν κανείς. Δεν έχουν στήριξη, παιδιά. Δεν έχουν στήριξη πάρα πολλά χρόνια τώρα. Εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να πω ο Παπαπέτρου σφυρίζει Παναθηναϊκό, η Τσαρούχα σφυρίζει Ολυμπιακό, ο Τάδε σφυρίζει ΑΕΚ, ο Τάδε σφυρίζει ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Αν είχα αυτή τη λογική, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά τα τελευταία 25 χρόνια. Λυπάμαι, δεν μιλάω, δεν μπορώ να δεχτώ ότι η ελληνική διαιτησία, είτε αφορά ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, είναι μονίμως πιασμένη, είναι μονίμως έχει συμφέροντα προς μία ή την άλλη ομάδα κλπ. Αν το δεχτώ αυτό, θα πάει στο διάλογο, θα παρατήσω αυτό που κάνω. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο, έτσι δεν γίνεται. Δεν έχουν όμως στήριξη. Όταν σου λέω ότι πήγαν, την έπεσαν στο σπίτι της διαιτήτριας 50 μηχανάκια και δεν υπάρχει ούτε φωνή ούτε ακρόαση από Υπουργείο, από Ομοσπονδία, από ΚΕΔ, κάτι μεσοβέζικα, της ΚΕΔ μόνο, μετά τη συνάντηση με τον, κατά τη συνάντηση με τον Παναθηναϊκό κλπ. Εντάξει ρε παιδιά. Πώς μετά θες αυτός ο διαιτητής να πάρει εκείνη τη στιγμή την ευθύνη σε ένα γήπεδο που βράζει, να διακόψει τον αγώνα? Στο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Γιαννακόπουλο, όταν ο Γιαννακόπουλος μπήκε, έφτασε μέχρι σχεδόν το κέντρο του γηπέδου βρίζοντας τους διαιτητές, για να καταλάβετε τώρα γιατί πράγμα μιλάμε. Δεν διακόπει ο αγώνας, έδειχνα τα χείλη του κυρίου Μπαφέ που έλεγε και ο κύριος Μπαφέ στον διαιτητή: Τι πας να κάνεις τώρα, έλεγε στον Παπαπέτρου. Του είπε αυτό ακριβώς: Τι πας τώρα, τι πας να κάνεις. Είχε μπει μέσα, είχε φτάσει μέχρι το κέντρο του γηπέδου Γιαννακόπουλος. Δεν μπορούν να το σηκώσουν λοιπόν οι διαιτητές. Γιατί δεν έχουν στήριξη? Λοιπόν, χθες το βράδυ μου λέει η Ελευθερία, κοντά μεσάνυχτα, σε κεντρικό δρόμο της γειτονιάς μου, δύο παρέες αγοροκόριτσων κατευθύνονταν σε διανυχτερεύον σουβλατζίδικο, φωνάζοντας ημέν στο φάληρο θα έρθουμε να σας ναι, και οι άλλοι στο φάληρο θα έρθετε να σας ναι. Με έπιασαν γέλια, ήταν πιτσιρίκια 15-16, ίσως και συμμαθητές, που παίζανε μπουγέλο μόλις χθες την τελευταία μέρα του σχολείου. Okay. Γιατί το μισό μήνυμα είναι να μην το διαβάσω. Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, Ελευθερία, μακάρι το θέμα μας με το οπαδικό να ήταν αυτό,
πώς μια παρέα από 16χρονα τι λένε το ένα στο άλλο, ξέρεις, μεταξύ τους. Αυτό έχει και μια δόση χαβαλέ, αν είναι έτσι όπως το λες, ξέρεις, και ήταν μεταξύ τους, ας πούμε. Έχει μια δόση χαβαλέ μεταξύ τους. Δεν είναι αυτό, δυστυχώς. Δεν είναι αυτό το σοβαρό. Και δεν είναι και αυτά τα παιδιά, δεν είναι κανένας απλός οπαδός φίλαθλος, πιστέψτε με, που θέλει, κανένας στον κόσμο. Κανένας στον κόσμο δεν θέλει η ομάδα να κερδίζει με σφυρίγματα που δεν έπρεπε να λάβει, έτσι. Κανένας. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, τι... Αλήθεια, μάλιστα. Με Σοκράτη. Μα ήταν ωραίο, γιατί να χαλάει αργότερα, λέει η Ελευθερία. Αυτά τα παιδιά, α σου πω, νομίζω δεν θα το χαλάσουν ποτέ. Άλλοι, είναι και άλλα ντεραβέρια μας στα γήπεδα, τα έχουμε πει, τα χαλάνε. Με Σοκράτη. Λοιπόν, ήταν ο Νικολάτης Ραμάνης στη ρύθμιση του ήχου, ήταν ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία, ήταν η Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο. Το βράδυ στις 10 το πρώτο μάτς ανάμεσα στο Μεξικό και Νότια Αφρική, 40 χρόνια μετά από το επικό μουντιάλ του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Μεξικό. Έχουμε και τις αγάπες μας, τις ξέρετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Νωρίτερα θα έχει, δεν ξέρω τι σύνδεση θα κάνει η ΕΡΤ, αλλά θα έχει και διάφορα έτσι τελετή έναρξης κλπ. Κι πείνα μου θηρίο. Πάμε να φύγουμε, εσείς εδώ να μείνετε. Έρχεται η Μαρία Θανασούλια και νωρίτερα η Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων και αργότερα ο Κώστας Σαββόπουλος. Γεια.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: το κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συγγυχθεί ο Σόββατο Μαξίμου μετά τις παραιτήσεις γραμματέων της κυβέρνησης στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης μετά και αυτή του Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση επιχείρησε να αποσυνδέσει την παραίτηση από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ζητήθηκαν παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα των πολεοδομιών ο Παύλος Μαρινάκης στη Βουλή, πετώντας τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη, ενώ δηλώνοντας θυγμένος επειδή ο Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προεξοφλεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, προειδοποίησε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς. Έκαναν τη διαφθορά ενδυμικό είδος για να κλεντάνε οι γαλάζιες ακρίδες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Εντείνεται η ανησυχία ότι η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει μπλόκο στην ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παρότι έχουν συγκεντρωθεί από την αντιπολίτευση οι απαιτούμενες υπογραφές. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, απέφυγε σήμερα να διευκρινίσει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και πέταξε τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αβαντάρει και πάλι τα φαντ στις τράπεζες και τους σέρβισερ σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών που επιβαρύνονται άδικα και παράνομα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αναζητήσουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και στην ευστάθεια του συστήματος αλλά και το δημόσιο συμφέρον, σχετικά με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου, που ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη οφείλει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού. Με τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου και Πολιτικής Επιτροπής προχωράει η οργανωτική συγκρότηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, από πηγές της οποίας έγινε γνωστό πως γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου. Θύελλα αντιδράσεων μετά την απόφαση της Στασή να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα από την πλευρά της. Η Στασή ισχυρίστηκε ότι οι χώροι ήταν ήδη δεσμευμένοι από άλλες εμπορικές συμφωνίες, για έντονα ερωτηματικά που δημιουργούνται για τις αιτίες, τις προθέσεις και την πρακτική της διοίκησης της εταιρείας. Κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της διοργάνωσης του Athens Pride στο δημόσιο χώρο είναι μεταξύ άλλων μια πράξη ενάντια στις προκαταλήψεις και τον σεξουαλικό ρατσισμό. Τρεις ευρωβουλευτές από την αριστερά, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους, φέρουν το θέμα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ερώτηση που κατέθεσαν στην Κομισιόν, ζητούν εξηγήσεις για τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση των προσφυγικών, τη χρηματοδότηση της μέσω ευρωπαϊκών πόρων, τη συμμόρφωση του έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη συμμετοχή των κατοίκων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Στη συγκέντρωση σήμερα στις 7 στο Μέτρο Ακρόπολη ενάντια στο σχέδιο κένωσης των προσφυγικών, καλή συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών, κάλεσμα και σε πανελλαδική και διεθνή ημέρα δράσεων την Κυριακή 14 Ιουνίου με κεντρική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το 2023 το βασικό επιτόκιο καταθέσεων από 2 σε 2,25% λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς. Ο Νίκος Σερβετάς υπήρξε ένας συνάδελφος με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, ήθος και υποδειγματική συμπεριφορά προς τους συναδέλφους του, αναφέρει η ΕΣΥΑ σε ανακοίνωσή της. Έφυγε ένας αριστερός αγωνιστής που υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ένας ανυποχώρητος υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης του στους

0: Βασίλης Πανούλ.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού προβλέπεται αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος με λίγες τοπικές βροχές. Στο Ιόνιο, έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Γεια σας, γεια σας. Πώς είστε? Ακούτε κόκκινο βέβαια, ακούτε πολιτιστικό μαγκαζίνο βέβαια. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-32-17-777 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. 210-32-17-777. Viber τώρα 698-58-70-059. Το ξαναλέω γιατί θα το χρειαστείτε, γιατί θα δώσουμε προσκλήσεις. 698-58-70-059. Είμαι η Μαρία Θανασούλια. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6.

τα είπαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο τα ειδησιογραφικά, ότι υπέβαλε την παραίτησή του ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα συμφραζόμενα, η παραίτησή του έρχεται με φόντο

0: το κύκλωμα των πολεοδομιών. Δεύτερη παραίτηση μετά από εκείνη του τέως πλέον Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμη Μπακογιάννη. Και είχαμε τώρα και αυτή την παραίτηση. Η κυβέρνηση λέει βέβαια ότι κάποια πρόσωπα ολοκληρώνουν τον κύκλο τους, κάποιοι γενικοί γραμματείς ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και γι' αυτό αλλάζουν. Το γεγονός τώρα ότι αυτά τα πρόσωπα φαίνεται να συνδέονται με πρόσωπα που ερευνώνται αυτή τη στιγμή για το κύκλωμα των πολεοδομιών, έτσι δημιουργεί κάποια ερωτηματικά τουλάχιστον. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο θα το παρακολουθούμε για να δούμε τι έχει να βγάλει. Χθες στην Τεχνόπολη, 30 χρόνια Μίτσος, 30 χρόνια Δημήτρης Μιστακίδης, μια φοβερή βραδιά. Μια φοβερή βραδιά όπου γέμισε η πλατεία, αυτό που λέμε, και ο χώρος της Τεχνόπολης από τα sold out. Με έχει κουράσει αυτή η λέξη, το έχουμε ξαναπεί με τα sold out, αλλά αυτό ήταν σκληρό sold out. Ήρθε και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου στη σκηνή μετά από καιρό, δεν μου αναγνωρίζετε γιατί έλειπα καιρό. Μάρθα Φριτζίλα επίσης, σκηνή θνητή επίσης με αυτή την εκρηκτική ενέργεια που έχουν. Ο Φώτης Σιώτας και η Μάρθα Φριτζίλα και ο Δημήτρης Μιστακίδης και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου μίλησαν για αυτές τις ζωφερές εποχές που ζούμε και για την ανάγκη, και γι' αυτό στηρίζουν τον Δημήτρη Μιστακίδη και βρέθηκαν και στη σκηνή για τους εορτασμούς των 30 χρόνων του στη μουσική σκηνή. Μίλησαν ακριβώς για την ανάγκη οι καλλιτέχνες να μιλούν για αυτό που συμβαίνει σήμερα, και όχι μόνο οι καλλιτέχνες, όλοι μας. Αναφερθήκαν βέβαια στη γενοκτονία στη Γάζα, αλλά και στην σύγχρονη πολιτική σκηνή, αυτή την πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε τις συνέπειές της. Είναι πάντα συγκινητικό να βλέπεις καλλιτέχνες τόσο αγαπητούς από τον κόσμο να παραμένουν στη σωστή πλευρά, να ακούνε την κοινωνία, να ακούν τις ανάγκες της και να ανταποκρίνονται σε αυτές. Και για τέτοιους καλλιτέχνες θα μιλήσουμε και σήμερα, και όχι μόνο, θα μιλήσουμε για μια ολόκληρη σκηνή η οποία είναι κοντά στην κοινωνία και είναι κοντά σε αυτό που λέμε βάση της κοινωνίας. 30 χρόνια λοιπόν μετά τη γέννηση της Inner Sense Productions, ο Γιώργος Πηλιόπουλος, ο άνθρωπος που οι περισσότεροι γνωρίζουν ως Junior SP, εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μουσικής ζωής της Αθήνας. Από τα θρυλικά πάρτις στο Άλσος, φαντάζομαι εσείς πολλοί από τους ακροατές και τις ακροάτριες θα τα θυμάστε, από τα θρυλικά πάρτι στο Άλσος και τη γέννηση της drum and bass στην Ελλάδα, μέχρι hip-hop συναυλίες, φεστιβάλ, εκατοντάδες μουσικές διοργανώσεις, η διαδρομή του ταυτίζεται με 3 δεκαετίες αστικής μουσικής κουλτούρας, και θα τον ρωτήσουμε και πώς ορίζει ο ίδιος την αστική μουσική κουλτούρα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Και μιλάμε με αφορμή το Inner Fest, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο με αφορμή το Inner Fest, το επετειακό διήμερο φεστιβάλ της Inner Sense που φέρνει στην ίδια διοργάνωση το ελληνικό rap, τη reggae και την bass κουλτούρα. Θα τα πάρουμε από την αρχή, Γιώργο, καλώς ήρθες. Είναι εδώ και ο Δημήτρης Κολτσίδας, συνεργάτης του Γιώργου Σπηλιόπουλου στην Inner Sense. Θα τα πάρουμε από την αρχή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να πούμε ότι προσφέρετε στους ακροατές και τις ακροάτριές μας για τη δεύτερη μέρα, για την ημέρα του ελληνικού ραπ, το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, είναι μεθαύριο το φεστιβάλ, αυτό το Σάββατο στο Πλήφα. Είναι μια βραδιά, τους ξέρετε το ρόλο αυτούς και τους αγαπάτε, Ρασιοναλίστας, Tough Lathos, Tiny Jackal, Twinsanity, Ζωγράφος, Ραμμένο Άσος, JK1 και DJ Will. Soulneck 542, άμα δεν λέω κάτι σωστά να μου το πείτε, και Ραβίτα Μπράντο.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Πάρα πολύ σωστά τα είπα.
1: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα, που είπε και ο
0: Λοιπόν, και έχουμε εμείς δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς, για να δείτε μια βραδιά της ελληνικής ραπ που δεν νομίζω ότι έχουν ξαναβρεθεί όλα αυτά τα πρόσωπα, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες σε μία βραδιά, σε ένα event.
1: Όσα χρόνια ασχολούμαστε εμείς και θυμάμαι συναυλίες και φεστιβάλ και μαζόξεις και τα λοιπά, οι συγκεκριμένοι όλοι μαζί ταυτόχρονα, νομίζω δεν το θυμάμαι ποτέ να έχει συμβεί.
0: Και είναι μια σκηνή η οποία γνωρίζει πολύ μεγάλη άνθηση και χέρι τρομερής αποδοχής από το νεανικό κοινό, το οποίο εμάς γενικότερα μας δημιουργεί ελπίδες και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, Γιώργο, γιατί εσύ την παρακολουθείς αυτή τη σκηνή από τη δεκαετία του 90 στο Βύρονα και θα μιλήσουμε και για αυτή τη θρηλυκή σκηνή του Βύρονα και γιατί ο Βύρονας είναι τέτοιο hub, είναι τέτοιο φυτώριο. Αλλά πού εντοπίζεις τους λόγους που αυτή η σκηνή, αυτές τις εποχές που ζούμε, βρίσκει αυτή την ανταπόκριση από την νεολαία?
1: Οι λόγοι στους οποίους το εντοπίζω είναι δύο. Ο ένας είναι πιο νοηματικός, πνευματικός, ο άλλος είναι πιο πρακτικός. Ξεκινάω από το πρώτο. Θεωρώ ότι το ραπ στις μέρες μας έχει υποκαταστήσει, όχι αντικαταστήσει, υποκαταστήσει αυτό που ήταν το punk κάποιες δεκαετίες πριν. Δηλαδή,
0: μια αντίσταση.
1: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εκφράζει τον κύριο πολιτικό λόγο. Αυτή τη στιγμή. Μαζί και με τους καλλιτέχνες που ανέφερες προηγουμένως, είχα και εγώ την τύχη να είμαι χθες το βράδυ στη Τεχνόπολη. Πράγματι έτσι είναι. Είναι κάπως, έχει φτιαχτεί από το ραπ και από αυτούς τους καλλιτέχνες ένα κράμα αντίστασης, ναι, το οποίο ευτυχώς που υπάρχει. Αυτό είναι λοιπόν το πιο νοηματικό, ότι ξέρεις, εκφράζουν σαφείς θέσεις, εκφράζουν ένα πολιτικό λόγο, λένε τα πράγματα με το όνομά τους και λένε και πράγματα στους νέους με τα οποία ταυτίζονται. Mm-hmm. Δηλαδή τα προβλήματά τους, τις ανησυχίες τους, τις σκέψεις τους για το μέλλον κτλ. Κτλ. Το πιο πρακτικό κομμάτι είναι ότι το ραπ σαν νόρμα, σαν μουσική νόρμα από μόνο του, είναι κατά τις πιο κατανοητό και πιο απλό στον νεαρό να το καταλάβει. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος πάνω από ένα beat που επαναλαμβάνεται βγαίνει και λέει καθαρά, κατανοητά κάποια πράγματα, είναι για τον νεαρό πολύ πιο εύκολο να τα κατανοήσει από κάποιον άλλον ο οποίος μιλάει με παρομοιώσεις ή μιλάει με αναφορές σε βιβλία ή μιλάει με πάρα πολύ γρήγορη ή έντονη μουσική. Ενώ το ραπ έχει σαν νόρμα, είναι κάτι το οποίο μπορεί ο νεαρός να το...
0: Δίνει έμφαση στο λόγο κυρίως.
1: 100%.
0: Χωρίς πολλές φορές όμως, να το πούμε και αυτό, και για τους καλλιτέχνες που θα παρουσιαστούν στην Greek Rap ημέρα του Inner Fest, χωρίς να στερούνται ποιητικότητας. Και ποτέ δεν στερήθηκε το ελληνικό ραπ την ποιητικότητα.
1: Κοίταξε, αυτό είναι νομίζω που... Αυτό το ποσοστό που λες και η φαντασία και οι αναφορές και όλα αυτά τα πράγματα είναι που κάνουν κάποια παιδιά να ξεχωρίζουν και από κάποια άλλα. Ναι, βεβαίως υπάρχει πολύ μεγάλη ποιητικότητα, υπάρχει πολύ μεγάλη δημιουργικότητα, φαντασία, ωραίες ιδέες και κακά τα ψέματα είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λίγο περισσότερο ταλέντο από κάποιους άλλους. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτή η σκηνή ταυτίστηκε και με πολλά κινήματα που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή ήταν η σκηνή η οποία, εντάξει, μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τους Χρυσαυγίτες, ήταν μια σκηνή η οποία καλλιτεχνικά σήκωσε αυτόν τον αντιφασιστικό αγώνα μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία φυσικά και το κίνημα, αλλά είναι η κοινότητα η οποία μέχρι σήμερα διοργανώνει τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη, είναι μια κοινότητα η οποία είναι πάντα παρούσα στις αντιφασιστικές διεκδικήσεις. Τη βλέπουμε σε πολλά φεστιβάλ, σε πολλές συλλογικές διεκδικήσεις. Παράλληλα είναι και μια κοινότητα η οποία ανταποκρίθηκε στην ανάγκη της κοινωνίας να ακούσει κάτι π.χ. για το έγκλημα των Ντεμπών και αμέσως προέκυψαν τραγούδια από αυτό, όπως και για κάθε τι, για την ακρίβεια, για το ότι δεν βρίσκουμε σπίτια, για τις ασφικτικές σχέσεις που βιώνουν οι νέοι, για την απομόνωση και αυτό που προσπαθούν διάφοροι να αναλύσουν, γιατί τα παιδιά μας είναι κλεισμένα στα κινητά κτλ. Άκου τους, στα λένε.
1: Φυσικά. Είναι αυτό που σου είπα, ότι το ραπ στις μέρες μας παίρνει σαφή θέση. Δεν μασάει τα λόγια του. Και επειδή ξέρω και κάποια παιδιά προσωπικά, δεν μασάνε γενικότερα, να ξέρεις.
0: Είναι ο λόγος που δεν ακούμε ελληνικό ραπ στα ραδιόφωνα?
1: Όχι ακριβώς. Θέλω να πω και ναι και όχι, και θα το εξηγήσω. Γενικά η ελληνική μουσική στα ραδιόφωνα, εάν δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο είδος μουσικής, δεν παίζεται πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα παιδιά άλλων σκηνών, όπως είναι για παράδειγμα το rock ή το stoner που λέμε, οι οποίοι μεγαλουργήσανε, φύγανε από την Ελλάδα, κάνουν περιοδίες στο εξωτερικό.
0: Planet, Λιωμόδια,
1: Villagers,
0: Villagers,
1: Stoker.
0: Εμείς παίζουμε πολύ εδώ. Αλλά...
1: Καλά κάνετε, καλά, και πολύ καλά κάνετε. Αυτά τα παιδιά μεγαλούργησαν χωρίς να τους παίξει το ραδιόφωνο ούτε μία μέρα, ούτε μία φορά.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις τι, είναι και λυτρωτικό αυτό, γιατί όταν έχεις μία προσδοκία από κάποιον, ξέρεις όλο κάτι σου φταίει και τα λοιπά, όταν έρχεται ξεκάθαρα και σου λέει άκου, δεν πρόκειται να σε παίξω, γιατί δεν σε γουστάρω. Είναι και λυτρωτικό αυτό, λες ξέρεις κάτι, δεν σε έχω ανάγκη. Θα προχωρήσω εγώ μόνος μου, έτσι όπως ξέρω εγώ, με τις δικές μου δυνάμεις.
0: Νομίζω τώρα αυτό που λες είναι και ένα, όχι μότο, αλλά είναι και η ουσία της δικής σου διαδρομής. Δηλαδή έχεις επιλέξει να ακολουθήσεις μια διαδρομή η οποία βασίστηκε πάρα πολύ σε δικές σου δυνάμεις και κοινοτικές δυνάμεις, συνεργασίες. Πάμε στο Βύρονα, πάμε εκεί που ξεκινάνε όλα, για να φτάσουμε στα 30 χρόνια.
1: Για να πάμε στο Βύρονα πρέπει να παίξει κομμάτι Ράζα Σταρ, αλλιώς δεν πάω πουθενά.
0: Θέλουμε να ακούσουμε Ράζα Σταρ και θυμάστε εσείς εδώ οι ακροατές του Κόκκινου, έχουμε ασχοληθεί και με την υπόθεση αυτής της... του τροχαίου και της εγκατάλειψης του Οδυσσέα της ψυχής των Ράζα Σταρ. Πάμε να ακούσουμε Ράζα Σταρ, ναι.

κλείσει γι' αυτό. Ίσα ίσα που γι' αυτό πυροδοτώ ξεσηκωμό στη σκέψη. Κοφτερό μαχαίρι σαν αυτό. Θα βαδίζω πλέον δυνάμεις. Δεν θα με καταλείπουν πλέον επιπλέον. Μ' αυτές στο παρελθόν θα καίω. Και για αυτά που φταίω δεν λέω. Θα προσπαθώ αντάξως να φανώ κάποια στιγμή με αυτούς που αγαπώ. Με αυτούς που με ξυπνούν όταν απελπισμένος προσπαθώ να φτάσω τ' άστρα. Νύχτες γκρεμίζονται κάστρα. Φίλε, βάστα, μην τα

θυμάστε στο μίσος. Ίσως αν δεν ήταν ύφος, ο δίθεν ήθος. Ίσως να τιμούσαμε ανθρώπους πιο πολύ. Όλοι θεοί κοιτούν στη γη και κλαίμε. Άλλοι γελάνε λένε κι άλλοι λένε πως αρκούμαστε στο μίσος. Ίσως αν δεν ήταν ύφος, ο δίθεν ήθος. Ίσως να τιμούσαμε ανθρώπους πιο

πως εμείς είμαστε το σύνολο. Πως τώρα πια κανείς μας δεν παλεύει μόνο στον το ήλιο. Σαπλώσει τις ακτίνες του ξανά. Που ως χέρια θα σηκώσουν τις γροθιές μας ψηλά. Κι όλοι τότε ενωμένοι σαν ένα. Θα διώξουμε τη σκοτεινιά που σαν λοιμός πάνω από τις πόλεις των ψυχών πετά. Θα φουγκράσουμε τα όρη των χρωμάτων τη μιλιά. Και θα πιστέψουμε πως έχουμε φτερά. Αδέρφια μου, δεν φταίτε εσείς για όλα αυτά. Του καθρέφτη τα μάτια που ζουν κλειμένα νηστικά. Δεν φταίτε εσείς για τα στερεμένα ποτάμια. Τα καμένα δάση των δειλών τα παρακάλια. Όλοι θέοι φύλαν τα δάκρυά τους. Να τα μοιράσουν στο λαό να ξεδιψάσει. Μα μέχρι

ξέχασες το μίσος κι ίσως. Αν δεν ήταν ήθος, το δίθεν ήθος. Ίσως να τιμούσαμε ανθρώπους πιο πολύ. Όλοι θεοί κοιτούς δίκοι και κλαίμε. Άλλοι γελάνε λένε κι άλλοι λένε πως ακούμαστε στο μίσος κι ίσως. Αν δεν ήταν ήθος, το δίθεν ήθος. Ίσως να τιμούσαμε ανθρώπους πιο πολύ. Όλοι θεοί κοιτούς δίκοι και κλαίμε. Άλλοι γελάνε λένε κι

0: Ράζασταρ, από τους εκπροσώπους αυτής της φοβερής σκηνής του Βύρωνα που λέγαμε, από αυτή τη σκηνή του ελληνικού ραπ, και την ακούσατε φαντάζομαι και την ποιητική για την οποία μιλούσαμε νωρίτερα, να σας θυμίσω πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας ότι έχουμε διπλές προσκλήσεις για να πάτε στη δεύτερη μέρα του Innerfest, που είναι το Greek Rap Edition, το Σάββατο, με κορυφαία συγκροτήματα και κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής ραπ. Ρασιοναλίστα, Σταφ Λάθος, Tiny Jackal, του Insanity, Ζωγράφος, Ραμμένος Σάσος, JK1 και DJ Will, Soulneck 542, Ravita Brando. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη συναυλία ή Greek rap, ό,τι θέλετε, και το στέλνετε στο Viber στο 698-58-700-59 για να πάτε το Σάββατο στο Πλήφα και να δείτε όλους μαζί για πρώτη φορά στη σκηνή τους εκπροσώπους αυτής της σκηνής που ανθίζει τα τελευταία χρόνια, όχι όμως μόνο τα τελευταία χρόνια, διότι εμείς που με τον Γιώργο Σπηλιόπουλο ή κατά κόσμο Junior SP μοιραζόμαστε έτσι ίδιες μνήμες και είμαστε πάνω κάτω ίδια γενιά, τι θυμόμαστε αυτή την εποχή που το ελληνικό ραπ είχε ξανά μια άνθηση εκεί στα 90s, πάντα underground βέβαια, πάντα σε συγκεκριμένους, δεν υπήρχαν και τα social media εκείνη την εποχή, δηλαδή ανακαλύπταμε FFC, Raza Star, Terror X Crew και τα λοιπά, ο ένας με τον άλλον, η μία με την άλλη, με κασέτες πολλές φορές. Πώς γνωρίστηκες εσύ με αυτά τα παιδιά και πώς ήταν η σκηνή τότε που το έζησες από μέσα, γιατί εμείς απλώς σου ακούγαμε.
1: Εγώ είχα την τύχη να είμαστε φίλοι από τη γειτονιά. Δηλαδή μέναμε όλοι στο Βύρωνα, πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο. Με τον Οδυσσέα και τον Νικόλα από τους Raza Star ήμασταν στο ίδιο σχολείο. Ο Ανδρέας Οδυσσέας ένα χρόνο μεγαλύτερο, ο Νικόλας ίδια γενιά με εμένα, η FFC εκεί στο Βύρωνα και Σαριανή, ήμασταν γειτονιά, δηλαδή γνωριζόμασταν από τη γειτονιά πριν καν κάνουν τα συγκροτήματα, πριν τα φτιάξουν καν.
0: Εσύ μέταλλο, ήρθες και σήμερα με μπλουζά Iron Maiden, να τα λέμε ναι, όλα κύριε.
1: Ναι, ναι, μέταλλο, ναι. Το έχω ξαναπεί κάποια στιγμή, με τα παιδιά είχαμε βίους παράλληλους, αλλά μέχρι ένα σημείο όχι τεμνόμενους. Δηλαδή αυτοί προχωράγανε με το rap κομμάτι, εγώ τους παρακολουθούσα αυτά που κάνανε όλα, εγώ είχα ξεκινήσει το ηλεκτρονικό κομμάτι, άλσος, πάρτι, DJs, όλα
0: θα
1: αυτά.
0: Θα πάμε και εκεί, θα πάμε ναι.
1: Και ξέρεις προχωρούσαμε παράλληλα και κάποια στιγμή, θέλω να πω λοιπόν απαντώντας την ερώτησή σου για να μην τα συγχαίουμε, τα παιδιά όλα αυτά τα ήξερα από τη γειτονιά. Μετέπειτα που αρχίσαμε να βρισκόμαστε σε συναυλίες, σε χώρους, γιατί πρέπει να σου πω ότι τότε ψάχναμε την καλή μουσική, ό,τι μουσική και να ήταν.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ήσουν να μεταλλάς, αλλά μπορούσες να ακούσεις Terror X Crew. Ήσουν να, ας πούμε, άκουγες New Wave, μπορούσες να ακούσεις και ηλεκτρονική μουσική.
0: Και σαν και Delic λίγο ακούγαμε.
1: Εντάξει, αυτό λίγο πιο μετά.
0: ναι, πιο μετά.
1: Άρα, ξέρεις κάπως, εν τω μεταξύ δεν ήμασταν και πολλοί, να τα λέμε και αυτά. Την εποχή τώρα που μιλάμε, το κυρίαρχο μουσικό ρεύμα ήταν τα μπουζούκια. Εμείς ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι, ήμασταν πάρα πολύ λίγοι.
0: Δεν είμαι πολύ βέβαιη αν δεν είναι και σήμερα.
1: Ναι,
0: δεν
1: εντάξει.
0: Είμαι πολύ βέβαιη.
1: Είναι μια... Κοίτα, στο μυαλό μου είναι ένα άλλο οικοσύστημα αυτό.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα,
1: ναι.
0: Γιατί πρέπει να διακόψουμε. Σε 2 λεπτά συνεχίζουμε αυτό το οικοσύστημα.
2: Το κόκκινο.
3: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο θέατρο Επικολωνών. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mor.com.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. Είμαστε στο στούντιο με τον Γιώργο Σπηλιόπουλο, τον Junior SP. Λέμε για το Innocence Festival που θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πλήφα. Και εσείς συνεχίζετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάτε στην ελληνική ράπη μέρα το Σάββατο στο Πλήφα. Το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Innocence, ό,τι θέλετε στείλετε συναυλία. 698-58-7-0-59 στο Viber. Και λέγαμε λοιπόν ότι εκείνη την εποχή, και εγώ βάζω και έναν αστερίσκο για το σήμερα, ότι η κυρίαρχη μουσική κουλτούρα ήταν τα μπουζούκια, οπότε δεν ήμασταν και πάρα πολύ που ψαχνόμασταν,
1: ναι,
0: με τις μουσικές.
1: Για το σήμερα θα σου πω ότι δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος, ή θα πω τουλάχιστον ότι η πίτα είναι μοιρασμένη διαφορετικά, αν θέλω να το θέσω κάπως έτσι. Δεν ασχολούμαι όμως.
0: Είναι ένας
1: άλλος πλανήτης, ο οποίος δυστυχώς, χωρίς να είμαι όμως, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά κατά κανόνα έχει κάποιες αντιλήψεις μαζί του, οι οποίες δεν συμφωνούν μαζί μου καθόλου.
0: Και τα έχουμε χωρίσει και τα τσανάκια μας, δηλαδή νομίζω και από τα στέκια και από τα μαγαζιά και από τους χώρους εμφανίσεων, δηλαδή είναι πλέον χωρισμένα τα τσανάκια.
1: Βέβαια πρέπει να πω, και το λέω για πάρα πολύ καλό, ότι γενικά οι άνθρωποι πλέον δεν έχουμε τόσα πολλά στεγανά όσα είχαμε στη δεκαετία του 90. Γιατί κάπως τριφτήκαμε όλοι μεταξύ μας.
0: Με την κρίση.
1: Τότε ήταν φιλές, ήταν φιλές. Όπου οι μεν δεν γουστάρανε τους δε και τα νάμπαλιν που έλεγε, ναι, και ο Μάνεσης. Τώρα έχουμε τριφτεί όλοι με όλους. Δηλαδή όλοι έχουμε συναναστραφεί με λίγο μεταλλάδες, όλοι μεταλλάδες με λίγο φλόρους, όλοι φλόροι με λίγο ραπάδες και όλο αυτό. Αλλά συμφωνώ ότι ο καθένας είναι σαν να έχει αποδεχτεί ότι κοίτα να δεις, αυτοί κάνουν αυτό, εμείς κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Πάμε εμείς να κάνουμε αυτό που κάνουμε και ας κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν.
0: Ο Βύρωνας τι είχε εκείνη την περίοδο και έβγαλε έτσι τέτοια σκηνή? Τι διαφορετικό είχε αυτή η γειτονιά?
1: Δεν μπορώ να το... Δεν το έχω εντοπίσει ακριβώς. Είχε μια ανησυχία, θα το πω εγώ. Είχε μια ανησυχία. Δεν καθόμασταν στα αυγά μας. Δεν ξέρω, δεν μας άρεσαν πράγματα, ήμασταν ανήσυχοι. Γενικά, ο τόπος στον οποίο μεγαλώνεις σου δίνει και κάποια χαρακτηριστικά, σαν μορφολογία τόπου από μόνος του. Είναι διαφορετικό να μεγαλώνεις στο Κερατσίνι και στην Αμφιάλη, διαφορετικό στην Κηφισιά και στην Εκάλη.
0: Διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τα λοιπά. Ο Βύρωνας σε εκείνη την εποχή μαζί με την Κεσαριανή, το Παγκράτη, τον Ημιτό, την Ηλίου, όλο αυτό το πράγμα ήταν ένα πράγμα ανήσυχο, το οποίο, πώς να σου πω, σαν να μας έφταιγε κάτι χωρίς να έχουμε προσδιορίσει τι. Και όλο αυτό το πράγμα βγήκε σαν μια έκφραση προς τα έξω και με κακούς τρόπους φυσικά, αλλά βγήκε και πάρα πολύ μέσα από τη μουσική.
0: Ναι. Υπήρχε τότε αυτό που έχουν αφήσει διάφοροι ως μύθο να κυκλοφορεί, ανταγωνισμός μεταξύ των Κρούζι. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν πάντα αλληλέγγυοι.
1: Όχι,
0: μαζί.
1: Δεν υπήρχε ανταγωνισμός των Κρούζ. Ειδικά εάν άνοικες εντός εισαγωγικών σε ένα μουσικό ιδίωμα, έβλεπες και τους άλλους που ήταν μέσα σε αυτό το μουσικό ιδίωμα ως δικούς σου. Να το πω έτσι.
0: Family.
1: Ως δικού σου. Ναι, γιατί σου λέω και πάλι, ήμασταν πάρα πολύ λίγοι. Ο καθένας στη φάση του. Δηλαδή, εγώ τότε έγινα raver. Δηλαδή, μετά από μέταλλο έγινα raver. Σαν raver, εγώ ήμουνα περίεργος πολύ.
0: Ναι.
1: Οι ραπάδες ήταν περίεργοι πολύ. Οι μεταλλάδες ήταν περίεργοι πολύ. Αλλά όταν βρίσκανε ομοειδιάτες τους, τους θεωρούσαν δικούς τους. Οπότε, ναι, όχι, δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Αυτά ήρθαν αργότερα.
0: Έχεις χαρακτηρίσει τη συναυλία των Ράζα Σταρ την τελευταία ως την πιο συγκινητική στιγμή σου σε διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Τι συνέβη εκείνο το βράδυ και τι κρατάς από εκείνο το βράδυ?
1: Αγάπη κρατάω. Δεν μπορώ να πω πολλά. Φαντάσου ότι εγώ ήταν να παίξω ένα DJ set μετά. Δηλαδή, μετά τη συναυλία ήταν να παίξω DJ. Δεν μπορούσα. Και αφενός δεν μπορούσα, αφετέρου ήταν τόσο, πώς να σου το πω, τόσο εκκλησία αυτό που συνέβη, που θεωρούσα ότι θα το προσέβαλα. Ήταν εκκλησία, ήταν, πώς να σου πω, ήταν αυτό.
0: ήταν μια δικαίωση η τελευταία απόφαση του δικαστηρίου για όλους εσάς, τους φίλους, τους συγγενείς, τους ανθρώπους που τρέξατε την υπόθεση για τη δικαίωση της μνήμης του Ανδρέα?
1: Όχι, δεν ήταν δικαίωση. Δεν ήταν δικαίωση και δεν θα, με τους ισχύοντες νόμους δεν υπάρχει δικαίωση. Και θέλω να το πω αυτό το πράγμα, επειδή ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι κάποιος χτύπησε τον Ανδρέα και τον εγκατέλειψε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν έγινε αυτό. Έγινε κάτι το οποίο είναι ακόμα χειρότερο, εάν μπορείς να το φανταστείς. Οι άνθρωποι οι οποίοι τον χτύπησαν και τον σκότωσαν παρίσταναν τους αυτόπτες μάρτυρες και ότι ήταν αυτοί που βοήθησαν καλώντας το ασθενοφόρο κτλ. Και τον έβλεπαν να ξεψυχάει μπροστά τους χωρίς να κάνουν το παραμικρό. Οπότε δεν ξέρω ποιος νόμος μπορεί να δώσει δικαίωση σε αυτό το πράγμα. Οι οποίοι βέβαια άνθρωποι, για να το κλείσω όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί για άλλο πράγμα είμαστε ναι. εδώ. Ευχαρίστως βέβαια να κάνουμε μια εκπομπή για αυτό το πράγμα.
0: Και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές με αρκετούς και αρκετές για αυτό το θέμα, γιατί ήταν σημαντικό για όλους μας και για όλες μας εδώ να υπάρξει φως αυτή την υπόθεση. Γιατί ήταν και μια υπόθεση η οποία δεν πήρε και την έκταση τέλος πάντων που θα
1: έπρεπε. Είναι μια από αυτές τις υποθέσεις τεράστια συγκάλυψη. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι που δολοφόνησαν τον Ανδρέα τον δολοφόνησαν και πρακτικά και μεταφορικά. Επί 3 χρόνια, επί 2,5 χρόνια λέγανε ψέματα, κρύβονταν, απειλούσανε και τελικά η στάση τους μέχρι και το τέλος του δικαστηρίου ήταν άθλια. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Όχι, δεν υπάρχει δικαίωση. Προφανώς θα πρέπει να σεβαστείς τους νόμους και να πάρεις το μέγιστο που μπορούν οι νόμοι να σου προσφέρουν.
0: Ναι.
1: Υπό αυτή την έννοια, ναι, η έκβαση της δίκης ήταν μια ομόφωνα καταδικαστική απόφαση, αλλά έπεται και συνέχεια για τη συγκάλυψη και όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάμε να ακούσουμε DJ Sando και επιστρέφουμε εδώ για να πάμε άλσος και έτσι να αρχίσουμε να διατρέχουμε σιγά σιγά τα χρόνια και την πορεία της Innersense και να φτάσουμε και στο φεστιβάλ για το οποίο εσείς συνεχίζετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάτε το Σάββατο στο Πλήφα σε αυτή τη φοβερή μέρα του Greek Rap, του ελληνικού rap δηλαδή, το ονοματεπώνυμό σας. Innerfest ή Greek Rap 698-58-70-059 στο Viber. Είναι ήδη πολλά τα μηνύματά σας. Θα ζητήσω στο τέλος τον Γιώργο να μου πει 2 αριθμούς και θα κάνουμε την κλήρωση. You got an organ going there. No wonder the sound has so much body.

0: Εντάξει, αυτό το θέμα νομίζω το γνωρίζετε, είναι από τα πιο γνωστά μουσικά θέματα του DJ Sando και όχι μόνο. Και κάπως έτσι πάμε στο Άλσος, Γιώργο. Τι έγινε, τι γινόταν καταρχάς τότε εκεί τη δεκαετία του 90 στο Άλσος, τα ωραιότερα πάρτι της Αθήνας?
1: Κοσμογονία.
0: Κοσμογονία,
1: Κοσμογονία. Καταρχάς, το Άλσος ήταν το πρώτο μαγαζί το οποίο εισήγαγε την έννοια των διαφορετικών stages. Μπορούσες λοιπόν να πας και να ακούσεις trance, ταυτόχρονα μπορούσες να ακούσεις house και ταυτόχρονα μπορούσες να ακούσεις και jungle drum and bass στον ίδιο χώρο, με ένα κοινό εισιτήριο. Αυτό ήταν μια πρωτοπορία που έφερε το Άλσος. Και κάπως εκεί νομίζω ότι και το Άλσος ήταν αυτό το, πώς να το πω, το αποστακτήριο, το οποίο διαχώρισε και τα μουσικά είδη μεταξύ τους. Γιατί πιο παλιά ήταν αυτό που λέμε rave, hardcore, ήταν ένα πράγμα. Σιγά σιγά άρχισε να γίνεται το breakbeat, το house και αυτά. Και στο Άλσος νομίζω ότι στην έννοια του Αθηναίου Έλληνα κλάμπερ κατέληξαν κάπως τα μουσικά είδη. Κοσμογονία, φανταστικά συναισθήματα, χαρακτηριστικές μυρωδιές. Μύριζε το μαγαζί συγκεκριμένα, κόσμος συγκεκριμένος. Υπήρχε η έννοια της πόρτας. Υπήρχαν πολλά πράγματα, ξέρεις, τα οποία είναι ξεχασμένα σήμερα.
0: Υπήρχε και ένας μύθος, βέβαια, αστικός, και όχι μόνο γύρω από αυτά τα μαγαζιά, τα οποία τα ακολούθησαν, και αυτά τα πάρτις, τα οποία τα ακολούθησαν και στο μέλλον. Δηλαδή, όταν εμείς αρχίσαμε να πηγαίνουμε στα πάρτις, ζούσαμε τα μεγαλεία της μάνας Ρέιβερ.
1: Εντάξει. Ξέρεις τι, όπως σε όλα τα πράγματα τα οποία γνωρίζουν κάποια στιγμή μια απήχηση, έρχεται και μια
0: αποδόμηση.
1: Ένα saturation, ναι, ακριβώς όπως το είπες. Έρχεται μια παρακμή. Γιατί πρέπει να έρθει το επόμενο. Πρέπει να ασχοληθούν τα media με το επόμενο. Πρέπει να έρθει το επόμενο.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το πράγμα έκανε τον κύκλο του, έκανε την ακμή του και βίωσε και την παρακμή του με αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή εκεί κάπου άρχισε να χάνει την μπάλα, ναι.
0: Πάμε όμως, εσύ πηγαίνεις με την παρέα σου στο Άλσος, πηγαίνετε εκεί στα πάρτι, περνάτε ωραία και λέτε κάποια στιγμή, γιατί θέλω να δω τώρα πώς ξεκινάς εσύ ως promoter πλέον, ως διοργανωτής.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις αυτό, λες τι ωραία, ωραίες μουσικές, ωραία ιδέα, ωραίο concept, να κάνω κι εγώ ένα τέτοιο.
1: Είναι αυτό που σου έλεγα, εμείς δεν καθόμαστε στα αυγά μας, θέλαμε το κάτι παραπάνω. Ναι, ένας φίλος με εισήγαγε στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής. Κάποια στιγμή πήγα σε ένα συγκεκριμένο πάρτι. Αποφάσισα ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω στη ζωή μου. Το οποίο το θεωρώ και μεγάλη ευλογία για κάθε παιδί να αποφασίσει από νωρίς το τι θέλει να κάνει με τη ζωή του.
0: Θα πάμε εκεί όμως μετά, γιατί αυτό έχει πάντα τίμημα.
1: Λοιπόν, και έτσι άρχισα να πηγαίνω μαζί με τους φίλους μου στα πάρτι αυτά και είπα ότι ξέρεις κάτι, μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Μπορώ να το κάνω και ίσως και καλύτερα. Και κάπως μαζευτήκαμε λοιπόν κάποιοι φίλοι από διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Εγώ από το Βύρωνα, παιδιά από το Νέο Κόσμο, παιδιά από τον Περισσό και παιδιά και από το Εγάλαιο. Κάπως πιάσαμε.
0: Όλη τη.
1: Ναι, κάπως έτσι. Φτιάξαμε μια αντιπροσωπεία από ένα άτομο από κάθε κρου. Και ένας ο φίλος που με είχε βάλει στα πάρτι μου είχε πει ότι κοίτα να δεις, ο Μαν που χειρίζεται εκεί τα θέματα στο Άλσος μένει εκεί. Δεν υπήρχαν τότε, εμείς δεν είχαμε κινητά. Να θέσουμε λίγο το πλαίσιο. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα.
0: Social να του στείλεις.
1: Δεν υπήρχε τίποτα.
0: Ναι.
1: Τι κάναμε λοιπόν, φύγαμε τετράδα, έτσι με λίγο περίσσια νεανική τρέλα και θράσος μπορώ να πω. Πάμε, το χτυπάμε το κουδούνι. Στον Παγκράτη, θυμάμαι συγκεκριμένα, κατεβαίνει κάτω με την παντόφλα. Λέει, τι είστε εσείς? Του λέμε, θέλουμε να κάνουμε πάρτι. Λέει, φύγε, ρε, βλάκα μου. Λέει. Του λέω, ρε, εσύ, άκου. Εκεί κάπως το πήρα πιο προσωπικά και γυάλισε το μάτι μου και του λέω, άκου. Άμα μας δώσει το μαγαζί, θα το γεμίσουμε. Και κάπως, δεν ξέρω, τον έπεισα μάλλον. Και λέει, ωραία, αφού είστε τόσο μάγκες, λέει, θα σας δώσουμε το μαγαζί μια φορά. Μας δίνει το μαγαζί μια φορά και το γεμίζουμε. Και λέει, okay. Του λέμε θέλουμε και άλλη μια φορά. Μας το δίνει και άλλη μια φορά, το ξαναγεμίζουμε. Και τελικά ξεκινήσαμε τα Infinity Party κάθε Παρασκευή στο Άλσος, ενώ τα Σάββατα ήταν τα Sunrise Zone.
0: Θρυλικά πάρτι. Και μετά ποιο είναι το επόμενο σου βήμα, όταν έρχεται αυτή η παρακμή ή αυτή η αποχώρηση από αυτό το πράγμα? Λες, ολοκληρώθηκε αυτό,
1: ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Πώς πας παρακάτω?
1: Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτά τα πάρτι, παίζαμε όλα τα μουσικά ήδη. Δηλαδή είχαμε χωρίσει ότι εσύ θα παίζεις αυτά, εγώ αυτά κτλ. Σταδιακά, όπως κάναμε τα πάρτι, γιατί ξέρεις, όταν κάτι γίνεται μία στο τόσο, έχει πιο πολύ ενθουσιασμό, πιο πολύ θέρμη. Όταν γίνεται επαναλαμβανόμενα, αρχίζει αυτό το πράγμα και κάνει fade out. Έτσι λοιπόν, σταδιακά, από 20 άτομα που ήμασταν, μείναμε 2. Οι οποίοι αυτοί οι 2 που μείναμε, αποφασίσαμε ότι ξέρεις κάτι, εμάς μας αρέσει το drum and bass. Δεν είμαι, εντάξει, ωραία είναι και τα άλλα, ρε παιδί μου, και το trance και το house και όλα αυτά, αλλά εμάς μας αρέσει το drum and bass. Γιατί δεν κάνουμε κάτι να προωθούμε αυτό που αγαπάμε, αυτό που μας αρέσει και αυτό που μας προκαλεί αυτό το εσωτερικό συναίσθημα. Το inner sense, λοιπόν.
0: Α, και ερχόμαστε στο inner sense.
1: Λοιπόν, και ξεκινήσαμε, σταματήσαμε λοιπόν τα Infinity και το 1996 ξεκινάμε τα inner sense. Με καλεσμένο τον αγαπημένο μας τότε καλλιτέχνη, τον LTJ Bookem, μαζί με τον MC Conrad, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι στη ζωή πλέον, ο MC Conrad, στο Άλσος του 1996. Και έτσι ξεκίνησε η πορεία των In Essence.
0: Και από τότε μπήκε πάρα πολύ νερό στα βλάκι, Γιώργο. Πάρα πολλές συναυλίες, πάρα πολλές μετακλήσεις, πάρα πολλά DJ sets. Καλλιτέχνες που ξεκίνησες να εκπροσωπείς εσύ, αυτό το κεφάλαιο πώς ξεκίνησε?
1: Αυτό το κεφάλαιο ξεκίνησε με τα παιδιά που, κάποια παιδιά που κάνανε ραπ, που γνωριζόμασταν, όπως σου είπα, από πάρα πολύ παλιά. Κάποια στιγμή λοιπόν, εγώ όντας συνεργάτης του Eject Festival, ήμουνα στον πυρήνα δηλαδή των παιδιών που διοργανώνανε το Eject Festival. Μέσα στο ρόστερ, ας πούμε, της εταιρείας, ήταν και ο Αρτέμης με τον Ευθύμη. Η πρώην Terror X-Crew. Και τέλος πάντων, τα είπαμε εκεί με τα παιδιά. Εγώ έκανα πρόταση στην εταιρεία ότι να μου δώσει εμένα να αναλάβω αυτό το σχήμα και να συνεχίσουν να τρέχουν άλλα σχήματα, επειδή ήμουν λίγο πιο εξοικειωμένος με αυτό το πράγμα. Fast forward, σταμάτησε η συνεργασία των παιδιών με την εταιρεία. Επικοινώνησαν μαζί μου. Ξέρεις κάτι, θέλεις να αναλάβεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η εκπροσώπηση καλλιτεχνών το 2010, αν θυμάμαι καλά. Το ένα έφερε το άλλο, ξέρεις, οι καλλιτέχνες μιλάνε μεταξύ τους και για τα καλά και για τα κακά. Μετά συναντήθηκα με τον Ταφ Λάθος τυχαία, όπου μας έκανε μια σύσταση ένας κοινός φίλος. Καθίσαμε κάτω, άκουσα το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε, την Ελπίδα. Δεν το είχε βγάλει ακόμα, θα το έβγαζε. Ήταν καταπληκτικό. Ξεκινήσαμε τη συνεργασία με τον Παναγιώτη, τον Ταφ, και το ένα έφερε το άλλο, και από το 2010 μέχρι το 2020, αυτή η δεκαετία, δεν θυμάμαι πώς συνεργάστηκα.
0: Τι να ακούσουμε?
1: Τι να ακούσουμε, δεν ξέρω. Να ακούσουμε τα φλάθος.
0: Να ακούσουμε τα φλάθος, λέω κι εγώ.

Ένα παρελθόν που έφυγε σαν σφαίρα. Πήρε μαζί στους αράχνες δράκους φαντάσματα. Μαύρα μάγια, ελπίζω να μην πέτυχε κανένα. Έχω ένα σκύλο που με ξυπνά κάθε χάραμα. Μου πενθυμίζει να ξυπνώ νωρίς για μένα. Μια βόλτα να σκαφές ψηλά στον ήμιτο περπάτημα. Να κάνω δικό μου ότι μου χωράει μέσα στα χέρια. Έχω ένα μόνιμο ανακάτεμα. Τελευταίο καιρό πνάει πολύ με στην ελπίδα. Έχει

0: σίγουρα.
1: Δεν μας αρέσει να ακούμε τα τραγούδια σε αυτή την εκπομπή, το ξέρετε, αλλά όταν έχουμε καλεσμένους στο στούντιο και ο χρόνος είναι αμήλικτος, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε όσο περισσότερο δυνατό το χρόνο για να μιλήσουμε μαζί τους και να τους γνωρίσετε κι εσείς κι εμείς καλύτερα. 30 χρόνια λοιπόν, το ένα έφερε τ' άλλο, Γιώργο, όπως έλεγες, με ένα παιδί που ξεκινάει από το Βύρονα και κάπως έχει αυτό το inner sense που του λέει τι θέλει να κάνει και πώς πρέπει να το κάνει και πού τον οδηγεί η καρδούλα του. Και όντως το ένα φέρνει τ' άλλο. Είμαστε εδώ σήμερα 30 χρόνια μετά, με 30 χρόνια παρουσία σου στο χώρο της μουσικής σκηνής στην Ελλάδα και των διοργανώσεων.
2: Στο χώρο της διοργάνωσης, ναι, γιατί σαν μουσική είναι περισσότερα τα χρόνια. Ναι. Το λέω και γελάω γιατί το πιστεύω και μόνος μου.
1: Ναι. Τι κρατάμε λοιπόν από αυτά τα 30 χρόνια?
2: Κοίτα, κρατάμε τα ταξίδια που μας προσέφερε η μουσική, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Δηλαδή εγώ με τη μουσική έχω πάει στην Ιαπωνία. Δεν θα πήγαινα ποτέ αν δεν υπήρχε η μουσική. Ή τέλος πάντων, έχω γυρίσει στην Ευρώπη, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχω δει μέρη που δεν θα τα έβλεπα διαφορετικά. Οπότε κρατάμε τα ταξίδια. Κρατάμε και τα ταξίδια που έχουμε κάνει, τα κλάματά μας, τους θυμούς μας. Ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ειδικά όταν σχετίζεσαι με τους καλλιτέχνες και αποκτάς μια σχέση συνολική, να το πω έτσι, είναι πολυεπίπεδα. Δηλαδή γίνεσαι φίλος, γίνεσαι αφεντικό, γίνεσαι γονιός, γίνεσαι υπάλληλος, γίνεσαι εχθρός, γίνεσαι πάρα πολλά πράγματα. Οπότε κρατάω όλα αυτά τα ταξίδια, να το πω έτσι. Κρατάω το πόσο μου άνοιξε το γνωστικό μου πεδίο για τη ζωή γενικότερα το θέμα της διοργάνωσης εκδηλώσεων. Για να διοργανώνεις μια απαιτητική εκδήλωση πρέπει να ξέρεις πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Πρέπει να έχεις γνώση από πάρα πολλά πράγματα. Οπότε αυτό ήταν εμένα και το σχολείο μου και το πανεπιστημίο μου. Οπότε τα κρατάω αυτά αναγκαστικά.
1: Λέγαμε πριν ότι το να κάνεις δουλειά αυτό που αγαπάς έχει τίμημα. Ναι. Εγώ το σκέφτομαι κάθε μέρα αυτό το πράγμα και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, τη γουστάρω τη δουλειά μου και όταν λες σε κάποιον τη δουλειά κάνεις, λέει, wow, ξέρω εγώ, ωραία φάση και τα λοιπά. Αλλά το όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, σε πονάει και σε βασανίζει 10 φορές. Δεν φεύγεις από τη δουλειά σου, κλείνεις τηλέφωνα, ησυχάζεις και το αφήνεις πίσω σου μέχρι το επόμενο 8ωρο.
2: Πόσο δίκιο έχεις. Πόσο δίκιο έχεις. Δεν. Άστο. Μπορώ να. Θα κάτσω εδώ μια εβδομάδα. Έτσι είναι ακριβώς. Ναι. Πόσες φορές έχω πει σε δικούς μου ανθρώπους, δεν ξέρεις πόσο σε ζηλεύω, που θα φύγεις από τη δουλειά σου και τέλος, ρε φίλε. Τέλος.
1: Εντάξει, όμως εδώ τώρα, που βέβαια βάλει καφένα στα πω είναι η φάση, ναι. Εδώ θα γυρίσει ο άλλος και θα σου λέει: ωραία, έλα να κάνουμε. Έλα να αλλάξουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν θα άντεχε.
2: Εγώ καλά.
1: Δεν θα άντεχε.
2: Άκου, να σου το πω διαφορετικά. Ο απότερος σκοπός, θέλω να σου πω ποιος είναι, να το μοιραστώ και με τους ακροατές. Ο απότερος σκοπός είναι να φτάσω σε ένα σημείο που να μην κάνω τίποτα.
1: Ναι.
2: Τίποτα. Θέλω να κάθομαι και να βλέπω βουνά, ποτάμια, δάση και να μην κάνω τίποτα. Οπότε θα άντεχα.
1: Κοίτα, 30 χρόνια δουλεύεις, οπότε πλησιάζει η σύνταξη αμδέ όμως, γιατί έχεις Μητσοτάκη, συγγνώμη, 7 χρόνια, οπότε δεν σε κόβω. Αλλά πάμε τώρα, γιατί έχουμε 2 λεπτά πραγματικά για να πούμε για αυτό το φεστιβάλ και να μας πεις για το line-up, για τις ημέρες και τι θα δούμε εκεί.
2: Το φεστιβάλ καταρχάς είναι μια ιδέα που γύρναγε στο μυαλό μου χρόνια. Θεωρώ ότι τα 30 χρόνια που κλείνουμε φέτος είναι ιδανική ευκαιρία για να το συστήσουμε στο κοινό. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε τα μουσικά είδη τα οποία αποτελούν την αστική και base κουλτούρα με την οποία ασχολούμαστε εμείς. Αρχικά ήταν τριήμερο το φεστιβάλ. Δυστυχώς είχαμε μια ατυχία την πρώτη μέρα με ένα ατύχημα ενός καλλιτέχνη. Η πρώτη μέρα λοιπόν ήταν jungle drum and bass. Η δεύτερη μέρα ήταν hip hop και rap. Και η τρίτη μέρα ήταν reggae και dub.
1: Έχουμε hip hop, rap και reggae και dub.
2: Σωστά, το Σάββατο μεθαύριο και την Κυριακή στο Πλήφα, στο Βοτανικό. Την πρώτη μέρα θα μας θυμίσουν με την παρουσία τους παιδιά που έχουμε συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Ενώ τη δεύτερη μέρα έχουμε καλλιτέχνες, έχουμε guest από το εξωτερικό τους Groundation, οι οποίοι τους θεωρούμε την κορυφαία reggae μπάντα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλη τιμή μας δηλαδή που τους φιλοξενούμε. Μαζί τους θα είναι η Road Duck που είναι η καλύτερη ελληνική μπάντα σε αυτόν τον ήχο, τουλάχιστον για τα δικά μας γούστα. Και παιδιά, local heroes, τα οποία στηρίζουν αυτή τη σκηνή από πάντα, όπως είναι η Anna Mystic, ο Kilimanjaro, ο Piranhas, ο Nesta και η Eye Reaction.
1: Μας γράφει ένας ακροατής, δύο φορές μπόρεσα να ακούσω μέχρι τώρα Μπιούκεμ το 1996 και στο ήθος. Ευχαριστούμε Γιώργα ρε.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι μικρό χωριό η Αθήνα και τα έχουμε μοιραστεί όλα αυτά τα βράδια και τις έχουμε μοιραστεί όλες αυτές τις στιγμές και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτές δεν τους ακούμε συχνά και πάντα αξίζει να συζητάς μαζί τους γιατί έχουν πολλές ιστορίες και νομίζω ότι που και που χρειάζονται και ένα ευχαριστώ για τα ωραία βράδια που έχουμε περάσει όλοι εμείς. Πες μου δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 50.
2: Το 5 και το 33.
1: Το 5 και το 33. Λίνα Γιασιράνη, Γιώργος Λιγερός. Λίνα Γιασιράνη και Γιώργος Λιγερός θα πάτε στο Πλήφα το Σάββατο, θα πείτε τα ονόματά σας στην είσοδο, από το κόκκινο θα πείτε και θα μπείτε και θα απολαύσετε τον Greek Rap και θα τα πούμε εκεί κι εμείς. Γιώργο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και με το καλό θα ξανανταμώσουμε να τα πούμε όλα, γιατί έχω κι άλλα να ρωτήσω.
2: Ευχαρίστως και εγώ έχω κι άλλα να απαντήσω.
1: Τέλεια. Γεια χαρά από εμάς, τα λέμε αύριο.
2: Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
5: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
6: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
5: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
1: Προπόληση more.com.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
12: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.

0: Σε λίγες ημέρες η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα χτυπά στη Βόρεια Αμερική με την έναρξη του Μουντιάλ 2026. Όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο διοργανωτή της γιορτής, στα μεγάλα γήπεδα, δεν είναι η μόνη χώρη όπου θα διεξάγονται σκληρές αναμετρήσεις. Βρισκόμαστε στις πρώτες μέρες του Ιουνίου και το πολιτικό θερμόμετρο στη χώρα βρίσκεται στο κόκκινο. Η δεύτερη μη συνεχόμενη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ σημαδεύεται ήδη από έντονη πόλωση, καθώς η χώρα οδεύει ολοταχώς προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Όλο αυτό το διάστημα, πολιτικές μάχες δίνονται σώμα με σώμα στις εσωκομματικές ψηφοφορίες των μεγάλων πολιτιών. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου δεν μένει ανεπηρέαστη από την πολιτική πραγματικότητα. Το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής και των ταξιδιωτικών περιορισμών της κυβέρνησης έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες και ήδη πολλά προβλήματα σε αποστολές. Διεθνείς οργανώσεις και φύλαθλοι αναρωτιούνται πόσο εύκολη θα είναι η πρόσβαση στη χώρα για οπαδούς και ομάδες από συγκεκριμένα κράτη που ο Τραμπ έχει στο στόχαστρο. Παράλληλα, η εσωτερική πολιτική κόντρα άγγιξε ακόμη και τη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αγώνων. Πρόσφατες διαφωνίες στην Ουάσιγκτον και ένα προσωρινό κυβερνητικό shutdown καθυστέρησαν τα κονδύλια της FEMA προς τις πόλεις που φιλοξενούν τα παιχνίδια, αναγκάζοντας τους τοπικούς δημάρχους να τρέχουν την τελευταία στιγμή. Ακόμη και η ίδια η FIFA δέχεται έντονες πιέσεις από μέλη του Κογκρέσου με αφορμή τις εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων που έχουν εξοργήσει τους Αμερικανούς καταναλωτές. Για το Λευκό Οίκο και τον Τραμπ προσωπικά, το Μουντιάλ είναι μια χρυσή ευκαιρία προβολής της Αμερικανικής ισχύως, ειδικά εν μέσω διχασμού για τις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Το σίγουρο είναι πως σε λίγες μέρες ξεκινά ένα παγκόσμιο κύπελο που θα μείνει στην ιστορία για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Ίσως ακόμη και το ίδιο το ποδόσφαιρο να περάσει σε δεύτερη μοίρα.
1: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συγγυηθεί ως από το Μαξίμου μετά τις παραιτήσεις γραμματέων της κυβέρνησης στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης, μετά και αυτή του Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση επιχείρησε να αποσυνδέσει την παραίτηση από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ζητήθηκαν παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα των πολεοδομιών ο Παύλος Μαρινάκης στη Βουλή, πετώντας τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη, ενώ δηλώνοντας θυγμένος, επειδή ο Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προεξοφλεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, προειδοποίησε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς έκαναν τη διαφθορά ενδημικό είδος για να γλεντάνει γαλάζιες ακρίδες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εντείνεται η ανησυχία ότι η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει μπλόκο στην ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παρότι έχουν συγκεντρωθεί από την αντιπολίτευση οι απαιτούμενες υπογραφές. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε να διευκρινίσει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και πετάξει τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βαντάρει και πάλι τα φαντ στις τράπεζες και τους σέρβισερ σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών που επιβαρύνονται άδικα και παράνομα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αναζητήσουν τη χρυσή τομή σχετικά με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Αριοπάγου, βάσει της οποίας ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη οφείλουν να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού. Με τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου και Πολιτικής Επιτροπής προχωράει η οργανωτική συγκρότηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, από πηγές της οποίας έγινε γνωστό όπως γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει στις 27 Ιουνίου. Θύελλα αντιδράσεων μετά την απόφαση της Στασή να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό, για έντονα ερωτηματικά που δημιουργούνται για τις αιτίες, τις προθέσεις και την πρακτική της διοίκησης της εταιρείας, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της διοργάνωσης του Athens Pride στο δημόσιο χώρο είναι μεταξύ άλλων μια πράξη ενάντια στις προκαταλήψεις και το σεξουαλικό ρατσισμό. 33 ευρωβουλευτές από την αριστερά, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους, φέρουν το θέμα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ερώτηση που κατέθεσαν στην Κομισιόν, ζητούν εξηγήσεις για τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση των προσφυγικών, τη χρηματοδότησή της μέσω ευρωπαϊκών πόρων, τη συμμόρφωση του έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη συμμετοχή των κατοίκων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σε συγκέντρωση σήμερα στις 7 στο Μέτρο Ακρόπολη ενάντια στο σχέδιο Ένωσης των Προσφυγικών, καλή συνέλευση κατελημένων προσφυγικών. Κάλεσμα και σε Πανελλαδική και Διεθνή Μέρα Δράσεων την Κυριακή 14 Ιουνίου με κεντρική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα.

0: Αριστεράς, αλλά και ένας ανυποχώρητος υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω αναρτησής του στο Truth Social, προαναγγέλλοντας στρατιωτικά πλήγματα αλλά και κατάληψη των σημαντικότερων ενεργειακών υποδομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαρκ. Η Ιρανική Ναυτιλιακή Αρχή επιβεβαίωσε το πλήρες κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Νέα φωτιά σε πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα απομακρύνεται από το πολεμικό ναυτικό του Ομάν. Τρεις άνθρωποι ανάμεσα τους δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ολλανδία όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ποδηλατών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο Βόχελβάρτε στην επαρχία Ζήλαντα, αλλά τέσσερα παιδιά που τραυματίστηκαν βαριά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στις αθλητικές ειδήσεις, ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, ο μεγάλος γιος του πρόεδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για εμπλοκή σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών που το 2015 διαπραγματεύονταν την ανανέωση του συμβολέου του ποδοσφαιριστή Έργους Κάτσε με τον δικέφαλο του Βόρα.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Οι βροχές και καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι 5η 11 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Κουτούβαλης και στην επικοινωνία ο Παντελής Νταβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber, όπως κάθε απόγευμα, τα μηνύματά σας. Πώς το είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, δώστε μας άλλη μια τετραετία για να καταπολεμήσουμε τις παθογένειες που έχουν βαθιές ρίζες στη δημόσια διοίκηση και άλλα παρόμοια. Η γνωστή κασέτα που έπαιξε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σαν να προετοιμάζεται έτσι ο κ. Μητσοτάκης για να αποκρούσει τη θύελα με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Τουλάχιστον αυτή την

Εντύπωση μας έδωσε, αυτή την εντύπωση μας άφησε. Έχουν παραιτηθεί δύο γενικοί γραμματείς. Ακούγεται ότι έρχεται και τρίτη παραίτηση και οι κυβερνητικές πηγές ισχυρίζονται ότι απλά οι παραιτηθέντες έκλεισαν τον κύκλο τους. Δεν συμβαίνει τίποτα, δεν κουνιέται φύλλο, δεν ευθύνεται κανείς. Για πολιτική ευθύνη, ούτε λόγος. Στο κύκλωμα των πολεοδομιών εμπλέκονται υπάλληλοι που είχαν ρόλο σε κομβικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού, στα οποία προείστατο ο ίδιος ο κύριος Διδασκάλου. Ο Γενικός Γραμματέας είναι αυτός που παραιτήθηκε σήμερα το πρωί. Αλλά η κυρία Μενδώνη τηρεί σιγή ηχθείως και μένει αλόβητη και αμετακίνητη από την πρώτη μέρα αυτής της κυβέρνησης. Μπορεί να παραπλανήθηκε ξανά λόγω υποκριτικών ικανοτήτων, όπως παλαιότερα σε μια άλλη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, η σταθερότητα που πουλάει ο Πρωθυπουργός βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση της Υπουργού Πολιτισμού. 7 χρόνια στο ίδιο πόστο από την πρώτη μέρα. Μην είμαστε άδικοι όμως, η σταθερότητα στη διαφθορά και στα σκάνδαλα αποτελεί ένα γυαλιστερό κυβερνητικό παράσημο, που να υπήρχε δηλαδή και συγκροτημένη αντιπολίτευση, ώστε να πείσει και να προβάλλει ένα άλλο πρότυπο διακυβέρνησης. Και στη διεθνή ειδησιογραφία, ο Τραμπ στραβοξύπνησε, στην Ουάσιγκτον είναι πρωί τώρα και ο Αμερικανός Πρόεδρος πριν από λίγο έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ότι απόψε θα πραγματοποιήσει ένα μεγάλο χτύπημα στο Ιράν. Στηριζόμαστε εδώ στην αναξιοπιστία του Τραμπ, οπότε ελπίζουμε να μην πατήσει το κουμπί ή τη σκανδάλη. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Όντως είπε κι άλλο ο κύριος Μητσοτάκης χθες, που παρουσιάστηκε περίπου και ως σταυροφόρος κατά της διαφθοράς. Η Νέα Δημοκρατία είχε τη βούληση να ξυλώσει παντού τα πελατειακά κυκλώματα. Κανείς δεν το είχε τολμήσει έως σήμερα. Αυτό ήταν το απόσπασμα, το σχετικό. Και ενώ ακόμα δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν οι ουρές του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Η επικαιρότητα πάντως έχει μια μυρωδιά παραβάν, μια οσμή κάλπης παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και χθες έδειξε διάθεση να ανάψει τις κομματικές μηχανές, σε λίγο θα παραχωρήσει και τηλεοπτική συνέντευξη στον Αντένα. Όσο για την αντιπολίτευση, η κουζίνα έχει πάρει φωτιά. Θα αναζητήσουμε το σχόλιο, τη ματιά, την εμπειρία του Φώτη Παπούλια, δημοσιογράφου και πολιτικού αναλυτή στην ελληνική ραδιοφωνία. Καλησπέρα Φώτη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές μας.
0: Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι θα στήσει κάλπες το 2027, Φώτη. Να το θεωρούμε δεδομένο, γιατί πριν από λίγες ημέρες από το Μαξίμου άνοιγαν φθινοπορεινά παραθυράκια.
1: Νομίζω ότι άφησε και χτες στην ομιλία του, όταν μίλησε για περιοδεύοντα, χαρακτήρισε μάλλον περιοδεύοντα θίασο το σύνολο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν είπε το περίφημο «Μια Κυριακή είναι οι εκλογές», έτσι, και μιλώντας ότι εμείς έχουμε τις λύσεις, οι άλλοι θα έχουν τοξικότητα και αυτό θα είναι το πολιτικό κλίμα στο οποίο θα οδηγηθούμε σε εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης προκαταλαμβάνει ποιο θα είναι το κλίμα και βεβαίως εάν νομίζει ότι ο ίδιος βγαίνει εκτός τοξικότητας με όλα αυτά που λέει, νομίζω ότι κάνει μεγάλο λάθος. Γιατί αυτός διαμορφώνει το πλαίσιο και αυτός διαμορφώνει και ένα κομμάτι της τοξικότητας.
0: Και βάζει, όπως είπες Φώτη, τον πήχη στην αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Πώς θα πιστούν τώρα οι πολίτες ότι δεν υπάρχει η περίπτωση δεύτερης κάλπης, όταν επί τόσο καιρό βομβαρδιζόμαστε με αυτό το σενάριο, ότι η κυβέρνηση θα συγκροτηθεί μετά από 2 ή 3 κάλπες.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν τρέχει ψευδεστήσεις και ξέρει πολύ καλά ότι εάν πέσει κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, εκεί θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Άρα αυτό που επιδιώκει να κάνει είναι να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, να έχει μια βάση δηλαδή εκεί γύρω στο 23-24 και από εκεί και πέρα ό,τι ήθελε προκύψει. Δεν νομίζω ότι είναι αφελής και μάλιστα το ότι επιμένουν για μια Κυριακή έχει πολλαπλές αναγνώσεις με κοντινότερη στην πραγματικότητα, με ότι είναι προφανώς ένας μοχλός πίεσης συσπήρωσης και λιγότερο το διατάφτα της ιστορίας.
0: Ναι. Μοχλός εισπύρωσης, αλλά χρειάζεται και ένα θετικό αφήγημα ίσως για να αποτελέσει τον μοχλός εισπύρωσης και ακόμα δεν έχει αποκρισταλωθεί. Ακούμε μόνο για σταθερότητα πολιτική και χαρακτηρισμούς για την αντιπολίτευση.
1: Ποιος θα στο τηλέφωνο στις 3 τα έτσι.
0: Σωστό.
1: Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία βρίσκεται σε διαφορετικό, να το πω έτσι όπως το λέει η νεολαία mood, από αυτό που είναι η κυβέρνηση. Διότι όλοι μας ζούμε στην ίδια κοινωνία, αισθανόμαστε τις ίδιες πιέσεις, την ίδια ακρίβεια και να μην τα επαναλάβουμε. Άρα το αφήγημα δεν μπορεί να είναι υπερβατικό. Θα πρέπει να δίνει απαντήσεις σε κέρια και κρίσιμα ερωτήματα της καθημερινότητας. Και εκεί ενδεχομένως να είναι και το πρόβλημα της κυβέρνησης στο σύνολό της. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο να λες ευχολόγια, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι καταλαβαίνω και συμμερίζομαι την ακρίβεια και τα λοιπά και τον αντίκτυπο που έχει στη τσέπη του καθενός, αλλά στο ερώτημα και τι γίνεται επ' αυτού, τι κάνετε γι' αυτό, δεν υπάρχει απάντηση.
0: Έτσι ακριβώς. Και παράλληλα, Φώτη, γράφουμε ή διαβάζουμε στα ρεπορτάζ ότι η Νέα Δημοκρατία προτίθεται να υιοθετήσει χαμηλούς τόνους έναντι του κυρίου Σαμαρά. Χθες, ωστόσο, ο Πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα οξύς απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Μα εκεί είναι και ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση. Όταν χθες αποκαλεί πατριώτες του καναπέ, δεν το λες ότι είναι και χαμηλή τόνη.
0: Βέβαια, ακριβώς.
1: Έτσι, είναι, θα έλεγα ότι είναι και προσβλητικό απέναντι σε ένα πρώην πρωθυπουργό και πρώην στέλεχος αυτού του κόμματος. Οπότε αυτό δείχνει και ένα φόβο. Υπάρχει, αν το ενδεχόμενο ο κύριος Σαμαράς να κάνει κόμμα, μπορεί αυτό να το ελέγξει Νέα Δημοκρατία. Γιατί εκεί θα ανοίξει και άλλα μέτωπα. Δεν θα έχει μέτωπο μόνο απέναντι στην Ελλάς, απέναντι στο Πασόκ, απέναντι στην ακροδεξιά, όπως την έχει χαρακτηρίσει το δεξιότερο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τον κύριο Σαμαρά.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ο οποίος ο κύριος Σαμαράς ούτως ή άλλως έχει σηκώσει ψηλά τους τόνους και ταυτίζει τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα, ώστε να αλλιεύσει από τις δεξαμενές που είναι οι σκληροπυρηνικοί πρώην νεοδημοκράτες, προφανώς.
1: Ναι, είναι το προφανές αυτό. Ναι. Αλλά εκεί μένει να αποδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστεί ο κύριος Σαμαράς μια τέτοια επιλογή του. Σαφώς θα επιλέξει διμέτωπο, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, αλλά κάπου όλοι ξέρουμε, το έχουμε ζει στην ιστορία, ότι ο διμέτωπος μπορεί να γυρίσει και μπούμεραν κάποια στιγμή.
0: Τώρα, Φώτη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει καλή δημοσκοπική εκκίνηση και πόσο είναι εφικτό να διατηρήσει αυτή τη δυναμική?
1: Κοίταξε, νομίζω δημοσκοπικά δείχνει ότι έχει μια καλή αφετηρία και μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση. Το ερώτημα είναι πόσο θα μπορέσει ο κύριος Τσίπρας αυτό το κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία να το μετατρέψει σε πολιτική και να το επικοινωνήσει με την κοινωνία. Θα μου λέγες από μια πλευρά ότι αυτό το χάρισμα το έχει. Θα συμφωνήσω. Όμως στην πολιτική δεν είναι μόνο το χάρισμα που μπορεί να έχει ένας αρχηγός, είναι και πώς αυτό μπορεί να μετουσιωθεί σε μια αμφίδρομη επικοινωνία. Και φαντάζομαι ότι ο κύριος Τσίπρας και το επιτελείο του πλέον έχουν πια την ικανότητα να διαβάζουν και λίγο διαφορετικά τα μηνύματα.
0: Για να δούμε. Να δούμε βέβαια και πρόγραμμα, να δούμε και στελέχη.
1: Ναι, βέβαια. Ναι,
0: υπάρχει μεγάλη διαδρομή.
1: Υπάρχει διαδρομή, αλλά φαντάζομαι έτσι ένα πρώτο δείγμα γραφής που έχουμε δείχνει ότι αυτή η διαδρομή πιθανότατα να είναι διαφορετική από αυτές τις διαδρομές που ξέρουμε στο κομματικό σύστημα της χώρας.
0: Και από το Πασόκ, από την ηγεσία του Πασόκ, για να είμαστε πιο σαφείς, γιατί εκφράζονται διάφορες απόψεις δημόσια, από την ηγεσία του Πασόκ εκφράζεται, διατυπώνεται η πεποίθηση ότι με τον καιρό το πρόγραμμα του Πασόκ θα γίνει κτήμα της κοινωνίας και σιγά σιγά η βελόνα θα ανέβει προς τα πάνω. Το θεωρείς ρεαλιστικό αυτό?
1: Κοίταξε. Αυτό το ότι η βελόνα θα ανέβει προς τα πάνω το ακούμε, αν δεν κάνω λάθος, από τα τέλη Φλεβάρι.
0: Σωστά.
1: Έχουμε φτάσει τώρα αρχές καλοκαιριού και η βελόνα είναι ακούνητη ή δείχνει προς τα κάτω. Το κρίσιμο είναι αν έχουν κατανοήσει στο Πασόκ τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία, και φαίνεται ότι δεν το έχουν κατανοήσει αυτό που συμβαίνει. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να επικοινωνήσουν ένα, θα το έλεγα και ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, ένα πρόχειρο πράγμα, να του δώσουν μια πολιτική υπόσταση, αλλά με προς τα που κατευθύνεται, ποιον αφορά, ποιος το λέει, γιατί το λέει, εδώ δεν υπάρχουν απαντήσεις. Και το δύσκολο είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια εξαιρετική πολυφωνία μέσα στο Πασόκ. Ισχύει η απόφαση του συνέδριου ότι δεν συζητάμε με τη Νέα Δημοκρατία και την επομένη των εκλογών? Οι μισοί λένε ναι, οι άλλοι μισοί λένε όχι. Έτσι, και το αφήγημα πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, δεν νομίζω ότι πια μπορεί να γίνει πολιτικό εγχειρίδιο.
0: Ναι, όντως.
1: Κάπου έχει μείνει στη μέση της πορείας.
0: Τώρα, Φώτη, αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτόγνωρα? Στην πολιτική εμπειρία σου έχεις αντικρίσει τέτοια αβεβαιότητα?
1: Κοίταξε, αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτοφανές. Έτσι. Δεν έχουμε, νομίζω, και εσύ θα τα θυμάσαι, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση, δεν έχουμε ξαναζήσει ένα τέτοιο φαινόμενο διάχυσης ενός πολιτικού σχηματισμού. Είναι πρωτοφανές κατά τη γνώμη μου. Από την άλλη πλευρά, είναι εύκολο να το ερμηνεύσει κάποιος. Όταν κατά κάποιο τρόπο έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος ενός πολιτικού χώρου, εκεί αρχίζουν τα ζητήματα. Και κατά τη γνώμη μου, όλο αυτό που γίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αδικεί και τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και έτσι προκαλεί και ένα αίσθημα στην κοινωνία ότι εντάξει παιδιά, φτάνει μέχρι εδώ, πάμε για άλλα. Όσο ψυχρό και αν ακούγεται αυτό. Και θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι και λίγο δυσανάλογο προς το πρόσωπο του κυρίου Φάμελου. Είναι αυτός ο οποίος συγκεντρώνει όλα τα πυρά, αλλά εκεί δεν είναι ουδής αναμάρτητος. Έτσι. Και δεν μπορώ να καταλάβω, θα μου πεις δεν μπορώ να το καταλάβεις, είναι σχήμα λόγου, όλο αυτό το πόλεμο που γίνεται. Δηλαδή είναι πολύ, αν θες, πιο τίμιο πολιτικά το λέω, να πούν κάποιοι εντάξει παιδιά, οκ, okay, μέχρι εδώ. Και όχι να, είναι βαριά η λέξη σκυλεύεις, είναι βαριά όπως και να το δούμε, αλλά δεν γίνεται.
0: Απλώς προκαλεί και πολλές αντιδράσεις και αυτό δεν αφορά μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η ευκολία πλέον, παίρνω την έδρα, την πάω σε άλλο κόμμα, την κουβαλάω την έδρα, δηλαδή όλη αυτή η μεταγραφολογία με την έδρα στην πλάτη. Έχουμε ήδη και 40 ανεξάρτητους βουλευτές.
1: Είναι εκατάντα ανέκδοτο. Έτσι. Και κάποια στιγμή θα έπρεπε το πολιτικό προσωπικό που σέβεται την πολιτική και κατ' επέκταση σέβεται και την πολιτική του διαδρομή και σταδιοδρομία και την πολιτική και τον πολίτη που τον ψηφίζει να σέβονται ότι παιδιά την ώρα που εγώ επιλέγω να φύγω από το κόμμα, από το χώρο με τον οποίο εκλέχθηκα, η έδρα επιστρέφει. Είναι στοιχειώδης πολιτική συμπεριφορά που δείχνει αν θες μια ηθική. Πολιτική ηθική. Έτσι, αυτό το που ζούμε τώρα, 40 βουλευτές να είναι ανεξάρτητοι, να είναι δεύτερο κόμμα στη Βουλή. Ο καθής να λέει το κοντό του και το μακρύ του συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό είναι πια, υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της πολιτικής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ Φώτη για το σχόλιο σου εδώ στο Κόκκινο.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ Κωστή. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Ο συνάδελφος ο Φώτης Παπούλιας από την Ελληνική Κρατική Ραδιοφωνία. Πάμε στο διάλειμμα.
2: Στο Κόκκινο.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά την εκδήλωση φωτιάς στην Κερατέα σε περιοχή κοντά στη Μονή Θεοσκεπάστου. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί άμεσα 50 πυροσβέστες, από ό,τι διαβάζουμε, οι οποίοι επιχειρούν στο μέτωπο με ισχυρές επίγειες δυνάμεις, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να προστατεύσουν την ευρύτερη περιοχή. Ασφαλώς θα σας ενημερώνουμε.

Λοιπόν, η Δήμητρα προβλέπει ότι θα έρθουν και άλλα σκάνδαλα. Χωρίς εξαγορά ψήφων δεν θα έβγαινε η Νέα Δημοκρατία, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Και φουντώνει απέναντι στα σενάρια που, ή στις δηλώσεις που αναφέρουν ότι έχει τελειώσει ο κύκλος. Σε αυτές τις δηλώσεις έχουν προβεί, να πούμε, ακόμη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Τι είμαστε, ποτάμι του Θεοδωράκη? Κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, γράφει χαρακτηριστικά. Έχουν έρθει και άλλα σχετικά μηνύματα. Προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα αποχωρήσουν, θα ανεξαρτητοποιηθούν ή θα παραδώσουν την έδρα. Ακόμα μένουμε στα σενάρια. Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε τίποτα. Μπορούμε ωστόσο να διαβάζουμε δηλώσεις. Και είναι ενδεικτικό ότι νωρίτερα ο Γιώργος Καραμέρος, βουλευτής της Ανατολικής Αττικής, μιλώντας σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, είπε ανοιχτά ότι σκέφτεται την ανεξαρτητοποίησή του ή την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως είπε, πως η επιλογή μιας παρέτησης ή μιας ανεξαρτητοποίησης δεν θα ήταν καν στη συζήτηση αν οι συνθήκες στο κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ήταν επαρκείς για να κάνει κάποιος τη δουλειά του. Και όπως είπε ο κύριος Καραμέρος, σφίγγει ο κλοιός και ο κύκλος για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ να πούμε πως αν ο κύριος Καραμέρος παραιτηθεί από βουλευτής, ίσως η έδρα πάει στο κόμμα Κασελάκη μέσω καραμπόλας. Να βλέπουμε και αυτά. Αν ο Καραμέρος αποχωρήσει, η έδρα της Ανατολικής Αττικής περνάει στο Χρήστο Σπίρτζη. Αυτός είναι ο πρώτος επιλάχων. Ο πρώην υπουργός, ωστόσο, ακούγεται, φημολογείται πως έχει άλλες προτεραιότητες στην παρούσα φάση. Επαγγελματικές και άλλες. Τρίτος σε ψήφους στην Ανατολική Αττική, ποιος ήταν? Ήταν ο αείμνηστος Νάσος Αθανασίου. Ο Νάσος Αθανασίου, λοιπόν, έφυγε πρόσφατα και ποια ακολουθεί στη λίστα της Ανατολικής Αττικής? Η Μυρτώ Κοροβέση, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του Στέφανου Κασελάκη. Αυτά λοιπόν είναι τα περίεργα παιχνίδια της διαδρομής ανάμεσα στα θράσματα του ΣΥΡΙΖΑ, του παλιού, του ενέου, του ιστορικού ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, ώστε να περάσουμε μετά και στο επόμενο θέμα.

0: τώρα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Χρεστίδης, φαίνεται πως έβγαλε λαβράκι. Προχώρησε σε μια σοβαρή καταγγελία αναφορικά με τον διορισμό του Τάσου Χατζηβασιλείου στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, στον πρόσφατο μίνι ανασχηματισμό. Μάλλον εδώ η κυβέρνηση έχει αλλάξει τον νόμο για να βουλέψει τον κύριο Χατζηβασιλείου. Ο κύριος Χρηστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Χρηστίδη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εμείς το ίδιο. Τι έχει συμβεί ακριβώς σε σχέση με αυτό το ζήτημα?
1: Κοίταξτε, μιλάμε για τον ορισμό της αποτυχίας του επιτελικού κράτους. Θέλω να το πούμε όσο να δω πιο απλά λόγια γίνεται. Ναι. Το 2019 η Νέα Δημοκρατία γίνεται κυβέρνηση, ναι, και επιλέγει να φέρει ο κύριος Γεραπετρίτης ως εισηγητής το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος? Ότι κάθε υπουργείο έχει maximum 3 υφυπουργούς ή αναπληρωτές υπουργούς. Mm-hmm. Το 2026 ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να ξαναβολέψει, να ξανατακτοποιήσει κάπου τον κύριο Χατζηβασιλείου και τον ανακοινώνει πριν από μια εβδομάδα, όπως όλοι θυμόμαστε, αρμόδιο υφυπουργό εξωτερικών.
0: Μάλιστα.
1: Έλα όμως που στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχουν έτσι και αλλιώς 3 υφυπουργοί και αναπληρωτές. Mm-hmm. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο συγκρούεται με τον νόμο τον οποίο δημιούργησε η ίδια η Νέα Δημοκρατία, το θρηλυκό επιτελικό κράτος.
0: Ναι.
1: Και τι έρχεται να κάνει η Νέα Δημοκρατία?
0: Ναι.
1: Αντί να σεβαστεί τον νόμο και να κάνει τα δέοντα, δηλαδή να παρετήσει έναν υφυπουργό ή επασύντως να διορθώσει την επιλογή, έρχεται και με νυχτερινή τροπολογία χθες 10 η ώρα το βράδυ, την ώρα του αγώνα,
0: ναι,
1: φέρνει μια τροπολογία σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, mm-hmm, το οποίο αφορά τον κύριο Μαρινάκη, mm-hmm, και τι λέει? Θα κάνουμε και μια θέση ακόμα. Αυτό λοιπόν είναι ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε για τον τρόπο με τον οποίο,
0: ναι,
1: έτσι, με τον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία, πιστεύει στο επιτελικό κράτος και φυσικά να μην σχολιάσω καν ότι μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα υπουργικά σχήματα τα οποία έχουν περάσει ποτέ τα τελευταία 50 χρόνια και όλα αυτά έρχονται φυσικά σε πλήρη αντίθεση με όσα έχει δεσμευτεί ο κύριος Μητσοτάκης και για το επιτελικό κράτος και για τα μικρά υπουργικά συμβούλια και φυσικά για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να νομοθετεί αυτή η κυβέρνηση. Mm-hmm. Τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πρώτη φορά.
0: Mm-hmm.
1: Και ξανασυμβεί. Όταν θυμίζω, η Νέα Δημοκρατία άλλαζε επί τούτου μία σειρά από νόμους άλλων κυβερνήσεων τις προηγούμενες φορές για να εξυπηρετήσει δικούς ανθρώπους όπως ήταν ο κύριος Κοντελόνη.
0: Ναι.
1: Εδώ το φοβερό είναι ότι πρωταγωνιστής της αλλαγής του συγκεκριμένου νόμου είναι ο ίδιος που είχε φτιάξει το νόμο αυτό, ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Είχε την τεχνογνωσία λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, και προχώρησε έτσι. Και ο κύριος Γεραπετρίτης τώρα τι λέει γι' αυτό? Είχατε μια αντιπαράθεση νωρίτερα μαζί του ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο Υπουργείο Εξωτερικών. Καλύφθηκε δηλαδή πίσω από αυτό?
1: Κοιτάξτε να σας πω. Στο Ελληνικό Σύνταγμα από το 1974 υπάρχει μία ρύθμιση η οποία μιλά για έναν μόνιμο υφυπουργό ευρωπαϊκών υποθέσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει συμβεί πριν από δεκαετίες. Δεν συνέβη. Θα μπορούσε, αν η Νέα Δημοκρατία το πίστευε πραγματικά, να το έχει κάνει ο πρώτος αρμόδιος υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, το 2019. Δεν το έκανε ποτέ. Αλλά ακόμα και αν ήταν επιλογή του κυρίου Γεραπετρίτη από το 2023 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, τον Ιούνιο του 2026, θα μπορούσε να το έχει κάνει. Δεν το έκαναν ποτέ. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό το πράγμα επρόκειτο να συμβεί, δεν θα γινόταν ποτέ με τροπολογία με τα μεσονύκτια όπως περιέγραψα προηγουμένως. Ο κύριος Γεραπετρίτη λοιπόν κρύφτηκε, όπως και όλη η κυβέρνηση, πίσω από τη συγκεκριμένη ρύθμιση για να μας πει ότι αυτό ήταν ένα όνειρο της Νέας Δημοκρατίας να το κάνει πολλές δεκαετίες τώρα. Αυτό είναι προφανώς κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και σας εξηγώ για ποιο λόγο γίνεται και μάλιστα το επικυρώνει ο τρόπος με τον, mm-hmm, οποίο γίνεται με τα μεσονύκτια, όπως είπα και προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Χρηστίδη, σε σχέση με την ευρύτερη επικαιρότητα, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για την πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά παραμένει? Τον θεωρείτε ακόμα ορατό?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχει ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής. Αυτή, ναι, καταγράφεται σε όλες τις έρευνες που γίνεται. Είναι κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι κυριαρχεί στο συνέστημα, στην ψυχή και στο μυαλό όλων των Ελλήνων που βλέπουν την Ελλάδα να είναι τελευταία αγοραστική δύναμη. Mm. Πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και μια σακούλα κάνει 30 ευρώ. Πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές και βλέπουν την αύξηση του πληθωρισμού δυσανάλογα με αυτό το οποίο συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Mm. Επομένως, ναι. Αυτό το οποίο αποφασίσαμε στο συνέδριό μας για πολιτική αλλαγή και ήττα της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή είναι προφανές ότι αποτελεί τον διακηρυγμένο μας στόχο. Σε αυτό λοιπόν οι πολίτες ζητούν να παίρνουμε διαρκώς πρωτοβουλίες και αυτό είναι το οποίο οφείλουμε να κάνουμε.
0: Mm-hmm. Με τις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ έχει εξωτερικεύσει μια καχυποψία, αλλά εν πάση περιπτώσει οι μετρήσεις δεν δείχνουν και πολλές πιθανότητες για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Τι πρέπει να αλλάξει, αν πρέπει να αλλάξει κατά τη γνώμη σας κάτι στην στρατηγική του ΠΑΣΟΚ?
1: Πρέπει να μιλάμε πολύ περισσότερο για το πρόγραμμά μας, για τις λύσεις που καταθέτουμε, για όλα αυτά τα οποία αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας και του προβλήματος των Ελλήνων πολιτών και πολύ λιγότερο για τους παράλληλους μονολόγους που αφορούν την κεντροδεξιά ή την κεντροαριστερά. Ο κόσμος εκεί έξω αυτό το οποίο θέλει είναι λύσεις για τα χρέη του. Λύσεις για τα κόκκινα δάνεια, λύσεις για το γεγονός ότι περνάει μία και μία μισή ώρα κάθε μέρα στο αυτοκίνητο για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του. Λύσεις ή απαντήσεις, να το πω διαφορετικά, για το τι είναι αυτό το οποίο ανάγκασε επιχειρήσεις και σχολεία να κλείσουν πριν από ένα μήνα στον νότιο τομέα και όχι μόνο της Αθήνας, και αναφέρομαι σε αυτή την οσμή του αερίου την οποία είδαμε ότι απασχόλησε την επικαιρότητα και από ένα μήνα μετά δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η αιτία. Απαντήστε, λέει ο κόσμος, και όποια πολιτική δύναμη το εκφράσει αυτό θα κερδίσει και την ψήφο των πολιτών. Οι λύσεις για το στεγαστικό, η λύση για το δημογραφικό, η λύση για το κυκλοφοριακό, η λύση για το εργασιακό και το συνταξιδοτικό είναι εκείνες που καίνε τους Έλληνες πολίτες. Για αυτά πρέπει να μιλάει το ΠΑΣΟΚ και όλες οι προοδευτικές δυνάμεις και πολύ λιγότερο για συζητήσεις που στο τέλος μας εξυπηρετούν μόνο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm. Οι διαγραφές τελεχών που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή είναι αποτελεσματική μέθοδος, κύριε Χριστίδη?
1: Κανένας από εμάς δεν θέλει τις διαγραφές. Κανένας από εμάς δεν θέλει τις διαγραφές. Και πιστεύω ότι το πιο σημαντικό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να μην μπαίνουμε σε αυτήν τη συζήτηση είναι να σεβόμαστε όλοι τις αποφάσεις που πήραμε στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν το οποίο σας περιέγραψα στην αρχή είναι κάτι το οποίο αποτελεί κάτι γραμμένο σε πλάκα. Είναι τόσο ισχυρό και θέλω να σας πω ότι όπως συμβαίνει με όλα τα κυρίαρχα όργανα όπως είναι τα συνέδρια, ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξει μια συνεδριακή απόφαση είναι με νέο συνέδριο. Επομένως, οποιαδήποτε ερμηνεία, οποιοδήποτε σενάριο, οποιαδήποτε κουβέντα σαν αυτές οι οποίες γίνονται, ας πούμε, τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, νομίζω περιττεύουν, δεν έχουν κανένα λόγο. Όπως είπα και προηγουμένως, εμάς ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή και εκεί πρέπει να δώσουμε τις δυνάμεις μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστίδη.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο κόκκινο, κύριος Παύλος Χριστίδης. Μια

συνέχεια το θέμα λοιπόν της άσχετης τροπολογίας σε άσχετο νομοσχέδιο που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συστήνει θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών, παραβιάζοντας το δικό της νόμο. Έχει βγάλει ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ την έβγαλε πριν από λίγο. Σημειώνει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ πως η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως υπάρχει ανάγκη κρίσιμου σταθερού υπηρεσιακού σημείου αναφοράς και έτσι ο μόνιμος υπηρεσιακός υφυπουργός θα συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά την παραίτηση της κυβέρνησης σε περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης ευρείας αποδοχής για τη διενέργεια εκλογών. Είναι φανερό, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι στο Μαξίμου έχουν αρχίσει τους μετεκλογικούς σχεδιασμούς και παίζοντας με τους θεσμούς επιδιώκουν να διατηρήσουν πρόσωπα δικής τους επιλογής σε κρίσιμες θέσεις και μετά τις εκλογές.

Ο Γιώργος ρωτά για τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την ερώτηση που κάναμε στον κύριο Χριστίδη για το αν οι διαγραφές αποτελούν λύση, οι διαγραφές των στελεχών που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όντως επισύει πλέον την απειλή των διαγραφών προκειμένου να συμμαζέψει αυτή την πανσπερμία απόψεων που καταγράφεται στο κόμμα του σχετικά με τις συνεργασίες και τις δημοσκοπήσεις. Και πολλοί αναφέρουν ότι φωτογράφησε τον Χάρη Δούκα, ο οποίος το τελευταίο διάστημα τάχθηκε υπέρ της μετεκλογικής συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, παίζοντας με τα νεύρα της Χαριλάου Τρικούπη. Ωστόσο, φαίνεται ότι ορισμένα έμπειρα στελέχη δεν μάσησαν από τις προεδρικές προειδοποιήσεις και μπορεί και να πηγαίνουν γυρεύοντας, μπορεί και όχι. Εν πάση περιπτώσει, θα το δείξει η ζωή αυτό και η πολιτική ζωή. Βγήκε ο Ευρωβουλευτής ο Νίκος Παπανδρέου και δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στο ενδεχόμενο συνεργασιών μετά την πρώτη Κυριακή. Μετά την πρώτη Κυριακή θα δούμε, είπε χαρακτηριστικά σε μια τηλεοπτική του παρουσία. Ενώ πήρε ο Νίκος Παπανδρέου αποστάσεις και από τον πόλεμο του ΠΑΣΟΚ κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων, είπε πως το μάθημα των δημοσκοπήσεων είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει πλώρη από εδώ και πέρα. Αυτό σημείωσε ο Νίκος Παπανδρέου, γιος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, στρέφοντας το βλέμμα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και το εσωτερικό θερμόμετρο ανέβασε και ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος επεσήμανε ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα θα είναι συνομιλητής, να δούμε πού συμφωνούμε εφόσον καταθέσει το πρόγραμμά του το κόμμα του κ. Τσίπρα. Και το κερασάκι στην τούρτα των διαφοροποιήσεων ίσως έβαλε η Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία δήλωσε νωρίτερα ότι δεν πιστεύει στις διαγραφές τελεχών, καθώς οι διαγραφές δεν προσθέτουν. Πάνω κάτω και ο κύριος Χριστίδης νωρίτερα σε αυτό το μήκος κύματος κινήθηκε. Αυτή είναι μια ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε. Πάμε, φεύγουμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος ήταν στην επικοινωνία. Περιμένεις το Σάββατο το απόγευμα εσύ πώς και πώς να σηκώσεις το πρωτάθλημα εκτός έδρας. Ναι, ναι. Λοιπόν, Κώστας Αφόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο Παρασκευή στις 6. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
4: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
5: Διαδηλώσεις, απεργίες, κινητοποιήσεις, απεργίες πείνας κρατουμένων συνθέτουν το σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της έναρξης του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη. Οι αντιδράσεις των εργατικών σωματείων εν ώψη του Μουντιάλ 2026 έχουν λάβει εκρηκτικές πολιτικές διαστάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σωματείο Unite Here Local 11 στο Λος Άντζελες, το οποίο εκπροσωπεί πάνω από 2.000 εργαζόμενους στην εστίαση του SoFi Stadium. Οι εργαζόμενοι έχουν ψηφίσει υπέρ της διενέργειας απεργίας, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών και βελτίωση στις εργασιακές σχέσεις και απειλούν να παραλύσουν την πρεμιέρα της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών στις 12 του Ιούνιου. Ωστόσο, η διαμαρτυρία ξεπερνά τα οικονομικά αιτήματα και συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των μεταναστών. Τα σωματεία αρνούνται κατηγορηματικά να συνεργαστούν με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία ICE, η οποία έχει αναπτυχθεί στα στάδια για τη φύλαξη των αγώνων. Οι συνδικαλιστές εκφράζουν έντονους φόβους ότι το Μουντιάλ θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για μαζικές συλλήψεις και απελάσεις εργαζόμενων και φιλάθλων χωρίς έγγραφα και απαιτούν γραπτές εγγυήσεις προστασίας από τη FIFA. Αυτή η εργασιακή αναταραχή συνδέεται άμεσα με το κύμα απεργιών πείνας που συγκλονίζει τα κέντρα κράτησης μεταναστών του ICE σε πολιτείες όπως το Νιου Τζέρσι και η Καλιφόρνια. Εκατοντάδες κρατούμενοι αρνούνται να σιτιστούν, καταγγέλλοντας απάνθρωπες συνθήκες, μολυσμένο νερό και έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, ενώ την ίδια ώρα διαδηλώσεις αλληλεγγύης πραγματοποιούνται εκτός των κέντρων. Την ώρα που οι προβολείς των σταδίων στρέφονται στη λαμπερή γιορτή του ποδοσφαίρου, λίγα χιλιόμετρα μακριά, μετανάστες κρατούμενοι λιμοκτονούν. Για τα εργατικά σωματεία, οι απεργίες πείνας αποτελούν την πιο τραγική απόδειξη της επιθετικής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Η άρνηση των εργατών να διευκολύνουν το έργο του ICE στα γήπεδα αποτελεί μια πράξη έμεσης αλληλεγγύης προς τους απεργούς πείνας, αναδεικνύοντας ότι πίσω από το Μουντιάλ 2026 διεξάγεται μια βαθιά μάχη για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Η ώρα είναι 7. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Υπόμερικο έλεγχο τέθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ντάρντεζα και Ρατέα, σε σημείο με χαμηλή βλάστηση κοντά στην Παναγία Θεοσκεπαστή. Στο σημείο έσπευσαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 ελικόπτερα. Συναγερμό σήμαν στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, καθώς σύμφωνα με το CNN εντοπίστηκαν προβλήματα ποιότητας αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες. Πολλά τμήματα του κτίριου έχουν εκενωθεί και άλλα βρίσκονται σε διαδικασία εκένωσης, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικοί με αντιασφυξιογόνες μάσκες και στολές για να διερευνήσουν το περιστατικό. Συγγυηθεί όσο από το Μαξίμου, μετά και τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Μετά το Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιο Μπακογιάννη, παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου. Σε δήλωσή του, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση που αφορά το διερευνόμενο σκάνδαλο της πολεοδομίας, ενώ η κυβέρνηση επιχείρησε να αποσυνδέσει την παρέτηση από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ζητήθηκαν παρετήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Μισόλογα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη Βουλή, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα των πολεοδομιών, πετώντας το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, ενώ δηλώνοντας στιγμένος, επειδή ο Χριστός Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προεξοφλεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, προειδοποίησε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς. Έκαναν τη διαφθορά ενδυμικό είδος για να γλεντάνε οι γαλάζιες ακρίδες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με νυχτερινή τροπολογία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχείρησε να χωρέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Τάσο Χατζηβασιλείου μετά το μήνυμα ανασχηματισμό. Στο σχέδιο νόμου για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, το οποίο ψηφίζεται σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατέθεσε τροπολογία με την οποία συστήνεται θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο. Και αν το δικό τους επιτελικό κράτος τους περιορίζει, στη Νέα Δημοκρατία έχουν πάντα μια τροπολογία πρόχειρη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βαντάρει και πάλι τα φαντ της τράπεζες και του σέρβισερ σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών που επιβαρύνονται άδικα και παράνομα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αναζητήσουν τη χρυσή τομή σχετικά με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου, βάσει της οποίας ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη οφείλει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού. 33 ευρωβουλευτές από την αριστερά, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους φέρνουν το θέμα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ερώτησεις που κατέθεσαν στην Κομισιόν, ζητούν εξηγήσεις για τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση των προσφυγικών, τη χρηματοδότησή της μέσω ευρωπαϊκών πόρων, τη συμμόρφωση του έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη συμμετοχή των κατοίκων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Συγκέντρωση αυτή την ώρα έξω από το μετρό Ακρόπολη ενάντια στο σχέδιο εκένωσης των προσφυγικών, κάλεσμα και σε πανελλαδική και διεθνή ημέρα δράσεων την Κυριακή 14 Ιουνίου με κεντρική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι προετοίμαζε επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Πρόκειται για το εξυλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά, ανέφερε ο δικηγόρος του. Πένθος στο δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο για τον ευνίδιο θάνατο του Νίκου Σερβετά. Ο γνωστός δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 66 ετών. Ο Νίκος Σερβετάς υπήρξε ένας συνάδελφος με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, ήθος και υποδειγματική συμπεριφορά προς τους συναδέλφους του, αναφέρει η ΕΣΥΑ σε ανακοίνωσή της. Έφυγε ένας αριστερός αγωνιστής που υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ένας ανυποχώρητος υπηρετής της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης, η κρίση στη Μέση Ανατολή, νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης του στο Truth Social, προαναγγέλλοντας στρατιωτικά πλήγματα αλλά και κατάληψη των σημαντικότερων ενεργειακών υποδομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαρκ. Ωστόσο, λίγο αργότερα σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι δεν είναι βέβαιος αν οι Αμερικανοί έχουν την όρεξη για τέτοια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Ο Τραμπ θα λάβει πιο ισχυρή και επώδυνη απάντηση, απαντάει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα η Ιρανική Ναυτιλιακή Αρχή επιβεβαίωσε το πλήρες κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, εν μέσω διαμαρτυριών και εντάσεων, στις 10 ώρα Ελλάδος στην πόλη του Μεξικού, ο ανακτήριος αγώνας του πρώτου ομίλου ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Οι βροχές και καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, τις Ποράδες και την Εύβοια.

0: Εδώ είμαστε και εμείς, στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης δηλαδή. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο και θα το πάμε έως και τις 8. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος, ο οποίος υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν μέσω Viber, να ρωτήσετε κάτι τον καλεσμένο μας, ας πούμε. Ο ρυθμός βεβαίως είναι 698-58-70-059. Και πάμε στα μουσικά μας. Ξεκινήσαμε ένα τραγούδι που η διάρκεια του ήταν 6,5 λεπτά περίπου. Ένα μεγάλο σε αξία τραγούδι της διαχρονικής ελληνικής δισκογραφίας. Ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου με λόγια του Βαγγέλη Γκούφα, που το πρώτο τραγούδισε με σόλο μπουζούκι το Γιώργο Ζαμπέτα η Μελίνα Μερκούρη το 1964. Τώρα, 62 χρόνια μετά, το ίδιο τραγούδι με τα ίδια δομικά χαρακτηριστικά το ακούσαμε σε minimal συσκευασία για πιάνο και φωνή. Η Κορίνα Λεγάκη το υπερασπίστηκε ερμηνευτικά και ο Γιώργος Ανδρέου με τις πολλαπλές ιδιότητες του συνθέτη, στιχουργού, ενορχιστρωτή, παραγωγού, ηχολήπτη, συγγραφέα, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού, γιατί θα ξεχάσω, από τα Σέρας. Για πολλωστή φορά είναι μαζί μας στο στούντιο. Είναι το κομμάτι που ξεκινάει τον καινούργιο δίσκο του Γιώργου Ανδρέου και της Κορίνας Λεγάκη. Πιάνο φόρτε.
1: Πιάνο φόρτε και νόμε Volume 1, γιατί καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροάτες, ακροατές, καλησπέρα Αλέξη. Κοίτα, εγώ είμαι χαρούμενος που μέσα σε αυτή την εποχή της παλαβομάρας κάποιοι άνθρωποι παλαβοί σαν εμάς διαλέγουν να υπερασπιστούν 9 αριστουργήματα. Και λέω 9 γιατί το 10 είναι το γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσου, που είναι δικό μου. Το έβαλα επειδή υπάρχει μια συνομιλία θεματική, αλλά δεν θέλω να πω ότι είναι αριστούργημα ο Γκάτσος, ας το πει κανένας άλλος. Εγώ λέω λοιπόν 9 αριστουργήματα, και αυτό που ακούσαμε είναι αριστούργημα. Και το έκανα γιατί παίζοντας πολλά χρόνια πιάνο και από εδώ και από εκεί, έχω αγαπήσει καμιά τριανταριά κομμάτια ως εκτελεστής ερμηνευτής. Σου έχω κάτι να πω, γιατί έχω αγαπήσει εκατοντάδες τραγούδια.
0: Ναι, θυμάμαι ότι όταν έμενα στον Καρέα και είχατε έρθει με την Ελένη Σαλιγοπούλου τότε να συμπαρασταθείτε στον αγώνα που δίναμε τον Εκπολιστικό Σύλλογο εκεί και που πάλι.
1: Πιάνο φωνή παίξαμε.
0: Πιάνο φωνή ήταν και πάλι πολύ ωραία τραγούδια της διαχρονικής.
1: Και με την Τσανακλίδου το έχω κάνει και με το Θηβαίο το έχω κάνει. Γενικά είναι ένα πράγμα που το. Και με την Κορίνα τα τελευταία χρόνια είναι ένα πράγμα που το αγαπώ και μου δίνει και μια έτσι ελευθερία. Είπες 6 λεπτά. Ναι, γιατί δεν ήθελα να περιοριστώ μέσα στο κλασικό τρίλεπτο. Ήθελα να παίξουμε ανοιχτά και να εκφράσουμε τις μουσικές μας και αισθητικές μας ιδέες.
0: Μα λίμον, θα βάλουμε τώρα τα τραγούδια στο ζύγι.
1: Δεν γίνει. Και αυτά τα τραγούδια τώρα που είναι αριστουργήματα 60 χρόνια.
0: Και μάλλον σε τι φάση πετυχαίνουμε, μαέστρο, για πες μας. Εσύ είσαι τώρα μεταξύ Αθηνών, Σερών
1: και Λάρισας. Στις Σέρες, λόγω του διπεθέ Σερών, όπου
0: είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής.
1: Και η παραγωγή, η καλλιτεχνική, η καλοκαιρινή, στο καλοκαίρι της Κομμωδίας, που είναι ένας θεσμός εκεί, είναι ένα έργο του Αριστοφάνη, είναι Φέλες, το οποίο το έχει μεταφράσει ο Στάθης ο Παχίδης, ο παλιός μου φίλος ο Ψαλέρε Τούρ και από το, μετά με τους Αγαμηθείτε, ο οποίος έχει κάνει και τη μουσική. Και παίζει μάλιστα στην παράσταση και ένας άλλος σεραίος καλός μουσικός και άνθρωπος της σκηνής, ο Μόνι εν Μόνι Κονιέντη, ο Διογέννης Δασκάλου. Και τέλος πάντων πηγαίνουμε, έρχομαι για αυτόν τον λόγο. Είχαμε πανεπιστημιάδα, με το ονομάσαμε τη μεγάλη μας αίθουσα σε αίθουσα Βασίλης Παπαβασιλείου, τιμώντας τον σεραίο μεγάλο θεατράνθρωπο. Φωνάξαμε, κάθε χρόνο φωνάζουμε ένα ξένο πανεπιστήμιο. Φωνάξαμε φέτος από το Μιλάνο ένα ιταλικό πανεπιστήμιο, έπαιξε Τροάδες. Είχε δύο ελληνίστρες καθηγήτρες που μιλάγαν πιο καλά ελληνικά από εμάς. Στη Θεσσαλονίκη τώρα είμαι γιατί κάνω τη μουσική στη Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, η οποία θα πάει επίδαυρο 21 και 22 Αυγούστου. Και είναι μια παράσταση που σκηνοθετεί ο Αστέρης ο Πελτέκης, με πλήθος ηθοποιών και κόσμο. Λυσιστράτη την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
0: Και ο Στέφανος Πελτάκης ήταν που είχε σκηνοθετήσει και τις Μαρίκες.
1: Μπράβο.
0: Και είναι, το χειμώνα στο.
1: Και είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου. Και επίσης η Λυσιστράτη αυτή έχει και κορυφαία του χορού την Κορίνα Λεγάκη. Την έχει ζητήσει ο Αστέρης λόγω της συνεργασίας τους με τις Μαρίκες. Και επίσης μουσικά Με στηρίζει και ο Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος επίσης συμμετέχει. Και όλοι οι ηθοποιοί, ο θείος είναι αξιόλογη δουλειά. Τώρα, εκτός από αυτό, όμως με τον φίλο μου τον Νικορέστη Χανιωτάκη, που είναι πια συνάδελφος καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔΠΘ Κρήτης.
0: Κατεβήκαμε κιόλας.
1: Ναι, βέβαια, κάνω τη μουσική για το Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Μπόστ. Που είναι ένα έργο που το αγαπάω πολύ. Το δούλευε ο Θανάσης Παγιοργίου με τη Λίδα Πρωτοψάλτη και τον Εβάσα και στο Λυκαβητό στη δεκαετία του 90.
0: Είχε γράψει μουσική Βασίλης Δημητρίου στην πρώτη.
1: Είχε γράψει Βασίλης Δημητρίου τη μουσική, βεβαίως. Και έγραψα τώρα τα τραγούδια. Εδώ είναι ένα θείασο πάλι ο Άκης Σακελαρίου, η Ρώμα Νέ. Είναι
0: έχουμε περιμένουμε δηλαδή πράγματα.
1: Έκατσα και έγραψα καμιά δεκαριά χωρικά και καμιά δεκαριά τραγούδια. Μιλάμε για δύο δίσκους μέσα στο καλοκαίρι.
0: Και δεν μας έχεις πει ακόμα τίποτα για το τι κάνετε στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου πάλι είσαι με τα.
1: Έχω κι άλλο να σου πω, ότι τώρα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου θα παρουσιάσω το δεύτερο μου μυθιστόρημα.
0: Αυτό το ξέρω γιατί μου το είπε η διορθώτρια.
1: Όχι.
0: Του μυθιστορήματος θα το βάλετε με την μικρή Άρκτο.
1: Με την μικρή Άρκτο και θα το παρουσιάσουμε την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
0: Ναι. Και η Γιούλη Βολανάκη που ήταν χτες και καθόταν στην καρέκλα που κάθεσαι τώρα εσύ.
1: Είναι η επιμελήτρια του.
0: Μου είπε λοιπόν να σε φιλήσω. Και μου είπε και τα νέα και είναι και πολύ ζώρικο. Μου είπε γιατί έχει ένα παράξενο ψυχισμό ο πρωταγωνιστής, αλλά μην κάψουμε και
1: όχι, όχι, μην το λέω.
0: Spoiler.
1: Ναι, δεν θέλει spoiler. Λοιπόν, γιατί το βιβλίο είναι αρκετά πολύπλοκο, ναι.
0: Να συνδέσουμε το θέμα με ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού, με πολύ μεγάλη ελευθερία τέλος πάντων η προσέγγιση και ο παραλληλισμός. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Ναι. Το έχει πει η Βίκη Μοσχολιού με λόγια του Γιάννη Καλαμίση.
1: Ένα αριστούργημα της ελληνικής μουσικής επίσης, το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ με την Κορίνα και το συμπεριλάβαμε σε αυτή τη δουλειά.

0: με την άδεια του μαέστρου θα περικόψουμε κάποια από τα τραγούδια που είναι μεγάλη.
1: Τα βάζουμε λίγο πιο κάτω για να πούμε για μια κουβέντα.
0: Για μια κουβέντα, όντως.
1: Λοιπόν, Θεσσαλία, είχαμε μείνει.
0: Είχαμε μείνει στη Θεσσαλία. Τι κάνεις εκεί?
1: Στη Θεσσαλία είμαι σύμβουλος πολιτισμού του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του Δημήτρη Κουρέτα, που είναι στενός μου φίλος από άσχετους λόγους πολλά χρόνια. Είναι παντρεμένος με σειραία γυναίκα και έρχονταν πολλά χρόνια στις Θεσσαλίες από τη δεκαετία του 80 και γίναμε κολλητοί. Ο Κουρέτας είναι μια φοβερά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Απλώς το αθηναιοκεντρικό κράτος αδιαφορεί για οτιδήποτε άλλο συμβαίνει εκτός από την Αθήνα.
0: Όχι,
1: αυτό δεν είναι μόνο για την περιφέρεια. Γιατί τα πολιτιστικά που γίνονται εκτός Αθήνας ασχολούνται κανένας.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό για να
1: εδώ αξιόλογοι κριτικοί θεάτρου, Αθηναίοι το έχουν επισημάνει αυτό. Τέλος πάντων, κάνει μια δουλειά πολύ σημαντική σχέση επίπεδο υποδομών. Και στο επίπεδο του πολιτισμού κάνουμε καμιά δεκαπενταριά σημαντικές συναυλίες δωρεάν όλες. Και κάθε είδος συναυλίες, δηλαδή με μεγάλη γκάμα μουσική. Κάνουμε φεστιβάλ, αφιερωτά τσιτσάνια, κάνουμε θεατρικές εραστεχνικές συναντήσεις. Ξοδεύει η περιφέρεια πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για αυτή τη δουλειά, αντισταθμιστικά. Αλλά το πιο σημαντικό που έκανε, που ήταν μια ιδέα που είχε ο Κουρέτας και μαζί την δουλέψαμε, είναι μέσω του ΕΣΠΑ έδωσε 13 εκατομμύρια σε 31 φορείς, δήμους, περιφέρεια και ΆΜΚΕ, χρηματοδοτώντας για μια πενταετία ένα σχέδιό τους. Από εκεί που ήταν με την απλωμένη παλάμη οι φουκαράδες αυτοί των ΆΜΚΕ για να πάρουν ένα τάλιρο, ξαφνικά βρίσκονται με 70.000 το χρόνο, 80.000 το χρόνο για 5 χρόνια για να κάνουν το φεστιβάλ τους, ας πούμε ο Άγιος Λαβρέντιος. Ναι. Παράδειγμα, η Σαμψαρέλο που κάνει κλασική μουσική στη αγορά. Οι Art Fools που κάνουν πάρα πολλά χρόνια κινηματογραφικές φεστιβάλ κινηματογραφικό. Είναι σημαντικό να γίνονται πράγματα στην ελληνική περιφέρεια, αλλιώς η Ελλάδα θα καταλήξει, ξέρεις πώς θα καταλήξει.
0: Θα καταλήξει εκεί που...
1: Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα, θα καταλήξει εκεί.
0: Ελλάδα 3.0.
1: Άρα και επίσης να ξέρεις, στο λέω τώρα επειδή είμαι και στις αίρες, ότι οι μη τουριστικές περιοχές σας που δεν έχουν θάλασσα μπροστά πάνε κατά διαβόλου. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, αλλά.
0: Ναι, πραγματική είναι η έκφραση. Εντάξει, δεν τολμάει κανείς να διακόψει τον Γιώργο Ανδρέου. Μπορεί να αρχίσει να μιλάει τώρα και να τελειώσει την άλλη Τετάρτη, αλλά αυτό το ξέρουμε και το συνυπολογίζουμε.
1: Εντάξει.
0: Όταν έχουμε να μιλήσουμε μαζί του. Αλλά πρέπει να κάνουμε και τον τροχονόμο για να βάζουμε τα τραγούδια στην ώρα του.
1: Σωστά.
0: Οπότε, επειδή έχουμε και το δίσκο σου, το πιάνο φόρτε, με πιάνο Yamaha παίζεις.
1: Με Yamaha, παίζω με ένα Yamaha του Studio Sierra. Τα πιο πολλά κομμάτια τα έχω γράψει ο Παναγιώτης Πετρονικολός. Ο οποίος είναι ένας σημαντικός ηχολήπτης και καταπληκτικός άνθρωπος και στη μνήμη του είναι αφιερωμένος ο δίσκος.
0: Ωραία. Και να ακούσουμε το «Κάπου νυχτώνει», την τραγουδάρα του Σταύρου
1: Κουγιομτζή. Ίσως το κορυφαίο τραγούδι του Σταύρου Κουγιομτζή.
0: Εδώ, για πιάνο, τον Γιώργο Ανδρέου και φωνή, την Κορίνα Λεγάκη.

0: το κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας,
1: σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, παραλίγο να ξεχαστούμε εδώ στο στούντιο με τον Γιώργο Ανδρέου και τελείωσε αυτό το εξάλεπτο και πάλι κομμάτι. Και τι κομμάτι, η γυναίκα.
1: Ένα από τα ωραιότερα, νομίζω, τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, τουλάχιστον έστω από τον κύκλο μελοποιήσεων του Καβαδία. Και τρομερό ποίημα. Βέβαια, επιλογή στίχουνε, γιατί λείπουν κάποια πράγματα που δεν. Αλλά αυτό κάνει κανείς. Επιλέγει που θα φωτίσει και από το ποίημα και πώς θα το φωτίσει.
0: Καλά, και από το αξιονεστή λείπουν πράγματα.
1: Μόνο το αξιονεστή
0: λείπουν και από παντού λείπουν.
1: Πάντω, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και ήθελα πάντα να το ηχογραφήσω γιατί το έπαιζα πολλά χρόνια. Αυτό το είχε ακούσει και ο Θάνος αυτήν την εκδοχή. Και το άρεσε. Ο Θάνος είχε μια αγάπη για τον σχεδιασμό, για το λιγό ατονική μουσική, για αυτά τα αγαπούσε αυτά. Έτσι το άρεσε.
0: Και του άρεσαν και να.
1: Οι πειραματισμοί, το ψάξιμο. Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Να του.
1: Ήταν ο πιο ανοιχτός από όλους της γενιάς του.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Ανδρέου, εδώ στο κόκκινο, όπου αγορανομικός με ωμέγα, υπεύθυνος παραμένω εγώ, ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην επικοινωνία και στα τηλέφωνα κλπ. Ο Γιώργος Ανδρέου είναι εδώ και μας βασανίζει και τον βασανίζουμε. Μας έφερε και τα καινούργια τραγούδια που δεν είναι δικά του, αλλά είναι σαν να είναι δικά του, γιατί είναι αυτά τα διαμάντια της ελληνικής δισκογραφίας που πολύ τα ζηλέψαμε όλοι μας.
1: 9 αριστουργήματα είναι.
0: Και επειδή τα πολύ ζήλεψε ο Γιώργος Ανδρέου και επειδή κάτι παίζει στο πιάνο, είπε να τα παίξει και να συνοδέψει με αυτό το παίξιμο.
1: Και μου άνοιξε και η όρεξη. Και μου άνοιξε και η όρεξη και λέμε να κάνουμε μετά Volume 2. Γιατί σου είπα είναι καμιά 25 τα κομμάτια συνολικά που έχω εγώ. Περάσει από τη διαδρομή του πιάνου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι θέμα να μου πεις πάρε αυτό το κομμάτι και παίξω. Καλά θα το παίξω. Αυτά όμως που έχω βάλει είναι κομμάτια που τα παίζω 20 χρόνια. Πώς
0: που έχουν περάσει το πετσί σου.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Τώρα με τι κριτήρια τα διαλέγεις είναι αυτά που.
1: Δεν υπάρχει κριτήριο. Ναι, είναι εδώ ειλικρινά δεν υπάρχει κριτήριο. Εκ των υστέρων όπως τα βλέπω, βλέπω ότι με κάποιο τρόπο έχουν ένα δραματικό λυρισμό όλα τα κομμάτια αυτά. Από τον Ατίκ Μέ και τον Ξαρχάκο έχουν όλα κάτι δραματικό. Δηλαδή ανήκουν σε αυτή την οικογένεια με έναν τρόπο.
0: Και που σηκώνουν και κάποια μήνυμα επεξεργασία.
1: Σηκώνουν.
0: Γιατί αυτό είναι το σήμα κατευθείαν το δικό σου, οπότε.
1: Ναι, αλλά δεν παραβιάζω τη σύνθεση ποτέ όμως. Γιατί αν βλέπω κάτι άλλες διασκευές που βάζουν άλλες μελωδίες και άλλα αυτά και με πιάνει τρέλα. Δεν παραβιάζω τη σύνθεση με τίποτα. Το έστειλα στον Ξαρχάκο το κομμάτι που ακούσαμε. Τιμητικά και μόνο και ήξερα θα μου πει ναι, ο Ξαρχάκος αυτό έλειπε. Και μου λέει, μ' αρέσει, μου λέει ότι ό,τι και να κάνεις, ο συνθέτης που το έκανε είναι εκεί παρόν, μου λέει. Φυσικά.
0: Δίκιο έχει τώρα, δεν θέλω
1: καλή να. Καλή μου τώρα, τι θα αρχίσουμε να διασκευάζουμε τους συνθέτες μας και θα λέμε άλλη άποψη για τις μελωδίες τους.
0: Και ο Μίκης, αν πήγαινε σε εκείνον, τα ίδια θα σου έλεγε. Άλλωστε η πολιτική σε σχέση με το παλιό έργο του ήταν γνωστή.
1: Ο Μίκης,
0: με τον τρόπο που το χειρίζεται.
1: Ο Μίκης και στη Διαθήκη του άφησε μια ομάδα Γερμανών εκδοτών πολύ καλλιεργημένων που δίνονται σαν αδειοδοτήσεις, στους οποίους απευθύνθηκα για τα δύο αυτά κομμάτια. Γιατί πάνε εκεί. Και οι οποίοι έστειλαν και επιστολή που ευγενέστατη και πολύ θετική.
0: Κατάλαβα. Τώρα βέβαια έχουν περάσει 70 χρόνια από το θάνατο του Κλέανο Τριανταφύλου, του Ατίκ.
1: Άλλη μεγάλη προσωπικότητα.
0: Σε μένα το λες. Η οικογένειά μου την είχε γνωρίσει τη μητέρα μου. Τη μητέρα μου την είχε διαλέξει ο Ατίκ όταν ήταν 12 χρόνια σε μια παράσταση στην πρώτη τη γυμνασίου να την πάρει στη μάντρα.
1: Σόπα! Με την Κάκια Μέντρη μαζί και όλη την.
0: Όλο το πακέτο. Και βέβαια ο παππούς φρίκαρε στην ιδέα να γίνει κόρη του Ντιζέζ και χάσαμε την ευκαιρία οικογενειακώς. Να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι.
1: Για μένα το πιο υπέροχο τραγούδι του και εκτιμώ βαθύτατο ότι ο Ατίκ είναι και τραγουδοποιός γιατί γράφει τους στίχους. Είναι συνθέσεις και τραγουδοποιός συγχρόνως και πιανίστας πολύ καλός.
0: Τώρα βέβαια όλος αυτός ο μύθος ότι.
1: Α, ότι του το είπανε και
0: ότι εμφανίστηκε η πρώην αγαπημένη του η Μαρίκα Φιλιππίδου. Και το έγραψε σε 10 λεπτά. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Δεν. Αλλά και ήταν πολύ δύσκολο στο να γράψει.
1: Ακριβώς. Και δεν έχουν κανένα νόημα. Όλα αυτά είναι. Ρε παιδί μου, είναι μυθολογία ανευνόηματος. Ναι. Το θέμα αυτό το κομμάτι έχει ένα βάθος.
0: Απίστευτο.
1: Και σε ένα σημείο της εισαγωγής του με συνταράζει.
0: Mm-hmm.
1: Επικοινωνεί με όλο το μεγάλο δραματικό κομμάτι από τον Πουτσίνη και δόθε στην όπερα.
0: Επικοινωνεί με όλο το αρμονικό υπόβαθρο των σπουδών του Κλέωνα Τριανταφύλου στο Παρίσι.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι απολύτως σύγχρονο, κομψό και ακόμα και σήμερα νομίζω ότι αντέχει.

0: Δηλώνουμε και οι δυο μας με τον Γιώργο Ανδρέου εδώ, θαυμαστές του Κλέον Ατριανού, του ΑΤΙΚ.
1: Βέβαια. Και θα πρέπει να πούμε κιόλας εμείς με τις ιδεολογικές μας καταβολές και τις μυθολογίες που κουβαλάμε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ευρύ αριστερά έχει αδικήσει κάποιους από τους, ας πούμε, που τους ονομάζει υποτιμητικά ελαφρούς συνθέτες. Ξέρω εγώ, τον Χερόπουλο, τον Σουγιούλ. Που δεν είναι έτσι.
0: Διαφορετικές περιπτώσεις είναι το αστικό τραγούδι.
1: Ναι, κακός όμως λέγεται αυτό, γιατί ο ΑΤΙΚ ήταν βαθύτατα λαϊκός. Τι αστικό τραγούδι, επειδή δεν έπαιζε μπουζούκια, δεν έχει μια σημασία αυτό. Άλλωστε ο Τσιτσάνης αυτούς τους θαύμασε. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις ο Τσιτσάνης για τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, απλώς το λέω τώρα σε επειδή το έφερε κουβέντα.
0: Αν πασάν που λένε και στο Ρουσκάκι. Πού είχαμε μείνει, γιατί έχει τόσα πράγματα.
1: Είχαμε μείνει στη Θεσσαλία. Εντάξει, είχαμε πει πέντε πράγματα για τη Θεσσαλία. Εγώ τώρα αυτό που θέλω να πω.
0: Το πιο φρέσκο που είναι να γίνει τώρα.
1: Το πιο φρέσκο είναι η κυκλοφορία του δεύτερου μυθιστορήματός μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Τίτλος 8 Ιουλίου. Και ο τίτλος είναι «Η καρδιά του Έκτορα».
0: Εκδόσεις με
1: Κρυάρκτους.
0: Λοιπόν, δεν θα τον παρουσιάσουμε στον Ιούλιο. Θα τον παρουσιάσουμε με τα Χελιδόνια το Σεπτέμβριο.
1: Έτσι. Και να πούμε γιατί. 7 χρόνια το γράφω αυτό το βιβλίο.
0: Το πρώτο σου μυθιστόρημα το οποίο είχαμε παρουσιάσει στο
1: παλιό
0: κόκκινο.
1: Ναι, ναι. Δεν μας ξένος. Έχει 14 χρόνια που βγήκε. Εγώ είμαι αρεογράφος τώρα, το καταλαβαίνεις αυτό. Έχω γράψει 2 ποιητικές συλλογές και τώρα 2 μυθιστορήματα. Γενικά το τραγούδι με δίδαξε αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να είσαι συμπυκνωμένος, μινιμαλιστής και να πετάς, μην φορτώνεις.
0: Πάντως νομίζω ότι το κλειδί που σε εξηγεί σαν μουσικό. Είναι το minimal στοιχείο. Πέρα από όλα τα άλλα. Έτσι. Η πετριά. Σαν συγγραφέα.
1: Μεγάλοι μινιμαλιστές.
0: Σαν συγγραφέα, νομίζω ότι το νουάρ στοιχείο είναι αυτό που σου δίνει.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό, είτε είναι το καυκικό, είτε είναι του νεογκώθικ μυθιστορήματος, είτε είναι ο μισός Τόμας Μαν, ας πούμε.
0: Ναι, έχω και κάτι σε εκεί. Συσκευασία βιβλίου τσέπη στην Αμερική. Δηλαδή σε συσκευασία.
1: Και αυτό υπάρχει.
0: Του Τσάντλερ, ας πούμε.
1: Και αυτό, ναι, ο Τσάντλερ. Μεγάλο συγγραφέα ο Τσάντλερ. Εγώ και Έλερη Κουίν διάβαζα. Όλους αυτούς. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που μου αρέσει στην πεζογραφία είναι το γεγονός ότι δεν είμαι περιορισμένος σε 3,5 λεπτά, 8 στιχάκια. Που θα πρέπει να τα πούν όλα και να έχουν και ένα νόημα να συγκινήσουν τον άλλον. Μπορείς να ανοιχθείς, να διαμορφώσεις χαρακτήρες, να κάνεις αφηγήσεις. Αυτό το βρίσκω σημαντικό πολύ για την ακουφιστικό στην πεζογραφία.
0: Τρέμω τη στιγμή που θα αποφασίσεις να πειραματιστείς και με το σινεμά και θα προσπαθήσεις να γυρίσεις και ταινίες μεγάλου μήκους που πάνω από 5 ώρες και
1: δεν
0: πάνω.
1: Δεν νομίζω ότι θα το κάνω αυτό. Δεν νομίζω ότι θα το κάνω.
0: Γιατί, μαέστρο.
1: Αυτό που έχω ένα πειρασμό να κάνω είναι με συνεργασία με έναν πάρα πολύ καλό θεατρικό σκηνοθέτη να κάνω ένα-δύο έργα που λατρεύω, ας πούμε τις Βάκχες. Έχω μια μουσική ιδέα για τις Βάκχες που υπαγορεύει και έναν τρόπο του έργου, αλλά δεν μπορώ να κάνω το σκηνοθέτη ξαφνικά.
0: Μάλιστα. Σαν το Σαββόπουλο με τους Βαχαρνές.
1: Όχι, δεν θα κάνω το σκηνοθέτη εγώ. Όχι. Απλώς να έχω ένα καλό σκηνοθέτη δίπλα μου, να του πω κάτι και να βάλω τη μουσική. Αυτό είναι κάτι που θέλω να κάνω. Σινεμά, όχι, είναι πολύ πολύπλοκο σπόρτο για το σινεμά, δεν είναι.
0: Τέλος πάντων, με τον Γιώργο μπορούμε να συζητάμε.
1: Εκατομμύρια ώρες.
0: Εκατομμύρια ώρες και πάντα χαιρόμαστε εδώ που τον έχουμε. Και δεν συμφωνούμε πάντα. Δηλαδή, κοντά να σφαχτούμε οι δυο μας πριν από 10 χρόνια τότε με τις ενδοσυνδικαλιστικές μας αυτές. Αλλά.
1: Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι όλα αυτά καταλήξανε κάπου όπου εγώ ξαναλέω ότι.
0: Πού είναι αλήθεια αυτό το εδάφιο, γιατί τότε που.
1: Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή γι' αυτό.
0: Να την κάνουμε όποτε θες. Αλλά τότε που δόθηκε ο υπερπάντων αγώνας ενάντια στην αμαρτωλία επί, κατέληξε σε μια άνοτελεία που αυτή η άνοτελεία έμεινε άνω ως απόστημα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το αρνητικό συνέκδοχο αυτής της προσπάθειας, ό,τι άποψη και να έχει ο καθένας με το πώς πρέπει να ακολουθήσει.
0: Σύμφωνα, αυτό είναι.
1: Είναι ότι
0: και κάπου υπάρχουν στοιχεία από δίκιο. Και στις δύο.
1: Φυσικά γιατί άνθρωποι με τους οποίους εγώ σε εκείνη τη φάση είχα ισχυρότερες διαφωνίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ανταγωνιστική εταιρεία. Εγώ είμαι στο δουσού της ΕΔΕΜ και ιδρυτικό μέλος της ΕΔΕΜ παρόλα τις διαφορετικές απόψεις που είχαμε κτλ. Και άνθρωποι οι οποίοι ήταν κολόνες της διαδρομής που περιέγραψες πριν βρίσκονται σε αυτοδιαχείριση. Δεν είναι τίποτα χωρίς λόγο και χωρίς νόημα και ούτε είναι και κατακριτέο. Απλά το δυσάρεστο είναι η διαίρεση του χώρου. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Και θέλει να γίνει μια προσπάθεια, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, ο χώρος των ελληνικών δικαιωμάτων, των δημιουργών, ας πούμε, του τραγουδιού να ενωθεί. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλη συζήτηση.
0: Ναι, είναι μονόδρομος αυτό.
1: Ναι.
0: Το πώς γίνεται.
1: Δεν είναι εύκολο, τα βλέπεις και από την πολιτική. Είμαστε ένας λαός που συνενέσεις δύσκολα κάνει. Δεν τις κάνει εύκολα. Αλλά είναι ντροπή τώρα να έχουμε τέτοια ιστορία, τέτοια δυναμική και να κινδυνεύουμε να την πατήσουμε, δηλαδή να χάσουμε όλη τη διαδρομή της μυθολογίας του ελληνικού τραγουδιού από κακούς χειρισμούς και από πείσματα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να γίνουμε ένα. Τελεία. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Ως προς το μικρό κόσμο και τις λεπτομέρειες στην κατάσταση, τι κλίμα επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ΕΔΕΜ? Εσύ που του ζεις, γιατί συνεδριάζεις μαζί με τα υψηλά κλίματα.
1: Η ΕΔΕΜ είναι, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρχει και μόνο γιατί εκπροσωπεί το εθνικό ρεπερτόριο. Και είναι σημαντικό.
0: Αυτή είναι η διακριτή διαφορά.
1: Ναι, είναι σημαντική όμως διαφορά, γιατί δυστυχώς υπάρχει μια ισοπαίδωση, και ειδικά με την εποχή του streaming, υπάρχει μια ισοπαίδωση από το διεθνές μεγάλο ρεπερτόριο. Αλλά σημαντικό που υπάρχει η ΕΔΕΜ.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά θα σου πούνε ότι αυτό διαχείριση που έχει καλύτερα σχέση με το ξένο ρεπερτόριο, νομοτελειακά θα κερδίζει.
1: Όχι, δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι αν το ελληνικό τραγούδι και οι άνθρωποι που είμαστε πίσω από αυτό και έχουμε μια φιλοδοξία να πούμε πέντε πράγματα, γιατί έχουμε και μια εμπειρία πια 10-15 χρόνων, αν αντιλαμβανόμαστε το πόσο σημαντικό είναι το εθνικό ρεπερτόριο να είναι κυρίαρχο των αποφάσεων και της διαδρομής των δικαιωμάτων στη χώρα μας. Αυτό είναι το
0: παραμένει όμως στη σφαίρα του ευκταίου. Θα σου ξανακάνω το συνήγορο του διαβόλου. Σε απτά μεγέθη και σε
1: κουτιά
0: μετρημένα.
1: Στην ΕΔΕΜ το έχουμε.
0: Και είμαι και εγώ στην ΕΔΕΜ.
1: Στην ΕΔΕΜ το έχουμε καταφέρει σε ένα ισχυρό βαθμό. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο ο διχασμός του χώρου, είναι και η αποπαράδοση αρνητική πολιτισμική στάση του Έλληνα απέναντι στο πνευματικό δικαίωμα. Ο Έλληνας καταλαβαίνει τα πάντα, το ούζο που θα πιει, το λουλούδι που θα στο μαγαζί, το φύλλο που θα κεράσει. Όταν του λες ότι αυτό το τραγούδι είναι περιουσία κάποιου και πρέπει να το πληρώσεις, σφίγγεται. Είναι έξω από την παιδεία του. Και αυτό φταίει η παιδεία μας. Γιατί αν ξεκινούσαμε από το δημοτικό να λέμε στα παιδιά ότι υπάρχουν άειλα δικαιώματα που όμως είναι κανονικά δικαιώματα ανθρώπων που αυτή είναι η δουλειά τους, θα το είχαν καταλάβει και τελείωνε το θέμα.
0: Καλά, και είχαμε φτάσει και πριν από 15 χρόνια στο παράξενο και το σχιζοφρενές. Κομμάτια ισχυρά της αριστεράς και μπαροτοκαπνισμένα, δηλαδή δεν ήταν πιτσιρικάδες, να προσπαθούν να προσεγγίσουν, ας πούμε, το κόμμα των πειρατών, το διεθνές. Που έλεγε αυτό, ότι δεν υπάρχουν δικαιώματα, είναι όλα κοινοκτήμα.
1: Να επιχειρηματολογούν, δηλαδή, μπερδεύοντας την υπερεκμετάλλευση που συμβαίνει στον καπιταλισμό της τέχνης με το εύλογο δικαίωμα ενός δημιουργού να ζει από τη δουλειά του. Μην κάνει μια άλλη δουλειά και να είναι χομπίστας συνθέτης, χομπίστας ποιητής, χομπίστας λογοτέχνης, μεταφραστής, τι τέλος πάντων, ό,τι είναι. Αυτό λοιπόν το πράγμα ακόμα στην Ελλάδα είναι δυστυχώς ζητούμενο.
0: Βλέπεις. Ο καθένας πληρώνει τα πάντα.
1: Εκτός από αυτό.
0: Πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν διαμαρτύρεται. Όταν πληρώνει, σου λέει ακρίβεινε το τυρί, αλλά πληρώνω. Τι να κάνουμε. Πάει να αγοράσει παπούτσια, τα πληρώνει. Πάει να αγοράσει πακέτο διακοπών, το πληρώνει.
1: Πάει στα νυχτερινά κέντρα και κερνάει του φίλου του, κάνει. Και όταν του λες ότι ρε φίλε, έχει ένα μαγαζί και παίζει συνέχεια μουσική. Και η καφετέρια, αν δεν είχε μουσική, δεν θα. Ο κόσμος έρχεται και για τη μουσική. Πρέπει να δώσει ένα χιλιάρικο το χρόνο. Δεν στα δίνει. Σε πάει στα δικαστήρια και στα αυτά και στα απαταιώνε και εκμεταλλεύεστε εκβιαστέ κτλ.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο. Αυτό το θέμα.
1: Θέλει συζήτηση.
0: Το πιάσαμε πολύ ακροθυγώς. Θα το κάνουμε σε αυτοτελή εκπομπή, που θα είναι η δεύτερη στη σειρά, γιατί η πρώτη θα είναι το μυθιστόρημά σου.
1: Εννοείται.
0: Και εκεί δεν θα βάλουμε Ανδρέου, εκεί θα βάλουμε τους μεγάλους κλασικούς του σινεμά.
1: Ναι.
0: Γιατί αποφασίζω και διατάσσω.
1: Ό,τι θέλει.
0: Να μιλήσουμε με Μαξ Στάινερ.
1: Μαξ Στάινερ, με Έλμερ Μπενστάιν, με αυτά που υπάρχουν.
0: Φρανς Γουάξμαν, α πούμε.
1: Ό,τι θέλει. Ούκο λίγοι υπάρχουν.
0: Λοιπόν, κλείνοντας την εκπομπή. Πες μας δύο λόγια, κάνοντας την αποφώνηση, αυτά που πρέπει να πεις, γιατί θα με ψέλνεις μετά ότι πω ξέχασα να πω και το εκείνο και το άλλο.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η επίδαυρος είναι πάντα μια συνταρακτική εμπειρία και να πάρουν οι γονείς τα παιδιά τους και να πάνε στην επίδαυρο, να κάνουν την εκδρομή, όχι να τον τηλεσυστράτη, όποιο έργο θέλουν.
0: Πότε είναι η Λυσιστράτη?
1: Η δικιά μας είναι 21-22 Αυγούστου. Αλλά μπορεί να πάνε σε όποια παράσταση θέλουν. Και ειδικά υπάρχουν και αρκετές κωμωδίες που μπορούν τα παιδιά να τις δεχτούν πιο εύκολα, ακόμα και μικρές ηλικίες. Είναι τεράστια εμπειρία να πάνε τα παιδιά και να δούνε αυτό το το φοβερό διαστημόπλοιο, το συγχωρητικό διαστημόπλοιο, γιατί μας βλέπει με κατανόηση όλους εμείς. Εμάς τα μυρμήγκια πάμε εκεί και κάνουμε πράγματα, και αυτό είναι 2.500 χρόνια εν ζωή. Αξίζει να το επισκεφτούν. Και είμαι συγκινημένος και που πάω τέταρτη φορά στην Επίδαυρο σαν συνθέτης, και πραγματικά κάθε φορά, ρε παιδί μου, είμαι συγκινημένος, αλήθεια.
0: Όχι, πιστεύω. Λοιπόν, ο λαλίστατος κύριος ήταν ο Γιώργος Ανδρέου από τα Σέρας, φίλος μου πολλά χρόνια και άνθρωπος βέβαια που μπορεί να συζητάμε για πολλά πράγματα και διαφορετικά πράγματα, και να το βάζουμε το λίγο το μαχαίρι λίγο πιο βαθιά.
1: Όχι, να λέμε την αλήθεια και οι δυο μας διακρινόμαστε για κάτι, ότι δεν μας άρεσαν τα λόγια μας. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε, μαέστρο.
1: Να ακούσουν και το δίσκο. Όχι να ακούσουν εμάς. Να ανανεώνεται το ενδιαφέρον για τα αριστοργήματα.
0: Βόλιο 1 με τον Γιώργο Ανδρέου και την Κορίνα Λεγάκη. Ναι. Να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με ένα αριστούργημα του Μίκη Θεοδωράκη και του Τάσου Λιβαδίτη από τα Λυρικά. Το αριστούργημα.
1: Την πόρτα ανοίγω το βράδυ.
0: Τον ύμνο για την ανθρώπινη αλληλεγγύη.
1: Ναι, φυσικά.
0: Έτσι. Ήταν ο Γιώργος Ανδρέου κοντά σα. Βάλτε από κάτω, Βασίλη, σε παρακαλώ. Θα μείνετε συντονισμένοι, έπεται ο Μπάμπης Χριστακόπουλος. Ευχαριστώ τον Παντελή Ντεβανέλο και τον Βασίλη Κουτούβαλη. Από τον Γιώργο Ανδρέου και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια έχουμε ξαναδεί. Ξυλώμα του τρόπου λειτουργίας του Κοινοβουλίου, των νόμων, νόμων επί νόμων προκειμένου να διορθώσουν άλλους νόμους, επίσης έχουμε ξαναδεί. Το να αναδεικνύονται οι αδυναμίες και τα προβλήματα του επιτελικού κράτους που ήρθε να απαντήσει σε κάθε νόσο του παροχημένου και προβληματικού ελληνικού κράτους με τις χρόνιες παθογένειες, επίσης έχουμε ξαναδεί. Η σκληρή αλήθεια είναι πως από καιρούν εις καιρών έχουμε ζήσει αρκετές αναδιπλώσεις από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το νέο εφεύρημα όμως, εκείνο δηλαδή του διορισμού υφυπουργού που να υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Με το ένα επιχείρημα που έχει γίνει εποδόστης το τελευταίο καιρό, αυτό το επιχείρημα δηλαδή των λόγων εθνικής ασφάλειας και σταθερότητας σε συσκευασία του ενός, η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή μια τροπολογία όπου αφενός αλλάζει το οργανόγραμμα του κυβερνητικού σχήματος προκειμένου να μην διαταράξει τις εσωκομματικές της ισορροπίες και αφετέρου να χωρέσει τον κύριο Χατζηβασιλείου ως μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αν μη τι άλλο, το είδαμε και αυτό. Ακούτε το κόκκινο στους 105 και 5 και το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουντουβάλης, στην επικοινωνία ο Παντελής Δαβανέλος, στην παρουσίαση και στο μικρόφωνο ο Πάπης Χριστακόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και με μήνυμα στο Viber 69-85-87-0059. Μας ακούτε από την ιστοσελίδα avgi.gr κάθετος στο κόκκινο. Μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7. Σήμερα, 5η 11 Ιουνίου 2026, και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων της ημέρας. Σιγή ηχθείως από το Μαξίμου μετά και την δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Μετά τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, κ. Γιώργος Διδασκάλου. Σε δήλωσή του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση που αφορά το διερευνόμενο σκάνδαλο της πολεοδομίας. Η κυβέρνηση επιχείρησε να αποσυνδέσει την παρέτηση από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ζητήθηκαν παρετήσεις από άτομα που βρίσκονται για χρόνια στην διαθέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Μισόλογα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη Βουλή, ο κ. Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα των πολεοδομιών, πετώντας το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, ενώ δηλώνοντας θυγμένος, επειδή ο κ. Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προεξοφλεί τις αποφάσεις δικαιοσύνης, προειδοποίησε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς. Έκαναν τη διαφθορά ενδημικό είδος για να γλεντάνε οι γαλάζιες ακρίδες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με νυχτερινή τροπολογία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχείρησε να χωρέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Τάσο Χατζηβασιλείου μετά το μήνυμα ανασχηματισμό. Στο σχέδιο νόμου για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης κατέθεσε τροπολογία με την οποία συστήνεται θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και αν το δικό τους επιτελικό κράτος τους περιορίζει, στη Νέα Δημοκρατία έχουν πάντα μια τροπολογία πρόχειρη, σχολιάζεται από την Κουμουνδούρου. Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βαντάρει και πάλι τα funds, τις τράπεζες και τους services σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών που επιβαρύνονται άδικα και παράνομα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αναζητήσουν τη χρυσή τομή σχετικά με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Άρειου Πάγου, βάσει της οποίας ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη οφείλει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού. Μουσική.
Βρημία κριτική στο καθεστώς Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελος στο πλαίσιο συνέντευξης στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για υποκρισία και εργαλειοποίηση ακόμα και της συνταγματικής αναθεώρησης. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια ξεκάθαρη απόφαση στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αξιολόγησε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αποφάσισε ότι το αντιμετωπίζουμε θετικά, το στηρίζουμε.

0: δράσεων την Κυριακή 14 Ιουνίου με κεντρική πορεία στις 12 στο Σύνταγμα. Προφυλακίστηκε με την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι προετοίμαζε επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Πρόκειται για το εξυλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά, ανέφερε ο δικηγόρος του. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νταρδέζα Κερατέα, σε σημείο με χαμηλή βλάστηση κοντά στην Παναγία Θεοσκεπαστή. Στο σημείο έσπευσαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 ελικόπτερα. Διεθνούς ενημέρωσης, σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης, η κρίση στη Μεσανατολή. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησή του στο Truth Social, προαναγγέλλοντας στρατιωτικά πλήγματα αλλά και κατάληψη των σημαντικότερων ενεργειακών υποδομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χάργ. Λίγο αργότερα, πάντως, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι δεν είναι βέβαιος αν οι Αμερικανοί έχουν την όρεξη για τέτοια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Ο Τραμπ θα λάβει την ισχυρή και επώδυνη απάντηση που του αντιστοιχεί διαμήνυση η Τεχεράνη. Συνεγερμό στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, καθώς σύμφωνα με το CNN εντοπίστηκαν προβλήματα ποιότητας αέρα και πιθανά επικίνδυνες ουσίες. Πολλά τμήματα του κτηρίου εκενώθηκαν, ενώ στο σημείο έσπευσαν ειδικοί με αντιασφυξιογόνες μάσκες και στόλες για να διερευνήσουν το περιστατικό. Τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν η ποιότητα του αέρα που προβλημάτισε τα συστήματα ασφαλείας. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026 εν μέσω διαμαρτυριών και εντάσεων. Στις 10 ώρα Ελλάδος, στην πόλη του Μεξικό, ο ενακτήριος αγώνας του πρώτου ομίλου ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Και ο καιρός μας, μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη και 27 βαθμούς στην Πάτρα. Φαίνεται πως σήμερα είχε πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα κινητικότητα το Ελληνικό Κοινοβούλιο και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο, κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Μπάμπη, καλησπέρα. Το θυμάσαι το περίφημο επιτελικό κράτος, και ακροατές και ακροάτριες σίγουρα το θυμούνται.
0: Εντάξει, τώρα με υποχρεώνεις να κάνω το σχόλιο που λέει αυτό ισχύει παλιά.
1: Παλιά ή ισχύει, αλλά το τροποποιούμε κατά το δοκούν. Λοιπόν, το επιτελικό κράτος, για το οποίο ακούμε από το 2019, προέβλεπε από την αρχή της διακυβέρνησης ότι κάθε υφυπουργείο, κάθε υπουργείο μάλλον, θα έχει μέχρι 3 υφυπουργούς. Mm-hmm. Τώρα όμως, επειδή θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει υφυπουργό από προχθές τον κύριο Χατζηβασιλείου, ο οποίος ορκίζεται αύριο, υφυπουργό εξωτερικών, είχε ξεχάσει μάλλον αυτή τη ρύθμιση του επιτελικού κράτους και τελικά με νυχτερινή φωτογραφική τροπολογία ήρθε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης και σήμερα ψηφίστηκε να αυξήσει τον αριθμό των υφυπουργών σε 4 για να χωρέσει ο κύριος Χατζηβασιλείου ως αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το επιτελικό κράτος μας. Αν δεν σας αρέσει, έχουμε κι άλλο. Και προσθέτουμε κι άλλο. Τώρα, αυτό προκάλεσε βέβαια αντιδράση σήμερα από την αντιπολίτευση, που στυλίτευσε αυτή την απαξίωση και της Βουλής, που βλέπει να έρχονται νυχτερινές τροπολογίες φωτογραφικές, αλλά υπάρχει, και τώρα θα πω και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι εξίσου σε επιθετικό ύφος, υπάρχει και ένα παρασκήνιο πίσω από τη φωτογραφική τροπολογία, διότι οι εξηγήσεις της κυβέρνησης είναι αστείες. Η τροπολογία λοιπόν που αυξάνει τον αριθμό των υφυπουργών σε 4 από 3 στο Υπουργείο Εξωτερικών, μάλλον φτιάχνει χώρο, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ακούσαμε και στα πηγατάκια της Βουλής, ώστε να μείνει υφυπουργός η κυρία Παπαδοπούλου, που έχει διατελέσει πρέσβυρα της χώρας, άρα δεν είναι αμυγός πολιτικό πρόσωπο, αλλά έχει και διπλωματική εμπειρία. Και άρα μαγειρεύει το Μαξίμου να μείνουν οι δικοί του άνθρωποι και μετά την προκήρυξη εκλογών, και μάλλον αν έχουμε και διπλωματικά

0: και δεύτερες εκλογές για περίπου 70 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα πολύ κρίσιμο πόστο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ουσιαστικά αυτή η σημερινή παλινοδία της κυβέρνησης υποκρύπτει μάλλον και με τα εκλογικούς σχεδιασμούς και σίγουρα, όπως λέει η αντιπολίτευση, είναι ένα παιχνίδι με τους θεσμούς.
1: Ναι, και οπωσδήποτε είναι παράδοξο ή περίεργο το γεγονός ότι προβλέπεται η τοποθέτηση ενός υπηρεσιακού υπουργού, όπως θα είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου, και του οποίου η θητεία θα υπερβαίνει την διάρκεια της κυβέρνησης.
0: Ακριβώς. Βασικά θα το κάνει αυτό η κυρία Παπαδοπούλου. Θα γίνει μια καραμπόλα δηλαδή, γιατί πρέπει να έχει κάποια εμπειρία στο διπλωματικό σώμα αυτός που θα πάρει αυτή τη θέση. Οπότε θα γίνει μια καραμπόλα και η κυρία Παπαδοπούλου θα παραμείνει σε περίπτωση προκήρυξης εκλογών σε αυτή τη μόνιμη ας πούμε, θέση που θεσπίζει η κυβέρνηση. Και μάλιστα, ακούστε επιχείρημα, μας ανακάλυψε ο κύριος Γιαραπετρίτης για να δικαιολογήσει την επίμαχη τροπολογία ότι υπάρχει σχετικό άρθρο στο Σύνταγμα, το οποίο ήταν ανενεργό για 50 χρόνια. Δηλαδή αυτό που λες, Μπάβη, για τη θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα αυτό το θεωρεί ο κύριος Γιαραπετρίτης ως, λέει ότι προσδίδει υπηρεσία στο πολίτευμα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή και τους πιάνεις με την κίδα στην πλάτη και σου λένε κιόλας ότι δεν σκέφτεσαι τη γεωπολιτική συγκυρία και το πόσο κρίσιμη είναι η παγκόσμια κλειδονισμή και γι' αυτό και χρειάζεται να υπάρχει μια θεσμική πρόβλεψη ώστε ακόμη και σε περίπτωση αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων να έχουμε κάποιον να ασκείται αυτά τα καθήκοντα.
1: Ναι. Πάντως,
0: δηλαδή σκουράνε και το δάχτυλο.
1: Πάντως, Τάσο, ίσως, και λέω ίσως υπό μία έννοια και υπό μία οπτική, μία τέτοια θέση να ήταν αναγκαία και απαραίτητη, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και μία σχετική συζήτηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχει υπάρξει κάτι τέτοιο, έχει εικόνα από το κοινοβούλιο δηλαδή?
0: Το μόνο σίγουρο, Μπάμπη, είναι ότι ήρθε η τροπολογία χθες το βράδυ, όλος τυχαίως λίγο πριν γίνει η ορκομοσία του κυρίου Χατζηβασιλείου, άρα κάνει μπαμ ότι είναι μια τροπολογία που προσπαθεί να χωρέσει και τους τέσσερις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και γι' αυτό και η αντιπολίτευση λέει μην μας κάνετε τους θεσμικούς και ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε τις ανάγκες. Είναι μια καραμπινάτα φωτογραφική τροπολογία.
1: Μάλιστα.
0: Και η κυβέρνηση διαρκώς οξύνει τις εντάσεις εδώ και γι' αυτό πολλές φορές μιλάμε και για προεκλογικό κλίμα στη Βουλή. Πέρα από αυτό, πέρα δηλαδή από το ότι ήταν προκλητικός ο κύριος Γιαραπετρίτης, έχουμε όλη μέρα σήμερα σχεδόν, μέχρι πριν από λίγα λεπτά που τελείωσε η συζήτηση για το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών μέσων, τον κύριο Μαρινάκη, ουσιαστικά να έχει ενστερνιστεί πλήρως το ύφος, τη ρητορική και τον καφενειακό χαρακτήρα της ομάδας αλήθειας. Δηλαδή, μιλάει από βήματος ολομέλειας και νομίζεις ότι βλέπεις κάποια από τα βιντεάκια αυτά του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Απείλησε τον κύριο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ με μήνυση, επειδή ακριβώς κατέδειξε αυτό το ρόλο της ομάδας αλήθειας και επειδή ζήτησε από τον κύριο Μαρινάκη το αυτονόητο, ακριβώς 13 χρόνια μετά το μαύρο στην ΕΡΤ, να μας πει τη γνώμη του υπουργός που έχει να κάνει με τα ΜΜΕ για αυτό το λουκέτο της τότε κυβέρνησης Σαμαρά Ενιζέλου στην ΕΡΤ.
1: Και με υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης, δηλαδή απολύτως αρμόδιο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε ο οποίος είχε εισηγηθεί μάλιστα. Να θυμίσουμε λίγο εδώ στους ακροατές ότι το πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να απολυθούν περίπου 2.500 εργαζόμενοι από το δημόσιο για να κλείσει η διαπραγμάτευση και κλείσανε μέσα σε ένα απόγευμα την ΕΡΤ τότε.
0: Ναι, το θυμόμαστε όλοι και ειδικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ήταν και ο ίδιος δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, συνεχώς σήμερα ζητούσε από την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις και για κάτι που καταγγέλει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι δεν θα μεταδοθεί. Πρέπει βέβαια να δούμε όλο το πρόγραμμα της ΕΡΤ για να επιβεβαιώσουμε αυτή την καταγγελία. Δεν θα μεταδοθεί προγραμματισμένο αφιέρωμα για την επέτειο του κλεισίματος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Και ο Χρήστος Γιαννούλης ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση και για το αν μπορεί να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες ότι το αφιέρωμα για το μαύρο θα αποσυρθεί από το προγραμματισμό.
1: Μάλιστα.
0: Η κυρία Βούλτεψη, βέβαια, επειδή παρακολουθούμε όλη την συζήτηση, πριν από περίπου μισή ώρα που πήρε το λόγο, με όση αξιοπιστία μπορεί να έχει η συγκεκριμένη πολιτικός και βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Αλλά επιμένω να έχω επιφυλάξει γιατί τα έχουμε δει όλα από αυτή την κυβέρνηση. Τώρα βέβαια και στα ακόμα πιο σοβαρά, γιατί αν λέμε για μεθοδεύσεις για χάρη του κυρίου Χατζηβασιλείου, τι να πούμε για τον κύριο Ντίλιαν, έτσι τα είπαμε και χθες.
1: Μα ήθελα να σου πω, μόλις είπες τη φράση «τα έχουμε δει όλα», σκέφτηκα αυτομάτως αυτό, δηλαδή «τα έχουμε δει όλα». Για πες μας, τι δεν έχουμε δει ακόμα λοιπόν.
0: Ακριβώς. Ναι, όσο περνούν οι ώρες, επιβεβαιώνεται αυτό που είχες προβλέψει, Μπάμπη, από προχθές, ότι θα αξιοποιήσουν, μάλλον θα ξεψαχνίσουν τον κανονισμό της Βουλής για να δουν πώς θα μπλοκάρουν την ακρόαση του Ισραηλινού απόσυρα του αξιωματικού και ιδιοκτήτη της Ιντελέξα, του κυρίου Ντίλιαν, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Λοιπόν, σήμερα ο κύριος Κακλαμάνης ουσιαστικά πέταξε τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κύριο Μπούρα, ο οποίος λείπει στο εξωτερικό. Πέταξε δηλαδή από πάνω την ευθύνη ο κύριος Κακλαμάνης. Ο κύριος Μπούρας θα ορίσει μια συνεδρίαση μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία αντί να καλέσει απευθείας τον κύριο Ντίλιαν, απλά θα θέσει επιτάπητος το αίτημα της αντιπολίτευσης για ακρόαση του κυρίου Ντίλιαν. Και μαθαίνουμε και η αντιπολίτευση εκτιμά ότι σε αυτή τη συνεδρίαση η Νέα Δημοκρατία θα τολμήσει να ισχυριστεί ότι ο πρωτόδικα καταδικασμένος για το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως λέει το 43α του κανονισμού της Βουλής, αλλά ένας απλός ιδιώτης. Και άρα δεν χρειάζεται να τον καλέσουμε. Φαντάζεσαι βέβαια τι θα γίνει από την αντιπολίτευση και πώς θα σηματοδοτήσει αυτό ότι έχουμε μια ομολογία του τρόμου και του πανικού του Μαξίμου απέναντι σε όσα μπορεί να πει και στη Βουλή ο κύριος Ντίλιαν. Και εδώ, Μπάμπη, να τονίσουμε, για να δούμε και την υποκρισία αλλά και τον πανικό της κυβέρνησης, ότι το 2022 σε συνεδριάσεις της Θεσμών και Διαφάνειας τότε είχε κληθεί κανονικά ο κύριος Ντίλιαν και είχε αρνηθεί να έρθει, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε κανένα κόλλημα ή εμπόδιο τότε.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν άλλη.
0: Άλλαξε ότι εκβιάζει δημοσίως τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Είναι διαφορετική η χρονική περίοδος και είναι και διαφορετικό το πολιτικό επίδικο πλέον, διότι με μια δικαστική απόφαση, η οποία κρέμεται πάνω από τον κύριο Ντίλιαν και θα πρέπει να φυλακιστεί για 126 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, εκεί πλέον τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά και για τον ίδιο. Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ.

0: Να φύγουμε όμως από την Βουλή, να έρθουμε στο στούντιο, διότι μέσα στο στούντιο και καθισμένος δίπλα μου είναι ο Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας συντάξης. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, παρακολουθούσαμε τι γίνεται σε ένα άλλο στούντιο, τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα. Αναφέρεται σε ζητήματα αυτή την ώρα εξωτερικής πολιτικής ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και κυρίως στα ζητήματα της διεθνούς ειδησιογραφίας, αλλά ούτως ή άλλως τα διεθνή ζητήματα έχουν άμεση επιρροή και στο εσωτερικό σκηνικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει έμφαση στο θέμα της Μέσης Ανατολής, στην πολεμική κρίση της Μέσης Ανατολής. Υποθέτουμε ότι αργότερα θα τεθούν ερωτήματα στον Πρωθυπουργό και για τις παραιτήσεις έπειτα από το σκάνδαλο των πολεοδομιών, αλλά και για τον Αντώνη Σαμαρά και γενικότερα για τους στόχους που έχει θέσει από εδώ και πέρα για τα ζητήματα της καυτής εγχώριας επικαιρότητας. Μέχρι τώρα πάντως έχει αποφύγει να δώσει σαφείς εξηγήσεις η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο από την Ολομέλεια της Βουλής να επαναλαμβάνει τη μόνιμη επωδό περί εναπόθεσης του εισαγγελικού ρόλου στους εισαγγελικούς λειτουργούς, την ώρα που σημειώθηκε νωρίτερα μια δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Είχε μια κοινοβουλευτική αντιπαράθεση με τον Χρήστο Γιαννούλη ο κύριος Μαρινάκης και έλεγε άλλα αντί άλλων μπάμπη για την ΕΡΤ επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που θα ζήλευε και η Βόρεια Κορέα και ούτω καθεξής. Πέταξε βέβαια και την μπάλα στην εξέδρα. Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πρόκειται για τη γνωστή συνταγή ότι κάθε φορά που σκάει ένα σκάνδαλο και καταγγέλει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση πεντά την μπάλα στην εξέδρα.
0: Σωστά.
1: Και λέει
0: σωστά
1: ότι έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη.
0: Αγοράζει χρόνο μονίμως ούτως ή άλλως.
1: Γι' αυτό έμεινε ο κ. Μαρινάκης στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι αυτά που λέγαμε προχθές και δεν τον άλλαξε ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα, Μπάμπη, από εδώ και πέρα, ο κ. Μητσοτάκης έχει ανάψει τις μηχανές της προεκλογικής περίοδου, παρά το γεγονός ότι επανέλαβε και θα επαναλάβει, υποθέτουμε αργότερα στη συνέντευξή του, πως οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Γενικά στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα άρωμα παραβάν, με τον Πρωθυπουργό να βάζει τον πύχη στην αυτοδυναμία από τον πρώτο γύρο. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, λέει χαρακτηριστικά, ξεκινώντας από τώρα την προσπάθεια να πριονίσει τη χαλαρή ψήφο και την ψήφο διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση. Εδώ θα λέγαμε πως η κυβέρνηση πέφτει ή κινδυνεύει να πέσει πιο σωστά στην πολιτική παγίδα που είχε στήσει η ίδια στο όνομα της σταθερότητας. Δηλαδή, από κυβερνητικούς κύκλους γινόταν λόγος ότι θα στηθούν δεύτερες ή τρίτες κάλπες για να διασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα. Δημιούργησε συνθήκες χαλαρής ψήφου, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ακόμα και αρκετά από το 25% και τώρα να προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα κατά αυτόν τον τρόπο ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας για την πρώτη κάλπη της πρώτης Κυριακής και βάζοντας και το στόχο στην αυτοδυναμία. Συν της άλλης, η φράση της προεκλογικής καμπάνιας θα είναι η τσέπη του πολίτη Μπάμπη, όπως κατέδειξε χθες ο Πρωθυπουργός με ορίζοντα το 2030. Πόσο όμως μπορούμε να μιλάμε για την τσέπη του πολίτη όταν ο πληθωρισμός καλπάζει, έφτασε στο 5,2% και πριονίζει τα εισοδήματα. Κάτι σωστά που αναγκάστηκε να το παραδεχτεί χθες ο Πρωθυπουργός.
0: Να
1: και
0: σε διακόψω ένα λεπτό, με συγχωρείς. Ναι. Επειδή είπες μέχρι το 2030. Γιατί μέχρι το 2030
1: είναι ατζέντα
0: και όχι του 2031.
1: Είναι ατζέντα 2030 αυτή. Έτσι για να υποτίθεται, επειδή συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Και πρέπει να το γιορτάσουμε με τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Και προσπαθεί να πείσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι μιλάει για το μέλλον της χώρας, όταν πολλά στελέχη και ο ίδιος πολλές φορές μιλούν για το 2015 με αφορμή την επιστροφή Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, το δικό μου πονηρό δημοσιογραφικό μυαλό πήγε ότι αν μιλάμε για το 2030 και ολοκλήρωση κυβερνητικής θητείας, τότε οι εκλογές θα γίνουν το 2026 και όχι το 2027.
1: Σωστό, σωστό ο συνειρμός αυτός. Ωστόσο έχουν μια ιστορική διάσταση πάντα οι αναφορές του Πρωθυπουργού και συνδέει αυτό με την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Συν της άλλης, να πούμε ότι περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες έδειξε διάθεση να κλιμακώσει τους τόνους, που χωρίς να τον κατονομάσει αναφέρθηκε σε εκείνους που αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης και μίλησε πάλι για εκείνους που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Περιμένουμε βέβαια και την απάντηση του Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με αυτές τις επιθετικές αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Θα δώσει εκτιμάς απάντηση ο Αντώνης Σαμαράς, διότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον κυνηγιού φαντασμάτων ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή αφήνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να του επιτίθεται χωρίς εκείνος να έχει πει ακόμα κάτι.
1: Πολλές φορές στις ομιλίες του είναι ιδιαίτερα επικριτικός ο Αντώνης Σαμαράς, ειδικά προς τον κύριο Μητσοτάκη, ειδικότερα την περασμένη Παρασκευή όταν μίλησε στο Ηράκλειο της Κρήτης, και είναι ενδεικτικό ότι επιχείρησε να ταυτίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, ειδικά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
0: Ήταν πολύ σαφής αναφορά που έκανε.
1: Επομένως βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αντώνης Σαμαράς δείχνει διάθεση να παίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο γήπεδο της πόλωσης, θεωρώντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα συσπυρώσει, όπως λέμε, τους απογοητευμένους νεοδημοκράτες, Μπάμπη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε ενδιαφέρον και από την δεξιά πολυκατοικία και τους γαλάζιους ενίκους.
1: Έχει μπόλικα δωμάτια.
0: Έχει μπόλικα δωμάτια.
1: Ειδικά τα κρυάνα.
0: Τα κρυάνα, έχεις δίκιο. Έχει γίνει κάτι λίγο χειρότερο από αυτό που γίνεται στην κεντροαριστερά.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Αν κάτσει κανείς να το μετρήσει δηλαδή.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα, Κώστας Σαββόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Και μιας και ανοίξαμε την κουβέντα για τα κέντρο αριστερά, πάμε στην μάχη της Β' Πειραιά. Γιατί στη Β' Πειραιά, διότι στη Β' Πειραιά είναι το άνδρο, είναι το προπύργο της προοδευτικής παράταξης, και έτσι κάποτε είχαμε το ΠΑΣΟΚ να ηγείται, αργότερα τον ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα ποιος ηγείται. Στο ερώτημα αυτό θα μας απαντήσει ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Αντώνη μου, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν έχω απάντηση για το ποιος ηγείται αυτή τη στιγμή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι όντως το προπύργιο, είναι ένας χώρος, μια περιφέρεια στην οποία απευθύνονται όλα τα κόμματα της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά και σε κάθε ιστορική συγκυρία και πολιτική συγκυρία. Σε αυτή τη φάση έχουμε σήμερα τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται εδώ στον πολυχώρο των λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα, όπου ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά μια εκδήλωση την οποία τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τη χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σημαντική στην πορεία προς τις εκλογές. Σηματοδοτεί μια διαφορετικού τύπου προεκλογική συγκέντρωση. Δεν είναι η κλασική δηλαδή με την ομιλία του Προέδρου και ουσιαστικά αυτό να είναι το κεντρικό ζήτημα. Θα είναι ένας διάλογος, θα είναι ένας διάλογος με πολίτες της περιοχής εδώ που ανήκουν στη Β' Πειραιά. Μια συζήτηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος βέβαια θα εντρυφήσει περισσότερο, θα επιμείνει σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, το στεγαστικό, ζητήματα για την οικογένεια, ζητήματα για το δημογραφικό. Τέτοια ζητήματα δηλαδή θα είναι πιο πολύ στο επίκεντρο της σημερινής, όχι ομιλίας, συζήτηση τέλος πάντων με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στα λοιπάσματα.
0: Από την Χαρελάου Τρικού που λένε ότι φέρνουν ένα νέο τρόπο επικοινωνίας των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών με τους πολίτες. Παρατηρείς εσύ κάτι από την εξέδρα, ίσως αν υπάρχει ή δεν υπάρχει?
2: Αυτή τη στιγμή, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η εκδήλωση, όπως σας είπα, ο τρόπος που είναι στημένο όμως είναι πολύ διαφορετικός. Δεν είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί να υπάρξουν έτσι χιλιάδες πολίτες για να ακούσουν. Μπορούν να ακούσουν βέβαια όσοι θέλουν, αλλά είναι στημένη μια εξέδρα με μερικές δεκάδες καρέκλες, στις οποίες θα φιλοξενήσουν συγκεκριμένα άτομα από τον χώρο, από την περιοχή εδώ της Β' Πειραιά, και που θα γίνει η συζήτηση. Δηλαδή είναι μια πιο φιλική, αν θέλεις, ένα πιο φιλικό στήσιμο στο ΜΑΤ. Θα δούμε και πώς θα γίνει αυτό και σκηνοθετικά, γιατί θα μεταδοθεί προφανώς και από το YouTube του ΠΑΣΟΚ και στα μέσα ενημέρωσης. Οπότε θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν. Η περιοχή, βέβαια, όπως ξέρουν οι περισσότεροι, είναι πάρα πολύ ωραία. Τα λοιπάσματα είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Οπότε ούτως ή άλλως προσφέρει μια καλή εικόνα για το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Και να μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι είναι μια περιοχή στην οποία, όπως είπαμε και εσείς στην αρχή, θα επιμείνουν τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Στις αρχές της άλλης εβδομάδας, τη Δευτέρα, θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, θα κάνει μια ομιλία στην Νίκαια, αν δεν κάνω λάθος, έχει προγραμματιστεί.
0: Στην Νίκαια, στην ιστορική πλατεία της Οσίας Ξένης, ένα σημείο πολεμικών συγκρούσεων κάποτε.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και την άλλη εβδομάδα πάλι στο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η προφεστιβαλική της ΚΝΕ, οπότε θα μιλήσει και ο κύριος Κουτσούμπας. Οπότε υπάρχει μια έτσι ευρύτερη κινητικότητα γύρω στην περιοχή και δείχνουν και τα κόμματα πόσο τους ενδιαφέρει και πώς δεν είναι απλά μια ακόμη περιφέρεια εκλογική, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο για τα κόμματα.
0: Νομίζω ότι η Β' Πειραιά αποτελεί βαρόμετρο για τα κόμματα του προοδευτικού, του αριστερού, κεντροαριστερού και κομμουνιστικού τόξου ούτως ή άλλως. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να παρατηρήσεις ποια στελέχη θα έρθουν από τα άλλα κόμματα εκεί, γιατί αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον ως ρεπορτάζ.
2: Έχω βγάλει επουσολόγιο και σημειώνω.
0: Στείλε μου μήνυμα. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, για χαρά.
3: Στο κόκκινο. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Και μέσα σε όλα αυτά τα θέματα της ημέρας που έρχονται είτε από την Βουλή είτε από την πολιτική επικαιρότητα και τις εξορμήσεις των πολιτικών κομμάτων προς την κοινωνία, υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Και πρέπει να το ξεχωρίσουμε διότι μιλάμε για την δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και μάλιστα λίγο αφότου έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Η πολιτιστική μας συντάκτρια, η Μαρία Θανασούλια, είναι κοντά μας διότι αυτή τη φορά παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Μαρία, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ναι, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, με τον ίδιο βέβαια να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση των πολεοδομιών. Νέα πολιτική διάσταση λοιπόν λαμβάνει αυτή η υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού του Γιώργου Διδασκάλου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από την υπόθεση. Ο Γιώργος Διδασκάλου, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του Γενικού Γραμματέα από το 2019, υπέβαλε την παραίτησή του λίγες ημέρες μετά και την αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμη Μπακογιάννη. Mm-hmm. Εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, γιατί έχουμε και αυτή τη δικαστική έρευνα για το κύκλωμα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κάτι που δεν είπαμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο καθώς ακολούθησε ήταν η δημόσια δήλωση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σύνδεση της παραίτησής του με την υπόθεση. Να πούμε ούτως ή άλλως κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι δεν συνδέονται όλα αυτά και η παραίτηση έχει να κάνει με τους κύκλους που κλείνουν των γενικών γραμματέων. Mm-hmm. Ο ίδιος λέει δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση, αναφέρει χαρακτηριστικά υποστηρίζοντας ότι η αποχώρησή του εντάσσεται σε διαδικασία ανανέωσης προσώπων στη δημόσια διοίκηση, καθώς συμπλήρωνε 7 χρόνια στη συγκεκριμένη θέση. Παράλληλα τονίζει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη συγκρότηση ή επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων στα οποία προείδρευε λόγω της θεσμικής του ιδιότητας, αναφερόμενος ιδιαίτερα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, γιατί ως Γενικός Γραμματέας προείδρευε και στα δύο αυτά συμβούλια.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα επισημαίνει ότι το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στη δικογραφία, δεν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά εκπρόσωπος άλλου φορέα που είχε προταθεί στο Υπουργείο από τον αρμόδιο οργανισμό. Και αναφέρει ότι όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα, προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το είδος και την εντυμότητά μου. Και υπογράμμισε ότι κατά την πορεία τη διάρκεια της θητείας του εργάστηκε για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δημόσιου συμφέροντος. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωσή του, συνδέει πολιτικά την παραίτηση με τις εξελίξεις στην υπόθεση των πολεοδομιών, κάνοντας λόγο για χιονοστιβάδα αποκαλύψεων και ζητά να διερευνηθούν σε βάθος υποθέσεις που χειρίστηκαν τα παραιτησέντα στελέχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισημαίνει ότι ο κ. Διδασκάλου προείδρευε επί σειρά ετών στο ΚΑΣ και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, όργανα που καλούνται να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την προστασία μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, και υποστηρίζει ότι πρόσωπα που εμφανίζονται στη δικογραφία συμμετείχαν στα συμβούλια. Αυτό που λέει βέβαια ο κ. Διδασκάλου, ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα να επιλέξει πρόσωπα στα συμβούλια. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στρέφει τα πυρά του προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, θέτοντας ερωτήματα για την πολιτική ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, με αφορμή και άλλες υποθέσεις που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας.
0: Και τις οποίες υποθέσεις βέβαια το Υπουργείο Πολιτισμού και η κυρία Μενδώνη δεν έκανε τον κόπο να τις εξετάσει, τουλάχιστον με όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τις περισσότερες περιπτώσεις. Τώρα δεν ξέρω και σε ποιες αναφέρεσαι, αλλά έχουμε περιπτώσεις που μένουν ερωτηματικά, ερωτήματα αναπάντητα, Μπάμπη.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μένει να δούμε και στην πορεία του χρόνου ποιες μπορεί να είναι οι εξελίξεις και ποια μπορεί να είναι η ενδεχόμενη εμπλοκή του.
1: Μένει να το δούμε, γιατί έχουμε δύο παραιτήσεις, γενικών γραμματέων στο φόντο αυτής της εξέλιξης της έρευνας για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Οπότε μένει να δούμε σε τι βαθμό συνδέονται. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία ήταν στα δύο συμβούλια και εμπλέκονται στη δικογραφία. Είναι πάρα πολλές οι συμπτώσεις, αν μιλάμε για συμπτώσεις, οπότε μένει να προχωρήσει το ρεπορτάζ και να δούμε τι θα βγει από αυτό, Μπάμπη.
0: Μαρία μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Ήταν η Μαρία Θανασούλια για να μας δώσει την πρώτη εικόνα από αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα, δημοσιογραφικά τουλάχιστον, ιστορία που έχει ανακύψει μετά από τις παραιτήσεις των δύο γενικών γραμματέων, του ενός του χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του άλλου που προείδρευε στο ΚΑΣ. Έχουν παρεμφερές αντικείμενο άλλωστε. Εκτός των τυχών της πρωτεύουσας όμως, πάμε στην Δυτική Ελλάδα, πάμε στον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Θάνο Χριστακόπουλο. Θάνο μου, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Πάτρα.
0: Θάνο, σε ακούμε δύσκολα, αν μπορείς, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς hands free ή όχι, θα προτιμούσαμε να σε ακούμε από το τηλέφωνο απευθείας.
2: Καλύτερα τώρα.
0: Τώρα είσαι άριστα.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Τώρα μιλάς σαν Χριστακόπουλο, Θάνο μου.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω με την υπόθεση του Έλληνο Αστραλού.
0: Ναι, ναι, για πάμε, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία αυτή. Μένει να δούμε που είχαμε μείνει στο αν θα εκδοθεί ή όχι, σωστά.
2: Ναι, και σήμερα ήταν και το αυτόφορο για τα λοιπά αδικήματα, στην Ελλάδα δηλαδή, για τα όπλα που έφερε παρανόμως και όλα τα υπόλοιπα που βρέθηκαν συγκαταχή του στο σπίτι στην Αιγιάλια, όπου κρυβόταν τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά από το 99 και μετά, οπότε και είναι καταζητούμενος από τις αυστραλιανές αρχές. Λοιπόν, το τριμελές πλημμυροδικείο Αιγείου, ουσιαστικά μετά από μια πολύ ωραία μαραθώνια διαδικασία, καταδίκασε τον 56χρονο Έλληνο Αυστραλό για αυτά τα αδικήματα, σε μια ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών. Επίσης κατηγορούμενοι μαζί του ήταν και η σύντροφός του και ο πατέρας του για υπόθαλψη εγκληματία. Και αυτοί οι δύο καταδικάστηκαν. Η μεν σύντροφός του σε 2 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση, ενώ ο πατέρας του σε 3 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση. Και στους τρεις αναγνωρίστηκε το δικαίωμα άσκησης έφεσης με αναστέλουσα δύναμη της ποινής, με αποτέλεσμα οι δύο άλλοι να θεθούν ελεύθεροι, ενώ ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός, που κατηγορείται για δολοφονία στη χώρα του πίσω στην Αυστραλία, παραμένει φυλακισμένο, κρατούμενος. Μάλιστα θα μεταχθεί, όπως πληροφορούμαστε, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, καθώς εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών για το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία ή όχι. Άρα λοιπόν, μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πατρών κατά πόσο ο 56χρονος θα εκδοθεί στην Αυστραλία ή όχι, παραμένει κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πότε αναμένουμε την απάντηση του Δικαστικού Συμβουλίου για την έκδοση του Έλληνα Αυστραλού, έχουμε εικόνα καθόλου?
2: Είχαν πει αυτές τις μέρες, αλλά τώρα αύριο είναι Παρασκευή, από τη στιγμή που το πηγαίνουν στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ενδεχομένως να πάμε για την επόμενη εβδομάδα. Αυτό μας δείχνει το γεγονός ότι τον μεταφέρουν στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου μέχρι την απόφαση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, αν έχεις 2 λεπτά και έχετε ενδιαφέρον, υπάρχουν εξελίξεις και στην υπόθεση του διπλού φωνικού στην Αιγιάλια.
0: Βέβαια, δείτε ένα σοβαρό ζήτημα.
2: Πάρα πολύ σοβαρό. Από ό,τι φαίνεται, ο Ιταλός που κατηγορείται πια για τη διπλή δολοφονία αρνείται κάθε συμμετοχή στο έγκλημα. Σήμερα τον μετέφεραν στο σπίτι επιτόπου εκεί στο Λόγο Αιγείου, όπου έγινε το διπλό φωνικό, για να γίνει μια τέλος πάντων αναπαράσταση, αλλά αφού δεν το αποδέχεται ο ίδιος, δεν αποδέχτηκε και να γίνει κάτι τέτοιο. Τον πήγαν εκεί πάντως για να εξηγήσει τα πράγματα. Οι αστυνομικοί επιμένουν ότι πέφτει σε αντιφάσεις. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε τίποτα, ούτε τον πυροβολισμό δηλαδή από το αεροβόλο, ούτε στη συνέχεια τα μαχαιρώματα μέχρι θανάτου της συντρόφου του και του γιού της. Στο μαχαίρι που έχει βρεθεί δεν υπάρχουν αποτυπώματα. Αυτό οδηγεί τις αρχές να εκτιμήσουν ότι ο δράστης είτε φορούσε γάντια είτε καθάρισε μετά το πιστόλι. Και βεβαίως πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει και κλιμάκιο εδώ στην Αιγιάλη, στο Λόγκο, του εγκληματολογικού από την Αθήνα, κάνει φύλο και πτέρω ξανά για δεύτερη φορά το σπίτι, προκειμένου να βρεθούν περισσότερα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Επαναλαμβάνω, ο Ιταλός σύντροφος του θύματος επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και κοιμόταν, λέει, μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 12 και δεν άκουσε τίποτα για το τι έγινε τη μοιραία μέρα στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η εξέλιξη αυτή ποια θα είναι το επόμενο διάστημα, τι εκτιμάς δηλαδή?
2: Ναι, επιθυμεί να επικοινωνήσει και με την Ιταλική πρεσβεία, ζητά να συνομιλήσει με τα αδέρφια του, αιτείται ψυχιατρική εξέταση, όμως αύριο έχει οριστεί να υπάρξει η απολογία του. Τώρα δεν ξέρω αν θα του δοθεί μεγαλύτερη διορία, mm-hmm. προκειμένου να μεσολαβήσει αυτή η ψυχιατρική εξέταση την οποία έχει ζητήσει διά της συνηγόρου του.
0: Έχουμε εικόνα, δηλαδή,
2: απολογείται.
0: Έχουμε εικόνα, θα επικαλεστεί κάποια ψυχική κατάσταση η οποία τον κάνει να μην έχει συνείδηση?
2: Ναι, προφανώς γι' αυτό έχει ετηθεί και η συνήγορός του αυτή την ψυχιατρική εξέταση. Λέγονται πολλά, υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες ότι ενδεχομένως να έπινε για μεγάλο διάστημα κτλ. Άρα λοιπόν όλα αυτά διορευνούνται. Επαναλαμβάνω, αύριο είναι ορισμένη η απολογία του. Θα δούμε αν είναι πάρει αναβολή ή κάτι άλλο. Πάντως παραμένει ψύχραιμος, ατάραχος στις περιγραφές του, όπως μας λένε οι αστυνομικοί. Και αρνείται ότι έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή.
0: Μάλιστα. Θάνο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, παρόν όχι.
0: Ωραία. Να μείνουν έτσι ήσυχα και ήρεμα τα πράγματα με ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, λοιπόν. Καλό σου βράδυ.
2: Καλή συνέχεια επίσης.
0: Ήταν ο Θάνος Χριστακόπουλος από το Κόκκινο της Πάτρας. Μάθαμε για αυτές τις δύο περίεργες υποθέσεις και πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας για τους, για πολλούς από εσάς ή πολλούς από εμάς, η Αλέκα Ζουμή, διότι έχουμε σήμερα Μουντιάλ. Γεια σου, Αλέκα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη και από μένα. Αυτή ακριβώς η στιγμή που περιμένουν χιλιάδες άνθρωποι, ανά 4 χρόνια γίνεται το παγκόσμιο κύπελο. Περιμένουν χιλιάδες ποδοσφαιρόφιλοι λοιπόν να δουν. Η μεγάλη ώρα έφτασε. Απόψε το βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδας. Είναι στη μία ώρα Μεξικού η έναρξη. Mm-hmm. Θα γίνει και τελετή έναρξη από πριν. Θα υπάρξουν και διάφορες ομιλίες και διάφορα happenings. Ο πλανήτης λοιπόν της μπάλας έτσι βάζει τα καλά του. Το μάτς που θα ανοίξει την αυλαία θα είναι ανάμεσα στην διοργανώτρια, μία εκ των διοργανώτριων χωρών, το Μεξικό και την Νότια Αφρική. Το Μεξικό που διοργανώνει για τρίτη φορά, είναι η μοναδική χώρα που θα διοργανώσει για τρίτη φορά το παγκόσμιο κύπελο μετά το 1970 και το 1986 βεβαίως, το μεγάλο σόου του Diego Armando Maradona πριν από ακριβώς 40 χρόνια, σε αυτό ακριβώς το γήπεδο που απόψε το βράδυ θα ανοίξει την αυλαία του το παγκόσμιο κύπελο. Πώς ανοίγει την αυλαία του αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Με μεγάλη πίεση. Με μεγάλη πίεση, την οποία βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι την αντιλαμβάνονται αυτοί που την δημιούργησαν. Και τι εννοώ με αυτό? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τους οπαδούς. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οργανωμένων οπαδών που δεν έφτασαν ποτέ, δεν ταξίδεψαν με το φόβο ότι θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν αποκλεισμοί οπαδών, όπως συνέβη με τους Σκοτσέζους οπαδούς, που έφτασαν να βγάλουν βίζα, να κλείσουν πανάκριβα ταξιδιωτικά πακέτα συμπεριλαμβανομένων και των πανάκριβων επίσης εισιτηρίων, και τελευταία στιγμή τους αρνήθηκαν την είσοδο, δημιουργώντας μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη Σκωτία, γιατί θυμόμαστε Μπάμπη και θυμίζουμε και στους ακροατές ότι οι Σκοτσέζοι είναι από εκείνους τους οπαδούς που δημιουργούν πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, γιορτή ατμόσφαιρα στις πόλεις και στα γήπεδα όπου πραγματοποιούνται αγώνες. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, μέσα σε ένα κλίμα ρατσιστικών συμπεριφορών σαν αυτές που γνώρισε πριν από λίγες ώρες ο διαιτητής από τη Σομαλία, ο Μαρ Αρτάν, μέσα σε ένα κλίμα φόβου, μέσα σε ένα κλίμα φόβου και για τον ΆΙΣ και που αυτός ο οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οργανισμός μετανάστευσης, θα έχει ανάμειξη. Είναι πάρα πολλές οι πολιτείες που έχουν ζητήσει να μην έχει ανάμειξη, να μην βρεθεί στα γήπεδα ο ΆΙΣ, υπό το φόβο ακριβώς, όχι τόσο των αντιδράσεων που θα προκαλέσει, αλλά υπό το φόβο της συμπεριφοράς των ίδιων των ανδρών του ICE, έχουν νεκρούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλούς τα τελευταία χρόνια, έτσι, από τους άνδρες του ICE. Σε όλα αυτά απέναντι βρίσκεται η FIFA. Χθες το βράδυ έδωσε μια συνέντευξη, την κύρια συνέντευξη τύπου, ο Γιάννη Ινφαντίνο. Και την παρακολουθήσαμε ζωντανά και έχει την αξία του αυτό, γιατί αποτυπώνεται όταν βλέπεις κάτι ζωντανά και δεν το διαβάζεις απλά έπειτα στις δηλώσεις, αποτυπώνεται και από το ηχόχρωμα μέχρι και τους μορφασμούς στο πρόσωπό του, έτσι, του κάθε ανθρώπου που μιλάει. Ήταν εμφανίστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος φάνηκε να μην έχει επαφή με την πραγματικότητα. Και το λέμε αυτό γιατί του έγιναν πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Την ίδια στιγμή ήταν χιλιάδες οι οπαδοί που έμπαιναν προκειμένου στο Associated Press που παρακολουθούσα εγώ συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου στη σελίδα στην πλατφόρμα και σχολίαζαν όσα παράδεκτα μέχρι στιγμής συμβαίνουν. Έφτασε, για να μην τα πολυλογούμε, να πει ότι χάρη σε μένα παρουσιάστηκε ως ήρωας που κατάφερε το Ιράν να συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο, αγνώντας επιδεικτικά το γεγονός ότι το Ιράν, η εθνική ομάδα του Ιράν, θα αγωνιστεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με εντελώς διαφορετικούς κανόνες από ό,τι θα ισχύουν για τις υπόλοιπες ομάδες. Τα είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, έτσι όσον αφορά το Ιράν. Και αναφερόμενος μάλιστα στο σωμαλό διαιτητή και τον αποκλεισμό του, σχεδόν ηρωνεύτηκε λέγοντας ότι εντάξει, εγώ θα έλεγα να χαλαρώσουμε και να ηρεμήσουμε, ακριβώς αυτές τις λέξεις χρησιμοποίησε, ότι εντάξει προχωράμε, κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν να κάνουμε, εμείς προσπαθήσαμε, άφησε να εννοηθεί ότι μερικές φορές, όχι το είπε ξεκάθαρο, ότι οι κραυγές μερικές φορές δεν φέρνουν αποτέλεσμα και την ίδια στιγμή μπορεί να κάνω και κακό, γιατί άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχαν διαβουλεύσεις σε εσωτερικό πλαίσιο ώστε να αποφευθούν όλα αυτά. Στο τέλος παραδέχτηκε ξεκάθαρα ότι η FIFA δεν έχει απολύτως καμία δυναμική ώστε να διαφυλάξει, να αποτρέψει, είπε ο ίδιος, τις συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αφορούν τους κανόνες και τους νόμους μιας χώρας. Εμείς αυτό θα το μεταφράσουμε, ότι η FIFA δεν έχει καμία απολύτως δυναμική ώστε να προφυλάξει την αξιοπρέπεια του δικού της κορυφαίου τουρνουά.
0: Και όχι μόνο αυτό, Αλέκα, αλλά η FIFA είναι ένας οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στις κατατόπους αναχώρα και μετά αναπεριφέρεια και κατατόπους ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, που θεωρητικά τουλάχιστον εκπροσωπεί πολύ περισσότερο κόσμο από αυτόν ο οποίος εκπροσωπεί, πληθυσμιακά μιλώντας, ο Ντόναλντ Τραμπ. Άρα θέλω να πω ότι είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός οργανισμός, ο οποίος μπορεί και παρεμβαίνει. Δηλαδή είδαμε δεκάδες εργατικά δυστυχήματα να γίνονται στην προηγούμενη διοργάνωση του Μουντιάλ εξαιτίας εντατικοποίησης για την οποία προέτρεπε η FIFA να συμβούν για να γίνουν και οι αγώνες τελικά. Θέλω να πω ότι είναι ένας πολύ ισχυρός
3: οργανισμός. Μπορεί να παρέμβει ξεκάθαρα, όπως μπορούν να παρέμβουν, Μπάμπη, γιατί αυτό περνάει σε δεύτερη μοίρα, όπως μπορούν να παρέμβουν και οι κατατόπου ομοσπονδίες, όπως μπορούν να παρέμβουν και οι ευρωπαϊκοί, ασιατικοί, αφρικανικοί, αμερικανική ακόμη συνομοσπονδία, αλλά και οι κατατόπους ομοσπονδίες απέναντι σε όλο αυτό. Όπως μπορούν να παρέμβουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, αν όχι ο κύριος Νταγκάτσος, πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ας πούμε, θα πει κάποιος, εντάξει, και τι να κάνει. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είναι συνομοσπονδία. Χθες, μάλιστα, ο Τζιάννη Ινφαντίνο αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτά τα εκατοντάδες μέλη τα οποία απαρτίζουν τη FIFA, λέγοντας βέβαια ότι είναι μια μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και αυτά τα μέλη μας, γιατί εμέσως περνάει και τα μηνύματά του κάθε φορά, αυτά τα μέλη μας θα ενισχυθεί το ποδοσφαιρό τους ακριβώς από την επιτυχία του συγκεκριμένου Μουντιάλ. Σαν να τους λέει κιόλας, εντάξει, καθίστε και στην άκρη, ανεξάρτητα με το ότι θα συμβεί, θα πάρετε τα χρήματα που σας αναλογούν. Κάπως έτσι δυστυχώς έχει δημιουργηθεί αυτό το πολύ ωραίο τοπίο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς εδώ δεν έχουν μιλήσει όσο θα έπρεπε, ούτε οι μεγάλες ενώσεις των ποδοσφαιριστών, ούτε οι κύριες ενώσεις των διαιτητών όσον αφορά τον αποκλεισμό. Να πάμε σε κάποια χρηστικά. Να πούμε ότι ναι, το Μεξικό θα ξεκινήσει αντίον της Νότιας Αφρικής απόψε στις 10, υπό την πίεση να πετύχει τον Νικηφόρο ξεκίνημα που περιμένουν οι οπαδοί του. Νωρίτερα να πούμε, μέχρι λίγες ώρες πριν, και το λέω αυτό γιατί η οδηγία που έχει δοθεί από την Πρωθυπουργό της χώρας ήταν ότι, αυτό που έχει δηλώσει ήταν ότι εγώ θα παρακολουθήσω τον αγώνα μαζί με τον κόσμο, ότι οι διαδηλωτές και οι διαδηλώσεις μπορούν να γίνουν ελεύθερα και δεν θα τις καταστήλει η κυβέρνηση. Ωστόσο έβγαλε μια οδηγία αυτές οι διαδηλώσεις να γίνουν μέχρι 3 ώρες πριν από την έναρξη. Ωστόσο, 1 ώρα πριν από την έναρξη ήταν σε εξέλιξη πολύ μεγάλη διαδήλωση έξω από το εστάδιο 10, που είχαν με τους δασκάλους να κατεβαίνουν στο δρόμο. Χθες προηγήθηκε μια άλλη πολύ μεγάλη διαδήλωση από τις μανάδες των εξαφανισμένων ατόμων. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία ξεπερνούν τις 130.000 τα εξαφανισμένα άτομα μέχρι το Μάη που μας πέρασε. Και οι μανάδες σαν τις μητέρες της πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή το 77, επί Χούντας Βιντέλα, βγαίνουν στον δρόμο αναζητώντας τα αγαπημένα τους άτομα. Και τώρα θέλουν να κάνουν ορατό ακριβώς αυτό το ζήτημα. Να πούμε λοιπόν ότι θα διεξαχθεί, όπως είπαμε, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό το Μουντιάλ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις και αυτό είναι ένα challenge για τη FIFA και τους διοργανωτές, αν θα πετύχουν να κυλήσουν όλα ομαλά. Η αναμέτρηση του πρώτου ομίλου σηματοδοτεί την επιστροφή στη σκηνή του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το εμβληματικό γήπεδο, το εστάδιο ΑΣΔΕΚΑ, που φιλοξένει αγώνες και το 70 και το 86, ενώ παράλληλα αναβιώνει και μνήμες από τον αγώνα του τουρνά του 2010, όταν η Νότια Αφρική αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Μεξικό στο Johannesburg. Πολλά έχουμε να πούμε για το Μουντιάλ, θα τα λέμε και τις επόμενες μέρες βεβαίως, και όσα συμβαίνουν εκτός και όσα συμβαίνουν και μέσα στα γήπεδα.
0: Αλέκα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή θέαση.
3: Χαρά, καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Χαρά ήταν η Αλέκα Ζουμή. Πάμε στην τελευταία είδηση που θα εκφωνήσουμε για το σημερινό μαγαζίνο. Διότι έχουμε μια ηθική και συναδελφική υποχρέωση να αποχαιρετήσουμε τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Νίκο τον Σερβετά. Ο Νίκος ο Σερβετάς, ο γνωστός δημοσιογράφος που έφυγε από τη ζωή εχθές Τετάρτη σε ηλικία 66 ετών έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Υπήρξε ένας συνάδελφος με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, ήθος και υποδειγματική συμπεριφορά προς τους συναδέλφους του, αναφέρει η ΕΣΥΑ σε ανακοίνωσή της, ενώ υπάρχει μήνυμα και από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά, τους δύο πολιτικούς φορείς που υπηρέτησε στα χρόνια που βρισκόταν στην Ελλάδα. Ο Νίκος έφυγε ένας αριστερός αγωνιστής που υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ένας ανυποχώρητος υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της αλήθειας. Να αποχαιρετήσουμε λοιπόν τον Νίκο, έναν άνθρωπο και της δικής μας οικογένειας, αφού επί πολλά χρόνια βρισκόταν πίσω από τα μικρόφωνα της ιντερνετικής έκδοσης του Κόκκινου, του Πορτοκαλί, του ραδιοφώνου της Αλληλεγγύης. Με αυτά σας αφήνουμε για σήμερα. Από τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στην επικοινωνία σας και την επικοινωνία μας, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο, να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Μην φύγετε, σε λίγη ώρα θα είμαστε πάλι μαζί για το ρεζουμέ.

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
6: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
7: Τις μητέρες της πλατείας Μαΐου, το εμβληματικό κίνημα των γυναικών στην Αργεντινή επιδικτατορία του Βιντέλα, θυμίζει η κινητοποίηση μανάδων, αδελφών και συντρόφων χιλιάδων εξαφανισμένων ατόμων που κορυφώνεται στο Μεξικό εν ώψη της έναρξης του Μουντιάλ 2026. Το Μεξικό είναι μία εκ των τριών διοργανωτριών χωρών και οι οργανώσεις γυναικών που αναζητούν τα εξαφανισμένα αγαπημένα τους πρόσωπα προετοιμάζονται για κινητοποίηση σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Αρχής γενομένης από τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα στην Εθνική του Μεξικού και την Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, μέχρι τις 25 Μαΐου 2026 είχαν καταγραφεί 135.000 αγνοούμενοι. Πολλοί εξ αυτών θεωρείται ότι στρατολογήθηκαν βία σε καρτέλ ναρκωτικών ή δολοφονήθηκαν επειδή αντιστάθηκαν. Τώρα, οι γυναίκες των οποίων το σύνθημα είναι «Μην παίζετε με τον πόνο μας», ζητούν δικαιοσύνη για τα αγαπημένα τους πρόσωπα και επιδιώκουν ορατότητα μέσα από τα λαμπερά φώτα που θα έχουν στηθεί για το παγκόσμιο κύπελο. Πρόκειται για μια κρίση σε εκπληκτική κλίμακα. Υπάρχουν περισσότεροι αγνοούμενοι και αγνοούμενες στο Μεξικό από όσους θα παραστούν στο εναρκτήριο αγώνα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι καιρός οι μεξικανικές αρχές να ακούσουν αυτές τις γυναίκες, οι οποίες αξίζουν αλήθεια, αποκατάσταση και δικαιοσύνη, δήλωσε η Έντιθ Ολιβάρες Φερέτο, εκτελεστική διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας στο Μεξικό. Παρόλο που η πορεία έχει λάβει το πράσινο φως από τις αρχές, οι γυναίκες που κάνουν έρευνα δέχονται επιθέσεις, διασύρονται, δυσφημούνται, ακόμη και ποινικοποιούνται καθημερινά, επειδή υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μεξικό. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις αρχές σε όλες τις πολιτείες του Μεξικού να σεβαστούν πλήρως το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και να απόσχουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστολή των διαδηλώσεων. Θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, αναφέρει η οργάνωση.
6: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
7: Ανέκαθεν η υπόθεση της διαζώσης παρακολούθησης των αγώνων του Μουντιάλ ήταν ένα πολύ ακριβό σπόρ για τους εκατομμύρια φιλάθλους ανά τον κόσμο. Μόνο κάποιες χιλιάδες προνομιούχων έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να βρεθούν στα γήπεδα και να παρακολουθήσουν από κοντά τις ομάδες τους. Όμως αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων ξεπερνά κάθε προηγούμενο και πλέον προκαλεί την αντίδραση της δικαιοσύνης. Οι πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν ξεκινήσει επίσημες έρευνες κατά της FIFA για τις πωλήσεις εισιτηρίων, επικαλούμενες ανησυχίες για παραπλανητική τιμολόγηση, ενώ οι επικριτές κατηγορούν την Ομοσπονδία ότι εκμεταλλεύεται φιλάθλους που περίμεναν επί χρόνια να έρθει η διοργάνωση στην περιοχή τους. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη, 4 Ιουνίου, η εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και η εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Τζένιφερ Ντάβενπορτ, εξέδωσαν κλητεύσεις με τις οποίες ζητούν εξηγήσεις από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Πιο συγκεκριμένα, ζητούν εσωτερικά έγγραφα σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των τιμών των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο ορίστηκαν και προωθήθηκαν οι κατηγορίες θέσεων. Η έρευνα επικεντρώνεται σε 8 αγώνες στο γήπεδο MetLife στο New Jersey, μεταξύ των οποίων και ο τελικός της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου. Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης περιμένουν εδώ και χρόνια να έρθει το παγκόσμιο κύπελο στη γειτονιά τους και δικαιούνται μια δίκαιη ευκαιρία για προσιτά εισιτήρια, δήλωσε η James. Μέρος της έρευνας εστιάζει σε καταγγελίες αγοραστών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τελικά έλαβαν θέση σε λιγότερο προνομίουχες ζώνες του γηπέδου από αυτές που είχαν αρχικά επιλέξει και πληρώσει. Παράλληλα, οι ενώσεις φιλάθλων παγκοσμίως εκφράζουν οργή και έντονη απογοήτευση, κατηγορώντας ανοιχτά τη FIFA ότι μετατρέπει το Μουντιάλ 2026 από μια παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου σε ένα προνομιακό προϊόν για λίγους. Η Ένωση Football Supporters Europe, σε συνεργασία με οργανώσεις υπέρ του καταναλωτή, έχουν από το Μάρτιο καταθέσει επίσημη καταγγελία μήνυση κατά της FIFA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς ξαναβρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Ο Λαζάρος Καραγιάννης είναι σήμερα μαζί μας και επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Παντελής Δαβανέλος είναι ο άρχον και ο φρουρός των επικοινωνιών και της επανάστασης των επικοινωνιών. Και απαντά στο 210-3217-777.

στο 69 85 87 0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας και τα οποία εμείς θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Και μας ακούτε από τους 105 και 5 για την Αθήνα, από τους 91 και 4 και το κόκκινο της Θεσσαλονίκης. Μας ακούτε και από τους 107 και 7, από το κόκκινο της Πάτρας δηλαδή. Αλλά μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου, σωτηρία του 2026. Του Βαρθολομαίου, του Βαρνάβα και του Ναθαναήλ. Αλλά όχι αυτού νου, του πάει πακέτο με τον Φίλιππο. Διεθνή σήμερα παιχνιδιού σήμερα. Και μιας και η Διεθνή σήμερα παιχνιδιού έχει γίνει θεσμός για την ανθρωπότητα, άρχισε ή μάλλον συνέχισε και έπαιξε και τα παιχνιδάκια της και η κυβέρνηση εντός του κοινοβουλίου σήμερα. Παιχνιδάκια πρόκλησης, διότι ως τέτοια μπορεί να εκλειφθούν, ως προκλήσεις δηλαδή, οι δηλώσεις και οι τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, απέναντι στον Χρήστο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή μέρα. Με τον κύριο Γιαννούλη να ζητά επιτακτικά να απαντηθεί από την κυβέρνηση ή να δηλωθεί από την κυβέρνηση η στάση της απέναντι στο βίαιο κλείσιμο της ΕΡΤ τότε πίσω στο 2013. Τον κύριο Μαρινάκη να απαντά αντιστοίχως όπως θα απαντούσε ο κύριος Μαρινάκης, για να το απαντήσει μετά ο Χρήστος Γιαννούλης, ότι όλα αυτά τα λέει διότι, για ποιον άλλο λόγο, διότι λειτουργεί ως αυσυκολητής Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Μαρινάκης το απάντησε ότι θα τον πάει στα δικαστήρια, διότι είναι, όπως είπε, προσβλητικοί οι χαρακτηρισμοί του. Τώρα πέστε μου, δεν θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η δικαστική απόφαση? Εγώ θα ήθελα να καταδικαστεί και ο κύριος Γιαννούλης, για να είμαι ειλικρινής.

διότι πρέπει να υπάρχει ένας υπηρεσιακός υπουργός, ο οποίος θα λειτουργεί και μετά το πέρας της θητείας της κυβέρνησης. Μια σκέψη, μια τοποθέτηση που θα μπορούσε να έχει νόημα μόνο εάν η κυβέρνηση είχε κατανοήσει ή αν υπολογίζει ότι στις ερχόμενες εκλογές, που πάλι όπως είπε ο Πρωθυπουργός θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027, δεν θα έχουμε κυβέρνηση και άρα δεν θα υπάρχει η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, την οποία διαφημίζουν και προσπαθούν και επιδιώκουν εν πάση περιπτώσει. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να την χαρακτηρίσει και ως παραδοχή ήττας, αν θέλετε.

Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία όμως μας έρχεται πάλι από το Υπουργείο Οικονομικών. Διότι ο κύριος Πιερακάκης φαίνεται να σκέφτεται να συμβιβάσει, τι άραγε, να συμβιβάσει την απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη με τα συμφέροντα των τραπεζών. Τι λέει δηλαδή ο κύριος Πιερακάκης? Λέει πολύ απλά ότι δεν θα βάλουμε τις τράπεζες να πληρώσουν τα λάθη που κάνανε και έτσι για μία ακόμη φορά θα τα πληρώσουν τα λάθη, τα συνήθη υποζύγια, δηλαδή οι καταναλωτές, δηλαδή οι δανειολήπτες. Δεν μας φτάσανε δύο φορές, δηλαδή οι τρεις πόσες ήταν που κεφαλαιοποιήσαμε τις τράπεζες για να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα και χρεοκοπήσει η χώρα που δεν χρεοκοπεί έτσι κι αλλιώς. Δεν φτάνει που το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 400 δισεκατομμύρια, δηλαδή καμιά κατοστή και κάτι ψηλά πάνω από το ΑΕΠ της χώρας. Δεν φτάνει που κάναμε εκείνη την ιστορία με τον Ευάγγελο Βενιζέλο όταν ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με το PSI για να διασώσουμε το καλό κομμάτι των τραπεζών και να πληρώσουν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, τα κενά και τις τρύπες που υπήρχαν. Με το νέο αφήγημα θα πρέπει να πληρώνουμε τις τράπεζες και για τα λάθη που έκαναν.

αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ξεσήκωσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Και κάπως έτσι η ζωή στο βασίλειο της Δανημαρκίας, ή αν θέλετε εντός του κοινοβουλίου με πλειοψηφία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συνεχίζει να οδηγείται εκεί που οδηγείται, δηλαδή που άραγε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο στους 105 και 5 και σκεφτήκαμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα με ένα πολύ αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον οποίο συνήθως τον ακούγατε τις Παρασκευές τα βράδια. Τώρα κάνουμε αλλαγή, Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη βράδυ θα είναι αυτή η επικοινωνία. Ο Γιάννης Κορονέος. Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα στους ακροατές του κόκκινου, αγαπημένους φίλους, έτσι αλλιώς, ξέρεις, αυτό είναι που μένει στο τέλος, έτσι, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο και εντάξει, δεν θα πω για την εκπομπή που έτσι αλλιώς το ξέρεις, αλλά για τους ακροατές οπωσδήποτε, τους ακροατές και τις ακροάτριές μας.
0: Έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπεις εσύ τις τελευταίες εξελίξεις και σε σχέση με αυτές τις επιλογές που κάνει η κυβέρνηση. Τώρα αλλάζει το επιτελικό κράτος επί της ουσίας, αλλά και για τον κίνδυνο που φαίνεται να τον υπολογίζει πάρα πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον κίνδυνο του Αντώνη Σαμαρά.
1: Κοίταξε, τώρα εντάξει να κρίνουμε το κυβερνητικό έργο ιδίως του τελευταίου διαστήματος, το οποίο για μένα εδώ και πάρα πολύ καιρό, το όποιο έργο τέλος πάντων να έχει ατονίσει, κυρίως θα έλεγα είναι κλείσιμο διαφόρων εκκρεμωτήτων, δουλειών θα λέγαμε έτσι, business δηλαδή, οι οποίες έχουν μείνει σε εκκρεμότητα ή σε αναμονή. Αυτό θα χαρακτήριζα σε πρώτη ανάγνωση, δηλαδή αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα η κυβέρνηση. Μέσα σε όλα θα έλεγα και αυτό ότι την όποια προσπάθεια να έχει ολοκληρωθεί η διάθεση του Ταμείου Ανάκαμψης έτσι όπως σχεδιάστηκε, που επί της ουσίας δεν προσέφερε αυτά που έπρεπε να προσφέρει στην εθνική οικονομία, στην κοινωνία, να κατευθυνθεί προς αυτούς που πραγματικά έπρεπε να είχαν ανάγκη, και αναφέρομαι κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε όλες τις εκεί που πραγματικά χρειαζόταν να πέσει χρήμα που λέμε, να δοθεί μια όθηση ούτως ώστε και στη ρευστότητα των επιχειρήσεων αλλά και στο παραγωγικό μοντέλο, στις όποιες αλλαγές χρειάζονταν του παραγωγικού μοντέλου στη χώρα. Όλα αυτά δεν έγιναν, αντιθέτως τα ξέρουμε, έχουν αναφερθεί κατ' επανάληψη ιδίως από το κόκκινο στο πώς έγινε η διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό θα έλεγα σε πρώτη ανάγνωση ότι συμβαίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, ότι οι εκλογικοί σχεδιασμοί που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του έχουν, θα έλεγα, μια, εντάξει, δεν θέλω να πω ακριβώς αριστοτεχνική, ένα αριστοτεχνικό στήσιμο, υπό την έννοια ότι λαμβάνεται υπόψη και η παραμικρή λεπτομέρεια, τόσο σε ό,τι αφορά στις εκλογικές φιλοδοξίες, αυτό που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση από μια τέτοια κατάσταση όπως είναι η σημερινή για ολόκληρη την κοινωνία, και δεν αναφέρομαι μόνο στα προβλήματα της καθημερινότητας, δεν αναφέρομαι μόνο στα θέματα, στα ζητήματα που έχουν προκύψει και τα έχουμε δει όλοι σχετικά με τους θεσμούς όπως επικρατούν, όπως ισχύουν στη χώρα, αλλά θα έλεγα και όλες τις καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν ακόμα και με την εξωτερική πολιτική, με την διεθνή θέση της χώρας, όλα αυτά τα οποία η κυβέρνηση τα χειρίζεται εντελώς με όρους συμφέροντος, αν όχι ατομικού, τέλος πάντων μιας πολύ μικρής έτσι κλειστής ομάδας στο Μαξίμου. Από εκεί πέρα, για να ολοκληρώσω με το Σαμαρά που είπες, σαφώς και φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία, ιδίως αν σκεφτούμε υπόψη ότι ακόμα και τώρα προσπαθεί να γίνει ένα ακόμη παιχνίδι από πλευράς Μαξίμου σχετικά με το στήσιμο της κάλπης, πότε θα γίνουν οι εκλογές, και αφορά οπωσδήποτε τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή προσπαθούν να τον κάνουν να αποκαλυφθεί, να αποκαλύψει τις προθέσεις του, τη διάθεσή του, τις διαθέσεις του, αν όντως, αυτό τουλάχιστον που μαθαίνω εγώ, είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο μάλλον ο σχεδιασμός και το οργανωτικό κομμάτι του ενδυνάμει κόμματος, δηλαδή όταν υπάρχουν συζητήσεις προχωρημένες με μια πλειάδα, θα έλεγα, ανθρώπων οι οποίοι έχουν διατελέσει, πολλοί από αυτούς έχουν και το χαρακτηριστικό, θα μπορούσαν να έχουν τον επιθετικό προσδιορισμό του βετεράνου της πολιτικής, τέλος πάντων της ενασχόλησης με τα κοινά, με τα δημόσια. Αυτό σαφώς και προκαλεί ανησυχία μεγάλη στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Πρέπει να σου πω ότι με προβληματίζει το γεγονός ότι μας μεταφέρεις μία εικόνα που προφανώς δεν είναι δικό σου κατασκεύασμα, αλλά είναι αυτό που διαπιστώνεις και από το ρεπορτάζ, ότι στην Νέα Δημοκρατία έχουν κατεβάσει τα μολύβια και το μόνο που τους ενδιαφέρει πια είναι αυτό που προκρίνουν, εν πάση περιπτώσει, είναι η εκλογική μάχη που έρχεται.
1: Ναι,
0: δηλαδή μου θυμίζει τώρα... λίγο 2014, πρέπει να σου πω, όταν πάλι πέσαν τα μολύβια κάτω, διότι είχαμε μπροστά μας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και έπρεπε να προχωρήσουμε παρακάτω γιατί δεν έβγαινε η συνταγή.
1: Μα αν το δεις ακόμα και το ότι, εντάξει, και έχει τη λογική, δεν μπορείς να πεις σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να πει κανένας ότι υπάρχει η επιτάχυνση της διαδικασίας όταν γενική γραμματής ή όταν διάφοροι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην παραγωγή του κυβερνητικού έργου ανακηρύσσονται ότι υποψήφοι για τις επόμενες εκλογές. Αυτό που είδαμε τώρα, ας πούμε, με την τριπλέτα, με τους τρεις που θα ακολουθήσουν κι άλλοι, είναι σαφές αυτό. Mm-hmm. Και άμεσα, γιατί είναι και στην και το ξέρουμε ότι δίνει σημασία η σημερινή κυβέρνηση σε αυτό, στη δημιουργία εντυπώσεων, το ότι θέλοντας να δημιουργήσει και έναν όριο, τεχνητό όριο άνεμο και για δημοσκοπικούς λόγους, αρχίζουν οι ανακοινώσεις, οι υποψήφοι, αυτοί που θεωρητικά χαρακτηρίζονται ως πετυχημένοι στην όποια θητεία τους, ανακοινώνονται υποψήφοι. Αλλά αυτό που λέμε τώρα, κατά πόσον υπάρχει ζέση για να λειτουργήσουν πράγματα στην κυβέρνηση, να προχωρήσουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, σου λέω, εκτός αυτών των εκκρεμωτήτων που παραμένουν, τα άλλα δείχνουν εικόνα αποσύνθεσης. Για παράδειγμα, θα πω ένα χαρακτηριστικό έτσι για τους ακροατές μας, το οποίο το διαπίστωσα σήμερα. Ήταν στο βήμα του Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Δένδιας.
0: Ναι.
1: Δύο επικεφαλής της έξωθεν εικόνας, ας το πούμε έτσι, της χώρας, μάλλον του κρίσιμου τομέα που έχει να κάνει με την διπλωματία και με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Αυτό που αν άκουγε στους δύο υπουργούς, δηλαδή σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, το πλέον κρίσιμο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, θα έλεγες ότι είναι δύο παράγοντες, δύο πολιτικοί, οι οποίοι δεν ανήκουν σε κάποιο άλλο χώρο. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι απόψεις
0: τους. Μάλιστα.
1: Όταν ο Δένδιας σου χτυπάει το καμπανάκι και σου λέει διαρκώς για το ότι υπάρχει μια απειλή μόνιμη, διαρκής, από την πλευρά της Άγκυρας, και ο Γεραπετρίτης επιμένει, εγώ τα είπα και με τον Φιντάν σε αυτό το χλιαρό, το χαλαρό κλίμα, ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας και ότι δεν συμμερίζουμε τις όποιες ανησυχίες, και οι όποιες ανησυχίες είναι λαϊκισμός. Εντάξει, νομίζω καταλαβαίνει ο καθένας ποια είναι πόσο διαφορετικές είναι απόψεις σε ένα κρίσιμο κομμάτι όπως είναι η εξωτερική πολιτική και ιδίως τα ελληνοτουρκικά. Αυτές τέτοιες μικρές λεπτομέρειες, τέτοιες προσεγγίσεις αν θες, σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην διακυβέρνηση της χώρας, υπάρχουν σε διάφορους τομείς του κυβερνητικού έργου, σε διάφορους τομείς της διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι επικίνδυνο, είναι προβληματικό.
0: Και πόσο μάλλον όταν πριν μερικά χρόνια, Γιάννη, είχαμε τη συζήτηση και τη διάθεση όλων των πολιτικών χώρων να δημιουργούμε προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής στην εξωτερική μας πολιτική. Δεν τα καταφέραμε πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει και οι γενικές κατευθύνσεις υπήρχαν. Εδώ αυτό παρουσιάζει μια εικόνα εκ διαμέτρου αντίθετη από την θεωρητικά ορθολογική προσέγγιση που θα έπρεπε να έχουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Χάρηκα
1: καλή
0: πολύ που τα ξαναείπαμε.
1: Και εγώ καλό βράδυ και στους ακροατές και τις ακροατριές μας.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος ο Γιάννης Κορονός, για να κάνουμε έτσι μια μικρή αποτίμηση των τελευταίων ημερών από την δεξιά πολυκατοικία. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
7: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου. Κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
9: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
10: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
11: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
10: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
12: Προπόληση more.com.
13: Εκατόν πέντε και πέντε.

Κόκκινο 105 και 5, εδώ είμαστε συντονισμένοι. Ο Λαζαρός Καραγιάννης επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι ο φρουρός της Επανάστασης των Επικοινωνιών σήμερα. Ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο, η εκπομπή είναι το ρεζουμέ.

0: Και μια από τις ειδήσεις που μας έκαναν εντύπωση για ένα θέμα που είναι από αυτά που είναι του απολύτου ενδιαφέροντός μας βέβαια, είναι πως η στασή ΑΕ απέρριψε την αίτηση του Athens Pride για τους σταθμούς του μέτρο της Αθήνας. Για πρώτη φορά μάλιστα συμβαίνει αυτό. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο προκαλεί ερωτηματικά για την πρακτική της διοίκησης, αλλά όχι μόνο για την πρακτική, αλλά και για τις προθέσεις της διοίκησης. Και το Athens Pride είναι μια γιορτή ορατότητας, είναι μια γιορτή συμπερίληψης, αν θέλετε. Αλλά από την άλλη έχει και τέτοιες καταβολές που δεν μπορεί παρά να ειδωθεί και ως μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, ως μια διαδήλωση για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Εμείς σήμερα ζητήσαμε από την κεντρική παρουσιάστρια του Athens Pride να είναι κοντά μας για να μας πει τι άλλο, να μας πει για την άρνηση της στάση και για το τι σημαίνει πρακτικά. Χριστίνα, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Πώς είστε?
0: Εμείς καλά, εσείς?
1: Σε ρυθμούς προετοιμασιών θα πω.
0: Είναι όλα έτοιμα ή μένουν ακόμα πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να κλείσουν? Γιατί φαντάζομαι λεπτομέρειες έχουν μείνει.
1: Ποια λεπτομέρειες, ποια μετράμε αντίστροφα, ναι.
0: Για πες μας για το Pride, να ξεκινήσουμε από τα γενικά και να πάμε λίγο και στην απόφαση της διοίκησης του μετρό να μην σας διαθέσει το μετρό. Εκπληκτικό αυτό, δεν έχει ξανασυμβεί νομίζω.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί. 10 χρόνια συνεχόμενα το Athens Pride είχε παρουσία στις προθήκες του μετρό. Φέτος για πρώτη χρονιά η στάση αρνήθηκε χωρίς να δώσει και καμία εξήγηση γι' αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Η επίσημη απάντηση βέβαια ήρθε κάποια στιγμή νομίζω, αφού ξέσπασε ο Σάλλος και αφού υποχρεώθηκε από τη δημοσιότητα που απέκτησε το θέμα να απαντήσει. Τι απάντησε τελικά? Ότι είναι κλειστές οι προθήκες και ότι έχει άλλες διαφημίσεις?
1: Ναι, νομίζω ότι όποιος χρησιμοποιεί το μετρό βλέπει τις άδειες προθήκες. Είναι πάρα πολλές οι άδειες προθήκες σε πάρα πολλούς σταθμούς.
0: Άρα μας λες ότι ήταν πολιτική απόφαση κατά μία έννοια?
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να μην ρωτήσω τι άλλες διαφημίσεις έχει αυτή την περίοδο η Αττικό Μετρό ΑΕ, έτσι?
1: Είμαι αρκετά σίγουρη ότι υπάρχουν οι διαφημίσεις της θεωρίας του αγέννητου παιδιού, των ενεργών μπαμπάδων. Φαντάζομαι ότι αυτές υπάρχουν από όσο έχω δει τελευταία. Τώρα τι άλλο υπάρχει δεν γνωρίζω ακριβώς, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτά αλλάζουν συνέχεια. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολιτική απόφαση.
0: Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχεις και πολύ αδικό. Πότε είναι η παρέλαση, Χριστίνα?
1: Το Σάββατο 13 του Ιούνιου στις 7 η ώρα στο Σύνταγμα ξεκινάει η παρέλαση.
0: Και φαντάζομαι περιμένετε πάρα πολύ κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Περιμένουμε όπως κάθε χρόνο πάρα πολύ κόσμο. Είναι φέτος 21η χρονιά του Athens Pride. Οπότε κάθε χρόνο είναι όλο και μεγαλύτερη η οργάνωση. Όλο και περισσότερες οργανώσεις συμμετέχουν, όλο και περισσότερος κόσμος κατεβαίνει στην πορεία. Οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι μια μέρα που θα έχει αρκετό κόσμο.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποιοι είναι οι άνθρωποι συνήθως που έρχονται στο Athens Pride?
1: Πέρα από τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
0: Ναι, πέρα από τα μέλη.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας κατεβαίνουν είτε μεμονωμένα είτε σε διάφορες οργανώσεις και διάφορους φορείς που αφορούν την κοινότητα. Από εκεί και πέρα κατεβαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Και εννοώ ότι μπορεί να κατέβει κόσμος που έχει φίλους που ανήκουν στην κοινότητα, μπορεί να κατέβει κόσμος που απλά θέλει να στηρίξει την κοινότητα. Καταλαβαίνω ότι επειδή είμαστε και σε μια συνθήκη που υπάρχει μια στροφή στο συντηρητισμό, ότι θα κατέβει και πολλοί κόσμος διαμαρτυρόμενος και πολιτικά για αυτή τη στροφή στο συντηρητισμό. Γιατί εμείς από εμπειρία ξέρουμε ότι κάθε φορά που είτε η ακροδεξιά ανεβαίνει, είτε η κοινωνία συντηρητικοποιείται, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι από τα πρώτα, από τους πρώτους που θα δεχτεί επίθεση.
0: Βέβαια. Οι ΛΟΑΤΚΙ, Ρωμά και οι κομμουνιστές ήταν πάντα οι πρώτοι οι οποίοι ήταν στο επίκεντρο. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος που δεν ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πληθαίνει με τα χρόνια. Είναι ένα ερώτημα που πάντα το είχα. Να, μια ευκαιρία τώρα να το διατυπώσω σε σένα. Τι βλέπεις εσύ?
1: Ξέρεις τι, δεν ξέρω εν τέλει ποιος είναι, δηλαδή έχοντας εικόνα πια από τα τελευταία 5 Pride της Αθήνας σε διάφορα πόστα θα πω, είτε στη σκηνή είτε στα περίπτερα κτλ. Θα πω ότι εν τέλει δεν ξέρω ποιος είναι που δεν είναι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, γιατί ναι, μπορεί κάποιος να μην είναι ΛΟΑΤΚΙ, αλλά έχει φίλους, έχει παιδιά, οι γονείς, δηλαδή εν τέλει δεν ξέρω. Ξέρεις πώς είμαστε, πόσα άτομα είναι τελείως ασύνδετα, δεν έχουν καμία έπαφη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ, δηλαδή.
0: Βέβαια, πώς δεν καταλαβαίνω.
1: Εμένα οι φίλοι μου θα έρθουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω εν τέλει. Δηλαδή, δεν αφορά τον καθένα από εμάς ως queer άτομο, ως μονάδα, αλλά πολύ περισσότερο ως κοινωνικό σύνολο με τις κοινωνικές μας σχέσεις. Δηλαδή τις οικογενειακές μας, φιλικές μας, οτιδήποτε σχέσεις μας. Οπότε ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι, και αυτό είναι ίσως μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Pride και του Athens Pride, αλλά νομίζω γενικά του Pride, ότι δημιούργησε, ξεκίνησε μάλλον από ένα πολύ κλειστού πολιτικού περιεχομένου κίνημα, το οποίο έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει εξελιχθεί σε κάτι το οποίο τελικά είναι μια γιορτή. Τώρα δεν μου αρέσει και ο όρο συμπερίληψη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτόν έχουμε να χρησιμοποιούμε. Τη δυνατότητα δηλαδή των ανθρώπων να συνυπάρχουν ανεξάρτητα από τον προσδιορισμό του.
1: Μα αυτό είναι και το κεντρικό σύνθημα του φετινού Pride, το σε αφορά. Είναι ένα σύνθημα που για μένα στην πολιτική συνθήκη που ζούμε είναι πολύ κομβικό. Δηλαδή το ότι αν υπάρχει ακρίβεια, τα ενίκια, οι τιμές, δηλαδή όλο αυτό αφορά το καθένα από εμάς. Προφανώς. Στο να λέω αυτό το και πριν, ότι σε κάποιες συνθήκες τα ΛΟΑΤΚΙ υποκείμενα είναι πιο ευαίσθητα.
0: Ναι. Γιατί είναι πιο ευάλωτα, γι' αυτό. Είναι πιο ευάλωτα.
1: Δηλαδή, επειδή κοινωνικά είναι πιο ευάλωτα, επειδή πιο δύσκολα θα βρουν να νοικιάσουν σπίτι, επειδή πιο δύσκολα θα βρουν δουλειές. Οπότε, εγώ αυτό που συνήθως λέω στους φίλους μου, ότι αν βλέπεις κάτι και συμβαίνει σε εμάς, να ξέρεις ότι σε λίγο θα συμβεί και σε σένα. Οπότε, το φετινό σύνθημα το σε αφορά λειτουργεί σε πάρα πολλά επίπεδα κοινωνικά και έξω από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
0: Ναι, εντάξει, είναι απολύτως λογικό αυτό και νομίζω ότι όπως σου είπα και πριν είναι μεγάλη επιτυχία του ελληνικού Pride αλλά και νομίζω διεθνώς, γιατί αυτό πάει λίγο πακέτο, σιγά σιγά ανοίγει και αφορά όλες τις χώρες και όλες τις κοινωνίες το τέλος ημέρας. Τώρα, Χριστίνα, τι έχεις προγραμματίσει για το ως εκφωνήσεις?
1: Εντάξει, εγώ κωμικός είμαι, οπότε θα κινηθώ σε αρκετά κωμικό περιεχόμενο. Χωρίς βέβαια να αφήσω απ' έξω θεματικές που αφορούν και τις queer ταυτότητες και τις τελικότητες και το φεμινιστικό χώρο στην Ελλάδα. Γιατί το κομμάτι της έμφυλης βίας μας πιάνει όλους και όλα.
0: Βέβαια. Δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο πια. Παρατηρείς από τα πιτσιρίκια τα οποία πλακώνονται στο ξύλο για τις ομάδες μέχρι τις γυναικοκτονίες. Δηλαδή θέλω να πω ότι η εποχή μας είναι λίγο περίεργη. Αυτό πώς το βιώνει ένα άτομο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλήθεια?
1: Αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς πώς το βιώνει κάθε άτομο. Αντιλαμβάνομαι ότι εξαρτάται από τις ηλικίες, από το περιβάλλον του, δηλαδή από το αν έχει ή δεν έχει υποστηρικτικό περιβάλλον, ειδικά για τα νεαρότερα άτομα, πώς είναι στο σχολείο. Σκεφτόμαστε με την επίθεση προχθές στο Ζάπιο, ανήλικοι ήτανε, που συνελήφθησαν. Και επίσης την επίθεση στην Καλυθέα, που ήταν δολοφονική η επίθεση στην Καλυθέα, ήταν πάλι αρκετά νεαρές ηλικίες. Ξέρω ότι υπάρχει πια φόβο στον δρόμο, ξέρω πια ότι υπάρχει μια σε μαγαζιά, π.χ. σε queer χώρους, θα δεις, ας πούμε, ξέρω, μην πας από εκεί. Δηλαδή υπάρχει μια φροντίδα ταυτόχρονα, αλλά υπάρχει σίγουρα φόβος.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ο καθημερινός φόβος, ο οποίος όμως αυξάνεται με την επισφάλεια, δηλαδή. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα.
0: Η ζωή των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί καθόλου? Θεωρητικά τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, κάπου εκεί στο 16-17, είχαμε νομοθετικές πρωτοβουλίες που είχε πάρει τότε κυβέρνηση, προκειμένου να κάνει τη ζωή των ανθρώπων αυτών πιο κανονική, ας πούμε, πιο εύκολη, πιο... δεν ξέρω και ποια είναι η σωστή λέξη, εν πάση περιπτώσει, να τους αποδώσει ίσα δικαιώματα. Σήμερα η ζωή είναι καλύτερα, έχει βοηθηθεί δηλαδή η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα από εκείνες πρωτοβουλίες, είναι ακόμα πράγματα που πρέπει να γίνουν?
1: Μπορώ να σου πω ότι σίγουρα πάντα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, αν ακόμα μιλάμε για τη σωματική ακαιρεότητα σε πολλά επίπεδα, και εννοώ από την πρόσβαση στην υγεία μέχρι το περπατάμε ελεύθερα στον δρόμο, αν ακόμα συζητάμε δηλαδή την αυτοδιάθεση και τη σωματική ελευθερία του καθενός από εμάς, θεωρώ ότι έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Προφανώς η νομική αναγνώριση ταυτότητας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το σύμφωνο έχει λύσει προβλήματα που υπήρχαν σε οικογένειες που υπήρχαν άτυπα με κάποιο τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι το βασικότερο θέμα και που αφορά ειδικά τα τρανς άτομα, που αφορά το θέμα της πρόσβασης στην υγεία, το θέμα του κόστους της αλλαγής των εγγράφων, που είναι απίστευτα υψηλό. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα που θα πρέπει να λυθούν και υπάρχουν ως αιτήματα και από διάφορες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν το ραντεβού μας είναι, για ξαναπες μας.
1: Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο. Από τις 11 η ώρα το πρωί θα είναι τα περίπτερα ανοιχτά στο Σύνταγμα. Αναγνωρίστε τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όχι μόνο. Θα περάσει πάρα πολύ. Θα έχει μουσική από το πρωί. 7 η ώρα είναι η παρέλαση και από τις 8.30 και μετά η κεντρική σκηνή του Athens Pride που φιλοξενεί πάρα πολλά μεγάλα ονόματα και φέτος.
0: Οπότε εσένα τι ώρα θα σε δούμε δηλαδή?
1: Εμένα θα με δείτε στις 8.30.
0: Εσένα θα σε δούμε στις 8.30.
1: Και κατά τις 11 αν έρθετε για καφέ στην πλατεία θα με βρείτε κάπου να πείτε. Αλλά στη σκηνή θα με βρείτε στις 8.30.
0: Λοιπόν, ωραία, ωραία. Κράτα μια καρέκλα εκεί δίπλα σου στον καφέ.
1: Έγινε.
0: Γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Μπας και ξεκλέψω και καμιά ατάκα από αυτές που θα πεις, αλλά δεν μας λες τώρα τι θα τις πεις.
1: Όχι, αυτά είναι για τη σκηνή.
0: Χριστίνα Βούλγαρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και εσένα. Ήταν η Χριστίνα Βούλγαρη μαζί μας, η κεντρική παρουσιάστρια του Athens Pride, για αυτή την πολύ περίεργη ιστορία τελικά. Ξεφύγαμε βέβαια στη συζήτηση. Ξεκινήσαμε από την άρνηση της Στασί να διαθέσει χώρους στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, στο Athens Pride στην πραγματικότητα, για να διαφημίσει τις εκδηλώσεις και την πορεία που έχει το Σάββατο. Και καταλήξαμε να συζητάμε, νομίζω, εξίσου ενδιαφέροντα πράγματα, διότι η Στασί είναι αυτό που είναι, αλλά είμαστε και εμείς που πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε απέναντι στους ανθρώπους με, ας πάλι δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά θα το πω, με διαφορετικότητα. Τους ανθρώπους δηλαδή που έχουν επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο στη ζωή τους από τον δικό μας. Και ξέρετε, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν διαλέξει αυτόν τον δρόμο όχι μόνο επειδή τους αρέσει και κάπως έτσι τους κάπνισε όπως λέμε, αλλά ως αναγκαία επιλογή.

Να σας πω και μια είδηση από το αθλητικό ρεπορτάζ που δεν έχει να κάνει με το Μουντιάλ και έτσι δεν καταφέραμε να τα πούμε αυτά με την Αλέκα Ζουμή στο μαγκαζίνο. Μια είδηση η οποία μάλλον μας βάζει σε δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Η είδηση λοιπόν είναι ότι κρίθηκε ένοχος ο Γιώργος Σαββίδης, ο μεγάλος γιος του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη. Και κρίθηκε ένοχος για εμπλοκή του σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών που το 2015 διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβολέου τους με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η αναφορά βεβαίως αφορά τον ποδοσφαιριστή Εργκούς Κάτσε. Υποθέτω και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και η δίκη η οποία θα γίνει σε δεύτερο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι πρωτόδικα τουλάχιστον κρίθηκε ένοχος ο Γιώργος Σαββίδης για μια υπόθεση εκβίασης ανοίγει στην πραγματικότητα μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Για άλλη μια φορά την ανοίγει για το πώς τα σωματεία, είτε αυτά είναι ερασιτεχνικά είτε είναι επαγγελματικά, αντιμετωπίζουν τους αθλητές τους, είτε αυτοί είναι ερασιτέχνες είτε είναι επαγγελματίες αθλητές. Διότι φαίνεται ότι έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που μία ομάδα κρατούσε ένα δελτίο στα χέρια της και το κράδαινε μπροστά από τον αθλητή λέγοντάς του ότι θα τον έχει ισόβια δεμένο πάνω στο άρμα της. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που αθλητές οι οποίοι θα μπορούσαν να εξελιχθούν και να προχωρήσουν την καριέρα τους δεν το έκαναν αυτό και δεν συνέβη τελικά, διότι ένας παράγοντας μιας ομάδας που βρέθηκε σε μια θέση κάποια στιγμή αποφάσισε να τους κόψει την μπάλα, να τους κόψει το μπάσκετ. Υπάρχει βέβαια και η άλλη μεριά, για να τα λέμε όλα, το γεγονός ότι οι αθλητές σήμερα έχουν περισσότερα δικαιώματα από όσα είχαν πριν, αλλά δυστυχώς αυτό αφορά μόνο τους επαγγελματίες αθλητές. Διότι αν κοιτάξει κανείς τι γίνεται στα ερασιτεχνικά σωματεία, τι γίνεται στις μικρές κατηγορίες, τι γίνεται με τους μικρούς αθλητές, θα δει τότε ότι υπάρχει μια φάμπρικα εκμετάλλευσης όχι μόνο της προσπάθειας των παιδιών αλλά και του ίδιου του κρατικού προϋπολογισμού πολλές φορές. Διότι ξέρετε, τα ερασιτεχνικά σωματεία χρηματοδοτούνται από το ελληνικό κράτος για να μαθαίνουν τα παιδιά μας κάποιο άθλημα, τα οποία παιδιά μας καλούνται δια των γονέων τους να καταβάλουν και μηνύα εισφορά για να μάθουν. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το πιάσουμε τις επόμενες ημέρες, όχι για την αθλητικό θέμα, αυτά είναι δουλειά της Αλέκας, στη Ζουμή, αλλά γιατί είναι ένα βαθιά πολιτικό θέμα. Φεύγουμε, μου λέει ο Λάζαρος, για break. Οπότε φύγαμε break, μουσική και επιστρέφουμε λίγο σύντομος. Μην φύγει κανείς, θα πάρουμε παρουσίαση.

0: στο κόκκινο.
1: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λυδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
4: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
5: Στον Γαλατάψιλη βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Κόκκινο 105 και 5 είναι εκπομπή Ρεζουμέ, η δεύτερη ώρα. Η εκπομπή, η ομάδα μάλλον συνεχίζει η ίδια, δηλαδή Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος άρχον των επικοινωνιών, Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και ήρθε η ώρα να μάθουμε ποια είναι τα θέματα τα οποία προκρίνει το site της Αυγής, ποια του φάνηκαν ενδιαφέροντα τα παιδιά, οι συνάδελφοι από το site. Η Πέννη Πέτρου είναι σήμερα μαζί μας, διότι έχει η βάρδια, την βάρδια που είχε μέχρι χθες η Κατερίνα. Γεια σου Πέννη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, καλησπέρα. Γεια σου. Τι διαλέγετε από το site, από τα ενδιαφέροντα?
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με το φάμελο στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Η κοινωνία θέλει να είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί, τόνισε.
0: Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, πρακτικά.
1: Ακριβώς, επανεπιβεβαίωσε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχει ένα πλάνο γιατί αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Πουσού. Άσκησε παράλληλα αδρημία κριτική στο καθεστώς Μητσοτάκη, ενώ απάντησε και στη δήλωση Πιερακάκη για την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Τονίζοντας, δεν είστε υπουργός των ελίτ, είστε υπουργός των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Καταλαβαίνω ότι είστε μια κυβέρνηση διαφθοράς και σκανδάλων, αλλά υπάρχουν και όρια στη δημοκρατία.
0: Υψηλή τόνη, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Στο site να πούμε ότι έχουμε άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πουσού Αναστασίας Σαπουνά, σχετικά με την τοποθέτηση Πιερακάκη, με τίτλο «Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν επιδέχεται χρυσές τομές». Αναδεικνύουμε επίσης την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Πουσού που επισήμανε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι απόλυτα σαφής και προφανώς δεν χωράει διαπραγμάτευση ή άλλου είδους ερμηνεία.
0: Μάλιστα. Καλά, το θέμα του Αρείου Πάγου έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι η κυβέρνηση προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο με ένα τρόπο.
1: Ακριβώς. Και βγήκε η απόφαση και έσπευσε ο Πιερακάκης κατευθείαν να πει ότι προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή.
0: Να καθησυχάσει τις τράπεζες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό
1: και
0: είναι
1: τα funds.
0: Το μυστικό από πίσω. Τα funds, βέβαια, πολύ σωστά το επισημαίνεις, και βέβαια τους services, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, η Αυγή επίσης έχει θέμα για τη μαύρη επέτειο, μάλλον είναι ο σωστός χαρακτηρισμός του λουκέτου της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου στην ΕΡΤ το 2013.
0: Κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και με υπουργό τότε διοικητικής μεταρρύθμισης τον Κυριακό Μητσοτάκη.
1: Μπράβο, πολύ σωστά.
0: Γεγονός που αποτέλεσε και την αιτία να αποχωρήσει.

0: Δεν τον είπα αυσοκολλητή τη.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ περιμένω, περιμένω την απόφαση που θα. Το δικαστήριο που θα αποφασίσει ότι είναι κακό να είναι κανείς αυσκολητής. Και το πιο ενδιαφέρον θα είναι ότι θα βγει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ μετά και θα κάνει διαμαρτυρία και δικαίως θα κάνει, διότι δεν είναι καθόλου προσβλητικό να είναι κανείς αυσκολητής για να διαδίδει τις ιδέες και τις απόψεις.
1: Μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που τον καλύπτουμε καθημερινά.
0: Νομίζω ότι το Αυγή.gr είναι το μοναδικό site το οποίο έχει τόσο ψηλά θέση το ζήτημα του πολέμου του Ιράν, και δικαίως βεβαίως, γιατί αφορά όλους μας σε όλα τα επίπεδα.
1: Ακριβώς, και επειδή συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει παρά τις όποιες εκεχηρίες ανακοινώνονται. Ο Τραμπ και σήμερα ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την επικείμενη, την προγραμματισμένη όπως την είπε επίθεση, και έκανε λόγο για υπογραφή συμφωνίας άμεσα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό το λέει συχνά ο πρόεδρος.
1: Ναι, να υπενθυμίσουμε το CNN που το είχαμε και εμείς στο VG.gr, είχε γράψει προχθές ότι ήταν η 37η φορά, αν δεν κάνω λάθος, που ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία.
0: Και ήταν να δεις που θα γίνει, θα υπογραφεί συμφωνία και θα το πιστεύουμε.
1: Ναι, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή,
0: θα το βοσκούμε με το λύκο.
1: Τους αφήνουμε το βράδυ με υπογραφή συμφωνίας και τους βρίσκουμε με βομβαρδισμούς το πρωί. Κλείνουμε με την απώλεια του Νίκου Σερβετά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Η Αυγή αποχαιρετά το δημοσιογράφο και το Αυγή.gr. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Πουσού, σημειώνοντας ότι διακρινόταν για την ιδεολογική του συνέπεια, το ήθος του και την εύστοχη πολιτική του ανάλυση, ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Αριστερά, αποχαιρετώντας τον με τη σειρά της με βαθιά θλίψη.
0: Ναι, ο Νίκος τα τελευταία χρόνια της ζωής του, από το 23 και μετά δηλαδή, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθησε τους συντρόφους του στην Νέα Αριστερά. Εντάξει, η ιστορία του Νίκου είναι συγκλονιστική, γιατί έρχεται ακαριά, σε μικρή ηλικία, μόλις 66 ετών. Και η δεύτερη διάσταση είναι ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους που μας χρειαζόταν πολύ στη δημοσιογραφία, διότι ήταν τόσο ασυμβίβαστος που είχε, έτσι όπως λέμε εμείς στη δημοσιογραφική αργό, τα άντερα να αμφισβητεί ακόμα και τον εαυτό του.
1: Έτσι είναι, και αυτά είναι πρόσωπα που λείπουν μετά.
0: Βέβαια, βέβαια. Το ξέρεις ότι ο Νίκος έχει συνεργαστεί εδώ με τον οργανισμό μας για 5 χρόνια, ήταν εθελοντής στο Πορτοκαλί, στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο δηλαδή του Κόκκινου, και έκανε μια εκπληκτική εκπομπή. Και πρόσεξε να δεις τώρα πως καμιά φορά η διορατικότητα των ανθρώπων και η επαγγελματική τους επάρκεια. Ο τίτλος της εκπομπής του τότε ήταν Glocal, διότι έλεγε ότι οι διεθνείς ειδήσεις μας αφορούν, είτε το ξέρουμε είτε όχι, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Σπουδαία προσωπικότητα και μεγάλη απώλεια για όλους μας, διότι στο τέλος της ημέρας ο Νίκος ήταν ένα πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο, ακόμα και όταν τον πιάνουν τα διαόλια του, γιατί είχε και αυτή τη διάσταση.
1: Όλοι έχουμε και αυτή τη διάσταση στον εαυτό μας, εντάξει.
0: Μάλιστα. Πέννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Την ερχόμενη Τρίτη. Νομίζω οι βάρδες θα συνεχίσουν με σένα το βράδυ.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ωραία. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, για χαρά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μουσικούλα.

Είπαμε λοιπόν ότι νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παραχώρησε συνέντευξη στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Το οποίο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου έρχεται και σε μια ιδιαίτερη χρονιά για τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, διότι η πρώτη του έκδοση, το πρώτο φύλλο του, από το περιοδικό, εκδόθηκε το 1926, άρα λοιπόν συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στους συναδέλφους Δημήτρη Μανιάτη, Γιάννη Αγουρίδη και Αναστασία Γιάμαλη. Δύο στα τρία δηλαδή με τους δικούς μας, τους παλιούς δικούς μας, εν πάση περιπτώσει. Πάντα δική μας είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και αν μπορούμε έτσι να ξεχωρίσουμε κάποια σημεία από αυτή την συνέντευξη, μπορούμε προφανώς να ξεχωρίσουμε την απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στον πρόεδρο του Eurogroup και Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη. Όπου αναφερόμενος στην δήλωση του κύριου Πιερακάκη για την προσπάθεια συμβιβασμού της απόφασης, της δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου σε σχέση με τους δανειολήπτες και την κακή ή λάθος ή παράνομη οπωσδήποτε τακτική των τραπεζών σε σχέση με τον υπολογισμό των τόκων των δανείων, είπε ότι είστε υπουργός των πολιτών και όχι των funds και των services. Δεν είστε υπουργός των ελίτ, είστε υπουργός των Ελλήνων και των Ελληνίδων, προσπαθώντας φυσικά να καταδείξει στον υπουργό ότι θα πρέπει να τηρήσει και να νομοθετήσει αντίστοιχα με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αναφερόμενος στην μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει και δικαίως προφανώς, διότι είναι και μεγάλη η αγωνία για τα εσωκομματικά ζητήματα και τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε πως η πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι αρκετά σαφής για όλους. Θέλουμε, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο στις εκλογές απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη. Και ανέφερε βεβαίως ότι αυτό ήταν αυτό το οποίο αρχικά η πολιτική γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή το σύνολο του, είχε αποφασίσει την δημιουργία δηλαδή ενός ενωτικού μετόπου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νεοφιλελεύθερη λέλαπα, όπως λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Σωκράτης Φάμελος, πήρε μια ξεκάθαρη απόφαση στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αξιολόγησε το εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα και αποφάσισε ότι το αντιμετωπίζει θετικά. Το στηρίζει και το αντιμετωπίζει συντροφικά και επανέλαβε βεβαίως την θέση πως θα ήταν ένα στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με το εγχείρημα του πρώην Προέδρου και του πρώην Πρωθυπουργού την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

Αναφερόμενος τώρα, μάλλον απαντώντας το ερώτημα αν έχει επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, Σωκράτης Φάμελος, απάντησε πως δεν έχει επιλέξει να κάνει συμφωνίες και συζητήσεις κρυφές και ότι δεν γίνεται έτσι η πολιτική. Είπε ότι δεν πιστεύει ότι πρέπει να γίνεται μια συζήτηση, να γίνει μια τέτοιου είδους συζήτηση με ιδιωτικούς όρους. Και υπεραμύνθηκε κατά έναν τρόπο και τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, πώς άλλωστε θα μπορούσε να γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε επέλεξε δημόσια να τοποθετηθεί, όχι απλά έγκαιρα αλλά πολύ νωρίς, για να μην υπάρχει κανένα ερώτημα για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ενώ απαντώντας και στο ερώτημα γιατί δεν έγιναν αποδεχτές οι δύο τροπολογίες ή κάποια από τις δύο τροπολογίες που έβαζαν και το ζήτημα της θωράκισης μάλλον πιο σωστά του κόμματος εν ώψη μιας εκλογικής μάχης η οποία αναμένεται από μήνα σε μήνα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν έγιναν αποδεκτές οι τροπολογίες διότι δεν πρέπει να ετοιμάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα πλαν B. Διότι αυτό λέει στερεί από την βασική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ την αφοσίωση και την πίστη ενώ θέλει να είναι ξεκάθαρος υπάρχει ένα πλάνο γιατί ένα πλάνο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών. Εμείς, είπε ο Σωκράτης Φάμελος, αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, από τα συμφέροντα των πολιτών, δεν πρόκειται να δώσουμε απαντήσεις και στην επόμενη μέρα της αριστεράς. Και επανέλαβε για μια ακόμη φορά ότι είναι αφοσιωμένο στο σχέδιο. Αυτό κατανοώντας πολύ καλά, όπως υπερτόνισε, τι ζητάει η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία, είπε, θέλει να είμαστε και όλοι μαζί και θα είμαστε μαζί.

Τώρα για ποιον θέλει να διαβάσει, γιατί υπάρχει όλη η απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης του Σωκράτη Φάμελου στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, μπορεί να τη βρει στο site της Αυγής, όπως επίσης μπορεί να δει και το σχετικό βίντεο το οποίο οι συνάδελφοι στο site έχουν φροντίσει να κρατήσουν και να το ανεβάσουν προκειμένου να είναι όρατο σε όλους.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Κόκκινο 105 και 5, η εκπομπή είναι το ρεζουμέ. Στο μικρόφωνο ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος, στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Δαβανέλος, στα κουμπάκια εκεί τα φωτιζόμενα και τα χρωματιστά ο Λάζαρος Καραγιάννης, για να επιμεληθεί τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας.

Και αλλιεύω από το Δελτίο Ειδήσεων του Κόκκινου, 33 ευρωβουλευτές από την αριστερά, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους φέρνουν το θέμα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ερώτηση που κατέθεσαν στην Κομισιόν ζητούν εξηγήσεις για την σχεδιαζόμενη ανάπλαση των προσφυγικών, τη χρηματοδότησή της μέσω ευρωπαϊκών πόρων, τη συμμόρφωση του έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη συμμετοχή των κατοίκων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων αυτών. Είναι ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως το έχουμε αγγίξει αρκετές φορές εδώ από το Κόκκινο. Έχουμε γράψει βεβαίως γι' αυτό και στην Αυγή.

0: και όταν ένα θέμα έχει εξέλιξη και είναι από αυτά που μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν το αφήνουμε να περάσει έτσι. Μία από τις δομές και τις υποδομές που έχουν δημιουργηθεί εκεί στα προσφυγικά είναι και οι ξενώνες φιλοξενίας των θεραπευόμενων και των συνοδών του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Λοιπόν, αυτός ο ξενώνας μεγαλώνει, γίνεται από ένας δύο. Και υπάρχει και μια εκδήλωση για το Σάββατο στις 13 του μήνα, στις 6 ώρα με ξενάγηση στη Δομή Φιλοξενίας, στις 7 εκδήλωση στην Πλατεία των Προσφυγικών. Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Πάνος Παπανικολάου, νευροχειρουργός και ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΑΠ. Θα είναι η Δέσποινα, μια θεραπευόμενη που έχει φιλοξενηθεί στην Δομή. Θα είναι το Πανελλαδικό Οργανωμένο Δίκτυο για την Υγεία. Θα είναι η Μαρία Ντάσιου, πνευμονολόγος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και από την σκιά βεβαίως μιας διπλής απεργίας πείνας, η οποία κρατάει η πρώτη από τις 5 Φεβρουαρίου μάλιστα, σχεδόν 100 μέρες δηλαδή, 100 και κάτι, σκεφτήκαμε να φωνάξουμε εδώ και να καλέσουμε ξανά τη Βάσο Γρούμπα και τη Βενετία Γιαννακοπούλου, μέλη της κοινότητας των κατελημένων προσφυγικών. Η Βενετία νομίζω μάλιστα είναι και υπεύθυνη κατά ένα τρόπο, έχει αναλάβει τη χρέωση για την Δομή Φιλοξενίας. Γεια σου Βενετία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είμαι από την κοινότητα κατελημένων προσφυγικών και ναι, όπως είπες, κατά έναν τρόπο υπεύθυνη της δομής υγείας και αντίστοιχα του ξενώνα που ανοίγουμε έναν δεύτερο ξενώνα τώρα το Σάββατο.
0: Θα είναι τόσο όμορφος όσο είτε ο πρώτος, γιατί όταν είχα κάνει το κομμάτι για την Αυγή, το που είχα γράψει το θέμα, είχα έρθει και με είχατε ξεναγήσει και ήταν πραγματικά εκπληκτικό το πόσο περιποιημένος ήταν ο χώρος αυτός.
1: Θα είναι τόσο όμορφος, μπορεί να είναι και πιο όμορφος.
0: Α, ναι.
1: Θα είναι σε διαφορετικό κτηριακό μπλοκ. Mm-hmm. Και έχει και εκεί τις χάρες του, ας πούμε.
0: Το οποίο επίσης το έχετε φτιάξει εσείς, έτσι.
1: Το οποίο, ναι, εννοείται το έχουμε φτιάξει εμείς, η κοινότητα και όλοι οι αλληλέγγυοι που πλαισιώνουν την κοινότητα και τις εργασίες, με δικιά μας χρηματοδότηση και με στήριξη, εννοείται, από όποιον και όποια ήθελε να βοηθήσει στις τεχνικές εργασίες, είτε μέσω επίπλων και ό,τι χρειάζεται ένας ξενώνας για να μπορεί να είναι σε κατάλληλη συνθήκη για φιλοξενία θεραπευόμενων και συνοδών mm-hmm. τους.
0: Τώρα, αυτοί οι ξενώνες λειτουργούν σε συνεργασία με τους εργαζόμενους ή με κάποιους από τους εργαζόμενους του Αγίου Σάββα. Να μας πει η Βάσο, να ακούσουμε και τη φωνή της. Γεια σου Βάσο.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Η Βάσο έχει ξανάρθει, οπότε είναι έμπειρη αρκετά, δεν χρειάζεται να της φύγει το άγχος.
2: Ωραία, σε σχέση με αυτό που ρώτησες, το πλαίσιο της φιλοξενίας του ξενών αυτού είναι σε συνεννόηση με το Σύλλογο των Εργαζομένων του Αγίου Σάββα. Στην πραγματικότητα τα αιτήματα για φιλοξενία πηγαίνουν είτε στο Σύλλογο των Εργαζομένων είτε απευθείας σε εμάς μέσα από τα mail μας και αναλόγως κάθε φορά τη χωρητικότητα που έχει ο ξενώνας, έρχονται οι άνθρωποι και φιλοξενούνται.
0: Φιλοξενούνται είτε άνθρωποι οι οποίοι είναι από την περιφέρεια και έρχονται εδώ για να θεραπευτούν στον Άγιο Σάββα, είτε και συγγενείς τους. Σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Είτε βραχυχρόνιες νοσηλίες, ας πούμε, πιο σύντομες, είτε άνθρωποι όντως που έχουν τους ανθρώπους τους μέσα στο νοσοκομείο και πρέπει να είναι συνέχεια εκεί.
0: Ναι, για τους συνοδούς λοιπόν.
2: Mm-hmm, ακριβώς.
0: Η διαδικασία, λες, είναι μέσω email. Πόσο εύκολο είναι κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτές τις υποδομές? Υπάρχουν κριτήρια, ας πούμε?
2: Κριτήρια δεν υπάρχουν. Τα αιτήματα, τα αιτήματα τα οποία μας κατατίθενται φιλτράρονται μόνο σε περίπτωση που είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Δηλαδή σε περιόδους που έχουμε πάρα πολλά αιτήματα, μαζί σε συνεννόηση και με τον Σύλλογο των Εργαζομένων, αξιολογούμε, ας πούμε, τις πιο ευάλωτες ομάδες και τις πιο κρίσιμες περιπτώσεις. Τώρα με το δεύτερο ξενώνα, βέβαια, αυτό θα είναι πιο εύκολο, να απαντάμε σε όλα τα αιτήματα και να μην υπάρχει αυτό το φιλτράρισμα και στο μέλλον ακόμα περισσότερο.
0: Εμένα, ξέρεις Βενετία, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι εκτός από το κρεβάτι, την καρέκλα, αυτά που είναι τα πολύ βασικά, προσφέροντας τους φιλοξενούμενους και τα πρώτα τους τρόφιμα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, το πόσο ξεφεύγουμε από το... πώς να το πω τώρα, η αγγλική λέξη που μου έρχεται στο μυαλό είναι η λέξη strict, από την αυστηρότητα μιας δομής φιλοξενίας και πάμε σε κάτι πιο ανθρώπινο, σε κάτι που αφορά τον καθένα από εμάς. Θα σου έχουμε και το πρώτο σου φαγητό, ας είναι μακαρόνια, αυτό έχουμε, αλλά θα το φάμε μαζί.
1: Ναι, είναι σαν να μένεις σε ένα κανονικό σπίτι. Δηλαδή, πέρα από αυτό, είναι και ότι αντίστοιχα και όλο το κομμάτι της υπόλοιπης γειτονιάς είναι ότι περνάει καθημερινά από τους ανθρώπους που μένουν στους και φιλοξενούνται στους ξενώνες, ακόμα και για μια μικρή συζήτηση. Δηλαδή, είναι και κάτι το οποίο το είχαμε δει και όλα τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν ξενώνες από την κοινότητα. Ότι ο κόσμος βρισκόταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, είτε μέσα στα μάξια μετά τις θεραπείες κτλ. Είτε με το να περνάει και να καθόμαστε μαζί στα βλέσια, ακόμα και στο φούρνο, που είναι απέναντι ο φούρνος από τον πρώτο ξενώνα.
0: Και έχει εξαιρετικό ψωμί, να πούμε.
1: Οπότε εννοείται πως θα υπάρχουν όλα τα βασικά για να μπορεί να είναι και πιο εύκολη διαμονή των ανθρώπων στους ξενώνες.
0: Μάλιστα. Τώρα, η διαδικασία αυτή, η οποία έχει να κάνει μόνο με τη φιλοξενία, δηλαδή ως χώρος, ή ο θεραπευόμενος, ο κάτοικος, ο φιλοξενούμενος μπορεί να εκμεταλλευτεί, να χρησιμοποιήσει, να συμμετέχει και στις άλλες δομές των προσφυγικών, γιατί είναι, πόσες είχαμε μετρήσει, 16-17?
2: 22.
0: Ανεβήκανε. Τελείωσε το ιατρείο που φτιάχνατε?
1: Έχει τελειώσει το φαρμακείο που φτιάχναμε.
0: Α, το φαρμακείο ήταν, μπράβο,
1: που έχει
0: σωστά.
1: Και χώρο ιατρείου. Όχι πλήρως εξοπλισμένο ακόμα, ωστόσο είμαστε στα επόμενα βήματα για να είναι και πλήρως εξοπλισμένο, αλλά ναι, αυτό έχει τελειώσει. Και εννοείται πως οποιοδήποτε φιλοξενείται, για όσο χρόνο και αν είναι, μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε τις υπόλοιπες δομές ή αντίστοιχα να βοηθηθεί, ας πούμε, από οποιαδήποτε τις υπόλοιπες δομές. Γιατί οι δομές δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους της κοινότητας, είναι συνολικά για όποιον άνθρωπο θέλει να ωφεληθεί, ας πούμε, από αυτές.
0: Συμμετέχει δηλαδή και στη συνέλευση?
1: Όποιος θέλει, εννοείται πως μπορεί να συμμετέχει στη συνέλευση.
0: Είναι κάτι ανοιχτό, θέλω να πω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Μια συλλογικότητα η οποία έχει περιχαρακωθεί κάπου και αποφασίζει για τον εαυτό της?
1: Όχι, είναι κάτι ανοιχτό. Γενικά οι συνελεύσεις μας είναι ανοιχτές, η συνέλευση κοινότητας είναι ανοιχτή σε όποιον και όποια θέλει να έρθει, είτε να την παρακολουθήσει, είτε αν θέλει να εμπλακεί με κάποιον τρόπο με την κοινότητα και τις δομές της.
0: Υπάρχουν βέβαια κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει πρώτα να ξεναγηθεί. Πώς είναι?
1: Δεν χρειάζεται πρώτα να ξεναγηθεί κάποιος. Δηλαδή, μπορεί κάποιος πρώτα να έρθει και στη συνέλευση και μετά να γίνει τη μία. Ξενάγεστε μια γνωριμία με τους ανθρώπους της κοινότητας και τις δομές.
0: Ωραία. Το τελευταίο χρονικό διάστημα που η κοινότητα των προσφυγικών έχει αναπτύξει όλη αυτή την δραστηριότητα και βεβαίως να μην ξεχνάμε και τον απεργό, τον ένα τουλάχιστον από τους δύο απεργούς πείνας, από 5 Φλεβάρι, αν θυμάμαι καλά. Πόσες μέρες έχουν περάσει, εσείς μετράτε?
2: 127 μέρες είναι ο Αρίστος και στις 42 είναι η Σουζόν σήμερα.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει κινητοποιήσει κανέναν εκτός από εμάς που τα λέμε τώρα εδώ πέρα, ας πούμε?
2: Εννοείς επίπεδο θεσμικό?
0: Ναι, η απεργία πείνας γίνεται για συγκεκριμένους λόγους. Γίνεται διότι η περιφέρεια, το Υπουργείο κτλ. Έχουν λάβει κάποιες αποφάσεις, δεν έχουν ρωτήσει κανέναν. Είναι και λίγο ιδιαίτερες, ας πούμε, οι αποφάσεις, εν πάση περιπτώσει ελέγξιμες, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Έχει έρθει κανείς να μιλήσει μαζί σας?
2: Ναι, έτσι όπως το ρωτάς, αν έχει έρθει κανείς να μιλήσει μαζί μας, όχι, το δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Τουλάχιστον στο επίσημο επίπεδο, το οποίο είναι και αυτό το οποίο εμείς διεκδικούμε. Ναι. Το τυπικό, το διαδικαστικό. Τα μόνα από τα οποία έχουν υποθεί, ας πούμε, είναι σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την ίδια την κοινότητα, κάποιες έολες, ας πούμε, διακηρύξεις περί φροντίδας των κατοίκων, δεν θα πάθει κανείς τίποτα, δεν θα πεταχτεί κανείς στον δρόμο και τα λοιπά. Την ίδια στιγμή βέβαια που οι δηλώσεις είναι ότι τα έργα θα συνεχίσουν κανονικά, ότι δεν θα κάνουμε πίσω, θα δούμε πώς θα γίνει και τα λοιπά. Οπότε εμείς έχουμε καταθέσει όλα τα επίσημα πλέον χαρτιά τα οποία έχουμε, όλη την μελέτη που έχουμε κάνει για το που όλη αυτή η σύμβαση, όλο αυτό το πλάνο είναι παράνομο και παράτυπο, σύμφωνα και με την ελληνική νομοθεσία και την ευρωπαϊκή και τη διεθνή, και σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε σχέση με τα νεότερα ιστορικά μνημεία. Uh-huh. Οπότε έχουμε καταθέσει πολύ εκτενώς όλα μας τα στοιχεία και απάντηση δεν έχουμε λάβει.
0: Μάλιστα.
2: Και εντωμεταξύ η απεργία πείνας εξελίσσεται και η υγεία των απεργών ειδικά του Αρίστου, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, νομίζω είχε νοσηλευτεί της, την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήγε στο νοσοκομείο, δεν νοσηλεύτηκε τελικά. Έκατσε πάρα πολλές ώρες για εξετάσεις. Αλλά ναι, και πλέον η κατάσταση και τη Σουζόνη είναι κρίσιμη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Η ίδια ξεκίνησε και με πολύ λιγότερα κιλά, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Εντάξει, εμένα πρέπει να σου πω ότι μου προκαλεί εντύπωση και σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν έχεις έναν απεργό πείνας 127 ημέρες, κάποια στιγμή πρέπει να πάει να τον δεις. Πρέπει δηλαδή με κάποιο τρόπο να δείξεις ότι θέλεις να βρεις μια λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να μην λυθεί με τον τρόπο που θέλει η κοινότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει να δείξεις λίγο ενδιαφέρον. Μου φαίνεται πάρα πολύ, πάρα πολύ περίεργο όλο αυτό. Ασχολίαστο το αφήνεις.
2: Εκεί είμαστε. Ναι, έχουν και τα προσχήματα έχουν καταρρεύσει του ανθρωπισμού.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, εκτός από την εκδήλωση του Σαββάτου, υπάρχουν και άλλες κινητοποιήσεις ορατότητας, οι οποίες γίνονται, δημοσιοποιήσεις, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, εν πάση περιπτώσει. Για πέστε μας, ποιες είναι αυτές και πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να συμβάλλει με την φυσική του παρουσία.
1: Μετά το Σάββατο που θα γίνει η εκδήλωση του Ανοίγματος, είναι η Κυριακή που θα γίνει στις 12 η ώρα στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, κεντρική πορεία. Και παράλληλα θα υπάρξει Πανελλαδική και Διεθνής Μέρα Δράσεων σε αλληλεγγύη με τα προσφυγικά, τον αγώνα των προσφυγικών και της απεργίας πείνας. Οπότε αυτό είναι την Κυριακή, είναι δηλαδή πολύ άμεσα. Και μετά από αυτό εννοείται πως εμείς θα συνεχίσουμε, δηλαδή και ξανά και με συγκεντρώσεις, με πορείες κτλ. Και υπάρχουν και διαρκείς εκδηλώσεις μέσα στην ίδια τη γειτονιά που δεν διοργανώνονται απαραίτητα από εμάς αλλά φιλοξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Όποιος θέλει μπορεί να βρει το πρόγραμμα ανεβασμένο στα δικά μας τέλος πάντων social media. Και όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα την σινεμά κάθε Πέμπτη, τα συλλογικό καφενείο κάθε Πέμπτη.
0: Τώρα καλοκαίρι, ξεκινήσει και το σινεμά, βέβαια.
1: Ναι. Και αντίστοιχα, όποιος και όποια θέλει μπορεί να έρθει στην ίδια τη γειτονιά και να μας γνωρίσει από κοντά για να στηρίξει τον αγώνα. Με το κομμάτι τη φυσική παρουσία που και εσύ ρώτησες, πέρα από το κομμάτι τη παρουσία τη πορεία. Επίσης, κάθε Σάββατο έχουμε και παιδικό σινεμά και παιδικές δραστηριότητες τα Σαββατοκύριακα, εκδηλώσεις για όλα τα θέματα τα οποία μπορεί να μας αφορούν και επίσης και διάφορες μουσικές εκδηλώσεις, live κτλ. Και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει και ένα τετραήμερο φεστιβάλ από την Πέμπτη ως την Κυριακή, το οποίο θα έχει έναν αντιφασιστικό, ας πούμε, χαρακτήρα, πάλι με διάφορα καλλιτεχνικά δρόμενα, με live, μουσικές κτλ. Κτλ. Και θα συνεχίσουμε τον συγκεκριμένο αγώνα, δεν θα κάνουμε δηλαδή οποιοδήποτε ας πούμε, βήμα πίσω. Αυτά νομίζω.
0: Ωραία, άρα εγώ νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναπούμε και την ερχόμενη εβδομάδα επαφορμής του φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται, να μιλήσουμε αναλυτικά δηλαδή για το φεστιβάλ, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληθεί. Από κούμπι δεν έχετε, αλλά εμάς έχετε νομίζω.
2: Πολύ ευχαρίστως να έρθουμε.
0: Οπότε θα σας περιμένουμε και την άλλη εβδομάδα για να συζητήσουμε και για το φεστιβάλ. Μήνυμα για την αυριανή ημέρα, μεθαυριανή.
1: Για την ημέρα του ανοίγματος.
0: Βέβαια. Στα εγγένεια συνήθως κόβουν κορδέλες. Τώρα δεν ξέρω αν εσείς θα κόψετε κορδέλες ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα κάπου υπάρχει και ένα μήνυμα.
1: Ναι, όχι, κορδέλα δεν θα κόψουμε, η αλήθεια είναι. Ωστόσο θέλουμε συγκεκριμένη εκδήλωση να πλαισιωθεί από όσο περισσότερο κόσμο γίνεται και να προβληθεί όσο περισσότερο γίνεται επίσης, γιατί ακριβώς πατάει πάνω και στο δίνει μια απάντηση και σε όλο αυτό το αφήγημα το οποίο υπάρχει από την περιφέρεια, θα φτιαχτούν ξενώνες κτλ. Που στην πραγματικότητα με την κοινότητα ήδη συμβαίνει από τον πρώτο και όλες ξενώνα, συμβαίνει τώρα με το δεύτερο, θα γίνει και με τον τρίτο.
0: Ατιμάζεται και τρίτος ξενώνας.
1: Και άλλοι. Όσο περνάει ο καιρός, ακριβώς επειδή οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Οπότε νομίζω το βασικό τέλος πάντων που εμείς λέμε είναι ότι η αλληλεγγύη είναι θεραπευτική και νομίζω με αυτό θα κλείσουμε κιόλας.
0: Τι σπουδαίο εργαστήριο κοινωνικών υποδομών φτιάχνετε εκεί. Μπράβο, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο να έρθετε μέχρι εδώ. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας και τιμή μας.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς.

Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 με το μαγκαζίνο, στις 9 με το ρεζουμέ. Από το Λάζαρο Καραγιάννη που επιμελήθηκε τους ήχους, από το Μπαντελή Νταβανέλη που φρόντισε τις επικοινωνίες μας, από το Μπαμπή Χρυστακόπουλο που ήταν έφτασε στις 2 ώρες στο μικρόφωνο, να σας ευχηθούμε ένα πολύ καλό και όμορφο βράδυ. Παραδίδουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα φυσικά, και εμείς θα τα πούμε, είπαμε, αύριο 8 και 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, θερινός κινηματογράφος Λαΐς.
4: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
5: Ανέκαθεν η υπόθεση της διαζώσης παρακολούθησης των αγώνων του Μουντιάλ ήταν ένα πολύ ακριβό σπόρ για τους εκατομμύρια φιλάθλους ανά τον κόσμο. Μόνο κάποιες χιλιάδες προνομιούχων έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να βρεθούν στα γήπεδα και να παρακολουθήσουν από κοντά τις ομάδες τους. Όμως αυτό που συμβαίνει στις ΗΠΑ σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων ξεπερνά κάθε προηγούμενο και πλέον προκαλεί την αντίδραση της δικαιοσύνης. Οι πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι έχουν ξεκινήσει επίσημες έρευνες κατά της FIFA για τις πωλήσεις εισιτηρίων, επικαλούμενες ανησυχίες για παραπλανητική τιμολόγηση, ενώ οι επικριτές κατηγορούν την Ομοσπονδία ότι εκμεταλλεύεται φιλάθλους που περίμεναν επί χρόνια να έρθει η διοργάνωση στην περιοχή τους. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη 4 Ιουνίου, η εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και η εισαγγελέας του Νιου Τζέρσι, Τζένιφερ Ντάβενπορτ, εξέδωσαν κλητεύσεις με τις οποίες ζητούν εξηγήσεις από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Πιο συγκεκριμένα, ζητούν εσωτερικά έγγραφα σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των τιμών των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο ορίστηκαν και προωθήθηκαν οι κατηγορίες θέσεων. Η έρευνα επικεντρώνεται σε 8 αγώνες στο γήπεδο MetLife στο New Jersey, μεταξύ των οποίων και ο τελικός της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου. Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης περιμένουν εδώ και χρόνια να έρθει το παγκόσμιο κύπελο στη γειτονιά τους και δικαιούνται μια δίκαιη ευκαιρία για προσιτά εισιτήρια, δήλωσε η James. Μέρος της έρευνας εστιάζει σε καταγγελίες αγοραστών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τελικά έλαβαν θέση σε λιγότερο προνομιούχες ζώνες του γηπέδου από αυτές που είχαν αρχικά επιλέξει και πληρώσει. Παράλληλα, οι ενώσεις φιλάθλων παγκοσμίως εκφράζουν οργή και έντονη απογοήτευση, κατηγορώντας ανοιχτά τη FIFA ότι μετατρέπει το Μουντιάλ 2026 από μια παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου σε ένα προνομιακό προϊόν για λίγους. Η Ένωση Football Supporters Europe, σε συνεργασία με οργανώσεις υπέρ του καταναλωτή, έχουν από το Μάρτιο καταθέσει επίσημη καταγγελία μήνυση κατά της FIFA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85 87 00 59.

μαυροντημένη απόψε φίλοι οχροί. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι, για να το ζήσουμε όλοι. Τα αστέρια τρεμουλιάζουνε καθώς το μάτι ανοίγω κλεί πρωτού τα κρίση. Ο κόσμος των δέντρων ερεύει ορθώς.

ξαφύλλει οχρή. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι.

0: Ελάτε αυτό το βράδυ το βαρύ για να το ζήσουμε όλοι οι φίλοι.
1: Ναι.
0: Σάββατο. Μεθαύριο δηλαδή.
1: Μεθαύριο.
0: Στην Τεχνόπολη. Υπόγεια ρεύματα. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός, λέμε.
1: Θα γίνει χαμός, ναι.
0: Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Με... Κοίτα τώρα πώς θα φέρουμε τον Γρηγόρη Κλιούμη και τον Σπύρο Σπυρόπουλο από τα υπόγεια ρεύματα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είμαστε εδώ.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Φτιαχτήκαμε ήδη από το πρώτο κομμάτι, το οποίο ήταν...
1: Είναι τον Καλά του Κώστα Καριωτάκη και είναι το πρώτο τραγούδι στο δίσκο, είναι ένα καλωσόρισμα. Την χάνει να είναι και το πρώτο τραγούδι στην πρώτη ποιητική συλλογή του Καριωτάκη. Είναι ένα καλωσόρισμα του Καριωτάκη στο έργο του.
0: Κοίτα να δεις τώρα όλες αυτές, Σπύρο και Γρηγόρη, όλες αυτές οι μικρές ασυμπτώσεις, οι τυχιότητες που δεν είναι. Και τώρα που σας κοιτάω, συνειδητοποιώ ότι απόψε έχουμε στο στούντιο το ιδρυτικό και
1: παλαιότερο
0: μέλος από τα υπόγεια ρεύματα και το νεότερο μέλος των υπόγειων ρευμάτων, το Σπύρο.
1: Που επίσης είναι... Όσο χρονών ήταν το γυρεότερο τώρα μέλος όταν έκαναν τον πρώτο δίσκο τα υπόγεια ρεύματα.
0: Ξέρεις, τρελαίνομαι για αυτές τις αντιστοιχίες. Όλα αυτά κάτι σημαίνουν. Δείχνουν ότι είμαστε συντονισμένοι, είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Αχ, τι ωραία που τα λες.
0: Όταν συμβαίνουν τέτοια πραγματάκια που δεν τα έχεις επιδιώξει. Αλλά υπάρχουν αυτές οι ωραίες αρμονικές, ξέρεις, αντιστοιχίες.
1: Ναι.
0: Τρελαίνομαι με αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ένας δίσκος τώρα, Οργή Λαού. Ο τίτλος...
1: Ο τίτλος τον δανειζόμαστε από τη συλλογή του, τελευταία συλλογή του Βάρναλη. Εκδόθηκε μετά το θάνατό του, το 75. Ο Βάρναλης πέθανε 90 τόσο χρονών στην εφταετία, το 74. Και σε αυτή την περίοδο γράφει αυτά τα ποίηματα. Που είναι, έχουμε 7 ποίηματα από αυτή τη συλλογή και δικαιωματικά θα έπρεπε να ονομάσουμε

0: Που άλλοτε με λάθος.
1: Εγώ ελπίζω να έχει αργεί και να θέλει να την εξωτερικεύσει και να μην την ξεχνάει με την επόμενη είδηση.
0: Όλοι έχουν, σε κάποιους καταπιέζεται πολλές φορές. Καλό θα ήταν να τη θυμάται.
2: Η οργή καλό είναι να μην καταπιέζεται. Γενικά κανένα συναίσθημα δεν πρέπει να καταπιέζεται. Όμως καλό είναι τα συναισθήματα να φιλτράρονται.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή όπως και η τέχνη. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται δεν το πετάς, α πούμε, στα μούτρα του άλλου.
0: Όχι.
2: Πώς το φτιάχνεις, το δουλεύεις. Θέλουμε λοιπόν λίγο συνείδηση.
1: Βέβαια, πρέπει ο γκρεμιστής να είναι και ο χτίστης.
2: Γιατί άμα γκρεμίσεις, Γρηγόρη μου, και δεν ξέρεις τι θα φτιάξεις μετά, θα μείνεις αστεγής.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
2: Να γκρεμίσουμε, ναι, αλλά. Λοιπόν, οπότε πού μας οδηγεί αυτή η σκέψη? Στο όραμα. Πρέπει να υπάρχει όραμα.
1: Ναι.
2: Εκεί την πατήσαμε. Εκεί φάγαμε την
1: κλίστρα. Μου θυμίζεις ένα πιτσιρικά πρόσφατα που έγινε viral, αν με επιτρέπετε αυτή η λέξη, που είπε δεν έχω στόχους, δεν μ' αρέσουν οι στόχοι, θα έλεγα όραμα. Να
2: σωστός,
1: στη θέση
2: κάτι
1: του.
2: Μου λέει τώρα.
1: Ένα πιτσιρικά εκεί που έξω από τις Πανελλήνιες του είπα για την έκθεση.
2: Μου,
1: έγραψα τα δικά μου.
0: Αυτός που έγραψα τα δικά του, ναι.
2: Ναι, παιδί μου. Γιατί κοίτα και αυτό τώρα με τους στόχους και τον προγραμματισμό και ντουρου ντουρου, μας έχει παραζαλήσει, να πούμε, την εσωτερική μας ερωτική κατάσταση.
1: Σε έχει διαλύσει το ρολόι.
2: Έτσι. Δεν θέλουμε λοιπόν. Τι να το κάνεις στο στόχο? Όταν έχεις όραμα, θα βρεθεί και ο στόχος. Το όραμα είναι το θέμα. Και εκεί νομίζω κάπου τη φάγαμε τη γλίστρα. Μας πήρε πολύ μπάλα, ξέρεις, με τα τεχνοκρατικά και τα οικονομικά και τα πραγματικώς πραγματικά.
1: Βέβαια,
2: που να μην ξεφύγουμε. Αλλά τι να μην ξεφύγουμε?
1: Η υπερανάλυση που είναι σαν φετίχ πλέον, να πούμε. Και χάνουμε όλη τη μεγάλη εικόνα.
2: Πακέτο αυτό. Και χάνουμε και το συνέστημα με την υπερανάλυση.
1: Προφανώς. Προφανώς.
2: Μεγάλη παγίδα.
1: Μικροσυναισθήματα που αλλάζουν συνεχώς.
2: Κοίτα, άλλο να αναγνωρίσεις τα πράγματα, να τα ερμηνεύσεις, και άλλο να τα βάζεις κάτω και να τα κάνεις φιλό και φτερό.
0: Νομίζω ξεχνάς το νόημα μετά από κάποια φάση. Δηλαδή, όταν υπεραναλύεις κάτι τόσο πολύ, έχεις ξεχάσει πραγματικά τι ήθελα από αυτό, τι ήταν αυτό. Έχεις ξεχαστεί, επειδή έχεις.
1: Τι κάνω στην κουζίνα?
0: Έλατε.
2: Τι ήρθα να κάνω, να πούμε. Που μετράω, να πούμε, το βάρος των υλικών και αναλύω, να πούμε, τη μοριακή τους ιδιότητα.
0: Ναι, και εν τέλει.
2: Ένα φαγάκι που θα φτιάξεις. Φτιάχτε το ρημάδι.
0: Έχεις ξεχάσει ότι πίναγες.
2: Να σας πω, ας ακούσουμε ένα κομμάτι.
1: Ας ακούσουμε
2: ακόμα
1: το δεύτερο.
2: Γιατί διψάμε να ακούσουμε. Και μετά θα μιλήσουμε για την μπάντα. Θα μας πενθυμίσεις, Γρηγόρη, τα μέλη της μπάντας.
1: Βέβαια.
2: Θα μιλήσουμε για τους εκλεκτούς καλεσμένους που θα συμμετέχουν το Σάββατο. Θα πούμε τέτοια πράγματα. Ποιο κομμάτι θα ακούσουμε τώρα?
1: Θα ακούσουμε το «Τρεις θάνατοι».
2: Ναι.
1: Που είναι το πρώτο από του Βάρναλη στη σειρά του δίσκου. Και έχει αναφορά στον Καριωτάκη. Οπότε.
2: Πώς τα δέσατε όλα, μπράβο. Έβγε.
1: Αν σκεφτείς ότι βγήκαν αυτά τα τραγούδια, έχουν γραφτεί σε διάρκεια 40 ετών.
2: Τι
1: νομίζω ότι δεθήκαν μόνα τους.
0: Είχανε χρόνο.
1: Είχανε χρόνο.
2: Εντάξει.

0: Εντάξει, συγκλονιστικό το κομμάτι. Αποδώσατε ηχητικά, δηλαδή με τη μουσική, όλο αυτό το βηματισμό της συνοδείας, ξέρεις, του θανάτου που αποχαιρετάς τον άνθρωπο στον άλλο κόσμο. Αλλά και τι συγκινητικό αυτό που πιάνει ο Βάρναλης και μιλάει για τον Καριωτάκη. Ο Βάρναλης που είναι πια σε μια ηλικία, τα έχει δει όλα, έχει περάσει τόσα, ζει σε μια Αθήνα, τώρα έχει περάσει εμφύλους, χούντες.
1: Απογοητευμένος ζει μες στην εφταετία και ζηλεύει τον νεότατο Καριωτάκη για το θάρρος του.
0: Για το θάρρος του, ναι.
1: Ναι, γιατί έχει συγχαθεί τα πάντα, τελειώνει με τη λέξη συχασιά το ποίημα.
0: Δεν μπορούμε να τον αδικήσουμε τον ποιητή.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Και άλλος έλεγε, κάποιος να πεθάνει από αηδία.
1: Ακριβώς.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι να μας πιστοποιήσει ότι είμαστε άνθρωποι. Ότι δεν ξεχάσουμε, δεν έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε άνθρωποι. Που σημαίνει ότι έχουμε αξίες. Που σημαίνει ότι όταν όλα ισοπεδώνονται, θα πεθάνω, ρε φίλε, από αηδία. Γιατί εγώ δεν είμαι κτίνος. Να βγω να θερήσω τις άλλες ζωές. Είναι και αυτό.
1: Είναι κυρίως αυτό, Θέκλα. Αυτό είναι.
0: Και αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα αυτών τους οποίους περιφρονούμε. Ναι. Μπορούμε να γίνουμε σαν αυτούς?
1: Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούμε να έχουμε τα πόδια σε δύο βάρκες. Δεν
0: έτσι
1: γίνεται.
0: Δεν τη θέλουμε, λέει, αυτή τη βία.
1: Δεν την μπορούμε. Δεν την έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε και δεν το θέλουμε.
1: Καλά τα έχουμε καταφέρει, έχουμε επιζήσει σε αυτόν τον κόσμο τόσο καιρό, μια χαρά είμαστε.
0: Ναι, είναι αλήθεια, γιατί δεν είναι εύκολο.
1: Όχι καθόλου.
0: Έχουμε επιζήσει, δεν χάσαμε τον εαυτό μας, δεν ξεχάσαμε ποιοι είμαστε. Έχουμε τους φίλους μας, τις μουσικές μας. Για πες τώρα για τις φιλίες και τις συνεργασίες.
1: Τους νεότατους.
0: Τους νεότατους, έτσι.
1: Είναι εδώ ο Σπυράκος μου.
0: Καταπληκτική περίπτωση.
1: Μου έχει σώσει τη ζωή.
0: Που έρχεται όμως και αυτός από ένα δρόμο πολύ σοβαρό. Μουσικό και όχι
1: κατά
0: μόνο.
1: Κύριε, πώς το
2: θα κοκκινήσω.
1: Δεν πειράζει, είμαστε στο ράδιο, δεν φαίνεσαι.
0: Έτσι.
2: Θα κοκκινήσω στο κόκκινο.
0: Έρχεται από ένα πυρήνα ανθρώπων που εδώ και πολλά χρόνια δεν παράγουν μόνο μουσική, παράγουν ήθος.
1: Ναι,
0: δηλαδή είναι μια κατάσταση, σαν να λέμε.
1: Είναι
0: ένα σύνολο πραγμάτων.
1: Είναι μια κατάσταση τσοπαναρέα.
2: Είναι μια ιδέα.
1: Είναι μια ιδέα.
2: Είναι μια ιδεολογία ζωής.
0: Στην πράξη.
2: Ναι.
1: Στην πράξη.
0: Με στούντιο, με παραγωγές, με στήριξη αδελφών, ας πούμε, μπαντών, μουσικών, με live, με.
1: Τα παιδιά, ο Νίκος και ο Τάκης, έκαναν αυτό που ονειρευόμασταν όλα τα γκρουπ στην εφηβεία μας. Να καταφέρουμε να ασχοληθούμε με αυτό, να φτιάξουμε και ένα στούντιο δηλαδή, που να είναι προβάδικο, να ηχογραφούμε, να ασχοληθούμε με αυτό. Αυτοί το κατάφεραν. Αλλά όχι μόνο το κατάφεραν για να ζήσουν από αυτό ή για να δημιούργησαν στην περιοχή τους ένα πυρήνα. Είναι γεμάτο νέους μουσικούς η φάση των Τσοπάνα. Εκεί μέσα γεννήθηκε ο Σπύρος.
2: Πολύ καλή διαφήμιση κάνει για το στούντιο.
1: Μα είναι αλήθεια, Σπύρο. Δηλαδή...
0: Τι λες τώρα. Αυτές είναι οι καλές περιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό το καταγκρέμισμα που ζούμε και την εμπορευματοποίηση και όλο αυτό που έχει γίνει, να πούμε πάρε δώσε, τι σου δίνεις, τι θα μου δώσεις, τι θα σου φέρω. Υπάρχουν και αυτές περιπτώσεις.
1: Υπάρχουν. Και θέλω να πω ότι τα παιδιά τα γνώρισα αρκετά αργότερα. Αλλά βγάλαμε ταυτόχρονα δύσκολο. Νομίζω ένα χρόνο μετά από εμάς.
2: Ναι, και εμένα αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο όταν τα πρώτα είπαμε.
1: Δεν είχαμε.
2: Ναι, ότι...
1: Αλλά μόλις είχα ακούσει το πρώτο δίσκο, είχα καταζηλέψει. Αλλά δεν ζηλεύω με κακία. Είμαι τέτοιος. Δηλαδή.
0: Έτσι. Το χάρηκες,
1: ήθελα να παίζω με αυτούς.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά από. Αυτό γιατί ο Τάκης μου ταιριάζει πάρα πολύ ως κιθαρίστας. Νομίζω κατά τύχη είχαμε τις ίδιες καταβολές με τον Τάκη. Και παρήγαγε αυτό εδώ από δίπλα.
0: Πάρα το πολύ Σπύρο, ωραία.
1: Που όταν ήρθε ο Σπύρος συγκρότημα, γιατί εγώ δεν άντεχα πλέον ο γέρος άνθρωπος να παίζω σε τρίο, έπρεπε να έρθει.
0: Τρελαίνομαι.
1: Ο Σπύρος ήρθε και δεν του έμαθα τίποτα. Θέλω να πω, έπαιξε αυτά που έπρεπε να παίξει. Ένιωθα, ακούω τώρα το δίσκο και είναι όπως φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να το παίξω όταν ήμουν μικρός, ξέρω εγώ, αυτά που έχει παίξει ο Σπύρος.
0: Τι ωραίο όταν συμβαίνουν αυτά πράγματα.
1: Και είναι αλήθεια, δεν λέω ψέματα.
0: Ναι. Είναι αλήθεια γιατί τα ακούμε.
1: Ναι,
0: τα ακούμε.
1: Ναι, και εγώ τα ακούω και είμαι πολύ χαρούμενος. Ελπίζω και ο Σπυράκος να είναι χαρούμενος για το
2: δίκτυο. Για μένα είναι από τις καλύτερες στιγμές που έχουν συμβεί, ας πούμε, στη ζωή μου, ρε φίλε. Δηλαδή είναι από τις καλύτερες συνεργασίες και ελπίζω να μείνει για πάντα έτσι.
1: Τέλεια.
2: Να συνεχίσει έτσι αυτό το
1: βρήκαμε,
2: πράγμα.
1: Βρήκαμε.
2: Και νομίζω θα γίνει αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κοίτα, είναι σημαντικό, ξέρεις, να εμπλουτίζονται και τα σχήματα.
1: Εμείς έτσι
0: είμαστε. Έρχεται η μαγιά, να πούμε. Και η καινούρια.
2: Έγινε κάπως αβίαστα γενικά. Δηλαδή δεν έπρεπε να πήξει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Απλά έγινε.
0: Έτσι, μόνο
1: τον μάτιαζα χρόνια.
2: Μου έλεγε, έλα λίγο, έλα παίξε αυτό, έλα εκείνο, έλα τ' άλλο.
1: Τον έβλεπα στο στούντιο.
2: Ανέβα από εδώ, έκανε εκείνο, τελικά.
0: Ανέβηκα πια. Πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια.
1: Και ήρθε σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι μαζί με την οργή λαού, είναι ο Σπύρος. Μαζί τη φτιάξαμε, μαζί τη γράψαμε.
0: Και βέβαια έχουμε και τους παλαιότερους, να πούμε.
1: Έχουμε εκεί τα γερόντια.
0: Τον γνωστό πριονιστή.
1: Τον γνωστό πριονιστή.
2: Νίκο
1: το Γιούσεφ.
0: Τον Κρουστό.
1: Τον Κρουστό, ναι, τον κλασικό Κρουστό μας, τον Τάσο Πέπα.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Να είναι καλά μας, αν μας ακούνε.
1: Αν μας ακούνε.
0: Τα φιλιά μας. Για πες μας τώρα, επί τη ευκαιρία που λέμε για συνεργασίες, ποιοι άλλοι φίλοι θα ανέβουν στη σκηνή στην Τεχνόπολη μεθαύριο Σάββατο 13 του μηνός κατά τις 9 η ώρα το βραδάκι.
1: Θα ανέβουν, καταρχάς θα ανέβει ο μπαμπάς. Θα ανέβει ο Τάκης ο Σφυρόφυλλος, που παίζει και σε ένα κομμάτι στο δίσκο, σε ένα πολύ σημαδιακό κομμάτι για μένα. Και παίζουν και οι δύο μαζί, ένα σόλο ο καθένας. Θα είναι ο Τάκης μαζί μας, ο Σφυρόφυλλος. Θα είναι ο Άλεξ ο Καλοφολιάς. Και θα είναι.
2: Επίσης είναι μέσα στο δίσκο.
1: Επίσης είναι στο
0: και
1: δίσκο.
0: Και άλλη περίπτωση τώρα μουσικού και ανθρώπου και.
1: Είναι φοβερό πλάσμα.
0: Παρουσίας διαχρονικά, σαν ένα φωτεινό αστέρι που διατρέχει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Φωτεινό, πώς ακριβώς το είπες.
0: Με το λόγο του, με τη στάση του,
1: με
0: τη μουσική του ευαισθησία, τη φαντασία, την προσφορά, τα πάντα όλα.
1: Ναι, ο Άλεξ. Θα είναι μαζί μας. Παίζει φυσαρμόνικα σε ένα κομμάτι και έχουμε και ένα κομμάτι που είχαμε κάνει μαζί παλιότερα που θα το πούμε, και θα είναι και οι δύο κοπέλες,
2: η Αγγελική Τουμπανάκη και η Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Κάναμε πολύ ωραία πράγματα μαζί και τώρα τελειώσαμε τις πρόβες.
2: Σήμερα
1: ανυπομονούμε για το Σάββατο.
0: Βέβαια.
1: Να ακούσουμε αυτά που θα παίξουμε.
0: Ναι, θα είναι καταπληκτικά. Και τώρα τι να λέμε, καλοκαιράκι στην Αθήνα, ένα άστρος ουρανός, στην Τεχνόπολη ένας ωραίος χώρος.
2: Ελάτε.
0: Έχει, βεβαίως, έχει και αυτά τα ωραία, ξέρεις, τα κόκκινα, τα χρώματα, τα φουγάρα.
1: Ταιριάζει,
0: είναι
1: τέλεια.
0: Είναι τρυπαριστό. Και όλα αυτά με τη μουσική σας, με ποίηση.
1: Με αρκετή ποίηση. Με όλο το δίσκο. Αρχικά και μετά με όσες μελοποίησεις έχουμε κάνει μέχρι τώρα, που είναι αρκετές, είναι άλλα 7 κομμάτια ή 6 νομίζω, που έχουμε ήδη κάνει σε παλιότερους δίσκους. Η συνεργασία μας με τις κοπέλες που είναι επίσης μελοποίησεις.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Κάποια ωραία, πολύ ωραία ιδιαίτερα κομμάτια. Και μετά είναι τα κανονικά μας.
0: Ωραιότατα. Οπότε θα χορτάσουμε. Εκεί θα ανέβει και ο Ερίκος Ολίτσης.
1: Τώρα κανονικά. Θα σου λέγα. Ερίκος θα είναι.
0: Αγόρι.
1: Θα μας ανοίξει τη συναυλία, θα συνεχίσει και θα τραγουδήσει εξαιρετικά. Θα την ανοίξει ή θα την κλείσει ο Ερίκος στη συναυλία και θα είναι
0: θα
1: και
0: μας
1: μέσα.
0: Θα είναι έκπληξη.
1: Ποια τραγούδια θα πει, έκπληξη προφανώς.
2: Πρέπει να έρθετε.
0: Μα εννοείται θα είμαστε εκεί.
1: Και θα χάσουν όσοι δεν το δουν.
0: Δεν το συζητώ, θα είμαστε εκεί. Ας ακούσουμε λοιπόν το τρίτο τώρα κομμάτι.
1: Αμέ.
0: Το οποίο είναι ποιο?
1: Είναι η Εθνική Παιδεία.
0: Ωραία. Σε στίχους Βάρναλη.
1: Βάρναλη.

0: Ωραίο και το κολπάκι στο τέλος. Το wow. Εντάξει, τα κομμάτια είναι άψογα, όπως μας έχετε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, τα υπόγεια ρεύματα. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχει μία εγγύηση.
1: Ελπίζουμε να είναι από ένα επίπεδο και πάνω.
0: Κοίτα, τα άλλα είναι θέμα γούστου. Δηλαδή αν είναι το είδος που σου αρέσει, όχι, αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Αλλά κατά τα άλλα, πάντα οι δουλειές σας είναι περιποιημένες, με φροντίδα. Ο άνθρωπος που ακούει καταλαβαίνει ότι δεν έγινε τίποτα βιαστικά, ότι όλα δουλεύτηκαν, μιλήθηκαν, παίχτηκαν, ξαναπαίχτηκαν. Και τώρα θα το πω πάλι, με την προσθήκη εδώ
1: του,
0: αυτού του Φερέλπιδος νέου που είναι ο Σπύρος Σπυρόπουλος και που έρχεται από αυτή την ωραία μουσική οικογένεια των Σπυροπουλέων. Σύμπτωση, υπάρχουν και άλλοι Σπυροπουλέοι.
2: Υπάρχουν, ναι.
0: Ο αείμνηστος, ο αγαπημένος μας ο Νίκος, που συμπληρώνονται 6 χρόνια από το φεδιό του.
1: Ο Βασίλης.
2: Και ο Βασίλης.
0: Και βέβαια ο Βασίλης μας, που τον έχουμε, ο υπερπολίτιμος Βασίλης μας ο Σπυρόπουλος. Τι σύμπτωση λοιπόν, δύο οικογένειες Σπυροπουλέων, μουσικές οικογένειες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εδώ σκάνε και τα υπόγεια ρεύματα.
1: Ασχετή.
0: Υπογείος.
1: Υπογείος.
0: Όχι άσχετη, καθόλου άσχετη. Υπογείος. Να σου πω, Κλιούμη, το να ερμηνεύεις ποίηση είναι ένας άλλος δρόμος, τραγουδιστικός.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω να σου απαντήσω. Γιατί εγώ έμαθα να γράφω τραγούδια και στίχους μελοποιώντας ποίηση. Δηλαδή το πρώτο τραγούδι που έκανα ήταν από την Οργή Λαού, την ποιητική συλλογή του Βάρναλη, ο Γάιδαρος του Κόλια. Είναι το πρώτο τραγούδι που έφτιαξα, πολύ μικρός. Αυτόματα έγινα πιο αυστηρός με αυτό που θα έγραφα εγώ πιο μετά. Μου φαινόντουσαν, δηλαδή άμα έγραφα καμία βλακεία, την καταλάβαινα.
0: Αφελή, ας πούμε, ναι. Δηλαδή, ίσως ανεπαρκή κάπως.
1: Ναι. Να είμαι λίγο πιο αυστηρός με τη γλώσσα. Και αυτό λειτουργήσε σε όλη την παρέα, γιατί ήμουν από τους πρώτους που ήταν θρασείς να μελοποιήσουν, ας πούμε. Οπότε και οι υπόλοιποι αρχίσανε γύρω γύρω να μελοποιούμε, να μελοποιούν. Ο Γιάννης έκανε τα Ανδρίκελα. Δηλαδή είναι... νομίζω ότι... Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι διαφορετικά να... τα αντιμετωπίζουμε όλα σαν ποιήση. Εγώ τουλάχιστον σαν που τυχαίνει να τραγουδάω.
0: Είναι ο δρόμος που πορεύτηκε εξ αρχής.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλω να
1: έτσι
0: πω,
1: έμαθα.
0: Η ποιήση είναι λόγος. Δηλαδή εντάξει, ναι, ο στίχος είναι κάτι που... Ξέρεις, και να μην ακουστεί κάτι, ίσως να μην έχει τόσο σημασία. Είναι κάτι που είναι περισσότερο σαν ένα... Καμιά φορά μπορεί να λειτουργήσει και σαν ένα όργανο η φωνή στιχουργικά.
1: Βέβαια.
0: Σωστά, τα λέω.
1: Ναι. Πρέπει ακόμη να λειτουργεί σαν όργανο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και στην ποίηση έχει μουσική.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, όσον αφορά την εκφορά του λόγου, όταν θα τραγουδήσεις το τραγούδισμα της ποίησης, πρέπει να είναι και σωστό, δηλαδή να ακούσει ο άλλος,
1: ναι,
0: επακριβώς.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που έχει γράψει και αυτό που θέλει να πει ο ποιητής.
1: Ναι, να το πατήσεις το ρο, να γίνουν τα πράγματα.
0: Ναι. Θέλουμε ορθή εκφορά του λόγου, θέλουμε ορθοφωνία, θέλουμε εκφραστικότητα.
1: Ναι. Και να αναγνωρίσουμε στο ποίημα τα στοιχεία του, δηλαδή να αναγνωρίσουμε το ρυθμό του, να αναγνωρίσουμε τη μουσικότητά του, αν τα καταφέρουμε. Δηλαδή δεν υποστηρίζω ότι τα έχουμε καταφέρει παντού, αλλά πρέπει να προσπαθούμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από το τραγούδι και όχι από ένα φουρουφούρου που έκανε ένα πουλάκι δίπλα, ας πούμε. Να ξεκινήσουμε από το ποίημα, από το λόγο. Και αυτός να μας δώσει το ρυθμό, να μας δώσει τη μελό, ό,τι αναγνωρίσουμε, ναι, τέλος
0: αυτό
1: πάντων.
0: Αυτό είναι ο οδηγός, ναι, η βάση λοιπόν.
1: Θα υπάρχουν πολλές. Μία η δικιά σου, τουλάχιστον ξεκίνατε από το λόγο.
0: Σωστό. Πείτε μας λίγο, το άλμπουμ Οργή Λαού, πού το βρίσκουμε και σε τι μορφή?
1: Ψηφιακά νομίζω ακόμα, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, σωστά. Δεν έχει βγει ακόμα σε
1: λίγο...
2: φυσική
0: δεν
2: μορφή.
0: Ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Σε όλες τις πλατφόρμες υπάρχει.
1: Αλλά θα κυκλοφορήσει σε βινήλιο, Ανυπομονούμε να το πάρουμε στα χέρια μας.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μας δύο λόγια και για αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο, το οποίο είναι μια ευθεία αναφορά στα, στα χαρακτικά του Τάσου.
1: Ναι, ναι.
0: Μιας ορισμένης εποχής, καινοτροπίας.
1: Ναι, αυτό ήταν που ζητήσαμε και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί να βρούμε τον Πέτρο το Βούλγαρη και να φτιάξει αυτό το υπέροχο εξώφυλλο. Είμαστε ερωτευμένοι με το εξώφυλλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αντικατοπτρίζει νομίζω.
1: Ναι.
2: Ό,τι λέει ο δίσκος, ας πούμε, τον τίτλο τουλάχιστον. Και νομίζω είναι και μια αναφορά στο εμείς οι εργάτες, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
1: Κατά πολύ.
2: Ναι. Δηλαδή κάτι τέτοιο δείχνει. Που έτσι τελειώνει και ο δίσκος.
0: Ναι. Σωστό. Σωστό. Πολύ ωραίο εξώφυλλο.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο.
1: Χαίρομαι που σας αρέσει, εμάς μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Και είναι, ξέρεις, είναι κάτι που διαφέρει. Διαφέρει, δηλαδή σήμερα δεν βλέπεις τέτοια πράγματα εύκολα.
1: Ναι.
2: Ιδίως με τόσο AI και
1: ναι.
2: Τόσο generic πράγματα.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό το βλέπεις νομίζω και κάτι με το που το κοιτάς κάτι
0: έχει
2: σου προκαλεί.
0: Έχει μια άλλη δυναμική γιατί έχει μια πολύ ισχυρή αναφορά σε άλλες καταστάσεις.
1: Και είναι από τα χέρια ενός ενεργού καλλιτέχνη, οπότε είναι...
0: Αυτά τα τιμάμε και τα αναφέρουμε.
2: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και τι λέτε να ακούσουμε τώρα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Για πες. Για σκέψου, δεν βιαζόμαστε ποτέ.
1: Το ξεπεσμό, ξέρω εγώ. Για πες, σκέψου.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Το ξεπεσμό νομίζω ότι είναι το επόμενο.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Τι ωραίο κομμάτι. Και ενώ η στίχη είναι σκληρή στίχη.
1: Το κορμί μα παράτησε πριχού, μα παρατήσει η ανάσα του φτωχού, μα παράτησε νότια αγαπητό, συχνά κι εγώ τον ίδιο μου τον εαυτό. Είναι.
0: Παρ' όλα αυτά η μουσική είναι, έχει μια γλύκα, ξέρεις, και να, που θες να σηκωθείς, ξέρεις, να λυκνιστείς λίγο.
1: Βέβαια.
0: Τι ωραίο αυτό. Αυτό κάνει η μουσική.
1: Ναι. Ελπίζω.
0: Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Μαγεία. Μαγεία. Εσείς βέβαια, εκτός από τα δικά σας, είχατε και εκείνη την ωραία συνεργασία παλιά με το Μικρούτσικο. Πάλι με αναφορά την ποιήση.
1: Ναι, αυτή με αναφορά ήταν, το πολιτικό τραγούδι τότε.
0: Το πολιτικό τραγούδι, ναι.
1: Ο λόγος ήταν. Να, είναι, ναι. Καμιά φορά η τέχνη είναι προφητική. Αυτό το δίσκο τον σκεφτόμασταν και τον ετοιμάζαμε πριν την κρίση. Ξέρεις. Και πριν. Ναι. Ήταν φοβερή εμπειρία. Αυτό
0: για
1: και
0: πες, Γρηγόρη.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που συνήθως όταν συναντάς τους ήρωές σου, και εσύ θα το έχεις καταλάβει, νιώσει αυτό, εγώ το έχω νιώσει, απογοητεύεσαι.
0: Συνήθως, ναι.
1: Συνήθως. Στην περίπτωση του Θάνου ήταν το εντελώς αντίθετο. Ήταν παραπάνω. Παραπάνω σε όλα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος, ήταν μουσικός μέχρι το τέλος. Ήταν μουσικός σαν και εμάς μέχρι το τέλος. Δηλαδή όταν έμπαινε στη μουσική, ήταν στη μουσική, δεν ήταν ούτε ο Μικρούτσικος, ούτε αυτό που ήταν ο Μικρούτσικος.
0: Ήταν, και ο οποίος ήρθε πρόθυμα και με την καρδιά του, έτσι, και την αγκάλιασε αυτή τη συνεργασία.
1: Όχι μόνο.
0: Για πες.
1: Πήγαμε να του ζητήσουμε να μας δώσει την άδεια να κάνουμε ένα δίσκο με τα πολιτικά του τραγούδια.
0: Ναι.
1: Από το εμπάργκο, από τα πολιτικά, από αυτούς τους δίσκους κυρίως. Τα είχαμε ετοιμάσει, εμείς τα είχαμε ψηλοφτιάξει,
0: ναι.
1: Και πήγαμε να τα δείξουμε. Και μας λέει, βέβαια, λέει, να μην τα παίξουμε μαζί. Και ξέρεις, εμείς τι λες.
2: Τι νιώσατε τότε?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρεις. Έχεις δεν έμεινε τίποτα στο κεφάλι μου για να έχω μνήμη, ξέρεις, από τότε. Και αυτό δεν ήταν απλό, δηλαδή. Στο στούντιο λειτουργήσε σαν μέλος του σχήματος. Δεν είπε, θα κάνουμε αυτό.
0: Καταπληκτικό,
1: δηλαδή,
0: μουσικός, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μέλος της ομάδας.
1: Ναι, που μετά το δίσκο έπαιζε ως μέλος των υπογείων για 2 χρόνια. Παίζαμε μαζί 2 χρόνια.
0: Φοβέρες παραστάσεις.
1: Και ήταν πιανίστας στο σχήμα. Δηλαδή, πώς να. Όσοι ξέρουν σε μπάντα καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Ήταν μέλος της μπάντας. Ναι. Και το χιούμορ του, η ζωντάνια του, το. Ήταν.
0: Αυτά είναι. Κοίτα, αυτά είναι τα παραδείγματά μας. Τέτοια θέλουμε.
1: Σε συνδυασμό και με αυτό το έργο.
0: Έτσι. Και δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν οι άνθρωποι, Σπύρο, όταν οι άνθρωποι έχουν τέτοιες αναφορές και τέτοια παραδείγματα, δεν συμβιβάζεσαι μετά, να πούμε.
2: Με κάτι λιγότερο από αυτό.
1: Λες, γίνεται,
0: με
1: γιατί να μην το.
2: Ακριβώς.
0: Άστο, λες, καλύτερα δεν θα φάω. Ευχαριστώ, έχω φάει. Επειδή είμαστε και ευγενείς άνθρωποι, δεν λες, δεν μ' αρέσει. Ευχαριστώ, έχω φάει.
2: Έτσι.
1: Είμαι γεμάτος.
0: Είμαι γεμάτος, ναι. Τι ωραία. Τι ωραία. Εντάξει, συγκινητική περίπτωση.
1: Ναι.
0: Σημαντικό άλμπουμ αυτό.
1: Πολύ για μας,
0: πιστεύω,
1: πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θα μείνει οργή λαού. Είναι μια προσδοκία, είναι μια ανάγκη. Είναι
2: όλα.
0: Η αντάρα της καρδιάς μας, Σπύρο. Εσύ ψε και πιο πιτσιρικάς, ας πούμε, ξέρεις, αναγκαστικά το λέμε αυτό. Όχι για να δείξουμε κάτι. Αλλά πώς το βλέπεις, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα τη φάση εδώ, πώς είναι η φάση? Αφασία.
2: Ναι, αυτό.
0: Προς το παρόν,
2: πάρα
0: αφασία.
2: Πολύ καλή λέξη. Αφασία.
1: Ναι. Εφταετία.
0: Ναι. Προς το παρόν, αφασία και μαφία.
2: Ναι.
1: Και εφταετία.
0: Εφταετία.
1: Πιστεύω ότι οι ιστορικοί του μέλλοντος θα έχουν ένα πρόβλημα να ξεχωρίζουν τις εφταετίες. Αν πέσει τώρα ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν ξέρω, θα πρέπει, ξέρεις, να βάλουν όπως Ελλάδα νούμερο 2-0. Ξέρω εγώ, να βάλουν.
2: Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση.
1: Εφταετία Α, εφταετία Β. Δεν ξέρω.
2: Είναι μπερδεμένος είναι ο κόσμος γενικά. Εντάξει, το πιο απλό, βγαίνεις να κάνεις μια βόλτα με τα μάξη και βλέπεις πράγματα, λες, τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η κατάσταση, ιδίως κιόλας, εντάξει, στην επαρχία δεν ξέρω, αλλά στην Αθήνα είναι μια ζούγκλα.
0: Τρέλα, ναι.
2: Ζούμε μέσα σε μια ζούγκλα, προσπαθούμε να επιβιώσουμε.
0: Ναι.
2: ο ένας πάνω στον άλλον. Και εγώ αυτό που βλέπω κυρίως είναι ότι όλοι κοιτάνε τον εαυτό τους και δεν κοιτάνε γύρω τους. Και με θλίβει απίστευτα αυτό το πράγμα.
1: Το σκεφτόμουν, ρε φίλε, τώρα που ερχόμουν.
2: Ναι, δηλαδή όλοι κοιτάνε μόνο στο εγώ. Και μιλάω τώρα. Όχι,
1: καμία συνέστηση.
2: Ναι, όχι τώρα για φιλοσοφίες, ας πούμε, για σοβαρά πράγματα. Το πιο απλό, δηλαδή, μπορεί να πάθει. Πέφτει ο άλλος δίπλα σου και εσύ κοιτάς το κινητό και σκρολάρεις και τίποτα.
1: Δεν πιστεύεις ότι το παιδί σου μπορεί να ήταν στο τρένο. Δεν πιστεύεις ότι.
2: Ναι.
1: Καμία ενσυναίσθηση.
2: Καμία. Έχει χαθεί δυστυχώς λίγο αυτό. Προσπαθούμε λίγο να το επαναφέρουμε αυτό και να το θυμάται ο κόσμος. Να το θυμηθούν, γιατί δεν πιστεύω ότι δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι κοινωνικών.
1: Βέβαια.
2: Έχει μέσα του αυτό το πράγμα. Απλά.
1: Γι' αυτό είμαστε μέχρι εδώ. Αν το χάσουμε, που δείχνει να το χάνουμε, θα τελειώσει το είδος.
2: Θα τελειώσει όλο. Ναι, εννοείται.
1: Οι Νεάτερνταλ φρόντιζαν τους αρρώστους τους και τους γέρους τους. Αυτά δεν συμβαίνουν στη σημερινή κοινωνία. Κανείς δεν φροντίζει τους ηλικιωμένους και τους
0: όχι
1: άρρωστους.
0: Όχι μόνο δεν φροντίζει τους άρρωστους και τους γέρους, αλλά όταν κάποιος πάθει κάτι, του λες είναι ευθύνη σου. Ας πρόσεχες. Γιατί αρρώστησες, μήπως κάπνιζες, μήπως ξενυχτούσες.
2: Εσύ έφταιγες γι' αυτό.
0: Ναι, και το καταπληκτικό το ερώτημα, έχεις αποτύχει, έχεις καταστραφεί, σου έχουν πάει όλα χάλια, σου λέει. Ξέρεις τι, εσύ φταίς, δεν σκεφτόσουν θετικά.
2: Ναι.
1: Positive thinking.
0: Δεν σκεφτόμουν θετικά. Δεν σκεφτόσουν πολύ θετικά. Γι' αυτό την πάτησες. Δηλαδή όλα προσωπική ευθύνη.
2: Όλα.
0: Και απ' την άλλη καμία ευθύνη.
2: Ναι.
0: Όλα ανάθεση. Δηλαδή φέρε μου τον καφέ, φέρε μου το φαΐ. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή όλα μας τα κάνουν άλλοι. Προσωπική ευθύνη έχουν μόνο σε εκείνα που είναι τα δύσκολα, που στην πετάνε οι άλλοι στη μάπα. Και κατά τα άλλα όλα τα αναθέτουμε να μας τα διεκπαιρεώσουν άλλοι. Ανεύθυνο υπεύθυνη. Λες μα κύριε εδώ αυτό λέει. Α, δεν ξέρω εγώ. Τώρα δεν υπάρχει πια ούτε αυτό. Τώρα είναι τα υπολογιστές. Σου λέει δεν ξέρω το σύστημα.
1: Θα τα καταφέρουν να μπει και η γραφειοκρατία.
0: Άλλο το σύστημα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το σύστημα. Το σύστημα. Ένα κόμμα να βάλεις λάθος σε πετάει έξω τελείως. Έχεις καταστραφεί. Άντε να βρεις το δίκιο σου.
1: Δεν δεχόμαστε αυτό το χαρακτήρα.
0: Ναι. Ακριβώς. Τρέλα. Εντάξει, δεν πάμε καλά.
1: Όχι. Καλά τώρα.
0: Δεν πάμε καλά.
2: Έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αλλά υπάρχουν ακόμα οι μικρές κοινότητες. Υπάρχουν πράγματα που συνδέουν τους ανθρώπους.
1: Υπάρχουν
0: δεν είναι
1: τελικά,
0: μόνο οι αγώνες, θέτε. Είναι και οι χαρές, είναι και η τέχνη, είναι και τα συλλογικά πράγματα, τα κινηματικά, είναι αυτό που λέμε αλληλεγγύη, αλλά αληθινή αλληλεγγύη, όχι για να είχαμε να λέγαμε,
1: ναι.
0: Να τα βγάζουμε να πούμε και να παίρνουμε likes.
2: Ναι, υπάρχει και αυτού του είδους.
0: Ασφαλώς.
1: Πάντα μειοψηφίες είμαστε. Βλέπω ότι υπάρχουν ακόμη αυτές οι μειοψηφίες, οπότε τι να κάνουμε, έτσι είναι ο κόσμος.
0: Έτσι. Ποιο κομμάτι θα ακούσουμε τώρα, λέτε?
2: Ακούσουμε το στον ποιητή.
1: Ακούσουμε το στον ποιητή.
2: Στον ποιητή που έγινε κριτικός μου.
1: Κωστής Παλαμάς. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το πρώτο diss track.
2: Diss.
0: Έλα.
1: Δηλαδή.
2: Έχουμε,
1: ήταν ένας μαθητής του.
2: Ακριβώς.
1: Φέρελπης ποιητής. Που λάτρευε τον Παλαμά. Ήταν κόλακας. Ο Παλαμάς έτσι τον ήξερε. Κάποια στιγμή. Έγινε και αυτός ποιητής και μετά έγινε κριτικός. Και άρχισε να κάνει κακές κριτικές στον Παλαμά.
0: Το πιστεύω.
1: Και ο Παλαμάς του γράφει αυτό το ποίημα.
2: Ναι.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν.

γράμμεις από ποιο γένος, δικός μου ή ξένος του κάκου. Εμπρός σου πάντα θα με έχεις, πίσω μου τρέχεις. Εμπρός σου πάντα θα με έχεις, πίσω μου τρέχεις.

0: Ωραία, του τη λέει ο ποιητής.
1: Τέλεια.
0: Γιατί έτσι, αυτά είναι όταν ο άνθρωπος καβαλάει το καλάμι.
1: Ακριβώς.
0: Πώς λέει και οι παροιμίες, σηκώθηκαν τα κολοκυθάκια να βαράνε το μανάβι. Είναι δυνατόν. Εντάξει, μεγάλη χαρά απόψε.
1: Σπύρο
0: και Γρηγόρη.
2: Επί δύο από εμάς, επί δύο, επί τρία, επί τέσσερα.
0: Σας ευχαριστούμε αληθινά που ήρθατε εδώ στο Κόκκινο 105 και 5, αλλά πιο πολύ σας ευχαριστούμε για αυτή την ωραία δουλειά. Οργή λαού, αυτό το ωραίο άλμπουμ, όλη την πάντα.
2: Να είσαι καλά.
0: Θα σας απολαύσουμε μεθαύριο Σάββατο, 13 του μηνός, το βραδάκι κατά τις 9 να έρθουμε.
2: Ναι, ναι, ναι. 9 όλοι εκεί.
0: Θα δούμε στη σκηνή, θα παρελάσουν, λέμε, από Ερίκος Λίτσης μέχρι...
1: Έχουμε τα πάντα, έχουμε και καθηγητή πανεπιστημίου.
0: Έλα.
1: Μην μασάτε καθόλου.
0: Τι λες τώρα.
2: Απ' όλα.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε εκπλήξεις λοιπόν. Και όλο το άλμπουμ και παλιότερα κομμάτια.
1: Ναι, και τις παλιότερες μελοποιήσεις και τα κομμάτια τα
0: και
1: που ξέρουμε.
0: Τα αγαπημένα, τα παλιά που ξέρουμε να γουστάρουμε.
2: Αυτά δεν μπορούν να λείψουμε.
0: Έτσι.
1: Ναι, πώς να καλύψουμε, μόνο ποίηση. Δεν θα ήταν βραδιά ποίησης, Θέκλα.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι, τα θέλουμε όλα. Τα θέλουμε όλα.
2: Παίζουμε και λίγο ροκ.
0: Έτσι, έτσι Σπύρο. Με ποιο κομμάτι κλείνουμε την ώρα μας?
1: Με του Παλαμάτο και Λάιδημα του Δειλινού.
0: Τι ωραίο, ωραία μπαλάντα. Σας ευχαριστούμε. Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά σε όλη την ομάδα, σε όλη την πάντα.
1: Σας αγαπάμε όλοι.
0: Και θα συναντηθούμε το Σάββατο στην Τεχνόπολη.
1: Το Σάββατο
0: στην Τεχνόπολη. Για ρεύματα.
1: Οργή λαού.
2: Έτσι.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Duke Ellington και John Coltrane είναι sentimental mood. Αυτό ήταν το κομμάτι που ακούσαμε εδώ στο κόκκινο 105 και 5 φίλοι για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Λάζαρος Καραγιάννης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι, μια ωραία επανεκτέλεση. Ήταν από ένα θεματικό, πως θεματικά είναι όλα, ήταν, γιατί δεν ζει πια, όλα τα άλμπουμ που έφτιαχνε ο Hector Zazou με τίτλο Oriental Night. Ήταν μια διασκευή του I Feel Love με την Barbara Herrano. Και αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη, καλοκαιράκι, ευτυχώς όχι ακόμα με πολύ ζέστη. Εντάξει, την ημέρα ψινόμαστε, δεν λέω. Αποφεύγουμε να βγαίνουμε, αλλά να κάνουμε, υπάρχουν και δουλειές που πρέπει να γίνουν ακόμα και για εμάς τους νυχτερινούς τύπους. Και μετά τρέχουμε, Λάζαρε, με τα χίλια στο σπίτι. Ξέρεις, κάνεις ένα ντουσάκι. Εγώ τα κλείνω όλα. Πατζούρια, τέντες, μέχρι μαύρες κουρτίνες έχω. Για να κρατήσω απ' έξω το λιάκουρα. Γιατί είναι και το σπίτι δυτικό. Και από τις 12 η ώρα το μεσημέρι και μετά έχω το λιάκουρα κατά πάνω και με ψήνει μέχρι το βράδυ. Και υποφέρω, εντάξει, δεν έχω και κλιματιστικό. Έχω, ξέρεις, τα ωραία ανεμιστηράκια. Εντάξει, φίλοι, όλα καλά. Ακούστε να σας πω, οι δυσκολίες στη ζωή δεν τελειώνουν ποτέ. Η ζωή είναι μπελάς, μεγάλος μπελάς. Αλλά όσο στεκόμαστε στα πόδια μας και όσο έχουμε τα μυαλά μας, μπορούμε δηλαδή και σκεφτόμαστε, και όσο έχουμε και φίλους, όλα καλά.

I saw Jesus come down, dressed like a soldier. Once I cried

Here come the lonely nights. I can't escape my mind. Λέει, έρχονται οι μοναχικές βραδιές. Δεν μπορώ να ξεφύγω από τον εαυτό μου και από τις σκέψεις μου. Και ορθώς καταλάβατε, ήταν όντως ο Mark Lanegan εδώ από το Reprise του Moby. Ας πούμε δύο λόγια για μία περίπτωση, για τον Giacomo Leopardi, 1798-1837. Αυτός ήταν ένας τυπός καμπούρης, καταθλιπτικός, δυσμορφός, αλλά έμελε να γίνει ένα από τα πιο λαμπερά πνεύματα του 19ου αιώνα. Φιλόσοφος, ποιητής, ένας άνθρωπος που βυθίστηκε και καταβρόχθησε, μπορούμε να πούμε, την ανθρώπινη γνώση στο σπίτι του και αναγνωρίστηκε αργότερα από τα πιο λαμπερά πνεύματα του αιώνα του, από τον Σοπενχάουερ, από τον Νίτσε, αλλά και τον 20ο αιώνα από άλλους. Έζησε μόνο 40 χρόνια, πέθανε νεότατος, αλλά πρόλαβε να σημαδέψει το λόγο. Ο Ιταλό Καλβίνο χαρακτηρίζει τα μικρά ηθικά έργα σαν εκείνο το βιβλίο που δεν έχει όμοιό του. Ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά τα μικρά ηθικά έργα. Λέει, στον ευαίσθητο και φάνταστο άνθρωπο, ο οποίος ζει όπως έζησα εγώ για πολύ μεγάλο διάστημα, διαρκώς αισθανόμενος και φανταζόμενος, ο κόσμος και τα αντικείμενα είναι κατά κάποιο τρόπο διπλά. Αυτός θα δει με τα μάτια του ένα πύργο, ένα λιβάδι, θα ακούσει με τα αυτιά του τον ήχο μιας καμπάνας και την ίδια στιγμή, με τη φαντασία του, θα δει έναν άλλο πύργο, ένα άλλο λιβάδι, θα ακούσει έναν άλλο ήχο. Σε αυτό το δεύτερο είδος αντικειμένων έγκυται όλη η ομορφιά και όλη η ευχαρίστηση των πραγμάτων. Γιατί θλιβερή είναι εκείνη η ζωή, και ωστόσο τέτοια είναι συνήθως η ζωή, που δεν βλέπει, που δεν νιώθει παρά μόνον τα απλά αντικείμενα. Εκείνα δηλαδή που προσλαμβάνουν τα μάτια, τα αυτιά και οι υπόλοιπες αισθήσεις.

ακούσαμε Γιουσουντούρ και Νένε Τσέρι. 7 Seconds, κομμάτι του 1994, το θυμάμαι καλά γιατί εκείνο το καλοκαίρι δούλευα σεζόν στην Πάρο και το παίζαμε αυτό το κομματάκι. Και τώρα ακούμε Fun Loving Criminals, Up on the Hill, ενώ συμπληρώνουμε το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής εδώ, στο κόκκινο 105 και 5.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Και αυτή ήταν η FKA Twigs, πιτσιρικά σχετικά, χορεύτρια και μουσικός από τη Μεγάλη Βρετανία. Το κομμάτι ήταν το Darjeeling. Darjeeling είναι μια πόλη στην Ινδία.
1: Βεβαίως, μπορώ να σας βοηθήσω με αυτό. Ποιον από αυτούς τους παρόχους μέσων θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε?
0: Αλλά είναι και ένα ξακουστό τσάι. Πολύ ωραίο, το οποίο φτιάχνεται από τα άνθη της καμέλιας. Μαύρο τσάι, τούρμπο, αρωματικό. Και ενώ διανύουμε τώρα το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας εδώ στο κόκκινο 105 και 5, Isaac Hayes, Walk on by.

I just can't get over losing you. So if I seem

As a Hey στο κομματάκι που πρωτακούσαμε από την Dionne Warwick, την θεία, πώς το λέγανε το κορίτσι που έλεγε στην ταινία με τον bodyguard το κομμάτι της Dolly Parton, I Will Always Love You. Η Whitney Houston, παιδί μου, μα ώρες-ώρες, ξέρεις, επειδή συγκεντρώνομαι και ακούω τη μουσική, φεύγει το μυαλό και μετά προσπαθώ να θυμηθώ κάτι και το ψάχνω, ξέρεις, μέσα στη μνήμη. Έχει γεμίσει ο σκληρός. Αλλά ακόμα κάτι γίνεται. Καλά τα πάμε. Jeff Beck στη συνέχεια. Jeff Beck. Tonight I'll be staying home.

Και προχωράμε σιγά σιγά, όπως και η ώρα περνάει, 9 λεπτά πριν την μία, και πηγαίνουμε πάντα, Λάζαρε, με την καρδιά ενός παιδιού. Eric Clapton, Heart of a Child.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Λάζαρο Καραγιάννη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Hilda, are you decent?
1: Me? Sure, I'm decent.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Υπάρχει ένας μύθος. Ένας αρχαίος μύθος που λέει πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε ποτέ. Μόνο έπεσε. Έπεσε από τα αστέρια. Μα δεν θυμάται. Όλο κάτι συμβαίνει.